του σταυρού, στα πάντα, τι σε ωφελεί. Κέρδισε σήμερα την ψυχή σου. Στρέψε εσωτερικά τον εαυτό σου στον Ιησού Χριστό. Φώναξε του με ειλικρίνεια από την καρδιά σου. Κύριε Ιησού, είσαι ο σωτήρας μου. Σε παρακαλώ, ελέησέ με. Και να είσαι βέβαιος ότι θα σε επισκεφθεί εκείνη την ώρα, την ίδια ώρα που θα τον επεκαλεστείς. Και θα σε σώσει. Θα σε πλύνει από όλες σου τις αμαρτίες. Θα σε αναγεννήσει εσωτερικά, θα σε κάνει ένα καινούριο άνθρωπο. Θα σου δώσει τις δυνάμεις της ανάστασης για να μπορείς να περπατάς μια καινούργια ζωή. Θα έχεις καινούργιους οραματισμούς, καινούργιους πόθους, καινούργια όνειρα για τη ζωή σου, καινούργια ελπίδα. Δεν θα φοβάσαι το θάνατο. Και θα ξέρεις ότι αυτός ο Κύριος είναι μαζί σου. Μπορεί να θεραπεύσει τη λέπρα σου. Είσαι άρρωστος, φίλε μου. Είσαι αθεράπευτα άρρωστος. Και ο μόνος που μπορεί να σε γιατρέψει από τη λέπρα σου αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος που εμπιστεύεται τον Ιησού. Ο πιστεύων εις εμέ έχει αιώνια ζωή, είπε ο Χριστός. Και όποιος έρχεται σε μένα, δεν πρόκειται ποτέ να τον βγάλω έξω. Ποτέ μα ποτέ. Ού μη εκβάλλω έξω. Ποτέ για κανένα λόγο. Θα τον δεχθώ, θα τον αγκαλιάσω, θα τον φιλήσω. Και σήμερα το πρωί σε περιμένει ο Ιησούς με ανοιχτές τις αγκαλιές για να σε φιλήσει, για να σε πλύνει με το αίμα του Σταυρού, να σε ντύσει με τη λευκή στολή της δικαιοσύνης και να σε βάλει μέσα στον κατάλογο των λυτρωμένων στο βιβλίο της ζωής που το ονομάστε είναι γραμμένο με το αίμα της θυσίας του Γολγοθά. Δεν έχεις παρά να στρέψεις τον εαυτό σου και την καρδιά σου σε αυτόν. Κάμε το σε παρακαλούμε σήμερα το πρωί. Ζήτησε το έλεος του Θεού. Πες του θέλω Κύριε να σωθώ και εκείνος θα το κάνει. Σε παρακαλούμε να το κάνεις και να μην το αναβάλεις. Γιατί ο Χριστός σε αγαπάει. Ο Χριστός πέθανε για σένα. Ο Χριστός μπορεί να σε αλλάξει. Ο μόνος που μπορεί. Δεν υπάρχει άλλος παρά μόνον ο Ιησούς Χριστός. Πριν προχωρήσουμε να ψάλλουμε παρακαλώ τον ύμνο 116. Ύμνος 116. Χάριστη έργων γεμάτη αγάπη.

Κυριέ μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε γιατί ήρθες στον κόσμο και πέθανες για τον καθέναν από εμάς επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και πραγματοποίησες αυτό το έργο της χάρης για την οποία ψάλαμε. Δέχεσαι αμαρτωλούς, σώζεις αμαρτωλούς, μεταμορφώνεις διαφθαρμένους, διαστραμμένους ανθρώπους σε Άγιους που να μοιάζουν στη δική σου εικόνα. Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού γιατί σώζεις οποιονδήποτε επικαλεστεί το όνομά σου με αλήθεια. Σε παρακαλούμε, μίλησε ανάμεσά μας σε κάθε ψυχή που σε έχει ανάγκη, που δεν σε γνώρισε, που δεν τολμάει ή δεν τόλμησε ακόμα να κάνει το βήμα, να στραφεί σήμερα το πρωί σε σένα και να σωθεί. Τώρα, δώσ' μας παρακαλούμε ένα τελευταίο κομμάτι πνευματικής οδηγίας, κατάρτισης, λίγο φως ακόμα για την πνευματική μας πορεία, για όλους εκείνους που σε αγαπούν και σε λατρεύουν, στο όνομα του Χριστού Πατέρα σε παρακαλούμε. Αμήν. Ένα μικρό κομμάτι από το Λόγο του Θεού για όλους εκείνους οι οποίοι σοβαρεύονται με τα πράγματα του Θεού. Βλέπετε, και στους ανθρώπους του Θεού υπάρχουν σκοτεινά σημεία μέσα στις καρδιές τους. Θέλετε να το ονομάσετε απομεινάδια της παλιάς ηθικής λέπρας. Θέλετε να το ονομάσετε ατέλειες της καρδιάς που δεν τις διαπίστωσε έγκαιρα ή δεν θέλησε να τις διαπιστώσει ο πιστός, ο αφιερωμένος πιστός. Εν πάση περιπτώσει, ο Λόγος του Θεού έρχεται με μία μεθοδολογία δική του να μπει μέσα στη ζωή των πιστών και να θεραπεύσει αυτές τις πτυχές οι οποίες δημιουργούν πολλές πνευματικές ανομαλίες, πολλά προβλήματα, πολλά ανακατώματα, μου επιτρέψετε τη λέξη, στην πνευματική μας πορεία. Βρισκόμαστε στα τέλη του 10ου αιώνα π.Χ., συγκεκριμένα στο 914 π.Χ. Είναι ένας βασιλιάς, ο οποίος αναλαμβάνει τη βασιλεία στον Ιούδα, στο μικρότερο βασίλειο, είναι 35 ετών ηλικίας και βασιλεύει στο βασίλειο αυτό επί 25 ολόκληρα χρόνια. Ένας βασιλιάς που έχει αρκετή πληροφόρηση για τον Θεό από τον πατέρα του. Ο πατέρας του είχε πολλά προβλήματα στο τέλος της ζωής του, αλλά αυτός όμως θέλησε να επανορθώσει. Ήταν ένας πολύ έξυπνος και πολύ δυναμικός άνθρωπος. Και να σκεφτείτε ότι η Βίβλος, η οποία είναι πάρα πολύ φιδωλή όταν περιγράφει κάποια γεγονότα, για την περίπτωση του συγκεκριμένου βασιλιά αφιερώνει 4 ολόκληρα κεφάλαια. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ο άνθρωπος αυτός ήταν πολύ δυναμικός αλλά και πνευματικά ανθυρότατος και αφιερωμένος στον Θεό. Πρόκειται για τον βασιλιά Ιωσαφάτ. Ο Ιωσαφάτ λοιπόν ο βασιλιάς, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, ήταν από τις μορφές εκείνες που άφησαν πολλά χαρακτηριστικά σημεία και γραμμές πολύτιμες στα πράγματα του Θεού. Πρώτα-πρώτα μπήκε μέσα με έναν φόβο Θεού πρωτοφανή. Γκρέμισε όλα τα είδωλα που υπήρχαν. Όχι μόνο, αλλά και σε μέρη που ήταν μακριά, πάνω σε λόφους, που είχαν στήσει κάποιες νησίδες, λατρείες, στα δαιμόνια. Τα κατέστρεψε. Και όχι μόνο. Αλλά έβαλε ανθρώπους κατάλληλους να περάσουν μέσα από όλο τον Ιούδα, το βασίλειό του, και να τους διδάσκουν επιμελώς το λόγο του Θεού. Σε τέτοιο σημείο που ο Θεός διαρκώς μας λέει η Γραφή, τον δυνάμωνε, ήταν μαζί του, τον στήριζε, τον ευλογούσε και κανένας γύρω από τους εχθρούς δεν τολμούσε να αγγίξει το βασίλειό του. Γιατί ήταν ο Θεός δυναμικά μέσα στο βασίλειο του Ιούδα όσο βασίλευε ο Ιωσαφάτ. Και ο Ιωσαφάτ ακόμα βλέπουμε να μεγαλύνεται, να προχωρεί, να κάνει έργα πολλά, να ετοιμάζει από πλευράς υπεράσπισης και αντίστασης σε ενδεχόμενη περίπτωση εχθρών να είναι φρούρια δυνατά για να προστατεύσει το λαό του και ο Θεός ήταν πάντα μαζί του και πάντα τον ευλογούσε και καταλήγει με τα λόγια και είχεν ο Ιωσαφάτ πλούτον και δόξαν πολλήν. Τι πιο αξιοζήλευτο και τι πιο όμορφο να έχει ο Θεός έναν τέτοιον άνθρωπο ή τέτοιους πολλούς ανθρώπους ανάμεσά μας που να χαίρεται για αυτούς, που να είναι ζηλωτές του Κυρίου, που να μην κάνουν συμβιβασμό με τα πνευματικά πράγματα, που να καταστρέφουν οποιοσδήποτε βωμούς αναγείρονται και είναι κόντρα στο θέλημα του Θεού. Και από τα άλλα μέρος βλέπουμε ο Θεός όχι μόνο προστατεύει και δίνει ειρήνη στα όρια και στο εσωτερικό του Ιούδα, αλλά του δίνει και δόξα πολύ και πλούτο πολύ. Δηλαδή τον καταγέννησε ο Θεός με τις ευλογίες του. Θα λέει κανείς, πολύ ωραία, εδώ τελειώνουμε και πάμε να φύγουμε. Κάθε άλλο. Είναι ο Θεός αυτός που βλέπει τις καρδιές. Και ήξερε ότι ο Ιωσαφάτ ήθελε μια διορθωτική πορεία, μια θεραπευτική αγωγή στην πνευματική λέπρα, στα σημάδια εκείνα που είχαν μείνει στην καρδιά του. Είχαν μείνει στον Ιωσαφάτ σε με τέτοια αφιερωμένη καρδιά. Ναι, να μην βιαζόμαστε.
Άλλο το τι εμείς λέμε ενώπιον του Κυρίου, ότι είμαστε Κύριε δικοί σου και σε αγαπάμε, και άλλο τι βλέπει η καρδιά. Ο Δαβίδ ήξερε να ξεχωρίζει τα πράγματα αυτά και είπε: Κύριε, έχω κάποια κρυφά πράγματα που δεν τα γνωρίζω, θέλω και από αυτά να καθαριστώ. Ποιος από εμάς ξέρει τα κρύφια της καρδιάς του? Ποιος ξέρει εκείνα τα οποία θα ξεπηδήσουν αργότερα από μέσα? Κάποιες πτυχές που δεν τις γνώρισε μέχρι τώρα. Και στην πορεία αυτή, την οποία θα περιγράψουμε με όλη τη συντομία στον χρόνο που έχουμε, θα δούμε πώς η μέθοδος θεραπευτική του Θεού παρεμβαίνει και πώς θα δώσουμε τι μεγαλοπρέπεια και με τι εκτίμηση που δίνει στην ανθρώπινη προσωπικότητα και ελευθερία δεν παρεμβαίνει στην ανθρώπινη ζωή. Σημείο πρώτο από τα τέσσερα του Ιωσαφάτ. Θέλει να παντρευτεί ο άνθρωπος. Τι πιο αγνό, τι πιο καλό, τι πιο θεϊκό. Ο γάμος είναι μια ευλογία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Αλλά ποιον θα βάλεις δίπλα σου? Ήταν είσαι άντρα να διαλέξεις γυναίκα, ήταν είσαι γυναίκα να διαλέξεις τον άντρα σε κάποια πρόταση που έχεις. Τι θα βάλεις πρώτο? Θα πρέπει να βάλεις πρώτα το θέλημα του Θεού. Γιατί ποιον βάζεις δίπλα σου για μια ολόκληρη ζωή? Πόσοι άνθρωποι δεν έκλαψαν? Πόσα καράβια δεν τσακίστηκαν πάνω σε αυτό το σημείο του γάμου? Πόσοι άνθρωποι δεν μαυροφόρεσαν και ταπεινώθηκαν και ξεφτυλίστηκαν? Ο Ιωσαφάτ δεν πρόσεξε στο γάμο του. Και δεν πρόσεξε διότι νόμιζε ότι μπορούμε σε ένα περιβάλλον που τέλος πάντων λίγο πολύ έχει να κάνει με τα πράγματα του Θεού. Δεν πήγε να πάρει μια γυναίκα έξω από τον Ισραήλ, έξω από τον Ιούδα, σε άλλα έθνη, αλλά πήγε να πάρει μια γυναίκα μέσα στον Ισραήλ. Οι άνθρωποι αυτοί γνώριζαν τον Θεό. Βέβαια, υπήρχε ασέβεια, υπήρχε αποστροφή του Θεού για αυτούς, αλλά επιτέλους, δική μας είναι και αυτή. Μπορούσε να προχωρήσει. Όχι, ο Ιωσαφάτ, δεν μπορούσες. Κι όμως ο Ιωσαφάτ δεν προσέχει. Και συμπεθρεύει. Και παίρνει μία από τις κόρες του Αχάβ. Και μπαίνει στη ζωή του μια τέτοια κοπέλα. Που είχε άλλες αρχές, άλλες επιδιώξεις. Στην αρχή όλα γλυκά και όμορφα, αλλά μετά όταν τα πράγματα μπήκαν σε μία ισότητα και υπήρχαν απαιτήσεις και η φωνή μπορούσε να ψωθεί στον ίδιο βαθμό, τα πράγματα άλλαζαν. Ο Θεός λυπήθηκε για αυτή την υπόφαση του Ιωσαφάτ. Περίμενε βέβαια τη μετάνοιά του. Σέβεται ο Θεός. Είναι, αν με επιτρέψετε τη λέξη, για τον Θεό αξιοπρεπέστατος. Δεν θέλει να μας θίξει. Περιμένει όμως την ευαισθησία μας να μετανοήσουμε. Να ντραπούμε γι' αυτό. Και έστω και έτσι αργά να έρθουμε με μετάνοια σε αυτόν και να επαναρθώσουμε. Μπα. Πού τέτοιο πράγμα στον Ιωσαφάτ. Ιωσαφάτ, παρά την αφιέρωσή σου, παρά την αγάπη σου για τον Κύριο, να το πρώτο σημάδι της λέπρας που έδειξες. Συμβιβασμός στο γάμο, ομοζυγία με απίστους. Σημείο δεύτερο. Φτάνει μια μέρα σε επίσκεψη στον πεθερό του, στον Αχάβ. Αλλά εκείνη η μέρα ήταν μια μέρα αποφασιστική, γιατί επρόκειτο ο Αχάβ να ξεκινήσει σε μια εκστρατεία πολεμική, και όταν τον είδε, χάιδε πάρα πολύ, σου λέγε: Κοίταξε, έχω μπροστά μου τώρα και τον γαμπρό μου, θα μπορέσω να ενώσω δυνάμεις και του Ιούδα, στρατεύματα δυνατά και να κατακτήσω και να επικρατήσω πάνω στους εχθρούς μου. Και του λέει σε μια στιγμή: Λοιπόν, Ιωσαφάτ, έρχεσαι μαζί μου να πάμε εναντίον των Συρίων. Κοιτάξτε την απάντηση του Ιωσαφάτ. Και εκείνος απεκρίθη: Εγώ είμαι καθώς εσύ και ο λαός μου καθώς και ο λαός σου, και θέλω να είστε μετά σου εν το πολέμο. Τι απόφαση είναι αυτή? Είμαστε το ίδιο. Δεν έχει ακόμα ξυπνήσει μέσα του τίποτα. Το ίδιο είμαστε. Και μπαίνει στην περιπέτεια αυτή την πολεμική, που ήταν μια περιπέτεια καταστροφής, μια περιπέτεια κρίσης. Παρολίγο να θανατωθεί, ο Θεός έκανε έλεος απάνω του, γιατί είχε δώσει εντολή ο Σύριος βασιλιάς και είπε: Μόνο τον Αχάβ θέλω. Και τον φώναξε: Δεν είμαι εγώ. Όταν τον περικύκλωσαν, τον άφησαν και πήγαιναν να κυνηγήσουν τον Αχάβ. Και γλίτωσε. Τώρα έρχεται το δεύτερο βήμα της παιδαγωγικής του Θεού και της θεραπευτικής αγωγής. Μόλις γυρίζει στο σπίτι του, ντροπιασμένος, κουρασμένος, απογοητευμένος, πριν μπει στο παλάτι, να ο προφήτης του Θεού μπροστά. Δεν μου λες, λέει ο Σαφάτ, γιατί αγνόησες τον Κύριο? Γιατί βοηθάς τον να σε δει βασιλιά? Γιατί περιφρόνησες τις εντολές του Θεού? Και φέρνει ο Θεός έναν δυνατό έλεγχο να τον συγκλονίσει. Και τον άφησε. Γιατί ο Θεός μας φέρνει τους ελέγχους, μας φέρνει τις προτροπές, αλλά σέβεται την ελευθερία μας και αφήνει εμείς οι ίδιοι να το αποφασίσουμε. Αλλά φαίνεται ότι ο Ιωσαφάτ μπορεί, δεν μας αναφέρει ο λόγος του Θεού, αλλά ενδέχεται να είχε κάποιες τύψεις, να είχε κάποια συζήτηση με τον εαυτό του, να είπε: Δεν έκανα καλά, δεν πρόκειται να το ξανακάνω. Αλλά όμως προχωρεί σε ένα τρίτο βήμα.
γίνεται ένα οικονομικό τραστ της εποχής. Λοιπόν, θα ενώσουμε τους στόλους μας και θα εμπορευτούμε και θα φέρουμε όλα τα αγαθά και ιδιαίτερα χρυσάφη μέσα στα βασίλειά μας. Η πρόταση έρχεται από τον ασεβή γιο, αφού είχε πεθάνει ο Αχάβ, τον Οχοζία, ασεβέστατος. Και του λέει, λοιπόν, Ιωσαφάτ, έλα αδελφέ μου, αδέλφια είμαστε πλέον. Λοιπόν, να ενώσουμε τους στόλους και να προχωρήσουμε να κάνουμε αυτή την συνομοσπονδία, το τράστο οικονομικό, και να πλουτίσουμε, να έχουμε γερά θεμέλια οικονομικά, να έχουμε γερό εξοπλισμό ενάντια στους εχθρούς μας, τι άλλο θέλουμε. Και ο Ιωσαφάτ ενέδωσε και δέχτηκε. Και προχώρησε ο στόλος και φόρτωσε ο στόλος τα αγαθά και γύριζαν κατάμεστα τα μπάρια με όλα τα υλικά, τα χρήσιμα, τα πολύτιμα, με ασίμι, με χρυσάφι, με ελεφαντόδοντα, με πογόνια και με χίλια δυο άλλα πολύτιμα της εποχής εκείνης. Τώρα όμως ο Θεός δεν τον αφήνει απλώς και περιμένει να μετανοήσει, δεν δίνει τον έλεγχο τον οποίο έστειλε, αλλά επεμβαίνει δυναμικά στη ζωή του Αχάβ, του Ιωσαφάτ. Και φέρνει ένα δυνατό άνεμο, φέρνει μια ταραχή μεγάλη στη θάλασσα και οδηγεί όλα τα καράβια επάνω σε βράχους και τσακίζονται και βυθίζονται όλα. Και δεν έμεινε τίποτα. Και ρωτάμε, Ιωσαφάτ, γιατί ανάγκασες το Θεό να φερθεί τόσο σκληρά και αυστηρά απέναντί σου? Γιατί δεν μπόρεσες να βάλεις μυαλό ούτε την πρώτη φορά, ούτε τη δεύτερη με τον έλεγχο, αλλά έπρεπε ο Θεός να μπει δυναμικά μέσα στη ζωή σου? Και αν αδελφέ μου και αδελφή μου, καμιά φορά δούμε κάποιες κρίσεις του Θεού επάνω μας. Ιωσαφάτ, όπως είπαμε στην αρχή, σημαίνει ο Θεός έχει κάνει κρίση. Εάν λοιπόν βλέπουμε κάποιες κρίσεις στη ζωή μας, ας ψάξουμε να δούμε γιατί ο Θεός μας αφήνει με γλυκούς ελέγχους, μας αφήνει να φιλοτιμηθούμε, να τα επαναρθώσουμε και να γίνουν γρήγορα όλα καλά στο αίμα και στη χάρη του Ιησού Χριστού στο Σταυρό. Αλλά αν αυτό δεν γίνει, προκειμένου να σώσει τις ψυχές μας και να μας οδηγήσει πάλι ξανά σε θρίαμβο πνευματικό, τότε μπαίνει ο Θεός με κρίση και σπάει τα όποια καράβια μας, τον όποιο πλούτο μας, τα όποια στηρίγματά μας, τις όποιες ελπίδες μας και τις γκρεμίζει. Ας ψάξουμε τη ζωή μας να δούμε μήπως υπάρχουν τέτοια γκρεμίσματα και τέτοιες σκληρές επεμβάσεις του Θεού σε μας. Σημείο τέταρτο. Πέρασαν αρκετά χρόνια και έρχεται μια καινούρια πρόταση πάλι από τον Οχοζία. Είχε εντωμεταξύ εξοπλιστεί, ο στόλος είχε αποκτήσει καινούρια καράβια και υπήρχε ευημερία και στα δύο κράτη, και στον Ισραήλ και στον Ιούδα. Καινούρια πρόταση. Λοιπόν, τώρα θα πετύχουμε. Καινούριο οικονομικό τραστ. Μπαίνεις μέσα. Σου δίνω 51% μετοχές, όπως λέμε σήμερα στη γλώσσα μας. Να έχεις τα κυριαρχικά δικαιώματα. Η απάντηση του Ιωσαφάτ. Όχι. Δόξα στον Θεό. Επιτέλους, ο Ιωσαφάτ έμαθε τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να αποφασίζει. Τι να τις κάνεις στις επιτυχίες χωρίς να λογαριάζεις τον Θεό? Τι να τις κάνεις σε οποιοδήποτε άλλες αποκτήσεις και αποκτήματα που έχεις χωρίς να έρχονται από τον Θεό? Έπρεπε λοιπόν ο Θεός μέσα σε μια αφιερωμένη ψυχή όπως ήταν ο Ιωσαφάτ να δουλέψει αρκετά για να μπορέσει να θεραπεύσει όλη την πνευματική λέπρα που είχε απομείνει, όλα τα σημεία εκείνα που δεν γνώριζε στην αρχή, ώστε να φτάσει στο όριμο εκείνο σημείο να λέει όχι, μόνο με τον Κύριο, όχι με τον κόσμο, όχι με την αμαρτία, μόνο με τον Κύριο. Τι ευεργετικό που είναι αυτό το φάρμακο του Θεού, η θεραπευτική μέθοδος του Θεού στη ζωή μας. Πόσες φορές φέρνει άνω κάτω τα πράγματα, άνω κάτω τον εαυτό μας, πόσες φορές έξω από τις γραμμές ρίχνει τα βαγόνια μας και τα βιομηχανή μας, με χίλιους δύο τρόπους, με έλλειψη εργασίας, με αρρώστιες, με άνω κάτω στα οικονομικά μας ή γενικά στη δουλειά μας ή οπουδήποτε αλλού, για να μας μιλήσει τη γλώσσα. Τι θα σε ωφελήσει εάν κερδίσεις ολόκληρο τον κόσμο? Πες πως τον κέρδισες, τον έζησες, τον απείλαψες. Λοιπόν, να χάσεις την ψυχή σου και προσθέτει για τους πιστούς, ή να ζημιωθείς την ψυχή σου και να περάσει έστω διαπυρός την ώρα εκείνη μέσα στο φως και στη ζωή. Αδελφοί μου αγαπητοί, ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Είναι χωρίς συμβιβασμούς. Τα λέει έξω από τα δόντια, όπως λέμε. Σε εμάς αναπομένει να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Εάν το θέλουμε, θα είμαστε μακάρι και ευτυχισμένοι. Εάν δεν το θέλουμε, όλο θα στραβοπατάμε και όλο θα περνάμε από θλίψεις και ταλαιπωρίες χωρίς ποτέ να βάλουμε μυαλό. Ήρθε ο Θεός σήμερα το πρωί να μας δείξει ότι είναι Θεός ο οποίος βλέπει το ανθρώπινο κατάντημα που δεν έχει πια παρά την τελευταία ευκαιρία της επιστροφής και της θεραπείας.
Το φάρμακο είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός που ήρθε στην κόμη που λέγεται κόσμος και έδωσε λύτρωση και θεραπεία σε όλους τους λεπρούς που επικαλέστηκαν το όνομά του. Και είναι αυτός ο οποίος μπαίνει στη ζωή όλων των πιστών και θέλει να γνωμορφύνει από την αρχή ως το τέλος, να μην υπάρχει ψεγάδι, ρητίδα ή τυδοντιούτων, για να παρασταθεί ο καθένας από εμάς άγιος στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Ήρθε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Να τα κρατήσει στην καρδιά μας, να τα σχολιάσει και εμείς από τη δική μας πλευρά, να τα αποκριθούμε στη φωνή του Θεού. Ο Θεός να ευλογήσει όλους μας. Θα κλείσουμε με έναν ύμνο που θα ψάλουμε όλοι μαζί, τον ύμνο 264. Σε Χριστέ μου αφιερώνω ολόκληρη μου τη ζωή.

επαφή να προσευχηθούμε τώρα. Ένδοξε Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, στο τέλος αυτής της ώρας, ευχαριστούμε για τα ποικίλα μηνύματα που έφτασαν στα αυτιά μας και στις καρδιές μας. Σε παρακαλούμε, εσύ να ευλογήσεις το λόγο σου, να φέρει καρποφορία μέσα μας, να φέρει φως περισσότερο, να ευδοκιμήσει ο λόγος σου στις καρδιές μας, ώστε εκείνο που περιμένεις από τον καθένα από εμάς να γίνει, να λάβει χώρα. Είτε μετάνοια, είτε παράδοση, είτε εμπιστοσύνη τέλεια, ό,τι πρέπει και ζητάς και θέλεις εσύ ο Άγιος Θεός. Απόλυσέ μας τώρα, σε παρακαλούμε, με ειρήνη στις καρδιές μας, στο όνομα το ένδοξο του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε, παρακαλούμε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ναι, πατέρα μας ευλογημένε, οι καρδιές μας πλημμυρισμένες από χαρά και ευγνωμοσύνη προσέρχονται μπροστά στο θρόνο της δόξης σου την ώρα αυτή να καταθέσουν το ευχαριστώ μας, να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, να σε δοξάσουμε και να σε υμνήσουμε, να σε μεγαλύνουμε, ο Θεέ, διότι σε εσύ ο Θεός, ο αιώνιος, ο αληθινός, ο πραγματικός, ο Θεός ο Πατήρ όλων ημών, μας έφερε στην ύπαρξη με το δοξασμένο σκοπό να γνωρίσουμε το προσωπόν σου. Μας απεκάλυψε στον Υιόν της αγάπης σου και το έργο το θαυμαστό της σωτηρίας, το οποίο ο Υιός σου έκαμε στο ξύλον του Σταυρού, στο Γολγοθά για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστόν. Σε ευχαριστούμε για το αίμα της θυσίας. Σε ευχαριστούμε για το Σταυρό. Σε ευχαριστούμε για τα πάθη του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα του Χριστού κατοικεί τώρα στις καρδιές μας. Μας αναγέννησες, μας εκάλεσες σαν παιδιά σου να μετάσχομαι στην επικοινωνία μαζί σου σε αυτό το πανηγύρι της ζωής, της χαράς, της ευτυχίας, της απολαύσεως. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλογήσέ μας. Βρέξε άνωθεν από τους ουρανούς σου αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος. Δόξασε το όνομά σου. Μεγάλυνε τον Ιησού Χριστόν ανάμεσά μας. Δώσ' μας την απόλαυση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογών ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε πολύ και τον ξένο μας που θα μιλήσει σήμερα να τον ευλογήσεις και εμάς όλους να μας δώσεις την προσοχή να ωφεληθούμε από όσα θα ακούσουμε για τη δόξα σου και για το όνομά σου. Μείνε μαζί μας τώρα στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία. Εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Μάλλον σήμερα έχουμε ένα γκρουπ μαζί μας. Είναι ένα γκρουπ ασατών Γάλλων με τον ποιμένα τους, ο οποίος είχε ξανά έλθει εδώ στην Αθήνα, στο Σούνιο. Τούτη φορά δεν μπορέσανε να πάνε στο Σούνιο, διότι ακόμα δεν είναι κανείς για να τους υπηρετήσει. Αναγκάστηκαν να μείνουν σε διάφορα ξενοδοχεία. Ο αδελφός μας, ο Γιώργος Ομπούσιος, του συνόδευσε και μάλιστα ο ξένος μίλησε την περασμένη Τρίτη εδώ. Που έλειπα εγώ, όχι προπερασμένη Τρίτη. Προπερασμένη Τρίτη, εμίλησε στη θέση τη δική μου και τον μετέφρασε ο αδελφός ο Μπούσιος από τα γερμανικά. Και έτσι είχαμε βάλει στο πρόγραμμα, διότι σαν αλσατός μπορεί να μιλάει και γερμανικά. Αλλά ο Μπούσιος κατελήφθη από νοσταλγία για το σπίτι του και την συνάθρωσή του και μου λέει χθες το απόγευμα, πάρ τον εσύ, μου λέει, εγώ δεν μπορώ, λέει, να μείνω. Θα φύγω, λέει, για την Πάτρα. Ρε, αμάν, του λέω, είσαι στο πρόγραμμα, όπως μου είπες, όχι, φεύγω. Λέω, μας, τι να κάνουμε. Και έφυγε, φίλοι μας αυτοί είναι Γάλλοι. Έχουμε συνηθίσει να έχουμε διαφόρων εθνικοτήτων ανθρώπους εδώ. Από τη Γαλλία δεν έχουμε πολλούς. Και μένουνε, εκαθίσαν εκεί στο τέλος. Τους παρεκάλεσαν να έρθουν μπροστά για να τους χαιρετήσει και ο κόσμος. Αλλά επειδή βιάζονται να φύγουν για να προφτάσουν το αεροπλάνο. Και έτσι θα φύγουν πάρα πολύ γρήγορα, ευθύς μόλις μετά τη συνάθρηση. Είναι μονάχα ο Ποιμήν μαζί μας εδώ και το γκρουπ παραμένει εκεί στα τελευταία καθίσματα. Είναι όμως αδελφοί μας αγαπητοί. Εχθές το βράδυ είχα μια ωραία ευκαιρία στο ξενοδοχείο. Με καλέσανε και ήμουν μαζί τους και μιλήσαμε κάπου μια ώρα για να τους εξηγήσω πώς το Ευαγγέλιο ήρθε στην Ελλάδα και πώς υπάρχουν οι εκκλησίες μας σήμερα για να αντιληφθούν τα πράγματα πώς έχουν. Είναι άνθρωποι που ενδιαφέρονται πολύ για τα πνευματικά, μας αγαπούν, θέλουν αυτή την επικοινωνία να την έχουμε μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδος, πνευματική εκκλησία μας. Και ο αδελφός μας, ο κύριος Μολινέγκο, είναι πολύ αγαπητή ψυχή και άνθρωπος του Ευαγγελίου και καλός ομιλητής. Θα διαβάσω, θα διαβάσω τον Ψαλμό 4 κατά το πρόγραμμα και θα μας αναπτύξει από τον Ψαλμό αυτόν. Όταν επικαλώμαι, εισάκουέ μου, Θεέ της δικαιοσύνης μου, εν στενοχωρία με επλάτινας. Ελέησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε μετατρέπετε την δόξα μου εις κατεσχήνην, αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Αλλά μάθετε ότι εξέλεξεν ο Κύριος των όσιων αυτού. Ο Κύριος θέλει ακούσει όταν κράζω προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Λαλείτε εις τας καρδίας σας επί της κλίνης σας και ησυχάζετε.
θυσιάσατε θυσίας δικαιοσύνης και ελπίσατε επί των Κύριων. Πολλοί λέγουσι, τι θέλει δείξει εις ημάς το αγαθόν μου, στα γαλλικά, στη γαλλική μετάφραση, και πιθανόν να είναι πιο σωστή, γιατί την κοίταξα εγώ σε μια ακριβή μετάφραση και η φράση σε αυτή αποδίδεται, τι θέλει δείξει εις ημάς την ευτυχία, την ευτυχία. Τώρα μπορεί και η λέξη το αγαθόν να το παίρνει κανείς, να το δίδει ο μεταφραστής εδώ με αυτήν την έννοια. Ύψωσον εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε, έδωκας μεγαλυτέρα νεφροσύνην στην καρδιά μου, παρόση απολαμβάνουση αυτή, όταν πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ίνος αυτών. Και γι' αυτό ίσως θέλει να πει ευτυχία. Έχω μεγαλύτερη ευτυχία σε σένα, παρόση απολαμβάνουν αυτοί όταν πληθύνονται τα υλικά αγαθά. Εν ειρήνη θέλω πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι σύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία. Είναι αλήθεια ότι το θέμα της ευτυχίας είναι ουσιαστικό για τον άνθρωπο και για τη ζωή του. Σήμερα οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν την ευτυχία. Τι αγώνας γίνεται γύρω, πόση αναζήτηση, και ο άνθρωπος είναι πάντοτε άδειος. Του λείπει αυτό το οποίο ονομάζουμε ευτυχία. Πού θα το βρει αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Τάχα στα υλικά αγαθά, τάχα σε αναζητήσεις, να ανεβεί, να κυριαρχήσει, να επιδείξει τον εαυτόν του, να κατακτήσει. Πού είναι η ευτυχία, συνώνυμη και η χαρά, κοντά και η χαρά, πού η ευτυχία? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα και την απάντηση στο ερώτημα αυτό θα μας τη δώσει ο αδελφός μας σήμερα. Παρακαλώ η χοροδία να ψάλλει τον πρώτο της σήμερα.

0: αδελφός μας, ο κύριος Μολινέγκο, είναι ποιμήν Ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησίας στη Μασσαλία. Στη Μασσαλία. Και ο Θεός τον έχει ευλογήσει εκεί, κάθε φορά μας φέρνει κάποιο γκρουπ. Βεβαίως όλοι τους οι ξένοι δεν είναι από τη Μασσαλία, είναι οι περισσότεροι Αλσατοί, όπως σας είπα. Και ο αδελφός φαίνεται πως έχει καταγωγή Αλσατική.
1: Voici de nouveau arrivé à la fin de notre voyage en Grèce.
0: Να λοιπόν που στο ταξίδι μας φτάσαμε τελικά στην Ελλάδα σε αυτό το ταξίδι.
1: Et c'est une joie pour nous de passer cette dernière journée, cette dernière matinée avec vous.
0: Και είναι μια μεγάλη χαρά για μας να περάσουμε την τελευταία του τη μέρα, το τελευταίο του το πρωινό μαζί σας.
1: Dans une demi-heure, le car nous attendra à la sortie.
0: Σε μισή ώρα περίπου το αυτοκίνητο, το λεωφορείο θα μας περιμένει στην έξοδο εκεί.
1: Pour nous conduire à l'aéroport.
0: Για να μας οδηγήσει στο αεροδρόμιο.
1: Nous ne pourrons donc pas vous serrer la main comme les autres fois.
0: Δεν θα μπορέσουμε να σας χαιρετήσουμε όπως άλλες φορές.
1: Je vous serre à tous la main.
0: Σας σφίγγω το χέρι τώρα σε όλους από τον άμβονα.
1: Et je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
0: Και σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
1: Je vous salue aussi au nom des Églises de France.
0: Και σας χαιρετώ επίσης στο όνομα των Εκκλησιών της Γαλλίας.
1: De l'Union des Églises Libres de France.
0: Η Ένωση των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών της Γαλλίας.
1: Qui aura son synode dans un mois.
0: Θα έχει την σύνοδό της, την Γενική της Συνέλευση, σε ένα μήνα.
1: Et si vous êtes, si vous le permettez, je transmettrai vos messages aux églises de France.
0: Αν μου το επιτρέπετε, θα μεταφέρω τους χαιρετισμούς σας, τα μηνύματά σας, τους χαιρετισμούς σας στις εκκλησίες της Γαλλίας.
1: Merci. Nous avons pu visiter plusieurs églises dans votre pays.
0: Έχουμε ήδη επισκεφθεί αρκετές εκκλησίες δικές σας στη χώρα τούτη.
1: Et que ce soit de petites églises ou de grandes églises, nous avons partout été réjouis de la communion fraternelle.
0: Είτε ήσαν μικρές εκκλησίες είτε μεγάλες εκκλησίες, παντού χαρήκαμε και απολαύσαμε την επικοινωνία την αδελφική.
1: Et nous nous réjouissons de l'œuvre de Dieu en Grèce.
0: Και χαιρόμεθα για το έργο του Κυρίου στην Ελλάδα.
1: Nous prions pour vous.
0: Προσευχόμεθα για σας.
1: Et nous vous demandons de prier pour nous.
0: Και σας παρακαλούμε να προσεύχεστε και εσείς για μας.
1: Je voudrais ce matin vous parler du bonheur.
0: Θα ήθελα σήμερα το πρωί να σας μιλήσω για την ευτυχία.
1: Le psalmiste demande qui nous fera voir le bonheur.
0: Ο ψαλμοδός ρωτάει ποιος λοιπόν θα μας δείξει που είναι η ευτυχία.
1: Le bonheur, le besoin de bonheur est très fort en chacun d'entre nous.
0: Η ανάγκη της ευτυχίας είναι πολύ ισχυρά στον καθένα από μας.
1: Salomon disait déjà dans Ecclésiaste 6, verset 6, quand un homme vivrait deux fois mille ans sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu?
0: Ο Σολομών στο κεφάλαιο 6 και εδάφιο 6 λέει, εάν κανείς ζήσει 2.000 χρόνια στη ζωή του και δεν απολαύσει την ευτυχία, δεν πάνε όλοι στον ίδιο τόπο?
1: Le sage estime qu'une longue vie sans bonheur ne vaut pas la peine d'être vécue.
0: Ο σοφός Σολομών λοιπόν νομίζει, κρίνει ότι μια ολόκληρη ζωή χωρίς ευτυχία δεν έχει αξία.
1: Aujourd'hui, on parle même d'un droit au bonheur.
0: Σήμερα μιλάμε για δικαίωμα για την ευτυχία.
1: On le réclame comme le droit à l'instruction.
0: Και το διεκδικεί κανείς και το διακηρύττουν αυτό το δικαίωμα, όπως το δικαίωμα παντός χάρη για την μάθηση.
1: Le droit à la santé.
0: Το δικαίωμα για την υγεία.
1: Le droit à la justice.
0: Το δικαίωμα για τη δικαιοσύνη.
1: Le droit à la liberté.
0: Το δικαίωμα για την ελευθερία, επί παραδείγματι.
1: On invoque ce droit même comme excuse.
0: Και το προβάλλουν το δικαίωμα αυτό σαν μια δικαιολογία.
1: Et parfois, on plonge les autres dans le malheur.
0: Και πολλές φορές βυθίζουν τους άλλους στη δυστυχία.
1: Pour prétendre au bonheur personnel.
0: Για να δικαιολογήσουν κάπως ή μάλλον να επιδιώξουν μια προσωπική ευτυχία. Βυθίζουν άλλους στη δυστυχία για να επιδιώξουν αυτή μια προσωπική ευτυχία.
1: Est-ce qu'il y a un droit au bonheur?
0: Υπάρχει άραγε δικαίωμα για την ευτυχία?
1: Nous souhaitons que tous les hommes soient heureux.
0: Ευχόμεθα συνήθως όλοι να είναι ευτυχισμένοι στη ζωή τους.
1: Mais il faut reconnaître que le droit au bonheur n'existe pas.
0: Αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το δικαίωμα για ευτυχία δεν υπάρχει.
1: Nous n'avons pas le droit de revendiquer le bonheur.
0: Δεν έχουμε δικαίωμα να διεκδικήσουμε την ευτυχία.
1: Le psalmiste demande qui nous fera voir le bonheur.
0: Και ο ψαλμός αναρωτιέται, ρωτάει, ποιος λοιπόν θα μας δείξει την ευτυχία.
1: On attend le bonheur des autres.
0: Περιμένουν μάλλον την ευτυχία των άλλων.
1: On l'attend de son mari.
0: Attendre?
1: Oui, erwarten. Wait.
0: Περιμένουν την ευτυχία του σύζυγου, επί παραδείγματι.
1: On l'attend de sa femme.
0: Το περιμένουν από την σύζυγο, για να τους χαρίσουν ευτυχία.
1: De ses parents.
0: Από τους γονείς.
1: De ses enfants.
0: Από τα παιδιά.
1: De ses amis.
0: Από τους φίλους.
1: De la société.
0: Από την κοινωνία.
1: Du gouvernement.
0: Από την κυβέρνηση.
1: De Dieu.
0: Από τον Θεό.
1: C'est vrai, Dieu donne le bonheur.
0: Και αυτό είναι αληθινό, διότι ο Θεός δίνει την ευτυχία.
1: Mais tout ne dépend pas de lui.
0: Αλλά όλα δεν εξαρτώνται από τον Θεό.
1: Ou bien alors, nous faisons dépendre le bonheur de quelque chose.
0: Και εξαρτάμε την ευτυχία συνήθως από κάτι.
1: Nous sommes heureux quand nous sommes en bonne santé.
0: Είμαστε ευτυχείς επί παραδείγματι αν βρισκόμεθα σε πλήρη υγεία.
1: Nous sommes heureux quand nos affaires prospèrent.
0: Είμαστε ευτυχείς εάν οι επιχειρήσεις μας, οι δουλειές μας ευοδούνται.
1: Quand nos projets réussissent.
0: Όταν τα σχέδιά μας πετυχαίνουν.
1: Quand nous avons de bons amis.
0: Αν έχουμε καλούς φίλους.
1: Quand nous nous enrichissons.
0: Τότε αισθανόμεθα ότι πλουτιζόμεθα. Όταν πλουτιζόμεθα, αισθανόμεθα ευτυχείς.
1: Mais comme tout cela est fragile.
0: Αλλά πόσο όλα αυτά τα πράγματα είναι εύθραστα.
1: Comme il faut peu de choses pour que ce bonheur s'écroule.
0: Λίγα πράγματα είναι δυνατόν αυτή την ευτυχία να την κάνουν να καταρρεύσει.
1: Pour ce qui faisait notre bonheur soit enlevé.
0: Ώστε εκείνο το οποίο προκαλούσε την ευτυχία μας και έκανε την ευτυχία μας να φύγει, να εξαφανιστεί.
1: Nous avons besoin de bonheur, mais qui ou quoi nous donnera le bonheur?
0: Έχουμε ανάγκη λοιπόν ευτυχίας, αλλά ποιος ή τι μπορεί να μας δώσει αυτή την ευτυχία?
1: J'ai dit tout à l'heure, Dieu donne le bonheur.
0: Είπα προλίγου ότι ο Θεός δίνει την ευτυχία.
1: C'est vrai, le véritable bonheur, celui qui dure, vient de lui.
0: Και είναι αλήθεια ότι η πραγματική ευτυχία, εκείνη που διαρκεί, έρχεται από το Θεό.
1: David parlait du bonheur qu'il ressentait lorsqu'il était dans la maison de Dieu.
0: Ο Δαβίδ μιλούσε για την ευτυχία την οποία αισθανόταν όταν βρισκόταν στον οίκο του Θεού.
1: Ou encore il disait quand on tourne vers lui les regards on est rayonnant de joie.
0: Και έλεγε ακόμα όταν στρέφουμε τα μάτια προς αυτόν τον Θεόν ακτινοβολούμε από χαρά.
1: Ou dans les proverbes nous lisons le bonheur récompense les justes.
0: Στις παροιμίες διαβάζουμε ότι η ευτυχία είναι ανταμοιβή του δικαίου.
1: Que dit la Bible du bonheur?
0: Τι άραγε η Βίβλος θέλει να μας πει για την ευτυχία?
1: À qui Dieu donne-t-il le bonheur?
0: Σε ποιον ο Θεός δίδει την ευτυχία?
1: Il suffira lorsque vous rentrerez chez vous tout à l'heure.
0: Θα είναι αρκετό όταν γυρίσετε σπίτι σας σε λίγο.
1: De prendre votre Bible.
0: Να πάρετε τη Βίβλο στα χέρια σας.
1: Et de souligner tous les versets qui commencent par heureux.
0: Και να υπογραμμίσετε όλα εκείνα τα εδάφια που μιλούν για ή αρχίζουν με τη λέξη ευτυχία.
1: Et vous verrez là toutes les raisons du bonheur.
0: Και θα δείτε εκεί όλα όσα raison, raison vous avez dit, ou trésor.
1: Les raisons.
0: Les raisons. Θα βρείτε εκεί όλες τις αιτίες, τους λόγους που μπορεί να προκληθεί η ευτυχία.
1: Qui est heureux selon la Bible?
0: Ποιος είναι λοιπόν ευτυχισμένος κατά τη Βίβλο?
1: Ceux qui se confient en Dieu.
0: Εκείνος που εμπιστεύεται στο Θεό.
1: Ceux qui sont en communion avec lui.
0: Εκείνοι που βρίσκονται σε επικοινωνία μαζί του.
1: Ceux qui obéissent à sa parole.
0: Εκείνοι που υπακούν στο λόγο του.
1: Et Jésus dit même.
0: Και ο Ιησούς λέγει μάλιστα.
1: Ceux qui souffrent pour Christ.
0: Εκείνοι που υποφέρουν για τον Χριστό. Μάλιστα μπορεί κανείς να είναι ευτυχής μέσα στις θλίψεις, στη δοκιμασία. με την ευτυχία, βεβαίως να είναι ευτυχής με την ευτυχία που δίνει ο Θεός. Αλλά ποιος είναι εκείνος που εξαιρείται από την ευτυχία που ο Θεός δίνει?
1: À qui refuse...
0: Σε ποιον ο Θεός την αρνείται? Την... Θα πρέπει να ξαναπάρουμε λοιπόν την βίβλο στα χέρια μας. Και αντί να ψάξουμε για τα εδάφια εκείνα που αρχίζουν με τη λέξη ευτυχία, θα πρέπει να ψάξουμε για τα εδάφια εκείνα που αρχίζουν με τη λέξη δυστυχία.
1: Avec...
0: Ο Ισαΐας, ο προφήτης, λέει δυστυχία σε εκείνον ο οποίος αντιμάχεται στον ποιητή του. Ο προφήτης πάλι λέει δυστυχία σε εκείνον ο οποίος αποφεύγει, αρνείται τον δημιουργό του. Δυστυχία σε εκείνους οι οποίοι σκέπτονται, στοχάζονται το κακό, που περνούν στο κακό. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει το κακό, που δεν κάνει το καλό, δεν μπορεί να είναι ευτυχής. Να ο λόγος για τον οποίο είπα πριν από λίγο, δίνει την ευτυχία. Αλλά η ευτυχία εξαρτάται επίσης από μας. Αν περπατούμε σε αυτό το δρόμο, αν περπατούμε στο δρόμο του Θεού ή υπακούουμε στις εντολές του, εάν του εμπιστεύομεθα σε όλα τα πράγματα, θα καταλάβουμε μέσα μας ποιος ο λόγος που προκαλεί την ευτυχία. Η ευτυχία, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι το συνέστημα που θα μπορούσε να σας βεβαιώσει ότι αισθάνομαι καλά, όλα πάνε καλά. Δυστυχής. Μπορεί να ρωτήσει κανείς, υπάρχουν χριστιανοί που είναι δυστυχείς? Χριστιανοί που είναι θλιμμένοι, λυπημένοι. Χριστιανοί που δεν είναι ευτυχείς. Που δεν μπορούν να μιλήσουν για ευτυχία. Υπάρχουν συνεπώς αιτίες που μπορούν να κάνουν έναν χριστιανό να μην είναι ευτυχής. Και υπάρχουν που ένας χριστιανός υπάρχει λόγος για να είναι δυστυχής. Τι δεν πρέπει να αγγίξει και να προσβάλλει την ευτυχία μας? Είμαι δυστυχής. Πάνω ότι δεν μπορεί να θίξει, να αγγίξει τη σχέση μας μεταξύ Θεού και ημών. Δεν μπορεί να διαταράξει την επικοινωνία μεταξύ του Θεού και ημών. Η ευτυχία μας λοιπόν προέρχεται από το Θεό, από τη σχέση που έχουμε με το Θεό. Πάνω ότι δεν μπορεί να διαταράξει αυτή τη σχέση μας με το Θεό, δεν μπορεί να διαταράξει και την ευτυχία μας.
1: Σύνταντι.
0: Ναι, επί παραδείγματι ότι προέρχεται από τους ανθρώπους, η κακία των ανθρώπων, η αδικία των ανθρώπων, η ευχαριστία των ανθρώπων, ότι είναι υλικών, ακόμα και τα δώρα στη ζωή μας που αφορούν το σώμα μας. Ο Παύλος έγραφε στους Φιλιππισίους, στο κεφάλαιο 2, στο εδάφιο 17, λέει εκεί, εάν και προσφέρω εμ' αυτόν σπονδύν επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας, χαίρω και συγχαίρω με τα πάντων ημών.
1: Ζουά.
0: Και ενώ ήταν έτοιμος να προσφέρει και την ζωή του με χαρά. Ο Πέτρος, ο Απόστολος, γράφει στο πρώτο κεφάλαιο και κεφάλαιο 4, στο 14 εδάφιο. Είστε δια το όνομα του Χριστού, είστε μακάρι ευτυχείς, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού ανεπάδεται εφημάς. Κατά μεν αυτούς βλασφημείτε, κατά δε ημάς δοξάζεται.
1: Donc l'apôtre Pierre nous dit que nous pouvons nous réjouir même dans la tribulation.
0: Έτσι ο Απόστολος Πέτρος μας λέει ότι μπορούμε να χαιρόμεθα και μέσα στις θλίψεις. Διότι γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μέλει να επιστρέψει, να επανέλθει. Και είναι μέσα στην σκηνή του Κυρίου, στον οίκο του Κυρίου, που όλα τα πράγματα παίρνουν την πραγματική τους και σωστή τους αξία. Πολλές φορές γινόμεθα δυστυχείς για πράγματα τα οποία δεν αξίζουν.
1: Mais qu'est-ce qui devrait nous rendre malheureux?
0: Αλλά τι θα μπορούσε να μας κάνει να είμαστε δυστυχείς? Όπως είπαμε, αυτό το οποίο προσβάλλει τη σχέση μας με το Θεό.
1: Notre...
0: Αμαρτία μας, επί παραδείγματι. Τα αμαρτία των άλλων, τριγύρω μας. Όταν επί παραδείγματι ακόμα το έργο του Θεού υποτιμάται, περιφρονείται.
1: Lorsque le nom du...
0: Το όνομα του Κυρίου επίσης περιφρονείται. Ο Απόστολος Παύλος έκλαιε πραγματικά για μερικούς χριστιανούς οι οποίοι δεν απέδιδαν τιμή στο όνομα του Κυρίου. Βρισκόταν σε χαρά, έχερε και ευτυχούσε όταν υπέφερε για τον Κύριον.
1: Mais il pleurait lorsqu'il voyait que le nom du Seigneur était déshonoré.
0: Ακλαίε πραγματικά όταν έβλεπε ότι το όνομα του Κυρίου περιεφρονείτο και υποτιμάτο από πολλούς. Σήμερα λοιπόν το πρωί σας προτείνω μια σκέψη, ένα στοχασμό. Πότε είμαι ευτυχής? Γνωρίζουμε την αληθινή ευτυχία? Μήπως είμαι δυστυχής για πράγματα τα οποία δεν έχουν καμιά αξία? Κλαίμε άραγε για όταν αξίζει να κλάψουμε. Προκαλεί και τι φτιάχνει την ευτυχία μας.
1: Οι
0: οποίοι μας προσβάλλουν, μας...
1: Ou est-ce que c'est ce qui concerne...
0: Είναι εκείνα τα πράγματα τα οποία αφορούν τον Κύριον. Προς ποιον τα βλέμματα μας υψώνονται. Με αυτό μας και ζητάμε τη δική μας ευτυχία και χαρά.
1: Alors notre...
0: Τότε η ευτυχία αυτή είναι εύθραστη. Ή στον Κύριον.
1: Alors notre...
0: Τότε η ευτυχία μας είναι σταθερά.
1: Vrai bonheur.
0: Ήρθε ο Κύριος να σας δώσει σε όλους την αληθινή ευτυχία.
1: Αμήν.
0: Θα ψάλλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ.

Η ευτυχία είναι το μεγάλο αίτημα, η μεγάλη ανάγκη της ανθρώπινης ψυχής. Και τι δεν έχει κάνει ο άνθρωπος για την ευτυχία. Πολλές φορές, όπως είπε και ο αδελφός, χρησιμοποιούμε και παράνομα μέσα για να μπορέσουμε να προκαλέσουμε την ευτυχία μας ή να πετύχουμε την ευτυχία μας. Κι άλλοι διψασμένοι ρίχνονται με τα μούτρα στην απόλαυση των υλικών αγαθών, οι νέοι στις απολαύσεις τις νεανικές. Σήμερα βρίσκεται σε έξαρση το σεξ. Κάποιοι άλλοι οι οποίοι πηγαίνουν σε εκείνα τα ναρκωτικά τα οποία καπνίζουν αναμφισβήτητα τι ζητάνε εκεί, εκείνο τον παράδεισο στον οποίο νομίζουν ότι εισέρχονται, το ταξίδι όπως το λένε σε έναν άλλο κόσμο ευτυχίας, τόσο όμως έφραστης και τόσο νοσηράς. Πού είναι η αληθινή και πραγματική ευτυχία? Πρώτα απ' όλα για τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει γνώρισει τον Χριστό θα του πούμε η ευτυχία είναι στην μετάνοια και η ειλικρινή επιστροφή στον Χριστό. Δεν θα μπορέσεις να νιώσεις την ευτυχία. Δεν θα μπορέσεις να νιώσεις τη χαρά ποτέ. Εάν ειλικρινά δεν μετανοήσεις και δεν επιστρέψεις στον Χριστό. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του ψυχή. Και αυτή η ψυχή αν τον κόσμο όλον πάρει και χωνέψει μέσα της δεν θα γεμίσει. Πόσο θαυμάσιο εκείνο που έλεγε ο Πασκάλ, έχω μέσα με ένα άπειρο και ζητάω ένα άλλο άπειρο κείμενο έξω από μένα, το οποίο πρέπει να με γεμίσει. Χωρίς εκείνο το άπειρο δεν μπορείς να γεμίσεις την ύπαρξή σου. Θα είσαι πάντα ένας διψασμένος, θα είσαι ένας πεινασμένος για ευτυχία. Μερικοί το νομίζουν στο γάμο, μερικοί το νομίζουν στο εμπόριο και στο χρήμα, μερικοί το νομίζουν να αποκτήσουν μια θέση, αλλά θα είναι πάντα διψασμένοι για ευτυχία έως ότου η ψυχή τους γυρίσει και πάρει τον δρόμο προς τον Γολγοθά και σταθούν μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό. Η ευτυχία και η χαρά την οποία προσφέρει ο Χριστός όταν επιστρέψει σε αυτόν είναι ανομολόγητη, ανεκδίγητη. Θυμάμαι τη δική μου επιστροφή. Όταν στις 22 Αυγούστου του 1940, ώρα 10:30 το πρωί, γονάτιζα μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό για να του πω: κατέβω από τον Σταυρό. Αυτή η θέση είναι δική μου. Είμαι ο άθεος, είμαι ο αρνητής. Είμαι εκείνος που σε αρνήθηκα. Και αισθάνθηκα εκείνα τα χέρια του εσταυρωμένου Χριστού να ξεκολλούν από τον Σταυρό και να μ' αγκαλιάζουν. Με πλημμύρισε το φως. Όρμησα προς τα έξω. Η αδελφή μου ήταν ιστιοδρόμος, την πόρτα σκούπιζε, την έσπρωξα. Κείνη φώναξε, τρελάθηκε ο Θάνος. Αλλά εγώ την έσπρωξα και βγήκα έξω. Και έτρεχα και πηδούσα και φώναζα. Εβρήκα το σωτήρα μου, εβρήκα τον Κύριό μου. Ήμουν ευτυχής. Τα πλούτη όλα του κόσμου να μου χάριζε δεν είχαν καμία αξία. Εκείνο πόψαχνα που έλεγα να σε βρω αλήθεια και να πεθάνω. Δεν έχει νόημα η ζωή άμα δεν βρίσκει την αλήθεια. Βρήκα την αλήθεια και σε αυτή την αλήθεια βρήκα την ευτυχία. Στον Ιησούν βρήκα την ευτυχία. Και θα το φωνάζω και θα το λέγω και μπορεί να το βεβαιώσουν τόσοι και τόσοι μιλιάδες άνθρωποι μέσα στον κόσμο ότι ήσαν προηγουμένως δυστυχείς. Και κάθε φορά που έχουμε μία ομολογία εδώ πέρα στον Άμβονα, αυτό έρχεται να ομολογήσει. Ήμουν δυστυχής και τώρα βρήκα την ευτυχία μου. Αλλά όμως, όπως είπε ο αδελφός, πού ακριβώς η ευτυχία για τον χριστιανό τώρα πλέον? Για τον χριστιανό είναι στην τέλεια άνευση βιβασμών, υπακοή στο θέλημα του Θεού. Κακά είναι τα ψέματα και δεν θα μπορέσεις να νιώσεις ποτέ τη χαρά και την ευτυχία εάν δεν κάνεις οριστική και βεβαία την κλίση σου. Εάν μετεωρίζεσαι ανάμεσα σε δύο κόσμους. Εάν το ποδάρι σου είναι από εδώ και από εκεί. Εάν αγαπάς τον κόσμο και τον Χριστό. Εάν θέλεις να κάνεις τις επιθυμίες τις δικές σου κατά κόσμον και από την άλλη μεριά παίρνεις και μπουκές από τον Χριστό και γεύεσαι από τον Χριστό. Θα σε δυστυχείς. Το Πνεύμα του Θεού το Άγιον διαμαρτύρεται μέσα σου. Και δεν θα σε αφήσει σε ησυχία έως ότου φτάσει σε μια ολοκληρωτική παράδοση του εαυτού σου. Βεβαίως, αυτή την παράδοση έπρεπε να την έχεις κάνει από την αρχή. Αυτή είναι η όρη της συμφωνίας. Όταν ήρθες στον Θεό, του είπες το εγώ μου στο Σταυρό, τα πάθη μου και επιθυμίες μου στο Σταυρό. Ούτε την σάρκα εσταύρωσαν μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Αλλά αν δεν το έκανες και δεν το κατάλαβες, πρέπει κάποτε να το κάνεις. Και αν δεν το κάνεις σοβαρά, θα το ξανακάνεις. Έως ότου το κάνεις με όλη τη σοβαρότητα. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Δεν μπορεί να χωρέσουν δύο κύριοι, δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη, δεν κρατιώνται. Δεν μπορείτε να υπηρετείτε δύο κυρίους, λέει ο Κύριος. Δεν μπορείς να λατρεύεις θεόν και μαμονά. Δεν μπορεί η καρδιά σου να είναι μοιρασμένη
Είναι ανάγκη να πάρεις μια απόφαση. Είναι ανάγκη να τοποθετηθείς. Είναι ανάγκη να είναι ο Κύριος, Κύριος της ζωής σου. Και είναι ανάγκη να καταδικάσεις τον εαυτό σου με όλα όσα έχεις μέσα σου. Ας το κάνεις. Μια μοιρασμένη καρδιά δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένη. Δεν μπορείς την αγάπη σου να την μοιράζεις εδώ και εκεί. Προχτές πήγαμε, χτες μάλλον, με έναν αδελφό. Επήγαμε και είδαμε την αδελφή μας τη Σοφία Τιζάνο, η οποία είναι άρρωστη. Και ομολογώ μου έκανε εντύπωση τούτη τη φορά που πήγα. Σαν είδα το πρόσωπό της να λάμπει και είδα τη χαρά απλωμένη απάνω της. Και καθώς αρχίσαμε να μιλούμε, μου μίλησε για τη χαρά και την ευτυχία που ένιωθε. Πού την ένιωθε και γιατί την ένιωθε. Δεν είναι η ίδια που προχτές προημερών την είχα πάλι δει. Ίδια είναι. Αλλά όπως όλοι μας και πολλές φορές πιστεύουμε, βέβαια ανοίγουμε την καρδιά μας αναγενόμεθα, αλλά η καρδιά είναι μοιρασμένη από μέσα. Δεν κρατούσε πρώτα απ' όλα τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός την έχει κάνει πλήρως δική της. Παρασυρώταν από μερικά της συναισθήματα, καταστάσεις λόγω του της αρρώστιας της και των πόνων, ώστε να λέει, εγώ με τις φωνές που βάνω και με τα αυτά και τους πόνους που αισθάνομαι, είναι δυνατόν τώρα, είμαι του Χριστού, άλλοτε είμαι, άλλοτε δεν είμαι, πέφτω. Και σε αυτή την κατάσταση δεν μπορούσε να νιώσει τη χαρά. Ωστόσο η καρδιά της, με τη βοήθεια του αδελφού που την επεσκέπτεται, έκανε την στροφή εκείνη την πραγματική και έδωσε ολοκληρωτικά τον εαυτό της στον Χριστό. Μου είπε, είμαι ευτυχής. Πλέον σε πελάγια ευτυχίας. Και ενέβλεπε τη χαρά στο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι δικός μου και εγώ είμαι του Χριστού. Και δεν μπορεί να με αποσπάσει τίποτα από εκεί. Και αλήθεια και πραγματικά, τα πρόβατα τα ειδικά μου δεν θα αρπάξει κανείς από τα χέρια μου. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός ο οποίος τον Υιόν του εχάρισε σε μας, πως δεν θέλει χαρίσει τα πάντα. Τα πάντα. Και τι δύναται να μας χωρίσει από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού. Θλίψη, στενοχωρία, κίνδυνος, μάχαιρα, τι. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Δεν μπορείς να νιώσεις την πλήρη χαρά εάν πλήρως δεν προσφέρεις τον εαυτό σου στο Θεό. Σε μια πλήρη αφιέρωση. Μάθε το να το καταλάβεις. Έτσι σε κάλεσε ο Θεός. Αυτή ήταν η συνθήκη από την αρχή. Δεν μπορείς να είσαι του κόσμου και του Θεού. Πρέπει να πεθάνεις για τον κόσμο, να πεθάνεις για τον εαυτό σου, να πάρεις μέσα σου την απόφαση του θανάτου, να συσταυρωθείς για να νιώσεις την ευτυχία και τη χαρά μέσα στην ψυχή σου. Οφείλεις να το κάνεις αυτό. Δεν σε αφήνει η διαθήκη προς την οποία προσήλθες, οι απαιτήσεις της Θείας Χάρης. Δεν μπορεί να σου δοθεί η χάρη άφθονη παρακάτω από το τίμημα αυτό του να δίδεις τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού. Να, γιατί, είπε ο αδελφός πολύ σωστά, εάν υπάρχουν πράγματα τα οποία, εάν την ευτυχία μας τη στηρίξαμε στο τι ικανοποιεί εμάς, θα είναι μια εύθραστη ευτυχία. Εάν η ευτυχία σου είναι και την συγκεντρώνεις τη σχέση σου με το Θεό και προσπαθείς τη σχέση σου με το Θεό να τη διατηρήσεις καθαρή, αγνή, ωραία, πάντοτε σε μια διαρκή επικοινωνία, δίνεις στο Θεό και σου δίνει, στέλνεις δοξολογίες και ευχαριστίες και σου δίνει ζωή, του ξαναστέλνεις δοξολογία και ευχαριστία και σου δίνει συνεχώς κύματα ζωής. Και ευτυχία μας στην αιωνιότητα θα είναι κύματα χαράς και ευτυχίας που θα έρχονται αλλεπάλληλα, ασταμάτητα, πάντοτε καινούρια, πάντοτε φρέσκα, πάντοτε νέα. Δεν θα πεις τα γνώρισα χτες και προχτές και πάλι τα ίδια, το ίδιο φαγητό θα δοκιμάσω. Όχι, κάθε μέρα θα είναι άλλη γεύση. Όπως και από τούτη τη ζωή, όταν είσαι μέσα στο Χριστό, η κάθε μέρα είναι άλλη γεύση και η κάθε στιγμή άλλη γεύση. Είναι κύματα χαράς, διαρκώς νέας, τα οποία εκπορεύονται από το πρόσωπο του Υιού του Θεού. Οξασμένο το όνομά του. Ρωτάει ο ψαλμωδός, ποιος θα μας δείξει την ευτυχία. Φανέρωσε σε μας το φως του προσώπου σου, Κύριε. Α, συνεπώς η ευτυχία είναι στο φως του προσώπου του Κυρίου. Το γνώρισες τον Χριστό? Έχεις το φως του προσώπου του να προβάλλει μέσα σου? Σε γεμίζει και σε πλημμυρίζει στην ύπαρξή σου σε όλα τα βάθη το φως του προσώπου του? Τότε είσαι ευτυχής κάθε μέρα. Θα δοξάζεις κάθε μέρα. Και εδώ που τα λένε αδελφοί, αγαπητοί και φίλοι, αυτός είναι ο ουρανός. Είναι και χώρος, αλλά είναι και κατάστασης. Μια μέρα θα είμαστε στον ουρανό. Από τώρα είμαι στον ουρανό. Από τώρα ζεις στον ουρανό. Από τώρα γέδεσαι την παρουσία του Χριστού.
από τώρα απολαμβάνεις οξασμένο το όνομα του Θεού. Και έτσι, ζώντας αυτή την ατμόσφαιρα, πορεύεσαι διαρκώς προς τα πάνω και διαρκώς περισσότερο. Ζήσε μια διαρκώς περισσότερη επικοινωνία με τον Χριστό. Γεμίζεις και νιώθεις ότι ο Ιησούς είναι το παν για σένα. Τίποτα άλλο δεν έχει αξία. Χάνουν όλα τα πράγματα την αξία τους όσο η παρουσία του Χριστού στη ζωή σου. Ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας. Είσαι έξω από την πίστη, ζήτησε τον Χριστό να γίνεις ευτυχής. Είσαι μες στην πίστη, ζήτα εξ ολοκλήρου τον Χριστό. Μην κρατάς ούτε λίγο από τον εαυτό σου, ούτε κάτι από τον εαυτό σου. Θα είναι δυστυχία σου. Όλα στο Σταυρό και όλος ο Χριστός εσέ. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Η χοροδία θα μας κλείσει με έναν ύμνο. Οι αδελφοί μας θα πρέπει να φύγουν για την ελεύθερη. Φύγουν. Ούπ, δεν είναι αλεύθερη.

Όχι, παρακαλώ. Ουράνιε και δοξασμένε Κυριέ μας Ιησού, σου είμεθα ευγνώμονες, γιατί πραγματικά εσύ άφησες τους ουρανούς της δόξης σου και ήρθες στον κόσμο τούτον και αντάλλαξες τον πλούτο το δικό σου με τη φτώχεια για να πλουτίσεις όλους εμάς με χαρά, με ευτυχία, με δόξα, με την φύση και τις ιδιότητες τις δικές σου, να είμεθα την ημέρα εκείνη επάνω στους ουρανούς τη δόξα σου. Είμεθα πραγματικά ευτυχής και μας έκανες ευτυχισμένους όχι με αργύριο και με χρυσίο, αλλά με την παρουσία την ειδική σου, με το πρόσωπό σου που είναι αιωνιώτης. Πολύ σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού για την αγάπη σου. Το χρέος μας, την οφειλή μας, τις αμαρτίες μας τις έβγαλες από τη μέση. Έδωσες τον εαυτόν σου στο Σταυρό, στο Γολγοθά για μας και στη θέση τη δική μας. Μας αντικατέστησες και έτσι το ποτάμι της ζωής και της ευτυχίας ξεκίνησε από τον θρόνο του Θεού για να έρθει και να πλημμυρίσει τις καρδιές μας. Σου είμεθα ευγνώμονες. Χάρισε αυτή την ίδια ευτυχία σε πολλές ψυχές. Παρακαλούμε πολύ. Κάνε μας και μας μήνυτας εις τον κόσμο αυτής της άπειρης, της ασύλληπτης ευτυχίας που έχει ο καθένας που έχει εσένα. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας σαν εκκλησία. Ζωγόνησέ μας σαν εκκλησία. Θέρμανέ μας σαν εκκλησία. Να γνωρίζουμε τι κατέχουμε για να μπορούμε να το αναγγέλουμε και στους άλλους με πιστικότητα, για να καταλαβαίνουν ότι έχουμε πραγματικά, έχουμε τη χαρά, έχουμε την ευτυχία από σένα. Παρακαλούμε μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, ευλόγησε και τους ξένους μας που φεύγουν και συνόδευσέ τους στην πατρίδα τους και δώσε τους την χαρά να διηγηθούν ότι συνήντησαν ανθρώπους ευτυχισμένους εδώ στην Ελλάδα και αυτοί είναι τα παιδιά τα δικά σου. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και απόλυσέ μας εν ειρήνη στο όνομα και για τη δόξα του Σωτήρος Χριστού και ένα Αγίο Πνεύματι για τη δόξα σου του Παναγάθου και αιωνίου Θεού μας. Αμήν. Καθίστε.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ω Κύριέ μας, πολύ σε παρακαλούμε, δώσ' μας τη χάρη να υψωθούμε και να φτάσουμε στα επουράνια Άγια των Αγίων Σου, να καταθέσουμε εκεί στα πόδια Σου, στα πόδια Σου του Θεού της αγάπης, των αιωνίων ικτυρμών, το φόρο της λατρείας μας, την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, για την εν Χριστώ αποκάλυψη του προσώπου Σου, για την εν Χριστώ αποκάλυψη της αγάπης Σου, για τους αιώνιους σχεδιασμούς Σου για τη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί μας αποκαλύπτεις κάθε μέρα το πρόσωπό Σου μέσα από το Λόγο Σου και στην καθημερινή μας ζωή. Είσαι παρόν. Σε βλέπουμε, σε ακούμε. Ακούμε τη φωνή Σου όπως λες το Λόγο Σου. Πίσω μας να μας λες, αυτός είναι ο δρόμος. Ακολούθησέ τον. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας για τη θυσία του Ιησού Χριστού, για το πολύτιμο αίμα του Κυρίου. Πόσο ευλογημένη και δυνατή ήταν αυτή η μέρα. Όσο φρικτή για το Γιο του Θεού, για τον Υιό Σου τον μόνο γενή, τόσο ευεργετική για μας τους χαμένους αμαρτωλούς, τους εχθρούς Σου, τους άθεους. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί μας άνοιξες τα μάτια και σε γνωρίσαμε. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί έδωσες στην καρδιά μας ελπίδα αιωνιότητας. Σε ευχαριστούμε για τις ικανότητες που μας δίνεις, τη δύναμη που μας δίνεις και τη σοφία να τα βγάζουμε πέρα με τις δυνάμεις του σκοταδιού, με ό,τι επιτρέπεις Εσύ ο Θεός μας στη ζωή μας την καθημερινή. Για όλα όσα επιτρέπεις Εσύ, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε τίμια και μπροστά στην παρουσία Σου καθώς στεκόμαστε και αυτή την ώρα, γιατί ξέρουμε ότι τα πάντα συνεργεί στο αγαθό. Κυρία μας, ευχαριστούμε και για την ώρα που μας χαρίζεις αυτό το πρωινό. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε εμείς για σένα, αλλά να μιλήσεις εσύ σε εμάς, Κυρία μας. Δώσ' μας τη χάρη να ανοίξουμε τις καρδιές μας, να προσέξουμε στο Λόγο Σου, να μιληθούμε και να ευλογηθούμε. Ανάλαβε τα αδέρφια μας στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο και ευλόγησέ τα σήμερα το πρωί. Έλεγξε την Εκκλησία Σου, αφύπνισέ μας, δώσ' μας τη χάρη να ζούμε Άγια, να ευαρεστούμε ενωπιόν Σου. Αυτή είναι η πιο μεγάλη ευλογία στη ζωή μας, Κύριε. Τους ασθενείς μας, δοκιμαζόμενες ψυχές, καινούργιες ψυχές φέρνουμε μπροστά Σου να τις στερεώσεις. Τους νέους, μέσα σε τόσους πειρασμούς, ενίσχυσέ τους να μην ενδώσουν στην αμαρτία, τα παιδιά των αδελφών μας και τα μικρά και τα μεγάλα. Ω Κύριε, κάμε έλεος. Πώς τραβάει αυτός ο κόσμος με όλες του τις αθλειότητες τα παιδιά μας και χάνονται μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Κύριε Θεέ μας, εισάκουσέ μας και ευλόγησέ μας εν το ονόματι του Χριστού. Άμην. Θα διαβάσω, αδελφοί αγαπητοί, από τον ψαλμό Δέλτα. Ψαλμός Δέλτα. Μικρός είναι, θα τον διαβάσω όλο. Ψαλμός Δέλτα. Όταν επικαλώμαι, εισάκουέ μου, Θεέ της δικαιοσύνης μου, εν στενοχωρία με πλάτινας, ελέησον με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ιή ανθρώπων, έως πότε μετατρέπετε την δόξαν μου εις κατεσχήνην,
αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, αλλά μάθετε ότι έκλεξεν ο Κύριος τον όσιον αυτού. Ο Κύριος θέλει ακούσει όταν κράζω προς Αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Λαλείτε εν τες καρδίες ημών επί της κλίνης ημών και ησυχάζετε. Θυσιάσατε θυσίας δικαιοσύνης και ελπίσατε επί των Κύριων. Και το εδάφιο που θα μας απασχολήσει σήμερα το πρωί. Πολλοί λέγουσι, πολλοί λένε, τι θέλει δείξει εις ημάς το αγαθόν, ποιος θα μας δείξει το αγαθό. Ύψωσον εθιμάς το φως του προσώπου σου Κύριε, έδωκας μεγαλυτέραν εφροσύνην στην καρδία μου, παρός την απολαμβάνουσιν αυτή, όταν πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ίνος αυτών. Εν ειρήνη θέλω και πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι σύ μόνος Κύριε με κατοικίζεις εν ασφαλεία. Θα ψάλουμε και τον 174 ύμνο. Ύμνος 174. 174 ύμνος. Α 299.

Η θεία μας είναι αγαπητή από τη Ρουμανία. Ο Κώστας και η Άννα θα τη γνωρίσουν, να κάνουν παρεούλα και να καθόντουσαν δίπλα έτσι να τις έλεγαν καμιά κουβεντούλα. Έτσι πράγμα. Πολλοί λένε ποιος θα μας δείξει το αγαθό. Τι είναι αγαθό άραγε? Πρώτα απ' όλα πρέπει να γνωρίσουμε τι είναι αγαθό. Τι λέει, τι εννοεί, τι θέλει εδώ ο ψαλμωδός. Τι τον προβληματίζει, γιατί πράγμα ψάχνει και διερωτάται και μεταφέρει και σε μας ένα τόσο πελώριο ερωτηματικό. Τι είναι αγαθό και ποιος θα μας το δείξει? Είναι άραγε η αρετή, το να έχει δηλαδή κανείς την ικανότητα να φέρει σε πέρας ένα έργο για το οποίο είναι προορισμένος? Αναντήρητα είναι και αυτό ένα αγαθό. Μήπως είναι η γενναιότης? Δεν είναι αγαθό η γενναιότης, να είναι γενναίος κανείς, να είναι σαν το θείο που τον θαυμάζω αυτό το καιρό με την αρρώστια του, με τη μέση του, που δεν διαμαρτυρήθηκε ούτε μία φορά, δεν είπε μία κουβέντα, δεν είπε ένα ο. Και ξέρω ότι ακόμη πονάει, μπαίνει, βγαίνει στο αυτοκίνητο, γενναιότης. Αυτό είναι πράγματι αγαθό, δόξα τω Θεώ. Δεν είναι όμως το αγαθό, να προσέξουμε. Αλλά και οι γενναίοι και εκείνοι κάποτε

Ο Θεός μας έφτιαξε να είμαστε όλοι πλούσιοι, αλλά να ξέρουμε πώς θα χρησιμοποιούμε τον πλούτο, πώς να τον μεταχειριζόμαστε, να είμαστε καλοί οικονόμοι, όχι μόνο του χρήματος, αλλά της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Η χάρις του Θεού είναι πλούτος μεγάλος. Και σε όλους τους τομείς που μας έχει πλουτίσει και θέλει να μας πλουτίζει ο Θεός, θέλει να είμαστε καλοί οικονόμοι για να αποβαίνει αγαθό με τη διαχείρισή μας αυτό που μας προσφέρει ο Θεός. Μήπως είναι η καταγωγή μας, αν καταγόμαστε από τζάκια, αν είμαστε από ανθρώπους που έχουν οικόσημα στο σπίτια τους εκεί πέρα και στα ξενόκουμπά τους, θυμόσαστε κάποτε, εκεί τρογόμαστε να έχουμε ξενόκουμπα με μονογράμματα και τα κάνουμε έτσι τα μανίκια, όπως τα κάνει κάποιος από αυτούς που εμφανίζονται πολύ πολύ τελευταία στην τηλεόραση. Κάτι μπορεί να είναι και αυτό, μα δεν είναι το αγαθό. Πώς το έλεγε ο ποιητής, ήταν φώτα, χίλια φώτα. Μα δεν ήτανε το φως, ο άνθρωπος ψάχνει για το αγαθό. Μήπως στην πολιτική μπορεί να βρει κανείς το αγαθό. Ξέρουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού για τους άρχοντες. Μήπως είναι η μόρφωση, σίγουρα είναι αγαθό η μόρφωση.

καθίστε εδώ. Και εγώ πήγα και νόμιζα, θα αλωνίσω τον κόσμο, θα κατακτήσω τον κόσμο. Να με, εδώ είμαι. Είναι πολλά πράγματα αγαθά. Θυμήθηκα τελευταία τους αθάνατους. Ακούτε, με κάθε αφορμή εκεί με την Ολυμπιάδα, οι αθάνατοι, οι αθάνατοι. Τι κούφια κουβέντα, τι ανούσιος λόγος. Ποιοι είναι αθάνατοι? Είδατε κάποιες παλιές αθλήτριες εκεί πέρα να οδηγούνε με το καροτσάκι τις άλλες τις, έτσι. Ποιοι αθάνατοι? Είναι αγαθό το να δώσεις όλη σου τη ζωή για να κερδίσεις ένα μετάλλιο. Και λοιπόν τι έγινε? Δεν είναι το αγαθό? Και σε ένα σωρό άλλους τομείς θα μπορούσε να πει, να συζητήσει κανείς, να ψάξει, να σκεφτεί. Μπορεί να είναι όλα καλά, μα δεν είναι το αγαθό. Εδώ πέρα όπως βλέπετε δεν λέει ποιος θα μας δείξει αγαθό, κάποιο αγαθό, αλλά λέει ποιος θα μας δείξει το αγαθό. Κατά κανόνα με το άρθρο μερικά πράγματα παίρνουν έμφαση, έχουν αποκλειστικότητα, είναι μοναδικά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο όμοιό τους. Δεν μπορείς να το συγκρίνεις με κάτι άλλο. Και ο άνθρωπος πραγματικά ψάχνει για το αγαθό. Στη ζωή τους όλοι οι άνθρωποι ψάχνουν για το αγαθό. Το καλό, το άριστο, το τέλειο. Αυτό που θα γεμίσει την καρδιά τους, θα ικανοποιήσει την ψυχή τους. Θα τους δώσει ικανοποίηση βαθιά, θα τους δώσει προοπτική ζωής πέρα από αυτόν τον κόσμο. Πού είναι το αγαθό? Ποιος θα μας το δείξει? Αυτό το αγαθό είναι ατίμητο, δεν έχει τιμή. Τιμές αυτές αγοράς, αγοραστική τιμή. Δεν μπορείς, είναι σούπερ αγαθό, πώς να το πούμε. Και δεν πουλιέται στα σούπερ μάρκετ, δεν πουλιέται εκεί πέρα, αν και είναι και αυτό σούπερ. Είναι δισεύρετο. Ποιος θα μας το δείξει? Αλλά αφού δεν είναι τίποτε από όλα αυτά, ασφαλώς δεν είναι πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο άνθρωπος το αγαθό. Ο άνθρωπος θα μπορούσε να αποβεί αγαθό στο συνάνθρωπό του, ο ένας τον άλλο, εάν ήταν άνθρωπος, αν ήταν χαριτωμένος, όπως λέει η φράση εκείνη η παλιά, ως χαρίεν άνθρωπος, όταν άνθρωπος ή όταν είναι άνθρωπος. Αλλά δεν είναι ούτε ο ίδιος άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι χαμένος, πελαγωμένος, απογοητεύεται σε όλο του το κυνηγητό, χωρίς αποτέλεσμα. Κάποτε να ομολογήσει επιτέλους, βρήκα αυτό που έψαχνα. Μα είναι τόσο δυσέβρετο ώστε οι μάζες, οι πολλές, τα πλήθη του κόσμου να μην το έχουν αυτό το αγαθό. Μα γιατί τέλος πάντων? Ποιος φταίει? Φταίει ο άνθρωπος ο ίδιος. Σήμερα το πρωί, περιμένοντας τους θείους να κατέβουνε, πέρασε από εκεί ένα γνωστό μου πρόσωπο. Περίμενα έξω από το αυτοκίνητο. Προσπάθησα για μια ακόμη φορά να του πω για το αγαθό, έχεις ανάγκη από τον Ιησού Χριστό. Αυτά μου λέει τώρα, άμα ψοφήσεις, έτσι πιστεύεις ότι είσαι ένα κτίνος, ότι είσαι ένα ζώο, ένα εφήμερο όν, που ψόφησες και τελείωσε. Και αυτό το μυαλό του λέω, αυτά τα συναισθήματα, η λογική σου, η κρίση σου, η μνήμη σου, η διάνοιά σου, τι είναι αυτά? Τόσο φτηνός πιστεύεις ότι είσαι? Αν το πιστεύεις αυτό το πράγμα, πώς μπορείς και ζεις? Είναι απορίας άξιον πώς μπορεί και ζει ο άνθρωπος όταν έτσι πιστεύει για τον εαυτό του ότι είναι ένα τόσο φτηνό όν. Πώς μπορείς να δικαιολογήσεις την ύπαρξή σου? Αρρωσταίνεις, ακατέβεσαι, σου κόβουν τα χέρια, τα πόδια, μόλις κρατάς μια σταλιά μυαλό και επιμένεις να θέλεις να ζήσεις. Γιατί να θέλεις να ζήσεις? Ποιο νόημα σου δίνει αυτός ο τρόπος που ζεις και η πεποίθηση που λες ότι έχεις, ότι είσαι τόσο φτηνό, εφήμερο, τίποτε.

Δεν μπορείς να τον δικαιολογήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορεί, δεν έρχεται από δρόμο που λέμε. Πόσο θαυμάσια ο ψαλμωδός εδώ μας προσανατολίζει. Είναι μια κραυγή πανανθρώπινη αυτή. Ποιος θα μας δείξει το αγαθό? Όλοι οι άνθρωποι κραυγάζουνε, φωνάζουνε, τρέχουνε, επιστήμονες, τεχνοκράτες, η κρίση του πλούτου, η πολιτική, όπως είπαμε, οι πάντες γυρίζουνε και φωνάζουνε σαν εκείνο το Διογέννη, ψάχνω για άνθρωπο. Έτσι και όλοι οι άνθρωποι ψάχνω για το αγαθό, θέλω να βρω το αγαθό. Πού είναι το αγαθό, τι είναι αγαθό? Θα συνεριστούμε με τη χάρη του Θεού την πείρα του ψαλμωδού και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έχει βάσει στα νερά του, μας έχει φέρει κοντά του. Και φωνάζει ο ψαλμωδός, ακούστε εδώ, άνθρωποι, φωνάζετε, ψάχνετε, αγωνιάτε, σκοτωνόσαστε, μάχεστε να βρείτε το αγαθό. Τι είναι, πού είναι, ποιος θα μας το αποκαλύψει το αγαθό? Και αφήνει τον κόσμο και στρέφεται προς τα πάνω στο Θεό και του φωνάζει, ύψωσον εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Να ο προσανατολισμός. Στρέψε προς τα εκεί και θα το δεις το αγαθό. Γύρνα τα μάτια σου απάνω στον ουρανό, φώναξέ του, από τι θα γλίτωνε κυριολεκτικά ο άνθρωπος εάν από τα νιάτα του στρεφότανε στον Ιησού Χριστό. Πολλές φορές απορούμε όλοι μας και διερωτώμε κι εγώ τι συμβαίνει με αυτά τα παιδιά που γεννιούνται μέσα στην αλήθεια, μέσα σε οικογένειες πιστών ανθρώπων, που γαλουκούνται, που βγάζουν από τα αυτιά τους, συγχωρείτε μου την έκφραση, εδάφια, είναι γεμάτο το μυαλό τους από τη βίβλο. Τι συμβαίνει, γιατί ρε παιδιά μου, τι είδατε μες στον κόσμο? Τι σας τραβάει μες στον κόσμο? Τι σας εγγυάται ο κόσμος? Τι σας προσφέρει ο κόσμος? Δεν τον βλέπετε πόση δυστυχία τον βαραίνει? Γιατί καταντάνε εκεί που καταντάνε? Γιατί έχουν κενό μέσα τους? Είναι δυστυχισμένοι οι άνθρωποι. Γιατί και εσείς τα παιδιά που γεννηθήκατε μέσα στην αλήθεια να ζηλέψετε αυτόν τον κόσμο? Να σας θυμίσω τον ψαλμό του Ασάφ. Εζήλεψα τους μωρούς βλέποντας την ευτυχία των ασεβών. Μα μπορεί να είναι η ευτυχία αφού είναι μωροί? Και ξέρετε την άλλη, την πιο λαϊκή λέξη με την οποία αποδίδουν οι πολλοί, τη λέξη μωρός στις μέρες μας. Τι να ζηλέψεις από αυτόν τον κόσμο? Τι να δεις? Τι να του αντιγράψεις? Δεν το λέω για να σας κάνω κήρυγμα. Είναι και για μένα ένα ερωτηματικό. Και εγώ έψαχνα στη ζωή να βρω απάντηση. Να βρω μια πηγή που θα με γέμιζε, θα με ικανοποιούσε, θα με χόρτενε. Πρέπει να σταματήσει ο άνθρωπος. Σταμάτα και σκέψου. Ο προσανατολισμός είναι μέσα σε αυτό το βιβλίο. Ο δρόμος είναι μέσα εδώ. Το αγαθό κρύβεται μέσα στη βίβλο. Η ευτυχία σου, η χαρά σου, η αιώνια τύχη σου μέσα σε αυτό το βιβλίο. Αγκάλιασέ το. Αγάπησέ το. Ξεκοκάλισέ το. Φάτο, όπως λέει ο Θεός τον προφήτη του. Λάβε αυτό τον τόμο και κατάφαγέτονε. Ύψωσε απάνω μας το φως του προσώπου σου, Κύριε. Μόνο εσύ μπορείς να μας πεις τι είναι αγαθό, τι είναι το αγαθό. Το πρόσωπο του Κυρίου λοιπόν είναι το αγαθό. Η αποκάλυψη του Θεού για τον εαυτό του, το να γνωρίσεις τον ίδιο τον Θεό με προσωπικό, κατακόρυφο, ίσιο τρόπο, αυτό είναι το αγαθό. Να έρθεις σε επικοινωνία με τον πλάστη σου, με τον πατέρα σου, με τον Θεό σου, με τον χορηγό της ζωής. Αυτό είναι το αγαθό.
Δεν υπάρχει άλλο αγαθό που να έχει ικανοποίηση, να σου φέρνει ικανοποίηση βαθιά, πλατιά, να σε ικανοποιεί από το πιο ασθενέ σου κύτταρο ως την πιο μακρινή σου όραση, την όραση της αιωνιότητας. Μόνο ο Θεός. Δεν είναι το τι λέει ο καθένας και τι ακούμε, τι λένε οι θεωρίες, τι μας σερβίρει.

δυνατότητα να ζήσει, ώστε κάποτε να προβληματιστεί σοβαρά, να σκεφτεί σοβαρά, να στραφεί στον Ιησού Χριστό και να σωθεί. Εκεί βρίσκει ο άνθρωπος την ικανοποίηση στη ζωή. Και πώς εκφράζεται αυτό το φως ύψος ον εθιμάς, το φως

παρουσιάζει ακριβώς εδώ μια ανάλογη και πολύ ωραία σκηνή, ανάγλυφη, ζωντανή σκηνή. Ο ίδιος ο Θεός, στην επαφή που είχε με τον Μωυσή απάνω στο όρος, ολοφώτισε το πρόσωπό του. Αυτό θα πει, ύψωσε το φως του προσώπου σε πάνω μας, στρέψε τους προβολείς της παρουσίας σου και ρίξ' τους επάνω μας για να φωτιστούμε. Κατέβαινε και μόλις τον είδε ο λαός, α, εβάλανε τα χέρια τους μπροστά στα μάτια τους. Ρίξε ένα μαντίλι, ρίξε ένα ρούχο, ένα κάλυμα πάνω σου, του λένε. Πήγε να τους μιλήσει, δεν μπορούμε να σε ατενίσουμε, δεν μπορούμε να σε κοιτάζουμε. Α, τι συνέβη? Ήρθε σε επαφή με τον ζωντανό Θεό και η ακτινοβολία της αγιότητος, της παρουσίας του Θεού αποτυπώθηκε, έλαμψε, εξωτερικεύτηκε και πάνω στο σώμα, και με το σώμα το ίδιο, το σώμα εξωτερικά, το σώμα του Μωυσή. Καταλαβαίνει κανείς όμως ότι αυτό άρχισε από μέσα. Όταν ο Μωυσής, άνθρωπος του Θεού, αφιερωμένος ολότελα, ακολουθούσε τα λόγια του Κυρίου με απόλυτη ακρίβεια και πιστότητα και του είπε ο Κύριος, ανέβα πάνω εδώ στο βουνό να τα κουβεντιάσουμε, και ο Μωυσής από ένα σημείο και μετά είδε το βουνό να καίγεται και μπήκε μέσα στη φωτιά, στη φωτιά της παρουσίας του Θεού, και ακτινοβόλησε το πρόσωπό του, έλαμψε, όπως λέει αλλού ο ψαλμοδός, επίλαμψε το πρόσωπό σου εφημάς και θα φωτιστούμε. Ύψωσε το φως του προσώπου σου επάνω μας, Κύριε. Υπάρχουν κάτι διακόπτες ηλεκτρικοί, θα τους έχετε δει όλοι σας, ίσως αν δεν τους έχετε δει. Είναι πολύ ωραίο να βάλουμε ένα διακόπτη τέτοιο στο σπίτι μας. Και εγώ δεν έχω, αλλά τώρα έτσι με το θέμα αυτό θα πάω να πάρω ένα τέτοιο διακόπτη. Να μου θυμίζει ότι υπάρχει λιγότερο και περισσότερο και ακόμη περισσότερο φως. Και γνώση, λιγότερη και περισσότερη, αγιώτης, λιγότερη και περισσότερη. Ο Άγιος να γίνει ακόμη πιο Άγιος, ο Δίκαιος να γίνει ακόμη πιο Δίκαιος. Όσο ο ασεβής γίνεται πιο ασεβής και ο αμαρτωλός αμαρτάνει ακόμη πιο πολύ. Είναι κάτι διακόπτες που όταν τους πας αριστερά είναι στρογγυλοί, έτσι στρεφόμενοι, σβήνει το φως, και όταν τους γυρίζεις ανάβει σιγά σιγά σιγά σιγά το φως και φτάνει στο μάξιμουμ της απόδοσης της λάμπα. Κάποιο φως έχουμε μέσα μας, κάτι ξέρουμε, κάτι γνωρίσαμε, κάποιες εμπειρίες, αλλά υπάρχει φως, περισσότερο φως. Να ζητήσουμε να υψώσει, να γυρίσει τη λάμπα, αυτό το διακόπτη της παρουσίας του ο Θεός, στο τέρμα, τέρμα δεξιά. Αλλά αυτό δεν θα γίνει με κάποιο μαγικό τρόπο, αυτόματο, έτσι, ενώ ρεμβάζουμε στην πολυθρόνα μας και ξεχάσαμε να μελετούμε το Λόγο του Θεού, ξεχάσαμε τι είναι προσευχή, ξεχάσαμε τι θα πει να ζεις Άγια. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ο Θεός θα πάει αριστερά το διακόπτη, γιατί δεν εκτιμήσαμε την αγάπη Του, την παρουσία Του, το έλεος Του, τη λύτρωση που έκαμε ο Θεός με τη θυσία του Χριστού στο Σταυρό του Γολγοθά. Και όμως είναι ανάγκη και η ψυχή μας το θέλει, να γνωρίσουμε περισσότερο και περισσότερο τον Θεό.

αγωνιστεί η ψυχή μας. Το εσωτερικό μας είναι να καταβγαστεί, να πλημμυρίσει από το φως της παρουσίας του Θεού. Δεν μπορεί να ζήσει ο πιστός έτσι, με συμβατικότητες, με τα λίγα. Είμαστε φτιαγμένοι για τα πολλά, για τον πλούτο. Άλλοι το ρίχνουν, όπως είπαμε, στην επιδίωξη του φτηνού υλιστικού πλούτου. Ο χριστιανός είναι ο άνθρωπος που επιδιώκει πνευματικούς θησαυρούς. Μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρχίας. Μέγας. Ποιος μπορεί να ζυγίσει τι σημαίνει, με ποια σταθμά βάρη θα ζυγίσεις την ευσέβεια, αυτό τον πλουτισμό και την αυτάρκεια. Να λες ευχαριστώ Θεέ μου, αυτό μου έδωσες, πολύ είναι για μένα. Όταν ο Παύλος ζούσε με άρτον και σκεπάσματα και δεν τον είχε πολλές φορές και δεν τα είχε και αυτά, μίλησέ μας Κύριε για τον εαυτό σου, αποκάλυψέ μας τα βάθη σου, το χαρακτήρα σου, πες μας για την αγάπη σου, πες μας για τους αιώνιους σχεδιασμούς σου, ξαναθύμισέ μας, σε αγαπάμε, πιστεύουμε σε σένα. Θύμισέ μας όμως για που μας προορίζεις. Το ξεχνάμε πολλές φορές. Είναι αλήθεια, μη μου πει κανένας όχι. Ξεχνάμε ότι είμαστε πολίτες όχι αυτού του κόσμου, όχι της Κορίνθου, του Λουτρακίου ή της Αθήνας. Ακόμη εξακολουθούν οι Αθηναίοι να έχουν την εντύπωση ότι είναι καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους. Άκουσα προθέσει έναν συμπτωματικά. Από ποιο χωριό είσαι? Και μου ήρθε να του φωνάξω κι εγώ, εσύ από ποια γκράβαρα, τι είναι αυτά, πού το πας, τι λες? Μακάρι να ζούσε ο κόσμος στα χωριά του σήμερα. Πάνε και πνίγονται και χάνονται μέσα εκεί. Αδέρφια μου, να μάθουμε για τους αιώνιους σχεδιασμούς του Θεού. Αλλιώτικα ο άνθρωπος πλανιέται, χάνεται μέσα στην άγνοια. Η άγνοια του προσώπου του Θεού και του Λόγου Του, της Αγίας Γραφής, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υποστεί ο άνθρωπος, ό,τι χειρότερο μπορεί να έχει. Δεν υπάρχει χειρότερος τρόπος ζωής από το να αγνοεί ο άνθρωπος το Θεό, την αγάπη Του, το θέλημά Του, τα σχέδιά Του για την αιωνιότητα. Τότε τι ξέρεις, τι έμαθες 30, 40, 80, 100 χρόνια, γιατί ήρθες εδώ? Ήρθον, είδον, μακάρι να είχες δει και κάτι. Τι είδες? Ούτε το Θεό είδες, ούτε τη δημιουργία Του είδες, τίποτα δεν σου μίλησε, τίποτα δεν άκουσες, ενώ εκείνος που έχει αυτιά ακούει. Οι ουρανοί διηγούνται, στείνει το αυτί του και ακούει τη δόξα του Θεού. Και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Ακούει τη μια νύχτα, η νύχς προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση και η μέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων. Ο άνθρωπος που φωτίστηκε, συντόνισε στο μήκος κύματος την ψυχή του που εκπέμπει ο Θεός και ακούει τη φωνή του Θεού. Και απέρχεται ο άνθρωπος στον αιώνιο τόπο του, μακριά από τον Θεό, χωρίς να ξέρει γιατί έζησε και που πάει. Ποιος θα μας δείξει το αγαθό? Ύψωσε εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε, για να φωτιστούμε, να μάθουμε για σένα, να αποκτήσουμε την ύψιστη γνώση που μπορεί να έχει ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, το να γνωρίσεις το Θεό. Δεν υπάρχει τίποτε μεγαλύτερο από αυτό. Και τι κρίμα για ψυχές που δεν θέλουν να μελετήσουν το Ευαγγέλιο, δεν θέλουν να σταθούν πάνω σε αυτό το βιβλίο, επιμένουν εκεί σε μια παρελθοντολογία. Τελείωσε αυτό. Μπορείς το παρελθόν να το φέρεις πίσω? Μπορείς να το φέρεις πίσω το παρελθόν? Δεν γυρίζει πίσω. Αν δεις ένα ποτάμι να πηγαίνει στον ανήφορο, μπορεί να γίνει και αυτό. Κοίταξε το μέλλον, ρίξε το βλέμμα σου στο μέλλον, σκέψου το μέλλον, τι θα γίνει στο μέλλον
Όταν φύγεις από αυτή τη ζωή, πού θα πας, πού θα βρεθείς, τι σε περιμένει. Γύρνα προς το Θεό σήμερα το πρωί, σε καλό και σε παρακαλώ. Στάσου και κοίταξε απάνω και φώναξε. Ύψωσε το πρόσωπό σου και στο δικό μου πρόσωπο και στη δική μου ψυχή. Ω Θεέ, να φωτιστείς, να λυτρωθείς, να σωθείς, να κερδίσεις την αιωνιότητα. Να γνωρίσεις έναν Θεό αγαθό. Αντί της γνώμης που κυκλοφορεί εδώ πέρα και που κι εσύ κάποτε είχες και είχαμε όλοι μας, ότι ο Θεός είναι κακούργος, αν υπάρχει, τότε είναι κακούργος. Αυτός τα φταίει όλα, αυτός τα κάνει όλα τα κακά. Να πλημμύρα εκεί, να σεισμός εκεί, να δυστυχήματα τρένων, αεροπλάνων, όλα τα φταίει ο Θεός, όλα. Ο άνθρωπος είναι λευκή περιστερά. Καμιά απολύτως αφορμή, καμιά ευθύνη δεν έχει για όλα αυτά. Ο Θεός είναι πράγματι αγαθός, λέει ο ψαλμοδός. Όμικρον γάμα ψαλμός 1. Αγαθός το όντι είναι ο Θεός εις τον Ισραήλ, εις τους καθαρούς την καρδία. Προσέξτε. Πώς θα το πεις ότι είναι αγαθός ο Θεός, εάν δεν καθαρίζεις την καρδιά σου. Εάν και ο πιστός δεν καθαρίζει την καρδιά του, δεν αγιάζει τη ζωή του, κάποια στιγμή σε μια δοκιμασία θα μπορέσει, θα καταφέρει ο διάβολος να περάσει μέσα στην καρδιά του πίκρα εναντίον του Θεού. Θα του πει δεν σε αγαπάει ο Θεός. Βλέπεις τι Θεό πιστεύεις. Γι' αυτό πόσο πρέπει να αγιάζουμε τη ζωή μας, να αγρυπνούμε, αδέρφια μου, αδέρφια μου. Ενείτε τον Κύριο διότι είναι αγαθός. Ψαλμός ροστίγμα 1. Αγαθός είναι ο Θεός. Φώτισε μας Κύριε. Ύψωσε το φως του προσώπου σου Κύριε για να σε γνωρίσουμε. Να βρούμε το αγαθό μας. Το αγαθό μας. Το αιώνιο αγαθό μας. Την αιώνια πηγή της ζωής. Την πηγή

και το αφήνεις να γέρνει από την άλλη πλευρά. Είναι λογική αυτή? Είσαι φρόνιμος άνθρωπος? Ο Θεός είναι αγάπη? Ο Θεός είναι ακόμη αγάπη? Υπάρχουν άνθρωποι που δεν εγνώρισαν την αγάπη, έστω και την ανθρώπινη. Καταστάσεις παιδικές, αλλά όσο ταιριάζει στην ανάγκη της ψυχής μας αυτή η πληροφορία του Λόγου του Θεού. Θέλουμε κάποιον να μας αγαπάει πολύ, να έχει αποκλειστικότητα στην αγάπη του. Για σένα, για μένα, ο καθένας μας θέλουμε όλο το Θεό να τον έχουμε δικό μας. Και έτσι γίνεται. Ο Θεός δίνεται ολότελα σε σένα προσωπικά. Δίνεται ολόκληρος και σε μένα και σε σένα. Δεν κομματιάζει την αγάπη του, μια μερίδα σε σένα και μια σε μένα. Είναι όλος αγάπη και προσφέρεται ολόκληρος. Ύψωσον εθιμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε, για να γνωρίσουμε ότι είσαι ακόμη και δίκαιος. Α, δεν είναι μόνο ο Θεός αγαθός. Δώσ' μας, δώσ' μας, δώσ' μας. Δεν είναι Θεός μόνο αγάπης, να μας προσέχεις, να μας περιποιείσαι, να μας φροντίζεις, να μας παρηγορείς, να μην έχουμε δυσκολίες, να μην στενάζουμε, να μην περιπέτειες στη ζωή. Θεέ μας, τόσο καλός που είσαι και αγάπη. Α, μόνο αυτά θέλουμε. Ναι, ωραία τα δίνει αυτά. Είναι όμως και Θεός δίκαιος. Και δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι όπως θέλεις, και εσύ και εγώ, και να έχουμε την απέτηση ο Θεός να στραφεί ενάντια στον ίδιο τον εαυτό του, στον ίδιο το χαρακτήρα του, που είναι δίκαιος και που η δικαιοσύνη και η κρίση είναι η βάση του θρόνου του. Αυτό όταν πούμε άλλη φορά, ύψωσον εθιμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε, θυμηθείτε να το σκεφτούμε. Μας αρέσει, το θέλουμε, το αγαπάμε? Να μας φωτίσει και σε αυτό το σημείο ο Θεός, να μας πει, α, στάσου φίλε, στάσου τέκνο μου, εγώ είμαι και δίκαιος. Αν με προσβάλλεις και αν επιμένεις την αμαρτία, το δίκαιο θα σου αποδώσω, δεν θα σε αδικήσω. Συμφέρει να λειτουργήσει η δικαιοσύνη του Θεού εναντίον μας? Συμφέρει να προκαλέσουμε την κρίση του Θεού? Όχι. Πρέπει όμως να μας φωτίσει ο Θεός, να υψώσει το φως του προσώπου του επάνω μας, για να το δούμε και αυτό μαζί με όλα τα άλλα, να εκτιμήσουμε την αγάπη του, την αγαθότητά του, την καλοσύνη του, τους αιωνίους σχεδιασμούς του, να είμαστε όμοιοι με τον Χριστό. Θυμήθηκα τώρα εκείνα τα θεμέλια της Άνω Ιερουσαλήμ. Τι τιμή για τους ανθρώπους αυτούς, απλοί άνθρωποι, οι Απόστολοι, οι 12, απάνω στη ζωή, στη μαρτυρία, στο κήρυγμα αυτών των ανθρώπων, στερεώθηκε η Εκκλησία. Είναι τα θεμέλια της Εκκλησίας του Χριστού. Τι άλλο να κάνει για μας ο Θεός? Πόσο πιο ένδοξα σχέδια εσείς θα μπορούσατε να φανταστείτε για την προέκταση της ζωής σας, κάτι ανάλογο? Ότι θα γίνετε πέρα από αυτόν τον κόσμο όμοιοι με τον Χριστό? Ότι σας άξιζε και σε εσάς και σε μένα να βρεθούμε στην παρουσία του Θεού, στα δεξιά του Θεού, να περάσουμε την αιωνιότητα κοντά του, μαζί του, μέσα στη θεϊκή του δόξα? Μα τι άλλο να κάνει ο Θεός? Όμως μην το ξεχνάμε ότι είναι δίκαιος και είναι άγιος ο Θεός. Και υπάρχει μια πλευρά ακόμη για την οποία θα πρέπει να ζητάμε από το Θεό. Ύψωσε εθιμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Ύψωσε πάνω μας το φως του προσώπου σου, Κύριε. Ακριβώς αυτή που ήδη συζητάμε, αλλά την ξεχωρίζω, να την κάνουμε διακριτή, συνειδητή. Να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Δεν μπορείς να γνωρίσεις τον εαυτό σου εάν δεν σε φωτίσει ο Θεός. Τι έχεις μέσα σου? Τι θέλεις, τι ζητάς, τι επιδιώκεις, τι μέσα χρησιμοποιείς.

χρησιμοποιείς για την επίτευξη των σκοπών σου μέρα νύχτα σε όλη σου τη ζωή. Δεν έχεις κριτήριο να διακρίνεις τα διαφέροντα, όπως λέει η Γραφή, να τα ξεχωρίσεις, να δεις τι είναι σιτάρι και τι είναι αέρα, να δεις τι είναι χρυσάφι και τι είναι σκουπίδια. Προσευχήσου λοιπόν στον Κύριο: Κύριε, εσύ είσαι το αγαθό, το αγαθό μου, ύψωσε το φως του προσώπου σου, Κύριε, πάνω μου, να γνωρίσω τον εαυτό μου, τα κίνητρά μου, να δω πόσο φθηνή είναι αυτή η ζωή για την οποία, η οποία δίνω τα πάντα, ενώ τα πάντα πρέπει να τα δώσω σε σένα. Και το, ο Λόγος του Θεού λέει, δεν ανήκουμε καν στους εαυτούς μας, δεν μπορούμε να αυτοδιαχειριζόμαστε τους εαυτούς μας, το χρόνο μας, το πορτοφόλι μας, τη ζωή μας. Δεν μπορούμε. Ανήκουμε σε εκείνον που μας αγάπησε και μας αγόρασε με το αίμα του. Ηγοράστητε δια τιμής. Μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Πρώτα στον εαυτό μας, έπειτα στους άλλους. Δούλοι στις αμαρτίες, στα πάθη, στην εφημερότητα. Όσο καλά και να ζεις, κοίταξε να ξεφύγεις, να γλιστρήσεις από την εφημερότητα. Σκέψου τι είναι η αιωνιότητα. Αν ζημιωθείς την αιωνιότητα, δεν έχεις τρόπο να επανορθώσεις τα πράγματα. Αδέρφια μου αγαπητά, να θυμίσω τώρα το Δαβίδ, όπως διαβάσαμε εδώ πέρα. Ο Δαβίδ επήρε φως, το κατάλαβε, το συνειδητοποίησε, σαν παραδείγματα, 1, 2, 3. Ότι το αγαθό είναι ο Θεός και σε όλη του τη ζωή το ζητούσε διακαώς, εφλέγετο η καρδιά του να έχει επικοινωνία με τον Θεό σε όλα του τα ζητήματα. Θυμηθείτε όταν η αρκούδα πήγε και να του αρπάξει το πρόβατο, όρμησε εναντίον της και νύχησε μια αρκούδα. Όταν το λιοντάρι πήγε να του φάει το πρόβατο, σηκώθηκε και μόλις τον είδε και πήγαινε κοντά του, σηκώθηκε το λιοντάρι έτσι να τον καταπιεί. Και το διηγείται μπροστά στο Σαούλ το βασιλιά. Το άρπαξα, λέει, από το στόμα με τα χέρια μου και το νίκησα και ελευθέρωσα το πρόβατό μου. Το αγαθό το ζητούσε στον Κύριο. Το αγαθό της ζωής το ζητούσε από τον Κύριο όταν τον δίωκε ο Σαούλ. Όταν ήταν βασιλιάς, τους πολέμους του, τις νίκες του, που ήταν ένα αγαθό για αυτόν, την οικογένειά του, το λαό του, το ζητούσε από τον Θεό και το έπαιρνε. Τη βασιλεία του να συνεχιστεί από το σπίτι του, από την οικογένειά του, που το υποσχέθηκε ο Θεός. Θυμηθείτε τον Πέτρο, έρχομαι επιτροχάδιν, στο β' κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, 14 έως 21, μας λέει εδώ πέρα ο Πέτρος. Σταθείς δε ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε τη φωνή του και ελάλησε προς αυτούς, άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, τούτο ας είναι γνωστόν εις εσάς και ακούστε τα λόγια μου. Διότι αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι όπως νομίζετε εσείς, γιατί είναι τρίτη ώρα της ημέρας, 9 το πρωί, το εβραϊκό ορολόγιο. Αλλά τούτο είναι το ρηθένδια του προφήτου Ιωήλ. Έντεσε σχάτες ημέρες, λέει ο Θεός, θα εκχαίω το πνεύμα μου σε κάθε σάρκα. Αυτό είναι το αγαθό για τον Πέτρο. Η πληρότητα του Αγίου Πνεύματος. Να μπορείς να είσαι ακυλίδωτος, άγιος, άμεμπτος. Και να μπορείς με αυτό το θάρρος να καλείς και τους άλλους, όπως ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Αυτό είναι αγαθό. Η πηγή του αγαθού είναι ο Θεός. Και ακόμη για τον Παύλο, ΚΒ των πράξεων των Αποστόλων. Τα παραδείγματά μας είναι μέσα από αυτό το βιβλίο. ΚΒ κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, εδάφια 14 και 15. Ω δε είπε,
Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο Ανανίας λέει στον Παύλο, σε διόρισε να γνωρίσεις το θέλημα αυτού. Πρώτον, να είδεις τον δίκαιον, να ακούσεις φωνή από το στόμα του. Να το φως, να το αγαθό, να ακούσεις τη φωνή του Θεού. Πέστε μου, υπάρχει τίποτε συγκλονιστικότερο από αυτό? Την άκουσε και με τα αυτιά του ο Παύλος, κάτι που δεν χρειάζεται σήμερα. Δεν το πάρει κανείς και θέλει να ακούει φωνές. Υπάρχουν πολλοί έξω που το, άλλοι που το ακούνε φωνές, θέλουν να ακούνε φωνές. Και αν δεν ακούνε φωνές, δεν είναι πιστοί, δεν είναι πνευματικοί άνθρωποι. Έτσι τους λένε, έτσι πιστεύουν. Όχι, έχουμε τη Βίβλο σήμερα στα χέρια μας. Δεν μας χρειάζονται φωνές. Αλλά τότε ο Κύριος έτσι μίλησε στον Παύλο, δεν είχε τίποτα στα χέρια του. Και το 15, διότι θα είσαι μάρτης περί αυτού προς πάντα στους ανθρώπους, τον όσα είδες και άκουσες. Και μη βραδύνεις, προχώρησε να βαπτιστείς, να απολουστείς από τις αμαρτίες σου. Ο Παύλος ήρθε σε επαφή με το αγαθό, εγνώρισε το αγαθό, εγνώρισε τον Κύριο, επίστεψε στον Ιησού Χριστό, εκείνον τον οποίον εδίωκε. Υπάρχει μεγαλύτερο, ωραιότερο, δυνατότερο αγαθό σε αυτή τη ζωή που θα συνοδεύει τον άνθρωπο σε όλη την αιωνιότητα από τη γνώση του προσώπου του Κυρίου, σύγχρονα από τη γνώση του ίδιου του εαυτού του, ώστε να μαθαίνει το θέλημα του Θεού και να συντονίζεται στο θέλημα του Κυρίου, να περπατάει κάθε μέρα, να έχει βιώματα εσωτερικά, να ξέρει ότι αυτό το πρωί που ξεκίνησα για να πάω σε εκείνη τη θέση, σε εκείνο το μέρος, να κάνω αυτή τη δουλειά τη συγκεκριμένη, με οδηγεί ο Θεός και είμαι σίγουρος, ώστε ό,τι συμβεί στον δρόμο δεν ανησυχώ. Είμαι στις γραμμές του Θείου θελήματος. Αν θέλει ο Κύριος να φτάσω, αν θέλει ο Κύριος να μου τύχει κάτι άλλο. Πόσο μεγάλο και πόσο πλατή είναι το αγαθό αυτό, για το οποίο ο ψαλμωδός διερωτάται, ακούει τις φωνές των άλλων, ακούει τον προβληματισμό τους, αυτός το ξέρει. Μακάρι ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Και ακόμη θυμηθείτε τι μας είπε στην επιστολή του ο Πέτρος, στη δεύτερη που σχολιάζουμε μια λεξούλα τα Σάββατα, καταβαλώντες πάσαν σπουδήν προσθέσατε εις την πίστην σας την αρετή, εις δε την αρετή τη γνώση, εις δε τη γνώση την εγκράτεια, εις την εγκράτεια την υπομονή, στην υπομονή την ευσέβεια, στην ευσέβεια τη φιλαδελφία, στην φιλαδελφία την αγάπη. Προσθέσατε, πήγατε στην πηγή του αγαθού. Πρέπει να τα έχετε όλα αυτά. Πληρούστε δια του πνεύματος. Ο καρπός του πνεύματος από την πηγή, μια τέτοια πηγή, τι θα πάρεις? Μόνο τα φτηνά, εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζομαι στον Χριστό, είμαστε ελεηνότεροι όλων των ανθρώπων. Εάν μόνο τα φυσικά αγαθά αυτής της ζωής ζητάμε σε αυτόν τον κόσμο από τον Θεό, αξιοποιούμε τον Θεό, έναν Θεό παντοδύναμο, με αιώνια σχέδια για την ψυχή μας και τη ζωή μας, μόνο για τούτα τα πράγματα. Μα πόσο φτηνή καταντάμε εμείς και πόσο φτηνό βλέπουμε τον Θεό, πόσο μικρό. Να ασχολείται μόνο με αυτά τα πράγματα. Όχι. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Χαρά, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Ύψωσον εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Οξασμένος είναι το όνομα του Κυρίου. Να επιλάμψει το πρόσωπό του επάνω μας. Να φωτιστεί ολόκληρη η ύπαρξή μας. Να τον δοξάζουμε με όλη μας την καρδιά. Να τον τιμούμε με όλο το είναι μας. Αδέρφια αγαπητά, θα κλείσουμε με έναν ύμνο των 376. 376 ύμνος. Α90.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σόλυμα. Και εις ελθόν ο Ιησούς εις το ιερόν, ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας και αγοράζοντας. Ακόμα δε ανέτρεψε τα τραπέζας και τα καθίσματα των αργυραμιγών και των πολλούντων τα περιστερά. Και δεν άφηνε να περάσει της διά του ιερού έχων σκεύος, να κρατάει κάτι στο χέρι του και να περνάει από το ιερό μέσα. Και εδίδασκε αυτούς, λέγω, δεν είναι γεγραμμένο ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη, σεις δε εκάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών. Και ήκουσαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς και ζήτουν πώς να απολέσωσι αυτόν, διότι εφοβούντο τον όχλον, επειδή πάσο όχλος εξεπλήτετο εις την διδαχήν αυτού. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα εις την καρδιά μας και να αποτελέσει έναν πραγματικό καθαρισμό για την ψυχή μας η συνάντησή μας απόψε εδώ εις το όνομα του Χριστού. Παρακαλώ όρθιοι να ζητήσουμε την παρουσία. Κύριε μας Ιησού Χριστέ, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, καθώς αρχίζουμε να παρακολουθούμε την πορεία σου για το μεγάλο δράμα, το δράμα του Γολγοθά, το δράμα του Σταυρού, το δράμα των παθημάτων σου, εκεί όπου θα πάρεις τη θέση μας, πεθαίνοντας ως αντικαταστάτης δικός μας, όσε παρακαλούμε πάρα πολύ, ετοίμασε τις καρδιές για να πάρουμε κάποιο μήνυμα που έχεις εσύ ετοιμάσει για μας όλη αυτή τη βδομάδα. Μα προπαντός σε παρακαλούμε, σαν αρχή και όπως προβλέπει το πρόγραμμά μας, σε παρακαλούμε εσύ να επιτελέσεις μέσα στην καρδιά μας καθαρισμό, αγιασμό. Βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε, να γιορτάσουμε το φετινό Πάσχα, όχι με άζημα αδικίας ή κακίας, αλλά με μια καρδιά καθαρή, απαλλαγμένη από κάθε τι που τη βαραίνει προς τα κάτω, από κάθε τι που αποτελεί βδένιγμα στα μάτια τα δικά σου, με μια καρδιά καινούρια, πλημμένη και καθαρισμένη στο αίμα σου, για να γιορτάσουμε πραγματικά ένα λαμπρό Πάσχα, μια αληθινή Ανάσταση, μια καινούρια ζωή δική σου μέσα. Ευλογών ευλόγησέ μας όλους, σε παρακαλούμε, όπως μας βλέπεις. Και ξέρεις και βλέπεις τις ανάγκες μας. Έχουμε ανάγκη από την παρηγοριά σου, από την ενθάρρυνσή σου, από την προτροπή σου. Έχουμε ανάγκη από τη βοήθειά σου, για να πετάξουμε οτιδήποτε κρατάμε, μα που εσύ δεν το θέλεις. Μόνο εσύ μπορείς να μας βοηθήσεις, να το δούμε, να το μισήσουμε, να το πετάξουμε. Δώσε η βραδιά μας απόψε, που είναι βραδιά επιταγής για καθαρισμό, όντως καθαρισμό να επιτελέσει μέσα στη ζωή μας. Ευλογών ευλόγησέ μας και μείνε μαζί μας και δέξου το ευχαριστώ μας που ανήκει σε σένα, Σωτήρα μας Χριστέ, στον Πατέρα τον Ουράνιο που σε έστειλε, εν Πνεύματι Αγίω, εις τους αιώνες των αιώνων. Μέχρι ότου και η χοροδία μαζευτεί, να ψάλουμε τον ύμνο 245. Γλυκύτατέ μου Ιησού, προσέρχομαι στους πόδας σου. Δώσ' μου καρδίαν καθαρά, πλήρη αγάπης, σταθερά. Ύμνος υπαριθμών 245.

θέμα μας απόψε είναι επιταγή για καθαριότητα, για καθαρισμό πνευματικό. Ένα από τα γεγονότα που συνθέτουν το δράμα της Μεγάλης Εβδομάδος είναι και αυτό του καθαρισμού του ναού. Είναι δε πολύ βασικό και αξιοπρόσεκτο το γεγονός αυτό, διότι ο Κύριος μας, όταν άρχισε την διακονία του, την σταδιοδρομία του, την δημόσια, άρχισε πάλι με έναν καθαρισμό του ναού. Και στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου βρίσκουμε ότι και στην αρχή της σταδιοδρομίας του επανέλαβε αυτό το ίδιο γεγονός. Μόλις άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο, να κηρύττει την αγάπη του Θεού στους ανθρώπους, να προσκαλεί σε μετάνοια, πριν κάνει οτιδήποτε, άρχισε με τον καθαρισμό του ναού. Και τώρα πάλι, τελειώνοντας την διακονία του και αρχίζοντας την εβδομάδα των παθών του, πάλι με το ίδιο γεγονός συνεχίζει. Το γεγονός του καθαρισμού του ναού. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό για να μας το αναφέρουν όλοι οι Ευαγγελιστές. Ο ναός. Ο άνθρωπος νιώθει μέσα του την επιθυμία να λατρεύσει τον Θεό, να έρθει σε επαφή και επικοινωνία με τον Θεό. Δεν ξέρει πώς. Φτιάχνει διάφορα μέσα, εφευρίσκει διαφόρους τρόπους για να μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία και επαφή με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος βρισκόταν στην Εδέν, πριν πέσει, πριν αμαρτήσει, εκεί ναός δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ανάγκη για ναό, για θυσιαστήριο, για σκηνή του μαρτυρίου. Δεν υπήρχε καμιά τέτοια ανάγκη, διότι ο άνθρωπος ερχόταν σε επικοινωνία και επαφή με τον Θεό κάθε μέρα. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι κατά το δειλινό ο Θεός κατέβαινε στην Εδέν, στο Παράδεισο, και έπιανε κουβέντα και μιλούσε με τον Αδάμ και με την Εύα. Τους μιλούσε για την αγάπη του, τους εξηγούσε τα σχέδιά του, τους έλεγε ποιος είναι, το χαρακτήρα του, και τόσο χαιρόνταν, τόσο οικοδομούνταν με το να έχουν επαφή αδιατάρακτη με τον Θεό κάθε μέρα προς το δειλινό. Και την έχει τόσο ανάγκη ο άνθρωπος την επαφή του με τον Θεό. Εάν σήμερα και μέσα σε όλους τους αιώνες ο άνθρωπος υποφέρει, ο άνθρωπος υφίσταται τη ζωή, αντιμετωπίζει προβλήματα, στεναχώριες, καταργέται την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε στον κόσμο, τούτο συμβαίνει όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί ο άνθρωπος έχασε την επικοινωνία του και την επαφή του με το Θεό. Είναι σαν το λουλούδι που το πήρες από τον ήλιο και το κλείσες μέσα σε ένα ανήλιαγο υφόγιο. Αν είχε στόμα και μπορούσε να σου μιλήσει, θα σου έλεγε «Φέρε με πίσω στο φως, εκεί είναι η ζωή μου, στο οξυγόνο,

γνωστός ναός του Σολομώντος. Διάβαζα σε κάποιο βιβλίο και από πρόχειρους υπολογισμούς που έκανα μετατρέποντας λίρες σε δραχμές, βρήκα ότι ο ναός αυτός εστίχησε, κρατήστε την αναπνοή σας, 800 δισεκατομμύρια δραχμές. Υπήρχαν πόρτες που ήταν όλες τυλιγμένες στο χρυσάφι, κολόνες τυλιγμένες στο χρυσάφι. Ό,τι το καλύτερο υπήρχε, βρισκόταν εκεί μέσα, από τους θησαυρούς του Σολομώντος. Και είχε φέρει από τις άλλες άκρες του τότε γνωστού κόσμου ξυλία ειδική, ακριβή, πανάκριβη, για να φτιάξει αυτό το ναό, με πέτρες ειδικές που τις τελεκούσανε μακριά και τις φτιάχνανε με τέτοια τέχνη, με τέτοιο μέτρημα, με τέτοια μεζούρα, που όταν χτίζαν το ναό δεν χρειάστηκε κανένα εργαλείο, ούτε σφυρί ούτε καλέμι. Όλα ερχόντουσαν έτοιμα και μπαίνανε στη θέση τους. Όλα αυτά μιλούσαν για το ναό, το μεγάλο του Θεού βέβαια, που μια μέρα θα έφτιαχνε εκείνος, που θα αποτελείτο από ψυχές, που μέσα στον κόσμο θα τις ετοίμαζε ο Θεός. Εκεί θα ακουγόταν το καλέμι και το σφυρί μέσα στον κόσμο. Μετά θα πάνε έτοιμες στη βασιλεία του. Το καλέμι και το σφυρί χτυπούσε πάνω στα βουνά, στα ορυχεία, στα λατομεία, και όλα ερχόντουσαν έτοιμα και το καθένα πήγαινε στη θέση. Ήταν ο περικαλής, ο σπουδαίος, ο αξιομνημόνευτος ναός του Σολομώντος, στον οποίον λατρεύανε οι Ισραηλίτες το Θεό. Αυτός ο λαός, ο ναός, είχε μέσα του τη σκηνή του μαρτυρίου, που συμβόλιζε την παρουσία του Θεού, είχε το ηλαστήριο που έδειχνε το αίμα που χυνόταν μπροστά στο Θεό και στις αμαρτίες των ανθρώπων, είχε το καταπέτασμα που χώριζε τα Άγια των Αγίων από το υπόλοιπο χώρο, που έδειχνε το χώρισμα της αμαρτίας μεταξύ Θεού και ανθρώπου, ότι δεν μπορούσε ο άνθρωπος να πλησιάσει το Θεό. Μια φορά το χρόνο έμπαινε ο αρχιερεύς, και αυτό με αίμα μπροστά στο Θεό, για να εξευμενήσει, για να εξηλαιώσει. Αυτός ο περικαλής, ο σπουδαίος ναός, κατεστράφει από τους Βαβυλωνίους το 587 π.Χ. Μετά από 50 χρόνια, ο Ζερουμπάβελ άρχισε να χτίζει τον καινούριο ναό, τον ομώνυμο, τον ναό του Ζερουμπάβελ, ο οποίος ήταν μεγάλος, βέβαια δεν είχε τη δόξα, το κλαίος του πρώτου ναού, δεν είχε χρυσάφια, αλλά ήταν κατά το 1/3 μεγαλύτερος από τον προηγούμενο. Και αυτός, με την πάροδο του χρόνου, με διαφόρους πολέμους, από παλαίωση λόγω των ετών, κατεστράφει, άρχισε να γκρεμίζεται, και μετά από 500 χρόνια περίπου δεν υπήρχε τίποτα. Φυσικά αυτός ο ναός υστερούσε πάρα πολύ από το προηγούμενο, διότι ούτε κιβωτός της Διαθήκης υπήρχε μέσα σε αυτόν, ούτε ηλαστήριο, ούτε τα ουρίμ και τα ουμίμ και θουμίμ, με συγχωρείτε, ήταν εκείνα τα μέσα δια των οποίων ο Θεός μιλούσε στο λαό τι να κάνει και τι να μην κάνει. Ήταν ο αρχιερεύς που είχε τη στολή του, είχε εδώ μια πλάκα με τις 12 φυλές του Ισραήλ, και είχε και μια σακουλίτσα με δυο σαν κύβους μέσα, τα ομίμ και θουμίμ, που το ναι και όχι δηλαδή, που ό,τι θέλαν να ρωτήσουν το Θεό τραβάγαν ένα ναι ή όχι, και ό,τι τους απαντούσε ήταν το σωστό, ήταν αυτό που ο Θεός ήθελε. Σε αυτό το καινούργιο ναό τίποτα δεν υπήρχε. Στα ερείπια αυτού

περίπου το 17 ή το 19 π.Χ. έκτισε ο Ηρώδης ο Μέγας, τον ναόν τον μεγάλο, στον οποίο αργότερα εισήλθε και ο Χριστός. Εξίσου μεγάλος και αυτός, η ίδια διάταξη, τα Άγια των Αγίων, το χώρισμα, το καταπέθασμα του ναού, υπήρχε και εδώ, αλλά φυσικά τίποτα από την παλιά εδώ. Αυτός ο ναός, όπως ξέρουμε από την ιστορία, χρειάστηκε κάπου 7 χρόνια να χτιστεί και ήταν έτοιμος γύρω από το 10 π.Χ. ή το 12, ανάλογα με την χρονολογία που μετράνε οι ειδικοί, και τελείως κατεστράφει το 70 μετά Χριστόν από τον Τίτο το Ρωμαίο στρατηγό. Αυτή είναι η ιστορία των ναών. Σε αυτόν τον τελευταίο ναό εισήλθε ο Κύριος μας. Και μέσα σε αυτόν τον τελευταίο ναό, τον οποίο είχε οικοδομήσει ο Ηρώδης, ο Μέγας, για να εξευμενήσει τους Ιουδαίους που είχαν πάρει εχθρική στάση απέναντί του, και φαίνεται ότι το κατάφερε με αυτό και τους εξευμένησε και έπιασε τη φιλία τους, σε αυτόν τον ναό εισήλθε ο Κύριος και μέσα σε αυτόν τον ναό διαδραματίστησαν τα γεγονότα που διαβάσαμε προηγουμένως στο Ευαγγέλιο του Μάρκου και ακριβώς τα γεγονότα που διαδραματίστησαν μέσα σε αυτόν τον ναό θα αποτελέσουν το θέμα της βραδιάς μας απόψε. Πριν μιλήσουμε πάνω σε αυτά τα πράγματα, στο τι συνέβη μέσα στον ναό, θα παρακαλέσουμε τη χοροδία να ψάγει τον πρώτο ήλιο.

0: Μόλις ο Κύριος μπήκε στα Ιεροσόλυμα την εβδομάδα των παθών του, εισήλθε, όπως διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, εις το ναό. Σκεφτείτε τι θα συνέβη μέσα εις το πνεύμα του Κυρίου. Όταν είδε αυτόν τον τόπο, που έπρεπε να είναι τόπος προσευχής, που έπρεπε να είναι τόπος όπου οι ψυχές θα ανέβαιναν πιο ψηλά για να έρθουν σε επαφή με τον Θεό, με τον Πατέρα. Αυτό τον τόπο που θα έπρεπε να είναι τόπος λατρείας και ύμνου του ονόματος του Θεού, τον είδε έναν τόπο εμπορίου και πανηγύρεως. Υπήρχανε πρώτα απ' όλα οι έμποροι. Τραπεζάκια, κάτι σαν τα πανηγύρια που γίνονται και σήμερα. Πουλούσαν, αγόραζαν, σαν κάτι, δεν ξέρω αν έχετε πάει στο μοναστηράκι, εκεί μέσα στα στενά που γίνονται τα παζάρια. Κάτι τέτοιο συνέβαινε μέσα εις το ναό. Μπροστά, στον αυλόγυρο και πιο μέσα. Ερχόντουσαν άνθρωποι από μακρινά μέρη για να προσκυνήσουν, αλλά βρίσκανε την ευκαιρία να κάνουν διάφορες αγοροπολισίες, όπως σήμερα στις εμποροπανηγύρι. Σκεφτείτε τι θα συνέβη μέσα εις το πνεύμα του Κυρίου όταν άκουγε τις φωνές. Ελάτε από εδώ, εδώ το καλό το πράγμα, όχι εδώ, εγώ έχω πιο καλό, ελάτε. Σκεφτείτε όταν άκουγε να κουδουνάνε τα χρήματα, να τα κρατάνε στη χούφτα τους εκείνοι οι Εβραίοι με τα σαγόνια τα μητερά, να τα χτυπάνε και εδώ, εδώ τα καλά, εδώ, έλα εδώ, πόσο, εγώ τόσο, εσύ πιο πολύ, όχι, ο άλλος πιο λίγο. Σκεφτείτε όταν είδε τους άλλους που πουλάγαν τα περιστέρια, που ήσαν προορισμένα για τη θυσία, για τους πιο φτωχούς. Τι θα συνέβη μέσα στην ψυχή του. Πήρε, λέει, φραγγέλιο, ένα σκηνί το οποίο το τύλιξε και το έκανε κόμπος. Πού θα το βρήκε. Κάποιος εκεί θα πουλούσε και σκηνιά. Παίρνει ένα σκηνί γρήγορα το τυλίγει και ο Κύριος μας, μέσα εις τον Λόγον του Θεού, εμφανίζεται ως το αρνίον. Μέσα δε στην Αποκάλυψη λέει μια πολύ φοβερή φράση. Φοβήθητε των θυμών του αρνίου. Κάποιος Γάλλος σχολιαστής λέει «Αβεβούζα με βία να νιώαν κολέα». Έχετε ποτέ σας δει ένα αρνί θυμωμένο? Έχετε δει αρνί θυμωμένο? Μπορεί να το χωρέσει το μυαλό σας αρνί να θυμώσει? Σκεφτείτε τον Κύριο, το αρνί, και σκεφτείτε όλους αυτούς όπου φύγει, πατήσ' με πατώσ'. Ποιος έδιωξε από τον ναό? Πρώτον, έδιωξε τους αγοράζοντας και πολλούντας. Τους εμπόρους της θρησκείας έδιωξε. Ναι, υπήρξαν και υπάρχουν τέτοιοι επιτίδιοι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται το ιερότερο συναίσθημα του ανθρώπου να έρθει σε επικοινωνία με τον Θεό και το κάνουν εμπόριο. Ήτανε και στην εποχή του Παύλου. Λέει, αυτοί λέει δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να κηρύττουν εσχρού κέρδους χάριν. Και δυστυχώς, αν υπήρξε και αν υπάρχει κάτι που υπέφερε η Εκκλησία, από το οποίο υπέφερε πάρα πολύ, ήταν το εμπόριο. Να πουλάνε και να αγοράζουν. Έχω διαβάσει και λυπούμε και τράπομαι που το λέω. Οι ιεραποστολές να παζαρεύουν τις εκκλησίες. Φτιάξαμε τόσες εκκλησίες, θέλετε να τις αναλάβετε εσείς, δώστε μας τόσα και πάρτε τα. Αυτά δεν είναι μυθεύματα, είναι αλήθεια. Άσε δε το εμπόριο των ψυχών. Για να σωθούν οι αμαρτίες σου, να συγχωρεθούν, να σωθεί η ψυχή σου, τόσα θα δώσει. Και πες μου, τι θέλεις, πρώτη τάξη, δευτέρα τάξη ή τρίτη τάξη. Υπήρξε εποχή που πουλούσαν τα συγχωροχάρτια, που όποιος το αγόραζε αυτό συγχωριόντουσαν οι αμαρτίες του. Ένα χαρτί που έλεγε ο Τάδε με την υπογραφή του από κάτω συγχωρεί όλες σου τις αμαρτίες και πας στον ουρανό. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δίνανε λεφτά, δίνανε ολόκληρες περιουσίες. Και σήμερα δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι λόγω κακής διδασκαλίας, λόγω κακής αντιλήψεως των πραγμάτων, λόγω εκμεταλλεύσεως εκ μέρους άλλων, δίνουν και την τελευταία δεκάρα. Διότι πραγματικά το να κερδίσει κανείς την αιώνια ζωή είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Αλλά ο Χριστός ερχόταν να δώσει τη ζωή του για να τελειώσει μια για πάντα αυτό το αισχρό εμπόριο των ψυχών. Και με το φραγγέλιο έβγαλε έξω όλους τους πολλούντας και αγοράζοντας. Μετά πήρε η μπόρα τους αργυραμιδούς. Θα μου πει κανείς τι χρειαζόντουσαν εκεί οι αργυραμιδοί. Πρώτα απ' όλα ερχόντουσαν άνθρωποι από μακρινές χώρες, από μακρινούς τόπους, με τα δικά τους τα χρήματα. Δεν υπήρχαν οι τράπεζες για να πάνε να κάνουν εξαργύρωση. Πηγαίνανε σε αυτούς και χρειαζόταν να πάνε σε αυτούς, διότι υπήρχε το αντίλητρο της ψυχής, το οποίο αναφέρει στην Παλαιά Διαθήκη και το οποίο ήταν μισός σύκλος αργυρίου, το οποίο έπρεπε να προσφέρει στο ναό για λύτρωση της ψυχής. Ήταν το λύτρον, όπως ονομάζεται. Όταν στην Παλαιά Διαθήκη έπαιρναν τον αριθμό των ζωντανών, κατερυθμούντο, πόσοι είναι, ο καθένας κατά κεφαλήν έπρεπε να δώσει μισό σύκλο αργυρίου. Ήτανε το λύτρο για τις ψυχές. Αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου, στο λάμδα κεφάλαιο, στο εδάφιο 11 και 16. Υπήρχαν λοιπόν αυτοί που είχαν ακριβώς το μισό σύκλο, γιατί δεν επιτρεπόταν ούτε παραπάνω ούτε πιο κάτω. Δεν ζητούσε ο ναός να προσφερθεί ούτε πιο πάνω ούτε πιο κάτω. Ακριβώς μισός σύκλος αργυρίου. Και το είχαν αυτοί οι αργυραμιδοί έτοιμο και το δίνανε και ξεγελούσανε. Αυτό είναι, τόσο χρειάζεται, τόσο θα μου δώσετε. Οι αργυραμιδοί. Όταν τώρα ο Χριστός, που ήξερε ότι θα αγοράσει αυτός τις ψυχές ουχή διαργυρίου ή χρυσίου, γι' αυτό το αναφέρει ο Πέτρος, επειδή ήξερε αυτή τη διαδικασία που γινότανε, ότι δίδανε αργύριο λίτρο της ψυχής του, ουχή διαργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του πολυτίμου αίματος του Χριστού, ως αμνού αμόμου και ασπίδου. Θα ήταν το αίμα του Χριστού, το μεγάλο αντίλητρο που θα προσφερόταν μια για πάντα και δεν χρειαζόντουσαν οι αργυραμιδοί. Και τους έβγαλε έξω και αυτούς. Θα δώσετε λίτρο για την ψυχή σας. Έδωσε το λίτρο ο Χριστός με το Άγιο Αίμα του. Ό,τι χρειαζόταν να πληρωθεί για την ψυχή μας, το επλήρωσε ο Χριστός. Και έβγαλε όλους έξω, εκείνους που μέσα στο ναό έκαναν εμπόριο τις ψυχές των ανθρώπων και θέμα αισχρής συναλλαγής. Έξω και η αργυραμιδοί. Κατόπιν πήγε σε εκείνους που καθόντουσαν στις καρέκλες και κρατάγανε τα περιστέρια. Ο νόμος επέτρεπε για τους φτωχούς, για εκείνους που δεν είχαν να προσφέρουν ένα ολόκληρο πόδι, να μπορούν να προσφέρουν ζεύγος περιστερών για τις αμαρτίες τους. Και ήταν αυτοί που τα πουλούσαν έτοιμα. Εδώ, ελάτε! Μα κι αν είχαν λεφτά, τους έλεγαν, βρε, τι θέλετε, ολόκληρο βόηθα πάτε να αγοράσετε, να προσφέρετε θυσία ή αρνιά. Ελάτε εδώ δύο περιστέρια, δεν το λέει και ο νόμος. Δώστε κάτι παραπάνω και πάρτε τα περιστέρια. Εντάξει, με τα περιστέρια γίνεται η δουλειά. Ό,τι κάνουμε και σήμερα. Και γίνεται η δουλειά. Βράσε λίγο σταράκι. Βάλε και μερικές σταφίδες παραπάνω και έγινε η δουλειά. Και τα βγάλε έξω. Όλα ο Χριστός και αυτούς. Με τα αθώα περιστέρια. Γιατί είναι μερικά πράγματα που κάνει ο άνθρωπος και μοιάζουν με τα αθώα αυτά περιστέρια. Να μην κάνω κι εγώ κάτι για το Θεό. Και εκ πρώτης όψεως φαίνεται τόσο λογικό, τόσο απλό, τόσο αθώο, σαν τα περιστεράκια. Και αυτό έξω. Και ύστερα μας λέει, δεν άφηνε να περάσει της. Θα το διαβάσεις. Εκ πρώτης όψεως νομίζεις ότι είναι λάθος στη σύνταξη. Να περάσει τι σκεύος. Όχι, να περάσει τι κάποιος. Να περάσει κρατώντας σκεύος. Φαίνεται ότι το είχαν κάνει πέρασμα τον ναό. Και όπως ήταν κουβαλάγανε τις τσάπες τους, τα φτιάρια τους. Και όπως ήταν πήγαιναν από τη μια μεριά στην άλλη μέσα από τον ναό. Ανεβλάβια μεγάλη. Άλλοι πάλι εκεί κοντά πηγαίναν να προσκυνήσουν, κουβαλάγανε μαζί τους και όλα αυτά τα εργαλεία. Πού πάτε τους, ποια ανεβλάβεια, πού ερχόσαστε, να περάσετε, να πάτε στο Θεό, να έρθετε σε επαφή με τον Θεό και κουβαλάτε όλα αυτά μαζί σας. Τι τον κάνατε τον Θεό. Όπως έλεγε ο αείμνηστος Κώστας Μεταλλινός, είναι μερικοί λέει που νομίζουν τον Θεό σαν το μικρό σπουργητάκι ή το καναρίνι, που πας στο κλουβί το πρωί, λέει, και του ρίχνεις λιγάκι καναβούρι για να φάει και φεύγεις και κάνεις αυτή τη δουλειά σου όλη την ημέρα. Και αυτό κάνει τη δουλειά του. Έτσι τον έχεις στο Θεό. Να πάρει τα εργαλεία μου και από μια καλή μέρα πάει τελείωση. Ο Χριστός εχτύπησε και έβγαλε μέσα από το ναό. Πρώτον, τους αγοράζοντας και πολλούντας. Το εμπόριο. Δεύτερον, τους αργυραμιγούς. Εκείνους που πουλούσαν τα λίτρα για την ψυχή, γιατί θα ήταν το άραμα του, το αντίλητο, το αιώνιο και μοναδικό. Τρίτον, τα περιστέρια, αυτά τα αθώα. Και καμιά φορά πόσο χρειαζόμαστε κάτι αθώα πραγματάκια να βγουν μέσα από τη ζωή μας. Και τέταρτον, και αυτούς που με τόση ανευλάβεια συμπεριφερόταν προς τον ναό, προς το ιερόν, προς τον Θεό. Θα μου πει κανείς, καλά όλα αυτά και τα καταλαβαίνουμε και είναι σωστά. Τι σχέση όμως έχουν με εμάς σήμερα. Μιλήσαμε για τον ναό και είδαμε στη διαδρομή της ιστορίας τόσο τους βωμούς, τα θυσιαστήρια που χτιζόντουσαν μετά από την πτώση, μετά από την ΕΔΕΜ, είδαμε τη σκηνή του μαρτυρίου. Είδαμε τους τρεις ναούς, του Σολομώντος, του Ζεροβάβελ, του Ηρώδη, του Μεγάλου. Όλα αυτά ανήκουν στην ιστορία. Ναι, αλλά υπάρχει τώρα ένας άλλος ναός. Ο ναός αυτός είναι η Εκκλησία του Χριστού. Είναι η πιστή. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που εδέχτηκαν το Χριστό σωτήρα του, εδέχτηκαν το αίμα του ως αντίλητρο, πιστέψανε ότι ο Χριστός πέθανε για αυτούς επάνω στο σταυρό και με ταπείνωση σταθήκανε μπροστά στο Γολγοθά και είπανε, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που και για μένα τον αμαρτωλό έστειλε στον κόσμο τον Υιόν σου να πεθάνει, τον δέχομαι σωτήρα μου. Οι αμαρτίες του ανθρώπου αυτού αμέσως συγχωρούνται, αμέσως καθαρίζεται, αμέσως αναγεννάται, αμέσως γίνεται παιδί του Θεού και αμέσως προστίθεται εις την Εκκλησία του Χριστού. Αυτός είναι τώρα ο ναός του Θεού. Από το 70 που κατεστράφει ο ναός εκεί δεν επέτρεψε ο Θεός να ξαναχτιστεί.
1: δεν υπάρχει ο ναός του πια στον κόσμο,
0: δεν μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν σε επαφή μαζί του? Βεβαίως. Στη Σαμαρίτισσα είπε ότι οι αληθινοί προσκυνητές θα με προσκυνούν εν πνεύματι και εν αληθεία. Αυτοί είναι οι αληθινοί προσκυνητές. Και τέτοιους τους θέλει, λέει ο Θεός, τους προσκυνούντας αυτόν. Εν πνεύματι και εν αληθεία. Η πιστή, η Εκκλησία είναι ο ναός του Θεού. Και μας λέει ότι εσείς είστε ναός του Θεού του ζώντος. Στην επιστολή προς Εφεσίους μας λέει, δια να παραστήσει αυτήν εις εαυτόν ένδοξον εκκλησίαν, μη έχουσα ρητίδα ή κοιλίδα ή τι των τιούτων, αλλά δια να είναι Αγία και άμωμας η Εκκλησία, ο ναός του Θεού. Και μάλιστα λέει δύο λέξεις, να μη έχει κοιλίδα ή ρητίδα. Το παίρνει από το ύφασμα, το ύφασμα το καθαρό, χωρίς κοιλίδες. Έχετε δει πώς φαίνονται οι κοιλίδες σε ένα άσπρο ύφασμα? Χωρίς, λέει, κοιλίδα. Αλλά ακόμα ούτε ρητίδα, ούτε τσαλάκα. Ούτε τσαλακωμένο να είναι το ύφασμα. Έτσι τη θέλει και έτσι ετοιμάζει ο Χριστός την Εκκλησία του, των ναών του Θεού του ζώντος, που είστε εσείς, μας λέει ο Λόγος του. Χωρίς κοιλίδα και χωρίς ρητίδα. Έχετε δει ένα άσπρο ύφασμα, μια κοιλίδα να έχει απάνω του, πώς φαίνεται από μακριά και τι εντύπωση κάνει? Μα και όταν είναι ένα καθαρό ύφασμα χωρίς κοιλίδα, όταν είναι τσαλακωμένο, έχετε δει τι κακή εντύπωση κάνει? Ο Χριστός θέλει την Εκκλησία του χωρίς κοιλίδα και χωρίς ρητίδα. Χωρίς έστω μια μελανιά απάνω του, αλλά και χωρίς τσαλακώματα. Σήμερα, δυστυχώς, η Εκκλησία του Χριστού και κοιλίδες έχει και τσαλακώματα έχει. Ο Χριστός τι θέλει την Εκκλησία του? Χωρίς κοιλίδα και χωρίς ρητίδα. Και πολλές φορές, βλέποντας κανείς και τις κοιλίδες και τις ρητίδες, αγανακτεί. Και του έρχεται να πιάσει το φραγγέλιο σαν άλλος Χριστός και να αρχίσει να χτυπάει, να αρχίσει να βγάζει. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό? Ο Λόγος του Θεού μας λέει όχι. Μα θα την αφήσουμε την Εκκλησία έτσι, με κοιλίδες, με ρητίδες? Μας λέει ο Λόγος του Θεού, προσέξτε πολύ καλά, θα σας έδινα την εντολή να την κάνετε εσείς αυτή τη δουλειά, αλλά φοβάμαι. Φοβάμαι γιατί εσείς δεν μπορείτε να ξέρετε τις καρδιές των ανθρώπων. Θυμόσαστε όταν είπε την παραβολή των ζυζανίων? Και όταν μέσα στο χωράφι που ήταν σπαρμένο από καλό σιτάρι, όταν κοιμόντουσαν οι εργάτες, ήρθαν πονηροί άνθρωποι και έσπιαν ζυζάνια. Το πρωί είπαν οι άνθρωποι εκεί στο αφεντικό, αφεντικό, λέει, να πάμε να τα ξεριζώσουμε. Όχι, λέει, όχι, φοβάμαι. Μήπως προσπαθώντας να βγάλετε ένα ζυζάνιο, βγάλετε και μαζί και ένα σταράκι. Και εκείνο το σταράκι είναι τόσο πολύτιμο για μένα. Αφήστε τα. Στον καιρό του θερισμού θα δώσω εντολή εγώ στους θεριστάς και θα τους πω να μαζέψουν το στάρι για τις αποθήκες μου και τα ζυζάνια για τη φωτιά. Αφήστε τα αυτά. Είναι δουλειά των θεριστών για εκείνη την μέρα. Ήρθε μια ώρα που οι χριστιανοί της Κορίνθου, βλέποντας αμαρτίες μέσα εις την Εκκλησία, άρχισαν να εξανίστανται, όχι μόνον, αλλά να γράφουν γράμματα στον Απόστολο Παύλο.
1: Έλα, έλα να δεις τα κατάδια μας, έλα να δεις τα χάλια μας, έλα να πετάξεις έξω, έλα να βγάλεις το κακό. Και τους απαντάει ο Απόστολος Παύλος. Είμαστε έτοιμοι να εκδικήσουμε πάσαν παρακοήν όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Θέλεις να βοηθήσεις θετικά, να καθαριστεί η Εκκλησία? Κάμε την υπακοή σου στον Χριστόν πλήρη και τελεία εσύ, για να δώσεις ευκαιρία στο Πνεύμα το Άγιο, είτε να συμμορφώσει τους ατακτούντας, είτε να τους ξεριζώσει. Α, θα πει κανείς, καλά, αυτά για την Εκκλησία, σαν σύνολο. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για μας, για τον εαυτό μας, όταν ρίξουμε μια ματιά μέσα στην καρδιά μας? Και ίσως δεν θα δούμε αγοράζοντας και πολλούντας, αν και καμιά φορά και αυτό συμβαίνει δυστυχώς, αγοροπολισίες άνομες. Ίσως να μην δεις κάποιους αργυραμιγούς, αν και πολλών η καρδιά είναι κολλημένη στο χρήμα. Αλλά ίσως δούμε κάποια αθώα περιστεράκια που τα δικαιολογούμε μέσα στη ζωή μας. Κάτι μικρά ψεματάκια, κάτι μικρές υποκρισίες. Με πάρα σε ένα γραφείο ζητούσαν κάποιον. Αυτός ο κάποιος είχε πει ότι δεν είμαι εδώ. Και ρωτήσανε τον χριστιανό, είναι μέσα ο τάδε? Και αυτός κοίταζε, όχι λέει, δεν είναι μέσα, δεν είναι μέσα. Και κοίταζε στο μανίκι του και τον ρώτησε, μέσα, αλλά αφού είναι μέσα. Εγώ έλεγα, εδώ δεν είναι μέσα. Εδώ, δεν είναι στο μανίκι. Τέτοια μικροψεματάκια, δικαιολογίες, αθώα περιστεράκια, που πρέπει να βγουν μέσα από τη ζωή μας. Κάτι συμβιβασμοί με τον κόσμο και με την αμαρτία. Για τον εαυτόν μας, για μας προσωπικά, ο Λόγος του Θεού λέει, διότι ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ώστις είστε σεις. Ο ναός του Θεού είναι Άγιος. Πάει πια ο ναός του Θεού. Δεν υπάρχει ούτε του Σολομώντος, ούτε του Ζεροβάβελ, ούτε του Ηρώδη του Μεγάλου. Όλοι αυτοί κατεστράφησαν. Αλλά ναός πια του Θεού είμαστε εμείς, που μέσα μας κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Ο κάθε πιστός είναι ναός του Θεού. Και εμείς ο ναός του Θεού είναι Άγιος, ώστις είστε εσείς. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στην Κορινθίου στην πρώτη, στο 7ο 1. Έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύτα στας επαγγελίας, ας καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες ή εκπληρούντες, όπως λέει η μετάφραση, αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Ας καθαρίσομεν εαυτούς. Σεις είστε ο ναός. Και θέλεις να γιορτάσεις ένα λαμπρό Πάσχα? Θέλεις η μεγάλη αυτή εβδομάδα να μην είναι μια εβδομάδα ρουτινιασμένης εκκλησιαστικής ζωής, να μην περάσει όπως περάσαν και οι προηγούμενες μεγάλες εβδομάδες στη ζωή σου? Καθάρισε τον εαυτό σου. Ας καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Πρώτον, σαρκός. Να καθαρίσουμε και να πετάξουμε από μέσα μας, να αφήσουμε το φραγγέλιο του Χριστού να βγάλει μέσα από την καρδιά μας κάθε τι που θυμίζει σάρκα. επίδειξη, τι θα φορέσω, τι θα ντυθώ, τι θα κάνω. Είναι σάρκα αυτό όταν είναι επίδειξη. Επιθυμίες κακές. Εκείνο και το άλλο. Μα δεν το έχω. Μα όταν το επιθύμησες μέσα στην καρδιά σου, είναι σαν να το έκανες. Η αμαρτία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του δει μέσα εδώ στην καρδιά. Εδώ μέσα φωλιάζει. Αυτός είναι ο ναός που έχει να καθαριστεί και πρέπει να καθαριστεί. Από παντός μολυσμού σαρκός. Κάθε τι που θυμίζει σάρκα και όζει σάρκα. Έξω. Σαρκός και πνεύμα. Εγωισμός. Φαρισαϊσμός ότι εγώ είμαι κάτι. Και πόσες φορές δεν μου δείχνει ο Θεός ότι δεν είμαι τίποτα. Λέει ο Παύλος για τον εαυτόν του και εκείνο και εκείνο και το άλλο μέσα στη ζωή μου. Αν και είμαι ουδέν. Αν και είμαι ουδέν. Εμείς καμαρώνουμε να φιγουράρουν κάπου τα ονόματά μας, να λέμε τους τίτλους μας, να λέμε ποιοι είμαστε. Αν και είμαι ουδέν. Σαρκός και πνεύματος, φόνος, ζήλια, κακία μες στην καρδιά. Να μην μπορείς να χαρίσεις την πρόοδο του αδελφού σου. Μόλις τον δεις και προοδεύσει, μόλις τον δεις και κάτι επιτύχει μέσα στη ζωή του, κάτι που του το χάρισε ο Θεός, μέσα σου σε πιάνει μια πίκα. Αντί να χαρίσεις μαζί σου. Ναι, ναι βέβαια αυτό, αλλά ξέρεις. Και πας να δηλητηριάσεις κάποιον τρίτον εις βάρος του αδελφού σου. Ας καθαρίσουμε με αυτούς. Από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύμα. Όταν μέσα στην καρδιά σου υπάρχει μίσος. Μα είναι δυνατόν. Ο λόγος του Θεού μας το λέει ότι είναι. Και μας λέει να το βγάλουμε. Εάν δεν ήταν δυνατόν, δεν θα μας το έλεγε να το βγάλουμε. Σαρκός και πνεύματος επιτελούντες αγιοσύνη. Μόνο έτσι μπορεί να πραγματοποιηθεί η αγιοσύνη, η αγιότης μέσα εις τη ζωή μας. Το θέμα του προγράμματος της Μεγάλης Εβδομάδος λέει για σήμερα επιταγή για καθαριότητα, ανάγκη για καθαριότητα, ανάγκη για καθαρισμό. Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό μέσα στη ζωή μας. Εάν δεν πετάξουμε κάθε τι που μολύνει την καρδιά μας, τη ζωή μας, το πνεύμα μας, το περιβάλλον μας. Από μολυσμό, σαρκός και πνεύματος. Επιτελούντες αγιοσύνη εν φόβο. Αυτό το εν φόβο Θεού ξέρεις τι θα πει. Όχι θα αγιάσω τη ζωή μου για να φανώ στους άλλους, για να μου πούνε μπράβο, για να με καμαρώσουν οι διπλανοί μου. Αλλά με φόβο Θεού, γιατί στέκομαι μπροστά στο Θεό και όχι μπροστά στους ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε για τον εαυτόν του, για μένα είναι λέει τίποτα μηδέν, να ανακριθώ υπό ανθρωπίνης ημέρας. Από ανθρώπινο δικαστήρι. Αν και η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σου δεν, παρά τα αυτά λέει δεν είμαι δικαιωμένο. Και είναι ο Θεός εκείνος που θα με δικαιώσει εκείνη την ημέρα και πώς θα σταθώ μπροστά στο Θεό, όχι μπροστά στους ανθρώπους. Εν φόβο Θεού. Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αγιασμός και καθαρότης μέσα στη ζωή μας αν δεν υπάρχει βαθιά μες στην καρδιά μας ο φόβος του Θεού. Πόσο φοβόμαστε τον Θεό, στρέβουμε, πόσο υπολογίζουμε τον Θεό, πόσο ζούμε κάθε μέρα μπροστά στο Θεό, την κουβέντα που θα πούμε μπροστά στο Θεό σαν να μας ακούει και να μας βλέπει ο Θεός, την πράξη που θα κάνουμε σαν να μας ακούει και να μας βλέπει ο Θεός. Εν φόβο Θεού, επιτελούντες αγιοσύνη, εν φόβο Θεού. Αγαπητοί μου, πριν προχωρήσουμε περισσότερο σε αυτή την εβδομάδα των παθών του Κυρίου μας. Πριν παρακολουθήσουμε το μεγάλο του δράμα και το μεγάλο του πάθο, ας αφήσουμε το μαστίγιο του Πνεύματος του, του Αγίου, να βγάλει μέσα από την καρδιά, να καθαρίσει μέσα από την καρδιά ό,τι είναι εκείνο που δεν ευχαριστεί τους Αγίους του οφθαλμού. Όχι τι βλέπω εγώ και τι βλέπεις εσύ, αλλά τι βλέπει εκείνος με τα Άγια του μάτια. Ας αφήσουμε τις καρδιές μας ανοιχτές και ας του πούμε: Κύριε, εσύ τι βλέπεις, καθάρισε, βγάλε. Ίσως με πονέσει το μαστίγιο, αλλά μου χρειάζεται. Ας καθαρίσουμε εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Ήθε ο Κύριος να καθαρίσει το ναό της ζωής μας, το ναό του Θεού, ο οποίος είστε εσείς, μας λέει ο Λόγος. Θα παρακαλέσουμε τη χοροδία να κλείσει.

Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, εν το ονόματι του Χριστού, διότι μας αξίωσες και απόψε να ακούσουμε τα λόγια τα δικά σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι μας έκανες την μεγάλη τιμή, εμείς, η αμαρτωλή και την ποτέλη, να γίνουμε ο ναός του Θεού του ζών. Σε ευχαριστούμε για το Άγιο Πνεύμα, το οποίο κατοικεί μέσα στην καρδιά. Σε ευχαριστούμε γιατί μας εσήκωσες πάρα πολύ ψηλά. Σε ευχαριστούμε γιατί μας εξαγόρασες με το αίμα του Χριστού, όχι με φθαρτά, αργύριο ή χρυσή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί επέτρεψες να έχουμε υγεία και να μπορούμε και φέτος να παρακολουθήσουμε τις ομιλίες αυτές της Μεγάλης Εβδομάδας. Κύριε, δώσε να μην ερχόμαστε εδώ από τίποτα, από συνήθεια, από ρουτίνα. Κύριε, άφησε το λόγο σου να μιλήσει στην καρδιά μας απόψε. Το νηστέρι του Αγίου σου Πνεύματος να καθαρίσει, να βγάλει. Ο Χριστός με το δικό του το μαζί.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

όνομά σου μαζί με τα όντα τα υπερβατικά που σε λατρεύουν, υψώνομαι κι εμείς αυτό το πρωινό τη φωνή μας σε δοξολογία, σε λατρεία, σε έπαινο και σε τιμή που καταθέτουμε στα πόδια σου. Πατέρα ευλογητέ, για ό,τι έκαμες στο πρόσωπο του Χριστού για μας, για το μεγάλο σου αυτό σχέδιο της σωτηρίας, το οποίο και μας αποκάλυψες, για το οποίο μας φανέρωσες, ώστε να απολαμβάνουμε σήμερα τη χαρά και τη βεβαιότητα της σωτηρίας. Την ειρήνη μέσα στο πνεύμα μας, γιατί συγχώρησες το βρώμικο παρελθόν μας, γιατί μας έβγαλες από λάθους ταλαιπωρίες, μέσα από βορβορόδη πυλό, γιατί έστησες πάνω σε πόδια, τα πόδια μας στην πέτρα των αιώνων που είναι ο Ιησούς Χριστός και έβαλες το καινούριο τραγούδι στο στόμα μας. Πολύ σε ευχαριστούμε. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και πολύ σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνεις αυτό το πρωινό. Σύ από πάνω, αόρατα αλλά αληθινά μέσα στις καρδιές μας, να βρέξεις βροχές πνευματικές, βροχές δυνάμεως, βροχές φωτισμού και ανακαλύψεως των βαθέων της καρδιάς μας και να μας αξιώσεις να σταθούμε στην παρουσία σου, παίρνοντας όλη μας τροφή πνευματική από σένα, ακούγοντας τη φωνή σου, τους ελέγχους σου, τις οδηγίες σου, τις προτροπές σου, αλλά και την κλίση για σωτηρία, για αγιασμό και για τελεία παράδοση σε σένα. Σύς ο Κύριος, περιμένουμε, σε ευχαριστούμε, Πατέρα, μαζί με τον Υιόν σου και με το Πνεύμα το Άγιο, εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Γράφει από τον Ψαλμό 139, ρο λάμδα θήτα. Κύριε, με δοκίμασες και με εγνώρισες. Συ γνωρίζεις το καθισμά μου, συ γνωρίζεις την έγερσή μου. Συ γνωρίζεις τους λογισμούς μου από μακριά. Εξερευνάς το περπάτημά μου, εξερευνάς το πλαγιασμά μου, εξερευνάς και γνωρίζεις όλους τους δρόμους μου. Διότι και πριν ακόμα ο λόγος φτάσει στη γλώσσα μου, Κύριε, ιδού γνωρίζεις το πάν. Με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν και έβαλες επάνω μου το χέρι σου. Αυτή η γνώση είναι υπερθαύμαστη σε μένα. Είναι υψηλή. Δεν μπορώ να τη φτάσω. Πού να πάω από το πνεύμα σου και από το πρόσωπό σου, πού να κρυφτώ και να φύγω? Εάν ανέβω στον ουρανό, εκεί βρίσκεσαι κι εσύ. Εάν πλαγιάσω στον Άδη, πάλι εκεί είσαι κι εσύ. Εάν πάρω τις πτέρυγες της αυγής και κατοικήσω στην άκρη των θαλασσών, στα έσκατα, εκεί θα με οδηγήσει το χέρι σου και το δεξί σου το δυνατό χέρι θα με κρατάει. Και αν πω το σκοτάδι όμως θα με σκεπάσει και η νύχτα, τότε θα γίνει φως γύρω μου. Και αυτό το σκοτάδι δεν μπορεί να σκεπάσει τίποτα από σένα. Και αυτή η νύχτα λάμπει σαν την ημέρα. Το σκοτάδι είναι σαν το φως. Συ με μόρφωσες, συ εμόρφωσες τους νεφρούς μου, συ με περιτύλιξες μες στην κοιλιά της μητέρας μου. Εσένα θα υμνώ, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου άριστα το γνωρίζει αυτό. Το αδιαμόρφωτο του σώματός μου το είδον τα μάτια σου. Και τα οστά μου, τα κόκαλά μου δεν κρύφτηκαν από σένα, ενώ με έπλατες και με διαμόρφωνες. Η γνώση του Θεού. Η γνώση του Θεού για τη ζωή μας. Ολοκληρωμένη, τετραγωνική θα λέγαμε, καθώς μας την παρουσιάζει ο Ψαλμωδός σε αυτό το σημείο που διαβάσαμε. Και από τη στιγμή που ο άνθρωπος έρχεται κατά κάποιο τρόπο σε επαφή με τα πράγματα του Θεού ή ενδιαφέρεται ζωηρά για τον Θεό, αρχίζουν μέσα του οι έντονες ανησυχίες για τον Θεό. Αλλά ο Θεός μπορεί να παρακολουθήσει και να δει όλο το είναι μας, όλη τη ζωή μας, όλη την προϊστορία μας, όλο το μέλλον μας, τα βάθη μας, τη διαμόρφωση ακόμα και του σώματός μας. Μας ξέρει από την αρχή ως το τέλος. Τέσσερις γραμμές παρουσιάζει αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε προηγουμένως. Το ένα είναι στο σημείο εκεί που λέγει ότι «Συ Κύριε, με βλέπεις και γνωρίζεις που στέκομαι, όταν πλαγιάζω και όταν σηκώνομαι». Ο Θεός γνωρίζει την κατάστασή μας, πού βρισκόμαστε. Τα μάτια του Θεού μας παρακολουθούν διαρκώς. Και ο Θεός, ο οποίος παρουσιάζεται ότι έχει μάτια σαν τη φωτιά ως φλόγα πυρός,
διασχίζουν τα βάθη μας και δεν βγαίνουν μόνο το εξωτερικό τούτο τσόφλι του σώματός μας, αλλά βλέπουν στα βάθη της ψυχής μας ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, τι γυρεύουμε, ποιες είναι οι επιδιώξεις μας οι βαθύτερες, ποια είναι τα σχέδια που καταστρώνουμε και η σκοπή μας. Μας γνωρίζει και μας ξέρει. Πού στεκόμαστε και πού βρισκόμαστε. Το τελευταίο θαυμαστό όπλο που διαθέτουν το Πεντάγωνο οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ήρθε στο φως το τελευταίο καιρό όλο συμπτωματικά. Για να μας δώσει και εμάς σήμερα το πρωί μια από τις αλήθειες τούτου που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού. Όταν το διαστημόπλιο το επανδρομένο το οποίο πέταξε της Κολούμπια δημιούργησε μεταξύ άλλων περιέργων και έφερε στη δημοσιότητα το καινούργιο αυτό όπλο των Αμερικανών που ονομάζεται το θαυμαστό μάτι. Εξοργισμένη η αξιωματική στο Πεντάγωνο της Ουάσιγκτον, ήταν αναγκασμένοι πλέον να ομολογήσουν ότι πράγματι κατέχουν στη διάθεσή τους αυτό το όπλο, το θαυμαστό μάτι. Περί τίνος πρόκειται? Γύρω στην ατμόσφαιρα γυρίζουν, όπως ξέραμε, οι δορυφόροι, οι οποίοι μαζί με τους επιστημονικούς τους σκοπούς εκπληρώνουν και στρατιωτικά σχέδια, τα οποία όχι μόνο οι Αμερικανοί, αλλά και οι Ρώσοι και όσοι διαθέτουν τέτοιους δορυφόρους. Και στην Αυστραλία, σε ένα σημείο, υπάρχει ένα μεγάλο μάτι, ένα σταθμός εγκαταστάσεως, μια μεγάλη κινηματογραφική μηχανή, η οποία έχει μεγάλες δυνατότητες ώστε όλα τα σήματα που στέλνουν οι δορυφόροι οι Αμερικανικοί τα συλλαμβάνει και τα μετατρέπει αμέσως. Σε τέτοιο σημείο που να μπορεί να ξέρουν σήμερα, ανά πάσα στιγμή, καταγράφονται λεπτομέρειες, πού βρίσκονται οι ρωσικές μεραρχίες, τι γυμνάσια γίνονται, πού είναι εγκατεστημένοι οι φοβεροί αυτοί πύραυλοι SS-20, πού βρίσκονται και πού είναι κρυμμένα τα αεροπλάνα τα οποία είναι έτοιμοι για να απογειωθούν, πώς είναι κατασκευασμένα τα μηχανήματα, οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, από τι υλικό και σε ποια κρυσφύγετα είναι κρυμμένα. Και μάλιστα ηρωνικά ένας από τους αξιωματικούς είπε: μπορούμε ανά πάσα στιγμή μια εφημερίδα που βρίσκεται στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, στην Ερυθρά Πλατεία, να διαβάσουμε την Πράβδα στην πρώτη σελίδα τι άρθρο γράφει και με τι ασχολείται η εφημερίδα. Με άλλα λόγια, σήμερα οι επιστήμονες έχουν στη διάθεσή τους, και ήταν γνωστό αυτό, αλλά έπρεπε να έρθει στο φως, έχουν στη διάθεσή τους μηχανήματα, εξοπλισμούς, μάτια που σε παρακολουθούν και σε βλέπουν. Ακόμα και μέσα στο δωμάτιό σου μπορούν να διαβάζουν όλες τις κινήσεις σου, να σε παρακολουθούν πού περπατάς και πού βρίσκεσαι. Και αν ο άνθρωπος που είναι ένα κομμάτι από το φύσιμα του Θεού έχει τέτοιες δυνατότητες να μπορεί να παρακολουθεί ολόκληρη την Ιφίλιο μέσα στις παραμικρές λεπτομέρειες, πόσο μάλλον ο Θεός, τα μάτια του Θεού, τα φλογερά. Εκείνος που λέγει έβαλα και φύτεψα το μάτι, δεν μπορώ να δω, πόσο μπορεί να διαβάσει και να δει τη ζωή μας και την καρδιά μας. Γι' αυτό λέει ο ψαλμοδός που διαβάσαμε, ο Κύριος με τα μάτια του βλέπει πού βρίσκομαι, πού πλαγιάζω, πού σηκώνομαι, ποια είναι βαθύτερα η κατάστασή μου, ο εαυτός μου, οι επιδιώξεις μου. Από το άλλο μέρος, ένα δεύτερο σημείο είναι ότι ο Κύριος ξέρει το περπάτημά μου, γνωρίζει όλα στα σοδούς μου, όλους τους δρόμους μου. Με άλλα λόγια, ο Κύριος ξέρει τις αποφάσεις σου, ξέρει τις κινήσεις της ελευθερίας με την οποία σε έχει πρικίσει, σε παρακολουθεί στους δρόμους που βαδίζεις, σε βλέπει όχι για να σε εκδικηθεί, αλλά σε παρακολουθεί, όπως θα δούμε σήμερα το πρωί, με το ενδιαφέρον εκείνο που έχει ο Θεός να σε βοηθήσει να τον γνωρίσεις, να σου αποκαλύψει και να σου μιλήσει για την αγάπη του, να σου δείξει τα σχέδιά του, να σου πει ότι σε αγαπάει και ενδιαφέρεται για σένα. Και ότι αν σε παρακολουθεί το κάνει διότι θέλει κάποτε να σε καλέσει να μπεις μέσα στο μεγάλο συμπόσιο της χαράς και της δόξας που έχει ετοιμάσει το σχέδιο του Θεού. Όλους τους δρόμους μου τους ξέρει και όλα τα βήματά μου τα γνωρίζει. Και ένα τρίτο σημείο. Όταν λέγει μέσα μου μπει η ενοχή και με καταδιώκει η αγωνία και ο φόβος, όταν αισθάνομαι ότι μπροστά στα μάτια του Θεού είμαι χαμένος, όταν οι αμαρτίες μου πέφτουν απάνω μου και με κυριαρχούν και με συνθλίβουν και θέλω κάπου να πάω να κρυφτώ. Πού να κρυφτώ? Στα έσχατα της θαλάσσης. Να ανέβω πάνω με ένα δορυφόρο στους ουρανούς. Και από εκεί θα σε κατεβάσω, λέγει ο Θεός, αν χρειαστεί να κάνω κρίση απάνω σου. Και αν χρειαστεί να πάω, λέγει, κάτω στα έγκατα της γης, στα βαθιά μέρη της γης, και εκεί με παρακολουθείς. Και αν κρυφτώ στο σκοτάδι, και εκεί με βλέπει το μάτι σου.
η ενοχή, όταν ο Θεός θα ανάψει μέσα σου τις φλόγες της ενοχής για την αμαρτία, για την παράβαση και την παρακοή μέσα στη ζωή σου, τότε δεν υπάρχει τόπος για να κρυφτείς. Τα μάτια του Θεού σε παρακολουθούν. Αλλά σε παρακολουθούν όσο είσαι εδώ στη ζωή, για να σου προσφέρουν το μήνυμα της χαράς και της σωτηρίας, για να σου δώσουν όλη την ευλογία την οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και το τελευταίο σημείο, το τέταρτο, λέγει ότι εσύ είσαι εκείνος, Θεέ μου, που τα μάτια σου βλέπουν το αδιαμόρφωτο του σώματός μου. Την ώρα που μέσα στην κοιλιά της μητέρας μου διαμορφωνόταν ολόκληρο το σώμα μου, και εκεί μέσα που εσύ σπερματικά έριξες την υπόστασή μου και τη ζωή μου και την ψυχή μου. Και εκείνα όλα, τα κόκαλα, τις αρτηρίες, τα πιο απομακρυσμένα σημεία, τα βλέπεις όλα και τα διαβάζεις. Δεν υπάρχει για τον Θεό τίποτα το κρυπτό. Με άλλα λόγια, γνωρίζει όλο το παρελθόν σου, την κατασκευή σου, την υπόστασή σου, γνωρίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, γνωρίζει ακόμα πώς περπατάς, πώς εκδηλώνεσαι, πώς κινείς την ελευθερία σου, και γνωρίζει ακόμα όλους τους φόβους σου, όλες τις αγωνίες σου και όλο το βάρος των αμαρτιών σου. Και αν οι άνθρωποι είναι σε θέση, λέγω, να διαβάζουν τις εφημερίδες, τα βιβλία που παρακολουθείς, να ακούν τις συζητήσεις τις οποίες κάνεις, διότι και αυτό είναι δυνατό στην εποχή μας, πόσο μάλλον ο Θεός είναι σε θέση τα μάτια του. Αυτός που φύτεψε το μάτι δεν μπορεί να δει, αυτός που έφτιαξε το αυτί δεν μπορεί να ακούσει. Είναι ο Θεός εκείνος που παρακολουθεί τη ζωή μας, παρακολουθεί ολόκληρη την ύπαρξή μας, και τονίζω με σκοπό βασικό, για να αξιωθούμε να τον γνωρίσουμε, για να μάθουμε γι' αυτόν, να τον αγαπήσουμε, να απελευθερωθούμε από το άγχος, να βγει από πάνω μας η ενοχή, να βγει από μέσα μας οτιδήποτε φέρνει τη σαπίλα την ηθική, και να δώσει μέσα μας το ξανά καινούριο μα της ζωής. Ένα μήνυμα ζωής, όπως θα δούμε, έχει ο Θεός να φέρει στον άνθρωπο. Τα μάτια του Θεού που σε παρακολουθούν. Πρέπει να γνωρίζεις ότι από τη στιγμή που και εσύ έρχεσαι σε οποιαδήποτε επικοινωνία και επαφή και αναζήτηση για τον Θεό, πρέπει να γνωρίζεις ότι τα μάτια του Θεού σε παρακολουθούν. Όπου και αν είσαι, όσο κρυμμένα και αν κάνεις τις πράξεις σου, όσο και αν κρύβεις τα βάθη της ψυχής σου τον εαυτόν σου, όσο και αν κλείνεις το στόμα σου, ο Θεός είναι εκείνος που διαβάζει τα έγκατα της ψυχής σου. Διαβάζει τις σκέψεις σου, τους διαλογισμούς σου, διαβάζει τις πράξεις σου, τις αποφάσεις σου. Διαβάζει οτιδήποτε σκοπεύεις στο μέλλον σου και σχεδιάζεις να πραγματοποιείς, τα ξέρει όλα. Και μην κρυφτείς από τον Θεό. Το μεγαλύτερο ευεργέτημα μέσα στη ζωή του ανθρώπου είναι αυτή η πρόσκληση του Θεού που καλεί τον άνθρωπο σε μετάνοια. Διότι είναι τιμή στον άνθρωπο να έρθει στον Θεό, να ακουμπήσει όλο το βάρος του, όλη την ανησυχία του και το άγχος, και να ζητήσει από αυτόν την ανακούφιση, τη σωτηρία και την ευλογία που έχει στο πρόσωπο του Χριστού. Πριν προχωρήσουμε, θα ψάλλουμε δύο στροφές από τον δεύτερο ύμνο, τον ύμνο 150. Τις στροφές, την πρώτη, τη δεύτερη, ας ψάλλουμε και την τελευταία και την τέταρτη. Πρώτη, δεύτερη και τέταρτη.

0: Την εποχή που ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός βρισκόταν εδώ στον κόσμο, υπήρχαν διάφοροι κύκλοι γύρω από Αυτόν. Υπήρχαν κύκλοι πολύ κοντά με τον Ιησούν, οι μαθητές του, οι 12. Και μάλιστα από αυτούς ξεχώριζαν ορισμένοι, οι 3. Και μέσα από τους 3 ξεχώριζε ο ένας, ο Ιωάννης, που ήταν ακόμα πιο στενά στον Κύριο. Αλλά ακόμα εκτός από τους μαθητάς υπήρχαν οι όχλοι γύρω που τον περιστήχιζαν και ήθελαν να ακούνε τα λόγια του. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι τον καλούσαν στα σπίτια για να ακούσουν το άγγελμα της σωτηρίας που τα χείλη του έφερναν στον κόσμο και να τον ακούσουν να τους φέρνει το μήνυμα του Θεού. Μια μέρα λοιπόν ο Κύριος μας κατέβαινε στον δρόμο της Ιεριχώ και έμπαινε μέσα στην πόλη περιστοιχισμένος από χιλιάδες ανθρώπους. Άλλοι τον επίεζαν όσο πιο κοντά να βρεθούν για να ακούσουν ή για να δουν κάποιο θαύμα που θα έκανε. Και καθώς προχωρούσαν, τα μάτια του Ιησού Χριστού ήταν στραμμένα να βρει εκείνη την ψυχή, να παρακολουθήσει την αγωνία εκείνων οι οποίοι τον ζητούσαν. Και ενώ οι άνθρωποι τον συνέθλιβαν δίπλα του, και καθώς στην Ιεριχώ έμπαιναν, οι άνθρωποι άφηναν τις δουλειές τους, τα χωράφια δίπλα, ή άνοιγαν τα παράθυρα να τον παρακολουθήσουν και να τον κοιτάξουν, ή άλλοι έφευγαν από τον υπόδρομο που είχε φτιάξει ο Ηρώδης για να μπορούν να παρακολουθούν αυτό το καινούριο πλήθος που μπαίνει στην πόλη, ή άλλοι έφευγαν από το παλάτι του Ηρώδη που ήταν σε εκείνη τη μεγάλη, την Ιεριχώ, ένα κεντρικό σημείο της εποχής εκείνης, κέντρο. Και καθώς προχωρούσε, σιωπηλός ο Ιησούς Χριστός, ψάχνοντας να βρει την ψυχή που τον ζητούσε. Όπως και σήμερα ψάχνει να βρει εκείνον ανάμεσά μας που στην καρδιά του έχει ανησυχίες και θέλει να τις ακουμπήσει στα πόδια του Ιησού Χριστού. Και καθώς προχωρούσε, τα μάτια του στρέφονται πάνω σε ένα δέντρο που ήταν σκαρφαλωμένος ένας ευυπόληπτος πολίτης, ίσως από τους πλουσιότερους και τους μεγαλύτερους της πόλεως, ο Ζακχαίος. Ο Ζακχαίος, μια μορφή η οποία ζητούσε να δει και να γνωρίσει τον Ιησού. Ήταν πολύ κοντά στο ανάστημα και δεν μπορούσε μέσα στο πλήθος να το διακρίνει. Και επειδή οι άνθρωποι και τα πλήθη τον επίεζαν, δεν μπορούσε να τον πλησιάσει και ανέβηκε πάνω σε εκείνο το δέντρο. Ήθελε τουλάχιστον να ρίξει μια ματιά να τον δει ποιος είναι. Αλλά ο Ιησούς, τα μάτια του Ιησού τον έπιασαν. Όπως εκείνες οι ακτίνες, οι οποίες ψάχνουν του ραντάρ και συλλαμβάνουν όλα τα αντικείμενα που κυκλοφορούν γύρω και τα σχήματά τους τα πιάνουν. Καταγαντζώνουν τα μάτια του Χριστού, τον έπιασαν και γυρίζει σε αυτόν, όχι στα πλήθη που τον παρακολουθούσαν, στη μία αυτή ψυχή. Και του λέει: Ζακχαίε, ήξερε και το όνομά του. Ζακχαίε, κατέβα κάτω. Γιατί στο σπίτι σου θα έρθω σήμερα να μου κάνει το τραπέζι για να φάω μαζί σου. Ποιο ήταν ο Ζακχαίος? Αρχιτελώνης, μας λέει η Καινή Διαθήκη. Και αρχιτελώνης σημαίνει, θα λέγαμε σήμερα, ο γενικός διευθυντής των τελωνίων Αθηνών και Πειραιώς, όλης της κινήσεως της Παλαιστίνης, γιατί ήταν σε ένα κεντρικό νευραλγικό σημείο, είχε υπό τις διαταγές του διάφορους τελώνες που εισέπραναν φρικτούς φόρους και είχε πάρα πολλά χρήματα. Ήταν πλούσιος, πολύ πλούσιος. Και ήταν, όπως φαίνεται, ιουδαϊκής καταγωγής. Το όνομα Ζακχαίος είναι από το Ζεκαγιά που σημαίνει καθαρός. Και φαίνεται το όνομά του ίσως να του είχε φυτέψει κάποτε την επιθυμία από τα χρόνια της μητέρας και του πατέρα του που του έλεγαν για το όνομα του Θεού: Πρέπει στη ζωή σου να ζήσεις καθαρός. Αλλά κάθε άλλο παρά καθαρός στη ζωή του ήταν ο Ζακχαίος. Και είχε τη μεγάλη χαρά να ακούσει την πρόσκληση του Χριστού. Τη μεγάλη αυτή πρόσκληση ο Ιησούς Χριστός την στέλνει και σήμερα σε όλους μας. Είναι εκείνο το εδάφιο στην Αποκάλυψη που λέγει: Χτυπάω απ' έξω από την πόρτα της καρδιάς σου. Και κρούω συνεχώς μέχρι να μου ανοίξεις ψυχή, για να μπω μέσα να δειπνήσω μαζί σου και εσύ μαζί μου. Θέλει ο Ιησούς Χριστός να ζήσει, να συναστραφεί, να μπει μέσα στο σπίτι μας, στην ψυχή μας, στα βάθη μας, να κατοικήσει και να γίνει ο φίλος μας, η παρέα μας. Και όταν φτάνω στο σπίτι του Ζακχαίου, χαρές, πανηγύρια ο Ζακχαίος, άρχισε να βγάζει από μέσα το εκείνο που είχε και του είπε: Κύριε, ό,τι έχω από την περιουσία μου, τα μισά, ήταν πολύ πλούσιος, τα δίνω στους φτωχούς. Ή αν υπάρχει κάποιος τον οποίον αδίκησα, συκοφάντησα, θα το αποδώσω όπως λέει ο νόμος. Όχι μια φορά, 4 φορές, εις το τετραπλούν. Βγάζει από την καρδιά του την εξομολόγηση για ό,τι έφεξε, αρκεί να έχει τη συναστροφή και την επικοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Και τότε ο Κύριος του λέει: Σήμερα έγινε σωτηρία μέσα σε αυτό το σπίτι. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Αυτός ήταν ο σκοπός του Κυρίου. Γι' αυτό τον κατηγόρησαν πολύ και του είπαν ότι τρώγει με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς και πίνει. Και είπε, θέλω να μου δώσετε αυτό το παρατσούκλι, γιατί ήρθα να σώσω τους τελώνες και τους αμαρτωλούς. Και όσοι θεωρείτε τον εαυτό σας ότι είστε δίκαιοι, δεν έχετε μερίδα μαζί μου. Γιατί δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ρίχνουν προπέτασμα αυτοδικαιοσύνης μπροστά τους και κλείνουν από τον εαυτό τους και από τα μάτια τους την πρόσκληση και την παρουσία και την αγάπη του Θεού. Το συμπόσιο στο οποίο ο Κύριος τους καλεί, απαρνούνται να το δεχθούν και δεν θέλουν να μπουν μέσα ούτε ο Θεός να μπει στη ζωή τους. Αλλά να μείνουμε λίγο στο Ζακχαίο. Ο Ζακχαίος, ο άνθρωπος που τα μάτια του Ιησού Χριστού τον έπιασαν. Όπως σήμερα το πρωί τα μάτια του Ιησού Χριστού ψάχνουν ανάμεσά μας για να δουν και να διαβάσουν μέσα στα βάθη των καρδιών μας ποιοι είναι εκείνοι, ποιος ή ποια είναι εκείνη η οποία ζητάει το πρόσωπο και τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Ζητάει να συναντήσει τον Ιησού Χριστό. Και αν ο Κύριος δει στην καρδιά σου σήμερα το πρωί αυτή τη δίψα και την πείνα για να το συναντήσει, σε προσκαλεί και σου λέει, έλα, σήμερα θα έρθω να μείνω στο σπίτι, να μπω μέσα. Χτυπάω τόσα χρόνια και περιμένω να μου ανοίξει την πόρτα να μπω μέσα και να σου χαρίσω τη σωτηρία, γιατί ήρθα να σώσω αμαρτωλούς. Αυτό είναι το μήνυμα της χάρης, το μήνυμα του Ευαγγελίου, το οποίο ο Θεός έχει να πει σε κάθε μια ψυχή, ότι θέλει να σώσει τον αμαρτωλό. Και ο άνθρωπος φοβάται να συναντήσει τον Θεό, τρέμει να συναντήσει τον Θεό, και δικαιολογημένα, γιατί είναι αμαρτωλός, γιατί είναι χαμένος με το βάρος της αμαρτίας του. Αλλά όμως ο Θεός θέλει να σου πει ότι οι αμαρτίες σου τακτοποιήθηκαν, οι αμαρτίες σου έσβησαν, οι αμαρτίες σου απαλήφθηκαν, οι αμαρτίες σου ξεχάστηκαν. Εάν δεχθείς με πίστη και με μετάνοια στην καρδιά σου ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε στη θέση σου ως αντιπρόσωπό σου, ως εξυλαστήριο θύμα δικό σου, ως ο λυτρωτής σου, ως ο σωτήρας σου, εκείνος τον οποίον έστειλε ο Πατέρας, πέθανε επάνω στο Γολγοθά για τη σωτηρία σου. Και εκείνη η κρίση που έπρεπε να πέσει στη ζωή σου και στη ζωή μου, έπεσε επάνω στον μονογενή και τον Άγιο Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Να το μήνυμα το οποίο ο Θεός θέλει να φέρει σήμερα σε κάθε μια ψυχή. Το μήνυμα της σωτηρίας και της χάριτος. Ο Ιησούς Χριστός δέχεται αμαρτωλούς. Ο Ιησούς Χριστός δέχεται χαμένες ψυχές. Αλλά δέχεται εκείνους οι οποίοι με ειλικρίνεια και με πόθο ζητούν να τον συναντήσουν. Τα μάτια του Θεού σε παρακολουθούν. Ξέρουν το παρελθόν σου. Ξέρουν που βρίσκεσαι και τι θέλεις. Ξέρουν πως εκδηλώνεσαι. Ξέρουν τις αποφάσεις σου. Ξέρουν την κατασκευή σου. Ξέρουν ολόκληρο το προϊστορικό σου. Ξέρουν και το μέλλον σου. Και σε καλούν σήμερα σε μια προσωπική συνάντηση. Κοίταξε τα μάτια αυτά τα οποία σε παρακολουθούν. Ύψωσε τα πάνω στον ουρανό. Πες του δύο απλά λόγια. Κύριε Ιησού Χριστέ, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα ότι με αγαπάς. Ενόμιζα ότι θα κάνεις κρίση στη ζωή μου. Και τώρα μαθαίνω ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε στη θέση μου. Μαθαίνω ότι με δέχεσαι, με συγχωρείς. Θέλεις να με αγκαλιάσεις και να με φιλήσεις και να με γράψεις μέσα στο βιβλίο των ζώντων της ζωής του ουρανού. Θέλεις να πνεύμα τη ζωή σαν Χριστό, να γίνεις άλλος άνθρωπος, να πάρεις δυνάμεις, να αντιμετωπίζεις κάθε δυσκολία, κάθε πειρασμό, κάθε τι το οποίο έρχεται στη ζωή σου να πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού. Γιατί εκείνος είναι σωτήρας τέλειος. Είναι εκείνος που σβήνει τις αμαρτίες, ελευθερώνει από τη δύναμη της αμαρτίας. Ελευθερώνει από τα βάρη, ελευθερώνει από το άγχος, ελευθερώνει από το φόβο του αύριον, ελευθερώνει από το φόβο του θανάτου, σου χαρίζει αιωνιότητα, σου χαρίζει τον ουρανό από τώρα να τον χαίρεσαι. Μέσα σε αυτή τη σωτηρία σε καλεί να μπεις ο Ιησούς Χριστός. Και ενώ προχωρούσε μέσα στο πλήθος ο Κύριος, με τόσους πολλούς, που οι μαθητές ίσως ήταν απασχολημένοι να κρατάνε τον Κύριο σε λίγο απόσταση από τον όχλο για να μπορεί να ανασένει και να περπατάει ελεύθερα, τα μάτια του δεν έβλεπαν τίποτα. Αλλά ο Κύριος με τα μάτια του είδε τον έναν, τον Ζακχαίο, την ψυχή που τον ζητούσε να τον γνωρίσει και να τον δει. Πριν ζητήσεις να δεις τον Ιησού, πριν ο λόγος ανέβει στο στόμα μου, σύ Κύριε γνωρίζεις το πάνω. Πριν ακόμα ανέβουν στη σκέψη μας τα αιτήματά μας, τα ξέρεις, τα διαβάζεις και τα γνωρίζεις. Πριν ακόμα πάρεις την απόφαση να έρθεις στον Ιησού Χριστό, εκείνος βλέπει μέσα σου τις διεργασίες, τους ελέγχους του Πνεύματος του Θεού που έρχεται και σου μιλάει αυτή τη στιγμή και σε καλεί. Για να έχεις μία επαφή και μία γνωριμία μαζί του. Δεν θα ήθελες σήμερα το πρωί, καθώς ο Ιησούς Χριστός σε καλεί και σου ζητάει και σε παρακαλεί να μπεις μέσα στη σωτηρία του, δεν θα ήθελες, καθώς είσαι φορτωμένος,
1: καθώς έχεις μέσα σου όλη την αγωνία και όλο το φόβο της κρίσης του Θεού και δικαιολογημένα, δεν θα ήθελες να πας στο σταυρό του Γολγοθά, να ακουμπήσεις όλο το φορτίο σου, οποιαδήποτε αμαρτία σου, γιατί είναι παραπάνω από όλες τις αμαρτίες. Όπου περίσεψε η αμαρτία, υπέρ περίσεψε η χάρη του Θεού, διότι είναι αυτός μεγάλος, μέγιστος σωτήρας, υπερμέγιστος σωτήρας, και καλεί να σώσει κάθε ψυχή και να την βάλει μέσα στη σωτηρία του Χριστού. Δεν θα ήθελες σήμερα το πρωί να τρέξεις στα ματωμένα πόδια του Ιησού και να ζητήσεις το έλεος του να σε καλύψει, να τον ευχαριστήσεις για τη σωτηρία που έκανε, να τον ευχαριστήσεις για τις διαθέσεις που έχει για σένα, γιατί τα μάτια του σε παρακολουθούσαν και σήμερα το πρωί σε παρακολουθούν και σε ψάχνουν και σε αναζητούν και η φωνή του σε καλεί, έλα ψυχή πίσω, γύρνα σε μένα, έλα μέσα στη χαρά της αιωνιότητας του Θεού να απολαύσεις και να χαρείς την παρουσία του Θεού. Ήθε το Πνεύμα του Θεού να σε καλέσει την ώρα που θα ψάλλουμε τον τρίτο ύμνο κατά σειρά που έχουμε σημειώσει, τον ύμνο 186. Θα ψάλλουμε τις τρεις πρώτες στροφές. Ήθε το Πνεύμα του Θεού να σε οδηγήσει σε απόφαση να στραφείς στον Κύριο.

για έναν άνθρωπο του Θεού. Είναι η Παλιά Διαθήκη ένα εργαστήριο πνευματικό στο οποίο έχει δουλέψει ο Θεός εκατονταετηρίδες πολλές και το έχει γράψει εκεί μέσα και το έχει αφήσει για τον καθένα από εμάς για να παρακολουθήσουμε την πορεία των ανθρώπων που έχουν σχέση ή που παίρνουν θέση με τον Θεό της Βίβλου. Και καλό είναι αυτό το εργαστήρι, το πνευματικό του Θεού, καθώς λέει και ο Παύλος ότι όλα αυτά γίνονται παραδείγματα ημών για να είναι για τη δική μας ωφέλεια. Καλό είναι να μελετάμε την Παλιά Διαθήκη με πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα λοιπόν για έναν βασιλιά, τον δυσέγγονο του Σολομώντα, τον Ασά. Ένας από τους εξαιρετικούς βασιλιάδες της Παλαιάς Διαθήκης, στη φυλή του Ιούδα, μαζί και η φυλή του Βενιαμίν. Ο άνθρωπος αυτός του Θεού, μέσα του, στην καρδιά του, είχε βάλει και είχε πάρει αποφάσεις να κάνει το θέλημα του Θεού όσο γίνεται περισσότερο. Όχι μόνο για τον εαυτό του και για το σπίτι του, αλλά και για το περιβάλλον στο οποίο ο Θεός τον έβαλε υπεύθυνο, δηλαδή μέσα στο βασίλειο του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός του εχάρισε 41 χρόνια βασιλείας. Είναι από τα λίγα φαινόμενα στην Παλιά Διαθήκη με τόση μεγάλη χρόνο, με τόσο πολύ χρόνο επάνω στη βασιλεία ως κυβερνήτες. 41 ολόκληρα χρόνια. Δεν μας αναφέρεται σε τι ηλικία ανέβηκε, γιατί αυτό θα δούμε έχει κάποια σημασία αργότερα. Πάντως, καθώς ανέβηκε πάνω στη βασιλεία, ξεκίνησε με έναν ενθουσιασμό. Έδιωξε όλους τους ομοφιλόφιλους από το βασίλειό του. Ίσως σας τρομάζει αυτή η εικόνα, αλλά υπήρχαν σε όλες τις εποχές. Σήμερα βέβαια στην Ευρώπη και στην Αμερική γίνονται προσπάθειες να γίνουν επίσημα και οι γάμοι μεταξύ των ομοφιλοφίλων. Αλλά τους έβγαλε όλους αυτούς και όλους τους άλλους σοδομίτες και ό,τι υπήρχαν τόποι λατρείας ψεύτικων θεών. Και ακόμα το σοβαρότερο, ο άνθρωπος του Θεού αρχίζει να γίνεται άνθρωπος πίστος και σοβαρός. Όταν, όπως λέει ο Λόγος του Θεού στις Πράξεις Α8, το Ευαγγέλιο θα αρχίσει να το κηρύττεις από τα Ιεροσόλυμα, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και μέχρι ασχάτου της γης. Είναι 4 κύκλοι. Θα αρχίσεις μέσα από τον εαυτό σου και από το σπίτι σου. Ο άνθρωπος ο οποίος μέσα στο σπίτι του δεν ξέρει να ζήσει και να κηρύξει το Ευαγγέλιο, έχει αποτύχει στη χριστιανική του ζωή. Και ο Ασά αυτό το διέκρινε. Η μητέρα του, η οποία καταγόταν, μάλλον γιαγιά του ουσιαστικά, γιατί ονομάζονται πατέρες και μητέρες προσαγωγικά, αλλά ήταν η γιαγιά του, η οποία ήταν κόρη του Σολομώντα. Όταν είδε ο Ασά ότι η γυναίκα αυτή απεστράφει από τον Κύριο και μέσα στο σπίτι της έφερε είδωλο, την έβγαλε από το να είναι βασίλισσα και την έδιωξε. Βλέπετε ότι το μαχαίρι της πίστης και του Θεού κάνει διαχωρισμό και μέσα στο σπίτι μας. Δεν μπορείς να είσαι μόνο αυστηρός στους άλλους. Αυστηρότητα θα έχεις πρώτα στον εαυτό σου για τα πράγματα του Θεού, κατόπιν στο σπίτι σου και με πολλή επίοικια προς τους έξω. Ο Ασά λοιπόν είχε όλες τις προϋποθέσεις να ζήσει και να κάνει το θέλημα του Θεού. Και πραγματικά ήταν άνθρωπος έξυπνος και κοίταξε το βασίλειό του, κοίταξε όλη την οικονομία του βασιλείου του, κοίταξε και την στρατιωτική ισχύ να αυξήσει, έτσι ώστε έφτασε στο σημείο να έχει μεγάλη στρατιωτική δύναμη. 300.000 στρατό οπλοφόρους ο Ιούδας, 280.000 οπλοφόρους ισχυρούς ο Βενιαμίν που ήταν μαζί του. Δηλαδή 580.000 άνδρες οπλισμένοι, εξισκημένοι σε πόλεμο.

Και μέσα στην ησυχία του βασιλείου και στην ησυχία που απολάμβανε και τις ευλογίες του Θεού, ακούει τις φήμες ότι πολύ κοντά, έξω από τα Ιεροσόλυμα σχεδόν, στην επόμενη πεδιάδα βρισκόταν οι Αιθίωπες με ένα στράτευμα ενός εκατομμυρίου στρατού, μιλιούνια δηλαδή, με το υπηκό της εποχής έντονο, σε μεγάλο αριθμό, με τα τάγκ της εποχής που ήταν τότε τα άρματα, τα οποία στα πλάγια είχαν σπαθιά και όπου περνούσαν μέσα στις μάζες έκοβαν όλα τα πλήθη τα ενάντια, 300 τέτοια πολεμικά αμάξια. Και μαζί με τους

ικανότητά μας, τη σπιρτάδα που μας διακρίνει, την εξυπνάδα να στη δώσω να το πείσω. Ο Θεός επενεύει θριαμβευτικά και έδωσε τέτοια καταπληκτική νίκη που μόλον ο στρατός του Ιούδα και του Βενιαμίν πήγαν για να συλλέξουν τα λάφυρα ό,τι υπήρχαν στο στρατό των ενάντιο και γύριζαν πίσω θριαμβευτές. Και ενώ γύριζαν πίσω, ο Θεός έρχεται πάλι να μιλήσει στον Ασά. Όπως έρχεται κάθε φορά όταν μέσα στη ζωή μας έχουμε έναν θρίαμβο εναντίον του κακού, της αμαρτίας, των επιθέσεων του εχθρού, έρχεται η φωνή του Θεού είτε από τη γραφή και με κάποιο φυλάδιο, ένα βιβλίο, μια παρότρινση, ένα κήρυγμα από την ίδια τη βίβλο, και το διαβάζουμε. Έρχεται να μας πει ο Αζαρίας ο προφήτης: άκουσε βασιλιά και άκουσε Σιλαέ που περιστοιχίζει το βασιλιά, ότι ο Κύριος ήταν μαζί σας και σας βοήθησε. Και ο Κύριος θα είναι μαζί σας πάντοτε και θα σας βοηθάει όταν εσείς είσαστε με τον Κύριο. Αν εσείς εγκαταλείψετε τον Κύριο, ο Κύριος θα σας εγκαταλείψει. Είναι η αρχή του Θεού. Τα εάν του Θεού. Εάν είσαι μαζί με τον Κύριο, ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, εάν αφήσουμε την καρδιά μας στα χέρια του Θεού, ιδού οι λύσεις όλων των προβλημάτων μας. Δεν υπάρχουν προβλήματα άλυτα. Το πρόβλημα το άλυτο είναι η δυσκολία της καρδιάς να στρέψει ολοκληρωτικά και να ξεχυθεί μέσα στην αγκαλιά του Θεού, να πει: Κύριε, σου τα αφήνω όλα χωρίς κανένα όρο. Εσύ εργάσου μέσα στη ζωή μου. Αυτό είναι η προϋπόθεση που ζητάει ο Θεός. Και τη βλέπουμε τον Ασά αμέσως να παίρνει δύναμη, να παίρνει θάρρος, να παίρνει καινούργιες αποφάσεις, να ξεκαθαρίζει τα πράγματα πνευματικά, να τον ζηλεύεις πώς κινείται ανάμεσα στο λαό και πώς σπρώχνει όλους τους Ιουδαίους και όλους τους άλλους που είχαν μείνει εκεί να ξεκινήσουν σε μια σταυροφορία αφιερώσεως τη ζωή τους στον Κύριο. Όλα πάνε μια χαρά, όλα σπουδαία. Μέχρι. Εντάξει, αυτό το μέχρι, το έως της Παλαιάς Διαθήκης. Το 35ο έτος της βασιλείας του. Έχουμε 41 χρόνια, πέστε 42 τον υπολογισμό, 6-7-42, δηλαδή οι 5 επτάδες της βασιλείας του. Βάλτε και άλλες 3 ή 4, αν ήταν 21 ή 30 χρονών επτάδες της ζωής του, έχουμε 9. Δηλαδή, του είχε δώσει ο Θεός 10 επτάδες μέσα στη ζωή του. Τις 9 επτάδες κατάφερε ο Ασά να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όταν όμως ήρθε η τελευταία επτάδα, γιατί να είναι από τις τελευταίες? Γιατί η πτώση ήταν να μην είναι νωρίτερα, τουλάχιστον να έχει καιρό να ξυπνήσει? Έρχεται η τελευταία επτάδα στη ζωή του. Και τι συμβαίνει? Μια εντελώς αθώα περίπτωση μέσα στο βασίλειό του, στην οποία όμως δεν στάθηκε όπως μέχρι τότε να σταθεί και να ζητήσει τη βοήθεια του Κυρίου. Προσέξτε, αυτή τη φορά έρχεται ο Βάσα, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο οποίος είχε πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Και πάνω σε μία πόλη, την Ραμά, την οποία την πιάνει, την κλείνει, η οποία ήταν ο κόμβος συγκοινωνιακός στον κύριο δρόμο μεταξύ Ιερουσαλήμ και Σαμαρίας, και τάχασε ο Ασά. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Και από αδελφό Ισραηλίτη δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορώ να το ανεχτώ. Πρέπει οπωσδήποτε να τα καταφέρω να τον διώξω. Πού θα στηριχθείς, Ασά? Έχεις παρελθόν. Έχεις πείρα με τον Θεό. Εξάλλου έχεις και δικές σου δυνάμεις. Όχι, λέει. Εδώ τώρα έχω ξυπνήσει τόσα χρόνια. Έχω γίνει τσαχπίνης. Έχω πιάσει τις χορδές. Αμέσως παίρνει από τα χρήματα τα οποία υπήρχαν στο θησαυροφυλάκιο του Ναού του Θεού, που δεν είχαν ποτέ αυτό το σκοπό, αλλά είχαν σκοπό Άγιο να εξυπηρετούν τους σκοπούς του Θεού, τις επισκευές του Ναού, τις ιεραποστολές εσωτερικές. Παίρνει λοιπόν τα χρήματα, βασιλιάς δεν είμαι, δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Εγώ δικά μου δεν είναι αυτά που έχω στα χέρια μου. Αυτά που μας δίνει ο Θεός στα χέρια μας, το σπίτι που μένουμε, τη δουλειά μας, τα χρήματά μας, την υγεία μας, δεν είναι δικά σου, αγαπητέ μου. Πρέπει να τα θέσεις υπόψη του Θεού όλα. Ένα προς ένα. Δικά μου είναι, είπε ο Ασά. Πήρε και τι έκανε? Πήγε διπλωματικά και έπιασε τον βασιλιά της Συρίας, τον Βεναδάδ. Και του λέει: πάρε χρήματα, γίνε φίλος μου και σπάσε τη διαθήκη, τη συμφωνία που έχεις με τον άλλο τον βασιλιά της Σαμαρίας. Ποιον ένιωσε αυτός? Έτσι δεν γίνεται σήμερα? Μήπως οι άνθρωποι δεν είναι ασύνθετοι, μας λέει ο λόγος του Θεού? Δεν σπάζουν συμφωνίες? Εδώ σου υπόσχεται κάτι και δεν στο γυρίζει. Ή στέλνει να σου κάνει μια δουλειά και δεν τηρεί ποτέ το λόγο του. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού που ξέρει να ζει κατά το πνεύμα του Θεού, ζει μέσα στις εντολές του Κυρίου. Και όταν υπόσχεται κάτι, θα το κάνει. Εκτός αν δεν μπορεί, οπότε θα πει: με συγχωρείς, δεν μπορώ, είναι πέραν των δυναμεών μου,
δεν μπορώ να πραγματοποιήσω.

πίσω και το τακτοποιεί. Αλλά ποτέ δεν αφήνει εκκρεμότητες ανοιχτές και υποσχέσεις. Εκείνος λοιπόν ο Βεναδάδ έσπασε τη συμφωνία που είχε, επιτίθεται από το πίσω μέρος και χωρίς να γίνει πολύ λόγος μέσα στη γραφή, μας λέει ο Βασά, όταν είδε τα σκούρα, τα μάζεψε και έφυγε. Δεν έγινε τίποτα. Θρίαμβος για τον Ασά. Τα κατάφερε. Μπράβο σου, όλος ο λαός. Αλλά έρχεται η φωνή του Θεού. Έρχεται ο προφήτης του Θεού και του λέει: άκουσε να σου πω, Ασά. Τα κατάφερες. Μπράβο σου. Αλλά κατά Θεόν τα έκανες μουσκεμα. Τα έκανες θάλασσα. Διότι δεν θυμάσαι ότι ο Θεός σου χάρισε εκείνους τους πολλούς που είχαν έρθει στα στρατεύματα των Λιβύων, των Αιθιώπων. Και χωρίς καμία προσπάθειά σου, ο Κύριος άκουσε. Δεν έπρεπε να το πάρεις αυτό παράδειγμα. Για του λέει εκείνο το όμορφο εδάφιο. Οι οφθαλμοί του Κυρίου, τα μάτια του Κυρίου. Τρέχουν, διατρέχουν δια πάσης της γης. Για να φανεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδία αυτών. Τελείαν προς αυτόν. Μας αποκαλύπτει εδώ μία από τις ωραιότερες αλήθειες της ζωής της πνευματικής των ανθρώπων του Θεού. Ότι τα μάτια του Θεού έρχονται και σε παρακολουθούν. Για να δείξουν σε σένα τη δύναμή του. Για να μπουν μέσα στη ζωή σου πρώτα. Να σε ορθοποδήσουν. Εάν είσαι μέσα στην αμαρτία, να σε σηκώσουν, να σε πλύνουν. Να σου δώσουν δυνάμεις, όπως είπαμε, να σταθείς και να χαρείς τη ζωή του Θεού. Και όσο ζεις μέσα σε αυτή τη ζωή και είσαι παιδί του Θεού, να σε αξιώνουν όσο η καρδιά σου είναι τέλεια απέναντί του. Οι δυνάμεις του Θεού να φαίνονται στη ζωή σου. Και είχε υπόψη του ο Θεός, του λέει ο προφήτης. Όχι μόνο το Βάσα, αλλά και αυτή τη Συρία, το Βεναδάδ, να γίνουν δούλοι σου υποτελείς. Τώρα λοιπόν, έχασε την εύνοια του Θεού και έχασε τις ευλογίες του όλες. Και το Ισραήλ επάνω τον Βάσα και την Συρία και εις το εξής αντί για ειρήνη θα έχεις πόλεμο. Κοιτάξτε οι αποτυχίες των ανθρώπων του Θεού. Τι θα περίμενε κανείς σήμερα, πώς να αντιδράσει εκείνη την ώρα ο Ασά? Ασφαλώς να πει πράγματι έφταξα στον Κύριο. Εδώ ένας Αχάβ ασεβής έφτασε στο σημείο να πει πολλές φορές έφταξα στον Κύριο και ο Θεός φάνηκε ελεήμον. Και εδώ βλέπουμε μια σκληρότητα στον άνθρωπο αυτό του Θεού. Σκληρότητα μεγάλη. Σκληρεί την καρδιά του. Τιμώνει. Και δίνει διαταγή. Βάλτε στη φυλακή αυτόν που ήρθε να μου φέρει αυτά τα νέα. Και στέλνει τον άνθρωπο του Θεού σε φυλακή. Πιάνει και μερικούς άλλους ανθρώπους οι οποίοι πήγαιναν κόντρα και του έλεγαν έκανες λάθος και δίκιο άνθρωπος του Θεού. Βάλτε και αυτή στη φυλακή μέσα. Και αυτή στη φυλακή. Άρχισαν τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως στον Ιούδα. Η Γιάρος δηλαδή υπήρχε τότε και στην εποχή του Ασά. Κοιτάξτε πώς ο άνθρωπος του Θεού. Και κοιτάξτε από το άλλο μέρος πάλι την ευρυχωρία, την υπομονή και την καλοσύνη του Θεού. 7 χρόνια. Ένας χρόνος πολέμων πέρασε. Του μένουν άλλα 6 χρόνια. Τι κάνει στα 6-7 χρόνια. Ο Θεός αφήνει μια τετραετία, μήπως ο Ασά μετανοήσει. 4 ολόκληρα χρόνια. Ούτε δείγμα μετανοίας να γυρίσει τον Κύριο και να πει: Κύριε, έφταξα. Έφταξα. Τίποτα. Και ο Θεός για να τον βοηθήσει σε μετάνοια, τι κάνει? 2 χρόνια ακόμα ζωής έμεναν σε αυτόν. Του δίνει μια αρρώστια σκληρή στα πόδια. Υποθέτω κάποια παραμορφωτική αρθρίτιδα που δεν μπορούσε να περπατάει. Ή κάτι άλλο. Και εκεί μέσα στους πόνους που έχει η παραμορφωτική αρθρίτιδα, η αρρώστια του Ασά, που υπέφερε, δεν εξεζήτησε τον Κύριο αλλά τους ιατρούς. Καλή είναι η ιατρή, χρησιμότατη. Αλλά πρώτα και πάνω από αυτούς είναι ο Κύριος. Πόσο σκληρή είναι η καρδιά του ανθρώπου και πολύ πιο σκληρή η καρδιά ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν τον Θεό. Και ξέρετε που βρίσκεται όλο το μυστικό της σκληρότητας αυτής. Είναι ο εθισμός ο πνευματικός, δηλαδή η συνήθεια που έχουμε με τα πράγματα του Θεού. Επειδή προσερχόμαστε με το θάρρος που μας δίνει ο Θεός μες στη χάρη και είμαστε παιδιά του Θεού και τον πλησιάζουμε και τον μιλάμε σαν πατέρας προς παιδί και του λέμε, το ανοίγουμε την καρδιά μας, νομίζουμε ότι η απόσταση μεταξύ εκείνου και ημών έχει μικρυνθεί πλέον. Και μέσα στην καρδιά μας αυτό το θάρρος που αποκτήσαμε γίνεται σκληρότητα. Αλλά αδελφοί μου, όλα αυτά τα φέραμε σήμερα το πρωί για να δούμε πώς ο Θεός ενεργεί, ποια θέση πρέπει να κρατάμε και ποια στάση να παίρνουμε στα μάτια του Θεού και ότι ο Θεός με τα μάτια του οι οποίοι μας παρακολουθούν σε όλη τη γη γυρίζουν για να βρει ανθρώπους σαν τον Ζακχαίο, σαν και σένα και σαν και εμένα. Ψυχές οι οποίες να τον θέλουν σαν τον Ασά για να φανεί δυνατός. Αλλά σε ποιους? Σε εκείνους που έχουν μια καρδιά τελεία προς αυτόν.
Ας αφήσουμε την καρδιά μας τέλεια ενώπιν του Κυρίου. Αυτό είναι το κλειδί όλης της ζωής μας και της σωματικής πορείας μας εδώ στον κόσμο, αλλά και όλων των πνευματικών προβλημάτων και των δικών μας και της οικογενείας μας και της Εκκλησίας γενικά. Ο Θεός ζητάει να βρει μερικούς τέτοιους ανθρώπους. Είσαι έτοιμος σήμερα να υπακούσεις και να δεχθείς την πρόσκληση αυτή του Θεού, να γίνεις ο άνθρωπος της τελείας καρδίας και να μοιάζει με τον Ασά στην πρώτη κατάσταση που ήταν, στα πολλά χρόνια της ζωής του. Και να μην μοιάζομαι, να κοιτάξουμε, να μην μιμούμεθα το παράδειγμα του Ασά, το τελευταίο της ζωής του, που εξέκλεινε από τον Κύριο. Ήθε ο Θεός να μας αξιώσει να δούμε αυτές τις αλήθειες, να τις εγκολπωθούμε και να φύγουμε με τούτη την κύρια εντύπωση στην καρδιά μας. Τα μάτια του Κυρίου μας παρακολουθούν. Μας βλέπουν όπου στεκόμαστε, όπου και ό,τι κάνουμε, ό,τι θέλουμε, ό,τι αποφασίζουμε, ό,τι σχέδια προγραμματίζουμε, τα ξέρει όλα και τα βλέπει όλα. Και μας κοιτάζει με τα μάτια του με συμπάθεια, με αγάπη, με ενδιαφέρον. Και όσο είμαστε εδώ, ο Λόγος του Θεού μας λέγει, μας παρακολουθεί για να μας φέρει μέσα στη σωτηρία του. Όμως, θα σας διαβάσω ένα από τα πολλά εδάφια που είχα σημειώσει, αλλά δεν υπάρχει ώρα πλέον να σας κρατήσω, που λέγει ότι δεν είναι κανένα κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού στην επιστολή προς Εβραίους, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα στους οφθαλμούς αυτούς, στα μάτια του Θεού, προς τον οποίον Θεόν έχουμε να δώσουμε λόγο. Σήμερα είναι η ημέρα που ο Θεός μας προσκαλεί μέσα στη σωτηρία Του και μέσα στην τέλεια υπακοή με μια τέλεια καρδιά. Σήμερα είναι οι ευκαιρίες οι δικές μας. Τα μάτια του Θεού σήμερα μας παρακολουθούν για να μας ευεργετήσουν. Όπου και αν είμαστε, να σκεφτόμαστε ότι τα μάτια του Θεού μας βλέπουν σε ό,τι κάνουμε και σε ό,τι θέλουμε. Και ότι είναι έτοιμος να δεχθεί και μας βλέπει την ώρα που υψώνουμε τα χέρια μας και ζητάμε τη βοήθειά Του. Και Του ανοίγουμε την καρδιά μας και Του παραδίδουμε όλο το βρώμικο παρελθόν και την ενοχή μας ή όλες τις αποτυχίες μας. Και Τον επικαλούμεθα να μπει στη ζωή μας δυνατός και ισχυρός, μεγάλος και σπουδαίος, για να αλλάξει τα βάθη μας και να μας κάνει καινούριους και ευλογημένους ανθρώπους. Ήθε ο Θεός να μας αξιώσει να Τον ακούσουμε σήμερα, πριν είναι αργά, προς τον οποίον έχουμε να δώσουμε λόγο. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Θα ψάλλουμε τον ύμνο 170, την πρώτη και την τελευταία στροφή, και κατόπιν θα κάνουμε προσευχή. 170, πρώτη και τελευταία στροφή.

Ομολογητές, σε ευχαριστούμε στο τέλος της ώρας για την ευκαιρία που είχαμε να ακούσουμε τα λόγια σου, να δούμε άλλη μια πλευρά των προσκλήσεών σου και της καλοσύνης και της αγάπης σου που έχεις μέσα στις Άγιες Γραφές. Ότι τα μάτια σου μας παρακολουθούν και μας βλέπουν. Τα μάτια σου μας οδηγούν, τα μάτια σου είναι εκείνα τα οποία ζητούν να μας συναντήσουν και θέλουν τη δική μας τη ματιά και την ομιλία μας και τη συνομιλία μας μαζί σου. Αξίωσέ μας, σε παρακαλούμε πολύ, σήμερα το πρωί, να στέψουμε τα μάτια μας και εμείς σε σένα, να συναντηθούμε με την Άγια αυτή ματιά σου και να σου δώσουμε την υπόσχεση ότι θέλουμε να ανήκουμε σε σένα, ότι θέλουμε να φανείς δυνατός μέσα στη ζωή μας για να μας χαρίσει από τον πλούτο σου και από τις ευλογίες σου. Πατέρα μας, σε παρακαλούμε ακόμα να ευλογήσει το λόγο σου παντού που κηρύχθηκε σήμερα το πρωί και όπου θα κηρυχθεί όλη την ημέρα. Να φανείς δυνατός και ισχυρός και σωτήρας. Και ακόμα σε παρακαλούμε για την πατρίδα μας. Να δώσεις καιρούς αναψυχής και ειρήνης. Να μας φυλάξεις από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους. Και να δώσεις χάρη ώστε όλοι οι ομοεθνείς μας να ζητήσουν το πρόσωπό σου. Να ζητήσουν το λόγο σου και να βάλεις δίψα και φόβο Θεού μέσα στην καρδιά τους. Να επισκεφθείς τους κυβερνώντας μας, να τους δώσεις πνεύμα δικαιοσύνης. Παρακαλούμε και να μας απολύσεις τώρα με ειρήνη και με χαρά στην καρδιά μας, στο όνομα του Ιησού.

0: σαν προσευχόσουνα μικρός και ζήταγες το φως. Ήσουνα τόσο καθαρός, σαν άγγελος μικρός.
1: Να εμπορούσα πως ποθώ και πάλι καθαρό, αγνώ, αθώο να σε δω, ως ήσουνα μικρός.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Παρακαλώ όρθιοι να ζητήσουμε τη χάρη του Θεού. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου στις καρδιές μας και ανάμεσά μας το βραδινό τούτο. Πολύ σε ευχαριστούμε, ό Θεέ και Πατέρα μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, εν πνεύματι Αγίο, γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να μαζευτούμε άλλη μια φορά επί το αυτό. Πάντοτε εις το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και πάντοτε με την όθηση και με την οδηγία του Πνεύματός Σου του Αγίου, για να σε δοξάσουμε, για να σε λατρεύσουμε, για να σε προσκυνήσουμε εν πνεύματι και αληθεία, όπως θέλεις να σε λατρεύουν οι δικοί Σου οι λατρευτές. Σε ευχαριστούμε γιατί όλη την ημέρα αισθανθήκαμε έντονα την παρουσία Σου στη ζωή μας. Απολαύσαμε τις ευλογίες Σου, πνευματικές και υλικές, και αισθανθήκαμε την κάλυψη της δεξιάς Σου. Και μας έφτασες μέχρι αυτή την ώρα με υγεία πνευματική και σωματική. Πολύ σε ευχαριστούμε. Σου είμαστε ευγνώμονες από καρδιάς, ό Θεέ και Πατέρα μας, για όλες τούτες τις ευλογίες Σου. Εκτός από εκείνα που η αγάπη Σου έχει ετοιμάσει στον ουρανό, που μάτι ανθρώπινο δεν τα έχει δει, αυτή ανθρώπινο δεν τα έχει ακούσει και καρδιά ανθρώπινη δεν τα έχει επιθυμήσει, τα οποία Εσύ έχεις ετοιμάσει για εκείνους που σε αγαπούν. Πολύ σε ευχαριστούμε, ό Θεέ και Πατέρα μας, γιατί με τον Χριστό τον Κύριο η ζωή μας βρήκε νόημα και σκοπό και είμαστε πλήρεις εν αυτό. Και κατά το λόγο Σου, Κύριε μας Ιησού Χριστέ, και κατά την υπόσχεσή Σου, όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομά Σου, είσαι και Εσύ εν το μέσο αυτό. Τιμή μας και δόξα μας να είσαι το τιμόμενο πρόσωπο ανάμεσά μας, στην καθημενός μας, στην παρέα μας, στη συντροφιά μας. Σε παρακαλούμε, γίνε ο δάσκαλός μας και ο καθηγητής μας, γιατί μόνο Εσύ είσαι ο δάσκαλός μας και ο καθηγητής μας και δεν θέλουμε να έχουμε κανέναν άλλο, ούτε στον ουρανό, ούτε εδώ κάτω στη γη. Και εμείς, σαν τη Μαρία, να μαθητεύσουμε στα πόδια Σου, να ακούσουμε τη φωνή Σου. Τι έχεις να πεις στην Εκκλησία Σου των τελευταίων ημερών, καθώς πορεύεται τον ανηφορικό της δρόμο, αλλά και στον καθένα μας χωριστά. Όσον αφορά για τους αδελφούς μου, ευλόγησε τους, σε παρακαλώ, πλουσίως και αυθόνος, και τους παρόντες και τους απόντες. Ιδιαίτερος θυμίσου τον αγαπητό μας αδελφό τον Σπύρο στη Ρόδο, πλούσιες ευλογίες Σου, το Σώτη πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, και όλα μας τα αδέρφια που λείπουν, κατά τη συνήθειά Σου να ευλογείς πλούσια τα παιδιά Σου. Τελευταίος από όλη την οικογένεια του δούλου Σου και το δούλο Σου, δώσε μου για να δώσω και πες μου για να πω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Αμήν. Ας ψάλουμε ακόμα έναν ύμνο. Εάν μου επιτρέπετε, τον ύμνο που έχει τον αριθμό 282. Ύμνος υπ' αριθμό 282.

Εκεί θα ησυχάσουμε, αδελφοί. Εκεί θα ξεκουραστούμε. Μόνο εκεί. Όχι εδώ. Μην περιμένετε. Σας συνιστώ αυτή την κασέτα που είναι παλιά μεν. Έχει εκδοθεί πριν από κάποιο καιρό, αλλά πολύ ωραία, και αυτή που μόλις εξεδόθη. Είναι καλά να ακούμε κασέτες και είναι καλά του αδελφού μας, του Γεράσιμου, του Ζερβόπουλου, είναι και οι δύο κασέτες. Βοηθήματα πνευματικά είναι όλα τούτα, και οι κασέτες και τα πνευματικά βιβλία, για τα οποία ευχαριστούμε τον Θεό. Στη φάση αυτή και στην περίοδο αυτή, οι εκκλησίες μας, θα λέγαμε, διαθέτουν και έχουν μια μεγάλη βιβλιογραφία, η οποία πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε. Και είναι, πιστεύω, ειδική ευλογία του Θεού μας, για την οποία τον ευχαριστούμε. Μην περιμένετε κήρυγμα. Τα κηρύγματα γίνονται το πρωί. Ακόμα μην περιμένετε κάτι άλλο. Αν θέλετε, μπορούμε να το πούμε και κήρυγμα, μπορούμε να το πούμε και, ξέρω εγώ, διάλεξη, μπορούμε να το πούμε και σκέψεις, μπορούμε να το πούμε και επισκόπηση στα γεγονότα γύρω μας και στη ζωή μας. Λίγες σκέψεις να μοιραστούμε, αγαπητοί αδελφοί, που το Άγιο Πνεύμα θα μας δώσει την ώρα αυτή. Ένα εδάφιο θα σας διαβάσω και με το οποίο θα αρχίσουμε την πνευματική μας ώρα. Βρίσκεται στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στη σελίδα 1076, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν, στο κεφάλαιο Δέλτα, και είναι το εδάφιο 7. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Η εποχή στην οποία ζούμε και οι μέρες τις οποίες ζούμε, αγαπητοί αδελφοί, είναι ανεπανάληπτες. Η εποχή μας είναι ανεπανάληπτη. Ποτέ δεν έχει περάσει στην ανθρώπινη ιστορία μια τέτοια εποχή σαν τη δική μας εποχή. Και ποτέ δεν υπήρχαν στο παρελθόν, στην ανθρώπινη ιστορία, τέτοιες μέρες σαν τις μέρες στις οποίες εμείς σήμερα ζούμε. Δεν θα ξαναυπάρξουν τέτοιες μέρες στο μέλλον. Όπως όλα τα μαγαζιά έχουν μια ταμπέλα, η οποία ταμπέλα αναφέρεται στο είδος του καταστήματος. Μπακάλικο, ξέρω εγώ, σούπερ μάρκετ, εμπορικό, φαρμακείο, υπουργείο εργασίας και ούτω καθεξής. Έτσι και η εποχή μας, έτσι και οι μέρες μας έχουν μια μεγάλη πελώρια ταμπέλα, αγαπητοί αδελφοί, η οποία γράφει δύο λέξεις: το τέλος. Η ταμπέλα των ημερών μας είναι το τέλος, στο οποίο ο Λόγος του Θεού αναφέρεται. Υπάρχει στο Λονδίνο ένας πολύ όμορφος κήπος που είναι ξακουστός για τα όμορφα του λουλούδια, και όποιος πάει μέσα από την ομορφιά των λουλουδιών και από τη μυρωδιά τους ξεχνιέται. Και πολλές φορές είχε κλείσει ο κήπος και είχαν κλειδωθεί μέσα άνθρωποι, επισκέπτες, και υποχρεώθηκε η διεύθυνση του κήπου να βάλει κατά τόπους πινακίδες στις οποίες γράφει. Είναι πολύ πιο αργά από ό,τι νομίζετε. Το ίδιο γράφει για μας και για μένα προσωπικά και για τον καθένα μας χωριστά ο Λόγος του Θεού. Είναι πολύ πιο αργά από ό,τι νομίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, στις μέρες του τέλους που ζούμε,
Γιατί οι μέρες που ζούμε είναι οι μέρες του τέλους. Εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο ΙΓ κεφάλαιο, διαβάζουμε ότι είναι ώρα να εγερθούμε εκ του ύπνου. Να σηκωθούμε από τον ύπνο. Να σηκωθούμε. Όπως το πρωί που ξυπνάμε, αλλά δεν μένουμε πάνω στο κρεβάτι, γιατί αν μείνουμε στο κρεβάτι, πάλι θα ξανακοιμηθούμε. Ξυπνάμε, να σηκωθούμε. Γιατί είναι πολύ πιο κοντά, λέει, η σωτηρία σε εμάς, παρότε επιστέψαμε. Όλοι το ξέρουν ότι πλησιάζουμε στο τέλος. Όχι μόνο εμείς οι πιστοί, αλλά και οι άπιστοι έξω, οι άνθρωποι του κόσμου. Ξέρουν ότι η ανθρωπότητα βαδίζει προς το τέλος. Αλλά πότε θα λέγαμε και θα ρώταγε κάποιος πότε θα έρθει το τέλος. Οι άνθρωποι έχουν πει πριν από 50 χρόνια περίπου, πριν ανακαλυφθεί η διάσπαση του ατόμου, η σοφή του κόσμου τούτου, είχαν πει ότι το τέλος του κόσμου θα έρθει πρώτον όταν βρεθεί το απόλυτο όπλο, δεύτερον όταν το όπλο αυτό πέσει σε χέρια ασυνειδήτων ανθρώπων, και τρίτον όταν ο κόσμος βρεθεί σε αδιέξοδο. Και οι τρεις τούτες προϋποθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί. Το απόλυτο όπλο βρέθηκε με την πυρηνική ενέργεια, με τις πυρηνικές βόμβες. Βρίσκεται σε χέρια τιμίων ανθρώπων. Και ο κόσμος πραγματικά βρίσκεται σε αδιέξοδο εξαιτίας των άπειρων και άλυτων προβλημάτων. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών των Διεθνών Σχέσεων, ο Θόδωρος ο Κουλουμπής, είπε πριν από λίγο καιρό ότι φτάσαμε σε ώρα μηδέν. Η ανθρώπινη ιστορία έφτασε στην ώρα μηδέν. Κάτι ελάχιστα περιθώρια έχουμε. Αυτά λένε οι άνθρωποι από την πλευρά τους, με αυτό το λίγο φως που έχουν. Αλλά η Αγία Γραφή, ο Θεόπνευστος Λόγος του Θεού, τι έχει να μας πει, αγαπητοί αδελφοί. Συγκεκριμένα, το ευλογημένο πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, το στόμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, τι έχει να μας πει για το τέλος. Έχει κάτι να μας πει. Πολλά. Επιτρέψατε μου να ρίξουμε μία ματιά. Το πρώτο μέρος βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Σας διαβάζω λίγα εδάφια και στο κεφάλαιο ΚΔ, σελίδα 872, από το 3 διαβάζω τα εξής. «Και ενώ εκάθητο επί του όρους των ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ κατ' ιδίαν λέγοντες, είπε προς ημάς, πότε θέλουσι γίνει ταύτα και τι το σημείον της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, βλέπετε, μη σας πλανήσει τις, διότι πολλοί θέλουσι ελθεί επί το ονόματι μου λέγοντες, εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και θύμας πολέμων. Προσέχετε, μη ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσι, αλλά δεν είναι έτη το τέλος. Διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Και θέλουσι γίνει πίνε και λοιμή και σεισμή κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων». Και το 14. «Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη, προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος». Λίγα εδάφια επίσης από το Λουκά. Λουκάς ΚΑΠΑΛΦΑ, σελίδα 928, εδάφιν 25 έως και το 33, διαβάζουμε τα εξής. «Και θέλους είστε σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και τη άστρη, και επί τη γη στεναχωρία εθνών εν απορία, και θέλει η θάλασσα και τα κύματα,
Οι άνθρωποι θέλουσι από ψυχή εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένη, διότι οι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι εισαλευθεί. Και τότε θέλουσι δι των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν εφέλη μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. Όταν δε ταύτα αρχίσωσι να γίνονται, ανακύψατε και σηκώσατε τα σκεφαλά σας, διότι πλησιάζει η απολύτωσή σας. Και είπε προς αυτούς παραβολή, ιδέτε την σικήν και πάντα τα δέντρα, όταν ήδη ανοίξωση, βλέποντες, γνωρίζετε αφ' αυτόν ότι ήδη το θέρος είναι πλησίον. Ούτω κι εσείς, όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς σας λέγω, ότι δεν θέλει παρέλθει η γενεά αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα, ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, η δε λόγη μου δεν θέλουσι παρέλθει. Αυτά είναι επιτροχάδιν τα σημάδια που ο Κύριος μας έδωσε για το τέλος. Ας τα δούμε από πιο κοντά. Το πρώτο που μας είπε είναι ο πόλεμος. Και πάει το μυαλό μας 45 χρόνια πίσω και θυμόμαστε το τέλος του Μεγάλου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που τόσο πολλοί οι άνθρωποι το πανηγύρισαν, μέσα στους οποίους ήμουνα και εγώ τότε νεαρός όλ. Αλλά ο πόλεμος όμως δεν τελείωσε. 45 χρόνια περάσανε, αλλά οι τοπικοί πόλεμοι δεν έχουν σταματήσει. Γιατί ο πόλεμος, αγαπητοί αδελφοί, βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο και όχι έξω. Τοπικές συγκρούσεις, περιττό είναι να αναφερθούμε σε όλες την ώρα τούτη, αλλά θα αναφερθώ στο τελευταίο πόλεμο που έγινε στη Μέση Ανατολή, όχι στον Περσικό κόλπο, τον πρώτο τελευταίο, συγγνώμη, μεταξύ Περσίας και Ιράκ, που οι άνθρωποι το ονόμασαν το σφαγείο της Μέσης Ανατολής και πραγματικά ήταν ένα σφαγείο. 7-8 χρόνια κράτησε αυτός ο πόλεμος και εκατέρωθεν είχαν οι Περσία μεν 1 εκατομμύριο νεκρούς κατά τους υπολογισμούς που έχουν κάνει, το δε Ιράκ 600 περίπου χιλιάδες. Και θυμόσαστε σε αυτά τα 7-8 χρόνια ποιος είχε ενδιαφερθεί, που σφαζόντουσαν οι άνθρωποι σαν τα κοτόπουλα. Να αναφερθώ στον τελευταίο πόλεμο που έγινε πια από όλα τα έθνη του Περσικού κόλπου, όπως έχει μείνει. Να κάνουμε σχόλια. Δεν χρειάζονται, αγαπητοί αδελφοί. Δεν χρειάζονται. Πολλά λέγονται. Και ξέρετε, λέει, γιατί έγινε αυτός. Ο πόλεμος έγινε ανάλογα με την τοποθέτηση που έχει ο καθένας και με τη γνώμη που έχει και με τη θεώρηση που έχει ο καθένας. Λέει και μια γνώμη. Εγώ δεν θα πάρω καμιά θέση. Εγώ θα αρκεστώ σε μια γνώμη που ακούστηκε από άμβονα, στην οποία συμφωνώ ότι ο πόλεμος αυτός του Περσικού κόλπου δεν ήταν τίποτε άλλο, αγαπητοί αδελφοί, παρά μια πρόβα τζενεράλε του Αρμαγεδόνος. Είδατε πόσο ξαφνικά μαζευτήκανε όλα τα έθνη εκεί στη Μέση Ανατολή. Έτσι θα ξαναμαζευτούνε για τη μεγάλη μάχη. Δεύτερον, σημείο που ο Κύριος μας έδωσε είναι η τοπική σεισμή. Και χθες έγινε. Και μας λένε, κάθε μέρα λέει δεν γίνονται σεισμοί, λέει καημένοι. Έλα τώρα καημένοι, δεν γινόντουσαν κάθε μέρα, όχι. Δεν γινόντουσαν ούτε στην έκταση, ούτε στη συχνότητα με την οποία γίνονται σήμερα. Κάθε μέρα γίνονται περισσότεροι από 1 και 2 σεισμοί σε όλο το πρόσωπο της γης. Σημείο τρίτον, πείνες και αρρώστιες. Σήμερα ο πληθυσμός της γης είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια, λένε. Ο μισός πληθυσμός, τα 2,5 δισεκατομμύρια της γης, υποσιτίζονται. Και από το άλλο μισό, το μισό του μισού, το 1 τέταρτο, πεθαίνει από την πείνα
και το άλλο μισό πεθαίνει από την πολυφαγία. Οι αρρώστιες ΚΚΕ, καρκίνος, καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά. Προσέστε τώρα άλλο ένα έψιλον, να έχουμε ΚΚΕ, το AIDS που μπήκε μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Προσωπικά, επιτρέψατε μου να πιστεύω πως όλες τούτες οι αρρώστιες δεν είναι τίποτα άλλο παρά κρίσεις του Θεού στις τελευταίες μέρες για μετάνοια και επιστροφή. Σημείο τέταρτο, ο φόβος των επερχομένων δεινών. Δεινά μεγάλα, κακά μεγάλα έρχονται πάνω σε όλη την οικουμένη. Κάποτε θυμάμαι προπολεμικός, τα μεγάλα έθνη δεν φοβόντουσαν. Μόνο τα μικρά φοβόντουσαν. Τα μεγάλα έθνη είχαν γυρή άμυνα, ήταν μεγάλοι, δεν φοβόντουσαν. Αλλά σήμερα φοβόνται όλα τα έθνη, και τα μεγάλα και τα μικρά. Γιατί ο άνθρωπος έχει στα χέρια του μια ανεξέλεκτη δύναμη, τη δύναμη της πυρηνικής ενέργειας.

έχουν αποθηκεύσει τέτοιες τρομακτικές δυνάμεις καταστροφής που μπορούν να καταστρέψουν τη γη 80 με 100 φορές. Όσες φορές θέλετε. Και η ειρωνία όλων τούτων. Οι δυνάμεις αυτές που μιλάνε για ειρήνη, κυρίως η Αμερική και η Ρωσία έχουν το 62% του διεθνούς εμπορίου της πωλήσεως οπλών. Σε όλο τον κόσμο, σε όλους πουλάνε. Και στους Πέρσες πουλάγανε και στους Ιρακινούς πουλάγανε. Με τι νομίζετε? Και εμείς πουλήσαμε. Και οι Γερμανοί πουλάγανε και οι Γάλλοι πουλάγανε και όλοι πουλάγανε. Και όλοι πουλάνε όπλα σε τοπικές σειράξεις, σε τοπικούς πολέμους. Ακολουθεί η Γαλλία με την Αγγλία και η Λυπή και η Λυπή. Είναι φρικτό να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή, αυτά τα νούμερα είναι παλιά, δεν ξέρω τώρα πόσες είναι οι χώρες αυτές, αλλά μέχρι πρότινος 30 χώρες εδιέθεταν χημικά όπλα. Τώρα έχουν γίνει 40, 50, ποιος ξέρει πόσες έχουν γίνει. Χημικά όπλα, τα οποία δεν υπολογίζουμε και τόσο όσο υπολογίζουμε τα πυρηνικά. Πολύ φοβάμαι ότι εκεί κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Και ξέρουμε, αγαπητοί αδελφοί, από την ιστορία του ανθρώπου, το ξέρουμε, ότι δεν έχει βρεθεί όπλο που να μην έχει χρησιμοποιηθεί. Είναι απλό. Βρέθηκε όπλο, θα χρησιμοποιηθεί. Απλώς στη δεδομένη, την κατάλληλη στιγμή. Ο Θεός να μας φυλάξει, αγαπητοί αδελφοί. Τι θα γίνει σε ένα πόλεμο τέτοιο πυρηνικό, σε μια πυρηνική σύγκρουση, τι θα γίνει? Ας πάει το μυαλό μας 45 χρόνια πίσω, στο Ναγκασάκι και στη Χειροσίμα, σε αυτή τη μικρογραφία του πυρηνικού πολέμου, και τότε θα καταλάβουμε τι θα γίνει. Ας έχουμε υπόψη μας ότι οι βόμβες τότε που πέσανε εκεί είναι καψούλια σήμερα στις σημερινές βόμβες. Και τέλος, ας μην ξεχνάμε πριν από λίγα χρόνια, 5-6 χρόνια, το Τσερνομπίλ, εκείνο το φοβερό πράγμα που ακόμη και σήμερα απειλεί ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ένας σοβιετικός επιστήμονας, ο Λεωνίντ Ιλίν, της Ακαδημίας των Επιστημών εκεί στη Μόσχα, είχε πει παλαιότερα ότι σε μια πυρηνική σύγκρουση λίγων ημερών σχεδόν ο μισός πληθυσμός της γης θα καταστραφεί. Η Αγία Γραφή, ξέρετε, μας λέει ότι το 1/3 των ανθρώπων θα θανατωθούν στη μάχη του Αρμαγεδόνος. Αποκάλυψη κεφάλαιων θήτα. Το 1/3 των ανθρώπων. Ξέρετε τι θα πει αυτό το 1/3? Ναι. Είμαστε 5 δισεκατομμύρια. Βάλτε 1 δισεκατομμύριο, 700-650 εκατομμύρια και θα βρείτε τον αριθμό. Αρκεί να σας θυμίσω ότι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είχε θύματα περίπου 100 εκατομμύρια. Όσοι επιζήσουν από ένα τέτοιο πυρηνικό ολοκαύτωμα, όσοι επιζήσουν θα είναι όλοι άρρωστοι με καρκίνους πάσης μορφής. Οι άνθρωποι θα πεθαίνουν στους δρόμους, γιατί ούτε νοσοκομεία θα υπάρχουν, ούτε γιατροί, και τα νοσοκομεία θα έχουν καταστραφεί και οι γιατροί θα έχουν σκοτωθεί. Παρ' όλα αυτά ο άνθρωπος κάθε μέρα εξακολουθεί να φτιάχνει περισσότερα και περισσότερα όπλα θανάτου. Και ετοιμάζεται ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, μόνος του να αυτοκτονήσει. Συγχρόνως όμως, επειδή είναι πονηρός, κάνει αντιατομικά καταφύγια για να μπει μέσα να κρυφτεί. Ο τρελός άνθρωπος από την αμαρτία να ζήσει πού? Μετά από μια τέτοια πυρηνική σύγκρουση η γη θα είναι τουλάχιστον σε μια μεγάλη έκταση εκεί, όχι σε όλη τη γη, εκεί που θα λάβει χώρα η σύγκρουση αυτή, η γη θα παρουσιάζει ένα σεληνιακό τοπίο. Και λένε οι αρμόδιοι ότι σε μια

τέτοια πυρηνική σύγκρουση, θα εκραγούν περίπου 25.000 πυρηνικές κεφαλές, θα βομβαρδιστούν οι χίλιες μεγαλύτερες πόλεις σε ολόκληρη την Ιδρώγειο, και από όλο αυτό το φοβερό βομβαρδισμό θα σηκωθεί ένα μεγάλο σύννεφο από σκόνη, στάχτη και καπνό, και θα ανέβει πάνω και θα καλύψει ολόκληρη τη γη, ώστε θα σκοτεινιάσει όλη η γη και ήλιος δεν θα τη βλέπει για πολύ καιρό. Και εξαιτίας τούτου του γεγονότος θα ξεσπάσει πάνω στη γη ένας φοβερός πυρηνικός χειμώνας με θερμοκρασίες 80 και 100 βαθμούς κάτω από το μηδέν Κελσίου. Πού να ζήσει ο άνθρωπος κάτω από τέτοιες συνθήκες, αυτοί οι υπόλοιποι που θα μείνουν, αγαπητοί αδελφοί? Το προετοιμάζει και μόνος του, παρόλο ότι το φοβάται, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί πίσω από τον άνθρωπο είναι εκείνος που μισεί τον άνθρωπο και τον οθεί στο να κάνει το κακό. Είναι ο εχθρός μας, ο διάβολος, ο ανθρωποκτόνος, εκείνος που μας μισεί, που μας πθονεί και θέλει να μας αθανατώσει. Ο άνθρωπος έχει στρέψει νότα με πείσμα στο ζωντανό Θεό της Βίβλου, στην πηγή της αγάπης. Και ο άνθρωπος, ξέρετε, είναι όν λατρευτικό. Θέλει να έχει κάτι να το λατρεύει. Αφού λοιπόν έβγαλε από τη ζωή του τον πραγματικό Θεό, έκανε δικό του Θεό ο άνθρωπος. Γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς Θεό, πρέπει να έχει ένα Θεό το οποίο να στέλνει τη λατρεία του. Και έκανε ένα δικό του Θεό, τη σοφία του και την επιστήμη του. Αυτή είναι. Ο Θεός σήμερα του ανθρώπου είναι η σοφία του και η επιστήμη του. Ένας Θεός όμως που του έχει περάσει τη θηλιά στο λαιμό και είναι έτοιμος να την τραβήξει, να τον πνίξει. Αυτός είναι ο Θεός που ο άνθρωπος έχει σήμερα. Πέμπτον σημείο. Πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο σε όλη την οικουμένη και μετά θέλει έλθει το τέλος. Και το ξέρουμε όλοι μας ότι το Ευαγγέλιο της χάριτος και της σωτηρίας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού σήμερα κηρύτεται σε όλο το πρόσωπο της γης. Δεν υπάρχει γωνιά της γης στο πιο απομονωμένο μέρος της γης που να μην έχει φτάσει το Ευαγγέλιο, και όχι μόνο, αλλά ολόκληρη η Αγία Γραφή, η οποία είναι μετεφρασμένη σε 1.800 περίπου 60 γλώσσες και διαλέκτους. Έτσι ώστε να μπει κανείς την ημέρα εκείνη, εγώ, με συγχωρείς, δεν άκουσα. Το Ευαγγέλιο κηρύτεται σήμερα με πολλούς και διάφορους τρόπους. Με ιεραποστολές, με ραδιόφωνα, με τηλεοράσεις, με προσωπικό ευαγγελισμό, με τις εκκλησίες, να πάτε έξω Ευρώπη, Αμερική και Καναδά να δείτε πώς κηρύττεται το Ευαγγέλιο και πόσο υπάρχουν ραδιοφωνικοί σταθμοί, υπάρχουν σταθμοί τηλεοράσεως επί 24ωρου βάσεως που ακούγεται το μήνυμα του Ευαγγελίου. Άρα λοιπόν, αφού το Ευαγγέλιο τούτη την ώρα κηρύτεται σε όλη την οικουμένη, τι απομένει? Το τέλος. Και τέλος, ο Κύριος μας είπε σαν ένα τελευταίο σημείο πως όλα τούτα που θα προηγηθούν του τέλους θα γίνουν μέσα σε μια γενιά. Πιστεύω δε, αγαπητοί αδελφοί, ότι είμαστε η γενιά του τέλους. Διότι όλα αυτά που διαβάσαμε έχουν λάβει χώρα μέσα στη δική μας τη γενιά. Αρχής γενομένης από τη Σικιά, η οποία άνθησε και καρποφόρησε, και ξέρετε πολύ καλά ότι πάντοτε ο λαός Ισραήλ συμβολίζεται και παριστάνεται με τη Σικιά και με το αμπέλι κλπ. Και ξέρουμε ότι ο λαός Ισραήλ 2000 χρόνια ήταν ξεραμένη Σικιά.
Και η Σικιά άρχισε να ζωντανεύει και να βγάζει φύλλα το 1948 που με απόφαση του ΟΗΕ κάνανε πατρίδα οι Εβραίοι. Η Σικιά έβγαλε φύλλα. Και το 1967 με τον πόλεμο των 7 ημερών που πήραν την Ιερουσαλήμ. Και έπαψε η Ιερουσαλήμ να πατιέται από τα έθνη. Ο Κύριος είπε: «Έως σου πληρωθώσει η καιρή των εθνών». Και η Ιερουσαλήμ έπαψε να πατιέται από τα έθνη το 1967. Την πήραν οι Εβραίοι και με νόμο που περάσαν μέσα από τη Βουλή τους, την Κνεσέτ όπως τη λένε, την ονόμασαν η αιώνια πρωτεύουσα του Ισραήλ. Και ποτέ δεν θα την ξαναδώσουν πίσω. Αυτή θα είναι και η πρωτεύουσα της χιλιετούς βασιλείας του Χριστού επάνω στη γη. Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Τι εννοούμε όταν λέμε έτσι, αγαπητοί αδελφοί? Μήπως πάει ο νους μας ότι θα καταστραφεί η γη, ότι θα καταστραφούν οι άνθρωποι? Όχι. Μην πάει το μυαλό σας σε κάτι τέτοιο. Διότι αν καταστραφεί η γη και καταστραφούν οι άνθρωποι, τότε ο Χριστός πού θα βασιλεύσει? Όχι. Όταν λέμε ότι το τέλος, θα μας λέει ο Λόγος του Θεού, το τέλος πάντων επλησίασε, εννοεί πρώτον. Επλησίασε το τέλος του σχήματος του κόσμου τούτου. Και τι λέει το σημείο της συντελείας του αιώνος? Το σχήμα του κόσμου τούτου, όπως το ξέρουμε, όπως το βλέπουμε, όπως το ζούμε, όπως κυβερνιέται, όπως ζει, όπως υπάρχει, τελειώνει. Πότε? Με την κάθοδο του Ιησού Χριστού εδώ στη γη, μαζί με την Εκκλησία του. Η ιστορία του κόσμου, η οποία άρχισε μέσα στον κήπο της Εδέμ, τελειώνει. Πλησιάζει το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας και αρχίζει πια η ιστορία της χιλιετούς βασιλείας του Χριστού πάνω στη γη. Κάθε τι έχει αρχή και τέλος, αγαπητοί αδελφοί. Και η ανθρώπινη ιστορία έχει την αρχή της, έχει και το τέλος της. Το σχήμα του κόσμου τούτου σε λίγο τελειώνει και ένα καινούριο σχήμα θα επικρατήσει σε όλο τον κόσμο. Μια καινούρια και ένας καινούριος τρόπος διακυβέρνησης θα επικρατήσει σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού εδώ πάνω στη γη, ο οποίος θα βασιλεύει και θα κυβερνά τη γη διά της Εκκλησίας του. Δεύτερον, επλησίασε το τέλος της βασιλείας του διαβόλου. Σήμερα ο άρχοντας του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος, το ξέρουμε πολύ καλά. Αυτός είναι που δίνει τις εμπνεύσεις και τις κατευθύνσεις στους κυβερνήτες. Αυτοί νομίζουν ότι οι ίδιοι είναι, δεν είναι. Αλλά πολύ γρήγορα η βασιλεία του διαβόλου θα τελειώσει. Πλησιάζει το τέλος της. Ο διάβολος ο ίδιος θα συλληφθεί από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, θα εχμαλωτιστεί, θα δεθεί με όλες του τις δυνάμεις και θα ρηχθεί στην Άβυσσο για 1000 χρόνια. Και η βασιλεία του Χριστού θα απλωθεί σε όλη τη γη. Τρίτον, το τέλος του πολέμου πλησιάζει. Πόλεμος, τέρμα. Τοπικές συγκρούσεις, τέρμα. Βία, τέρμα. Εγκλήματα, τέρμα. Ο πόλεμος κάθε μορφής σε λίγο τελειώνει. Τα εργοστάσια του θανάτου δεν τα κλείσουμε. Θα τα καταστρέψουμε και στη θέση τους θα κάνουμε εργοστάσια, για να κάνουμε εργαλεία να οργώνουμε τη γη. Να βγάζουμε το ψωμάκι μας έτσι ώστε η γη να ξαναβρει και αυτή την πρώτη της εδεμική ομορφιά. Η ειρήνη του Χριστού θα επικρατήσει πια σε όλη τη γη. Χωρίς πορείες, χωρίς διαμαρτυρίες, χωρίς συμφωνητικά στον ΟΗΕ, ψευτιές και υποκρισίες και θέατρο που παίζουν οι μεγάλοι εκεί στο λεγόμενο Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Τότε πραγματικά και αληθινά θα επικρατήσει σε ολόκληρη τη γη η ειρήνη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο άρχον και βασιλιάς
της ειρήνης. Μια ειρήνη την οποία εμείς από τώρα απολαμβάνουμε, την οποία ο Κύριος μας έχει χαρίσει δια Πνεύματος Αγίου. Τέταρτον, το τέλος του κακού και της αδικίας πλησιάζει. Αρκετά έχει υποφέρει και ο άνθρωπος και η γη εξαιτίας του κακού. Γιατί η πηγή του κακού είναι ο σατανάς και η αμαρτία του ανθρώπου, στην οποία ο σατανάς τον έσπρωξε. Και η δικαιοσύνη του Χριστού θα επικρατήσει σε ολόκληρη τη γη. Και τέλος, πλησιάζει το τέλος της χάριτος του Θεού. Η χάρη του Θεού πλησιάζει να τελειώσει. Η πόρτα της χάριτος σε λίγο κλείνει. Θυμόσαστε τι έγινε στις μέρες του Νόε. Θυμόσαστε ποιος έκλεισε την πόρτα της Κιβωτού. Ο Νόε. Όχι. Ο Θεός την έκλεισε. Ο Θεός την άνοιξε πριν 2000 χρόνια την πόρτα τούτη. Της χάριτος του Χριστού, του Κυρίου μας. Ο Θεός θα την ξανακλείσει. Πολύ γρήγορα βρισκόμαστε στις μέρες αυτές που η πόρτα της χάριτος του Θεού θα κλείσει. Άκουσες αγαπητέ. Αν δεν έχεις μετανοήσει, μετανόησε τώρα. Σε λίγο η πόρτα κλείνει. Αν δεν έχεις πιστέψει στο Χριστό, πίστεψε τώρα. Αν δεν έχεις σωθεί, να σωθείς τώρα. Τώρα καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα η μέρα σωτηρίας. Μην τα αναβάλουμε για αύριο. Δεν μπορούμε να μετανοήσουμε όποτε εμείς θέλουμε, αγαπητοί αδελφοί. Δεν είναι στο χέρι μας. Το σήμερα είναι δικό μας. Το χθες πέρασε ανεπιστρεπτή. Το αύριο δεν μας ανήκει, είναι στα χέρια του Θεού. Σήμερα. Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα, την ώρα τούτη. Εάν δεν έχεις κάνει το βήμα της παραδόσεως στο Χριστό και δεν έχεις πάρει τη σωτηρία του, τώρα είναι η ώρα να το κάνεις. Και όσο για μας τους πιστούς, το ίδιο σε μας τα λέει ο Θεός. Το τέλος πάντων επλησίασε, τα ακούσαμε αδελφοί. Είναι για μας, είναι για μένα. Παναγιώτη, τα άκουσες? Εάν δεν έχεις ταπεινωθεί μέχρι τώρα ενώπιον του Κυρίου, ταπεινώσου τώρα. Εάν δεν έχουμε ταπεινωθεί ενώπιον του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, έμπρακτα και αληθινά, ας ταπεινωθούμε τώρα. Το τέλος πάντων επλησίασε. Εάν δεν έχουμε αφιερωθεί στον Κύριο, ας αφιερωθούμε τώρα. Τι περιμένουμε? Εάν δεν έχουμε προσφέρει στο έργο του Κυρίου, ας προσφέρουμε τώρα. Δεν εννοώ το καλαθάκι που βγαίνει κάθε Κυριακή. Ο Κύριος δεν ζητάει τον οβολό μας. Όχι. Ο Κύριος ζητάει εδώ αυτό. Ζητάει την καρδιά μας. Ζητάει την αφιέρωσή μας. Ζητάει να του δώσουμε την καρδιά μας ολόκληρη. Θα μου πεις, εγώ του έχω δώσει την καρδιά μας. Συμφωνώ, δεν έχω αντίρρηση. Και ούτε θέλω να διαψεύσω κανενός την πίστη. Αλλά αναρωτιέμαι πολλές φορές για τον εαυτό μου, πόσο μέρος έχω δώσει στο Χριστό, μέσα στην καρδιά μου. Έχει καταλάβει όλη μου την καρδιά ο Χριστός? Και αν την έχει καταλάβει όλη μου την καρδιά, πρέπει να έχει καταλάβει όλο μου το είναι, όλη μου την ύπαρξη. Και αν έτσι συμβαίνει, πρέπει να θέλετε ο Χριστός στη ζωή μου. Το τέλος πάντων επλησίασε, αδελφοί. Και αν δεν δώσαμε ακόμα τη μαρτυρία μας, τη μαρτυρία μας, αδελφοί, την έχουμε δώσει. Αδελφοί, έχεις δώσει τη μαρτυρία σου? Ο Κύριος είπε, ώστις με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν ενώπιον του Πατρός μου του εν της ουρανής. Και αντίθετα, εάν λέει κάποιος δεν με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων εδώ στη γη, και εγώ θα ντραπώ. Εάν ντραπεί, θα ντραπώ και εγώ να τον ομολογήσω στον Πατέρα μου το ουράνιο. Ευκαιρία να τη δώσουμε τώρα τη μαρτυρία μας, αδελφοί. Λίγες είναι οι μέρες. Ο χρόνος που έχουμε μπροστά μας για να δώσουμε τη μαρτυρία μας, για να δώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου, είναι λίγος είναι. Στενεύονται τα περιθώρια κάθε μέρα όλο και περισσότερο, και οι δυσκολίες, καθώς στενεύουν τα περισσότερα, γίνονται περισσότερες και μεγαλύτερες. Και τέλος,
Εάν δεν είμαστε έτοιμοι για τον ερχόμενο Κύριο, ας ετοιμαστούμε τώρα. Ο Κύριος έχει βάλει στη διάθεσή μας όλα τα μέσα. Να ετοιμαστούμε. Να μην μας ξαφνιάσει, αγαπητοί αδελφοί. Θα είναι φοβερό δηλαδή κάποιον να τον ξαφνιάσει ο ερχόμος του Χριστού. Γιατί να μην είμαστε έτοιμοι. Στο χέρι μας είμαστε. Είναι να ετοιμαστούμε, αγαπητοί αδελφοί. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Και η ετοιμασία μας δίνεται εδώ, στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε, και τελειώνουμε αυτό. Καθώς ο Απόστολος Πέτρος με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος μας λέει τα εξής. Αφού λοιπόν το τέλος πάντων επλησίασε, φρονίμως λοιπόν διάγεται καθαρή και αγία ζωή και αγρυπνείται στις προσευχές. Αγρύπνια πνευματική και προσευχή. Και παρατηρούντας γύρω μας τα σημεία που λαβαίνουν χώρα, οι προφητείες που γύρω μας πραγματοποιούνται. Προπάντων δε έχετε ένθερμο την εις αλλήλους αγάπη. Ένα σημείο, μια σφραγίδα μας έβαλε ο Κύριος εδώ. Τίποτα άλλο. Και το σημείο αυτό είναι το σημείο της αγάπης. Ο Κύριος δεν είπε, εάν τα λέτε καλά, εάν ψάλετε καλά, εάν προσευχόσαστε καλά, θα σας γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε δικοί μου, ότι είστε μαθητέ μου. Αλλά είπε, αν αγαπάτε ο ένας τον άλλον, εκ τούτου θα σας γνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είστε μαθητέ μου. Η αγάπη, η οποία παγώνει και ψυχραίνει μέσα, όχι έξω στον κόσμο, στον κόσμο αγάπη δεν υπάρχει, στις εκκλησίες. Ο Θεός να μας φυλάξει, αγαπητοί, να διατηρήσουμε μέσα μας ζεστή την αγάπη πρώτα. Αυτό είναι το μυστικό. Με τον Κύριό μας την πηγή της αγάπης. Γιατί εάν δεν παίρνω αγάπη από την πηγή της αγάπης, πώς θα δώσω σε σένα αγάπη, αδελφέ, πώς. Και μεταξύ μας και έξω στους συνανθρώπους μας. Η αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γογγισμόν. Άλλο στοιχείο προετοιμασίας, η φιλοξενία, φιλοξενία μεταξύ μας. Αγαπητοί αδελφοί, διότι η φιλοξενία έχει μέσα το στοιχείο της αγάπης. Και η φιλοξενία είναι κάτι που οικοδομεί, είναι στοιχείο οικοδομή στις μεταξύ μας σχέσεις. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείται κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικοδόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Άλλη προϋπόθεση, η υπηρεσία. Να ανασκουμποθούμε, να σηκώσουμε τα μανίκια μας και να τρέξουμε εκεί που τον καθένα μας ο Θεός στέλνει. Έκαστος εφοετάχθη, αδελφέ μου, ζήτησε από τον Θεό, αν δεν ξέρει, να σου πει ποιο είναι το χάρισμά σου και πού σε στέλνει ο Θεός, και υπηρέτησε πάνω σε αυτό. Να μην μας βρει ο Κύριος να τεμπελιάζουμε, να μας βρει ξάπλα. Ο πατήρ μου έως του νυν εργάζεται. Και ο Κύριος εργάζεται. Πώς νομίζετε εκεί στα δεξιά της μεγαλοσύνης που είναι, κάθεται έτσι ξαπλωμένος ο Κύριος? Εργάζεται ο Κύριος, ασκώντας το αρχιερατικό του αξίωμα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ναι, και μεσητεύει για μας, και όχι μόνο για μας, αλλά και για έξω τους συνανθρώπους μας. Και τέλος, δια να δοξάζεται εν πάση ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Έτσι, με τον τρόπο αυτό της προετοιμασίας μας, με όλα αυτά τα στοιχεία, και παρακάτω στην άλλη, στην δεύτερη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Πέτρος έχει ένα όμορφο κατάλογο εκεί που μας λέει, στην αρχική μας πίστη να προσθέσουμε τούτο, να προσθέσουμε εκείνο, να προσθέσουμε το άλλο, και όταν όλα αυτά λέει τα κάνετε, δεν θα φταίξετε σε τίποτα. Και όχι μόνο, αλλά θα σας δοθεί μια πλούσια είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός να μας δώσει χάρη, να ετοιμαστούμε, αγαπητοί αδελφοί, διότι ο Κύριος έρχεται, είμαστε οι νύφοι Του, να ετοιμαστούμε, να κρατήσουμε τον νυφικό μας καθαρό, έτοιμοι να υποδεχθούμε τον ερχόμενο νυμφίο σαν εκκλησία, σαν νύφοι Του, και ο καθένας μας χωριστά να υποδεχθούμε τον ερχόμενο Κύριό μας. Ο Θεός να μας πει περισσότερα και να μας ευλογήσει. Ας ψάλουμε τώρα, αν θέλετε, ένα ύμνο που έχει τον αριθμό 343.
Καθίστε στις θέσεις, θα τον ψάλουμε και μετά θα σηκωθούμε για να κάνουμε προσευχούλα. Παρακαλώ, ένας αδελφός μετά τον ύμνο να κάνει, να κλείσει την ώρα μας με μια προσευχή. Παρακαλώ τον αδελφό που θα κλείσει να φέρει τους απουσιάζοντες αδελφούς στο πρόσωπο του Σπύρου και του Σώτη, πρώτον. Δεύτερον, τους αρρώστους στο πρόσωπο της Αθανασίας και της Ιωάννας. Και να θυμηθούμε και τη γυναίκα μου, τη Σπυριδούλα, η οποία αύριο, συν Θεό, θα πάει για μια μικρό επέμβαση. Θα πάμε μαζί. Ύμνος 343.

0: διακονήσετε παρακαλώ ένας αδελφός.
1: Πατέρα μας, πολλά της ευχαριστούμε για τον λόγο σου που ακούσαμε, για τις αιώνες υποσχέσεις σου, την αγάπη σου, τις προειδοποιήσεις της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε για το μεσημέριο μήνυμα. Σε ευχαριστούμε για το Άγιο Πνεύμα που μας υπενθυμίζει, μας αγαπάει, μας φωτίζει, μας οδηγεί. Και θέλουμε να ενωθούμε περισσότερο σε συνεργασία με το Άγιο Πνεύμα για να φέρουμε καρπό μέσα μας και έξω μας. Στην αγάπη σου, στην τελειότητα αυτή. Αγίασέ μας όπως μας βλέπεις και κρατέτε μας με τις ανάγκες, με τις ελλείψεις και τροφοδότησέ μας πνεύμα για να μπορούμε να ζητούμε πράγματα αληθινά που μένουν στον αιώνα. Παρακαλούμε έχουν αιτήματα για αυτά που ακούστηκαν και αυτά που ακούγονται μέσα από τα καρδιά και ιδιαίτερα από την εκκλησία σου, στο πρόσωπο του Σπύρου, του διακόνου σου, καθώς και τον Άγγελο, του Σταυρού σου. Επίσης τους αδελφούς μας όλους αυτούς, το πρόσωπο της Παναγίας, της Κυριακούδας και όλους αυτούς που ασθενούν, τους οποίους προσευχόμαστε να κάνεις έλεος και απελευθέρωση. Οδήγησε μας το βράδυ αυτό, όλους μας, στην ευτυχία του Ευαγγελίου, στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριος μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Δίνει και απόψε την ευκαιρία να μαζευτούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για να Τον λατρεύσουμε, να Τον υμνήσουμε από τις καρδιές μας, να Τον δοξολογήσουμε για αυτά που έχει κάνει, για αυτά που είναι για μας, ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Αρχίζοντας την ώρα μας, θα ήθελα να ψάλουμε τον ύμνο υπαριθμό 215. «Υμνηθήτω η αγάπη του εδόξου λυτρωτού, που απέθανε και ανέστη εμού χάριν του θνητού». Υμνηθεί το σωτήρ μου, που με αίμα του αυτό μέσωσε εκ του θανάτου και έφερε παρά Θεό.

Όρθιοι παρακαλώ να ζητήσουμε την παρουσία του Κυρίου ανάμεσά μας. Πατέρα μας ουράνιο Θεός μας, ταπεινά ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο της χάρη Σου και του ελέγχου Σου και αυτό το βραδινό, για να στείλουμε σε Σένα την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, τη λατρεία και την προσκύνηση που Σου ανήκουν στους αιώνες των αιώνων. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιο, γιατί μας αγάπησες τόσο πολύ, ώστε έδωσε τον Υιό Σου τον μονογενή να πάρει τη θέση μας στο Σταυρό του Γολγοθά. Πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις γραφές. Ετάφη και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας και είναι τώρα στα δεξιά Σου και μεσητεύει για μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιο, γιατί μας άνοιξε το δρόμο στα Άγια των Αγίων, στην εδότερη παρουσία Σου, δια του αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια της νέας και ζώσης οδού, την οποία καθιέρωσε δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιο, γιατί μας δίνεις την παρησία να ερχόμαστε σε Σένα σε οποιαδήποτε στιγμή και κατά από οποιασδήποτε συνθήκες και περιστάσεις αυτής της ζωής και να βρίσκουμε χάρη και έλεος. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, για τις ευεργεσίες Σου, τις φανερές και τις αφανείς, για τα ελέη Σου τα καθημερινά στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε ακόμα για αυτή την ευκαιρία που μας δίνεις και απόψε να μαζευτούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για να σε λατρεύσουμε, να σε υμνήσουμε από τις καρδιές μας, να σε δοξολογήσουμε. Γιατί είσαι αγαθός, γιατί το έλεος Σου μένει στον αιώνα. Πατέρα μας ουράνια, σε παρακαλούμε, ετοίμασε τις καρδιές μας και μίλησε στον καθένα μας ξεχωριστά. Δώσε κάποιο μήνυμα πνευματικό μέσα από το λόγο Σου. Εσύ ξέρεις τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός μας, τι χρειαζόμαστε για την αύξησή μας την πνευματική εν Χριστώ Ιησού, για την οικοδομή μας, για την προκοπή μας. Πατέρα μας ουράνια, σε παρακαλούμε, μίλησε εσύ στον καθένα μας ξεχωριστά. Τα ιδιαίτερα βάρη του καθενός μας, τα ξέρεις, Πατέρα μας ουράνιε, τα προβλήματα που σηκώνει, που έχει να αντιμετωπίσει, σε παρακαλούμε εσύ να αναλάβεις με τη χάρη τη δική Σου και με το έλεος το δικό Σου και να δώσεις τις λύσεις στις θαυμαστές. Και το θέλημα το δικό Σου είναι οπωσδήποτε το αγαθό, το ευάρεστο, το τέλειο. Σε Σένα πιστευόμαστε, Πατέρα μας ουράνιε, τα πάντα, δώσ' μας τη χάρη να στηριζόμαστε σε Σένα πάντοτε. Πατέρα μας ουράνιε, σε παρακαλούμε να σκεπάσεις τα αδέρφια μας οπουδήποτε βρίσκονται, σύνα δεις τις ανάγκες τους και τα προβλήματά τους, σε παρακαλούμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε παρακαλούμε εσύ να μας ευλογείς πλούσια με άφθονες ουράνιες ευλογίες. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού το ζητούμε, για τη δόξα του όνοματός Σου, εν πνεύματι Αγίω. Αμήν.

Έστω και τα μέλη της χοροδίας που τόσο πρόθυμα και σταθερά υπηρετούν την Εκκλησία. Επίσης και την αδελφή Λιλίκα Σωτηροπούλου, που είναι σταθερή στη διακονία της. Ο Θεός να τους ευλογεί. Αδελφοί, είναι η μεγάλη πρόκληση. Και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Η μελέτη μας θα είναι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το 13ο κεφάλαιο, γιοταγάμα κεφάλαιο, στη σελίδα 950, στις γραφές με παραπομπές. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 13ο, γιοταγάμα, σελίδα 950. Πρόδε της εορτής του Πάσχα, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρης τας χείρας, και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει. Εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψεων διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρη στον νηπτήρα και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπονγίζει με το προσώψιον με το οποίο είναι ο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον και λέγει προς αυτόν. Εκείνος: «Κύριε, σύ μου νύπτεις τους πόδας?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίο εγώ κάμνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετε μου». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τας χείρας και την κεφαλήν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Ο λελουμένος δεν έχει χρίαν μη τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί αλοχοί πάντες. Διότι ήξευρεν εκείνον ως της έμελε να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε δεν είστε πάντες καθαροί». Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν είπε προς αυτούς: «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγετε, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, διότι να κάμνετε, κάμνετε κι εσείς, καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ Απόστολος ανώτερος του Πέμψαντος αυτών. Εάν εξεύρετε τα αυτά, μακάρι είστε εάν κάμνετε αυτά». Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Η χοροδία θα μας ψάλει τον δεύτερο ύμνο και θα συνεχίσουμε.

Σε ανοιχτές τις γραφές σας στο ΙΓΑ κεφάλαιο του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου, γιατί συχνά θα αναφερόμαστε σε αυτό το κεφάλαιο. Πρώτη της εορτής του Πάσχα, στο πρώτο εδάφιο, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού, δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσα στους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Ο Ιησούς αγάπησε τους δικούς του στο μέγιστο βαθμό. Ο Ιησούς αγαπά τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Είμαστε δικοί του, είμαστε ο λαός του. Η μόνη εξήγηση για τα πλούσια δώρα του Θεού, για τις ευεργεσίες του σε εμάς, είναι η άπειρη αγάπη του. Όμως θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι η αγάπη του Θεού σε εμάς είναι κάτι το ανεξήγητο. Γιατί μας αγάπησε ο Θεός? Γιατί μας αγαπάει ο Χριστός? Απάντηση δεν μπορεί να δοθεί. Ασφαλώς δεν βρήκε τίποτε το καλό επάνω μας. Ορισμένοι άνθρωποι βέβαια είναι πιο αξιαγάπητοι από κάποιους άλλους, αλλά αυτό ισχύει μόνο για τα ανθρώπινα μάτια, για τα ανθρώπινα κριτήρια. Από την πλευρά του ο Θεός δεν μπορούσε να δει τίποτα επιθυμητό επάνω μας. Ο Θεός είναι Άγιος, ενώ εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Ο Θεός είναι δίκαιος, εμείς άδικοι. Ο Θεός είναι αγάπη, ενώ εμείς είμαστε γεμάτοι φθόνο, μίσος και κάθε μορφής κακία. Αμαρτήσαμε, ανομήσαμε, αποστατήσαμε από τον Θεό και επαναστατήσαμε εναντίον Του. Και το παράδοξο και ανεξήγητο είναι ότι ο Θεός μας αγαπά. Εδώ βρίσκεται το μεγάλο θαύμα της αγάπης του Θεού για μας. Ο Απόστολος Παύλος το διατυπώνει πολύ καθαρά στο 5ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους. Επειδή ο Χριστός, όταν ήμεθα έτη ασθενής, παρόλο που ήμασταν ακόμα ανίκανοι να κάνουμε το καλό, απέθανε κατά των ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών. Διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνητης, επειδή υπέρ του αγαθού ίσως και τολμά της να αποθάνει. Αλλά ο Θεός δεικνύει την αυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ εμείς ήμεθα έτη αμαρτωλή, ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Ο Θεός, ξεπερνώντας τα όρια, έδειξε την αγάπη του για μας, γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμα μέσα στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας. Ο Θεός δεν μας αγάπησε γιατί πρώτα εμείς τον αγαπήσαμε. Όχι. Δεν είχαμε δείξει καμιά τέτοια διάθεση. Ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο, δηλώνει: «Εν τούτο είναι η αγάπη. Ουχή ότι εμείς ηγαπήσαμε τον Θεόν, αλλά ότι Αυτός ηγάπησε ημάς και απέστειλε τον Υιόν Αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών». Ο Κύριος δεν μας αγάπησε γιατί κάτι μπορούσαμε να Του προσφέρουμε. Δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Είναι ο ίδιος ο παντοδύναμος Δημιουργός. Και οι άγγελοι Του τον λατρεύουν αδιάκοπα. Δεν έχει τη δική μας ανάγκη. Αν ήθελε πνευματικά παιδιά, όπως κήρυτε και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ο Μωυσής, ο θεράπων του Κυρίου, αδυνατώντας να εξηγήσει την ευδοκία του Θεού και την αγάπη του στο λαό του διακηρύττει: «Επειδή εσύ είσαι λαός Άγιος εις τον Κύριον των Θεών σου, σε έκλεξε Κύριος ο Θεός σου, δια να είσαι εις αυτόν λαός εκλεκτός, παραπάντα στους λαούς τους επί του προσώπου της γης. Δεν προετοίμησεν εσάς Κύριος, ουδέ έκλεξεν εσάς, διότι είστε πολυπληθέστεροι παραπάντα τα έθνη. Αλλά επειδή ο Κύριος σας ηγάπησε». Η αγάπη του Θεού για μας είναι ανεξήγητη, είναι θαυμαστή. Μας αγάπησε γιατί αυτή είναι η ίδια η ιδιότητα, η ουσία του Θεού. Πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε στον Θεό για το δώρο της αγάπης Του.
πρόδετης εορτής του Πάσχα. Εξεύρωνο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα. Αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Αγάπη στο μέγιστο βαθμό. Αγάπη αναλύωτη και αμετάβλητη. Μια αγάπη που δεν εξαρτάται από τις συνθήκες και τις περιστάσεις. Αγάπη χωρίς χρονικά όρια. Η αγάπη του Θεού εκδηλώθηκε στο παρελθόν με θαυμαστό τρόπο. Φανερώνεται στο παρόν και έχει προεκτάσει σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Ο Απόστολος Ιάκωβος βεβαιώνει: «Πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον είναι άνωθεν, καταβαίνον από του Πατρός των φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωσης ή σκιά μεταβολής. Εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησεν ημάς δια του λόγου της αληθείας». Ο Θεός έδωσε πολλές αποδείξεις της αγάπης Του. Μας δημιούργησε με θαυμαστό τρόπο και με υψηλό προορισμό. Σκοπός Του ήταν και είναι να Τον γνωρίσουμε προσωπικά και να ζήσουμε στη δόξα του ουρανού στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Με το Πνεύμα Του εργάστηκε στις καρδιές μας και μας έλεγξε περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Και μας οδήγησε μπροστά στο Σταυρό του Χριστού. Το αποκορύφωμα της αγάπης του Θεού για μας εκδηλώθηκε στη Σταυρική Θυσία. Στη Θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στη θέση τη δική μας. Τι περισσότερο μπορούσε να προσφέρει, έδωσε τη ζωή Του για χάρη μας. Έγινε ο Χριστός αμαρτία και κατάρα για να γίνουμε εμείς οι εκλεκτοί Του και να απολαύσουμε μαζί Του την μακαριότητα του ουρανού. Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδής του να βάλει την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Μπορείς να μείνεις ασυγκίνητος μπροστά σε αυτή την αγάπη. Ο Ιησούς: «Αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς». Αγάπη τέλεια, αγάπη ασύγκριτη, αγάπη στο μέγιστο βαθμό. Ο Ιησούς βρίσκεται στο ανώγειο, μακριά από το θόρυβο του πλήθους. Είναι η τελευταία ολόκληρη νύχτα που έχει στη διάθεσή Του πριν από τη Σταύρωση και την αφιερώνει στους 12. Είναι η δική Του. Έχει πολλά να τους πει, όμως δεν είναι σε θέση να Τον παρακολουθήσουν. Οι καρδιές των μαθητών είναι γεμάτες από άλλα πράγματα. Γεμάτοι οι μαθητές από τον εαυτό τους. Δεν μπορούν να αντιληφθούν το δράμα του Χριστού. Ο Χριστός βρίσκεται αντιμέτωπος με το Σταυρό και οι μαθητές φιλονικούν για το ποιος από ανάμεσά τους είναι μεγαλύτερος. Σύμφωνα με την αφήγηση του Λουκά, έγινε δε και φιλονικία μεταξύ αυτών. Περί του τις εξ αυτών νομίζεται ότι είναι μεγαλύτερος. Κάτω από τη σκιά του Σταυρού οι μαθητές φιλονικούν για θέσεις και προτεραιότητες. Ο κόσμος γύρω μας χάνεται χωρίς Χριστό και χωρίς ελπίδα. Και εμείς τρογόμαστε μεταξύ μας για θεωρίες, για θεολογούμενα που δεν έχουν καμιά απολύτως αξία. Η ευθύνη μας είναι βαριά μπροστά στον Θεό. Όπως εκείνο το βράδυ η ευθύνη των μαθητών. Ο Ιησούς, γνωρίζοντας πολύ καλά τις καρδιές τους, έχοντας πλήρη συνείδηση ότι δεν μπορούσαν να ακούσουν τα λόγια Του και τις προτροπές Του, προβαίνει σε δύο πράξεις σημαντικές. Με τον τρόπο αυτό είναι βέβαιος ότι θα τραβήξει την προσοχή τους. Η πρώτη είναι το πλήσιμο των ποδιών των μαθητών και η δεύτερη η καθιέρωση του δείπνου του Κυρίου. Την κάθε πράξη ακολουθεί και ανάλογη διδασκαλία. Με τον τρόπο αυτό αποσπά την προσοχή των μαθητών και τους δίνει τα απαραίτητα διδάγματα.
Ο Ιησούς ο τέλειος διδάσκαλος συχνά μεταχειρίζεται ανάλογες μεθόδους και για τη δική μας αφύπνιση. Όταν τα αυτιά μας γίνονται βαριά, όταν η όρασή μας τα πνευματικά θολώνει, έρχεται με το δικό του τρόπο να μας αφυπνίσει για να μας φέρει αντιμέτωπους με την πραγματικότητα. Η πρώτη ενέργεια του Ιησού είναι το πλύσιμο των ποδιών των μαθητών. Με αυτή του την πράξη θα ασχοληθούμε απόψε. Ενώ βρίσκονταν στο δείπνο και ο διάβολος είχε βάλει κιόλα στην καρδιά του Ιούδα του Ισκαριώτη τη σκέψη να παραδώσει τον Ιησού στους εχθρούς του, ο Ιησούς σηκώνεται από το τραπέζι που δειπνούσαν, βγάζει το ημάτιό του, παίρνει μια πετσέτα και τη ζώνεται. Έπειτα βάζει νερό στη λεκάνη και αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ζωστεί

τα έθνη. Σι δε, έλεγε στην την καρδία σου, θέλω αναβείς των ουρανών. Θέλω υψώσει τον θρόνο μου υπεράνω των άστρων του Θεού και θέλω καθίσει

Τυχώς πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Μήπως ακολουθείς αυτό το δρόμο? Άλλαξε πορεία πριν είναι πολύ αργά. Ο Χριστός μας καλεί και μας παρακαλεί. Εισέλθετε δια της στενής πύλης. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν. Και ολίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, καθώς βρίσκεται στο τέλος της πορείας του σε αυτή τη γη, φέρνει το λαό μπροστά στις ευθύνες του. Θέτει μπροστά του το μεγάλο δίλημα να διαλέξουν ποιο δρόμο θα ακολουθήσουν. Και η έκκλησή του είναι συγκλονιστική. Ιδού εγώ έθεσα ενώπιόν σου σήμερον την ζωήν και το αγαθόν και τον θάνατον και το κακόν. Έθεσα ενώπιόν σας την ζωήν και τον θάνατον, την ευλογίαν και την κατάραν. Δια τούτο εκλέξατε την ζωήν, δια να ζείτε, σύ και το σπέρμα σου. Ο Ιούδας δέχθηκε την εισήγηση του σατανά. Διάλεξε το δρόμο της υπερηφάνειας και της ανταρσίας. Πρόδωσε, πούλησε και παράδωσε τον ίδιο τον διδάσκαλό του στους εχθρούς του. Για 30 αργύρια γύρισε την πλάτη του στη ζωή και στο φως. Αρνήθηκε τη ζωή που είναι ο Χριστός και ήταν φυσικό επακόλουθο να καταλήξει στο θάνατο και στην αιώνια απώλεια. Ποια είναι η δική μας τοποθέτηση? Ποιες είναι οι προτεραιότητες που βάλαμε στην πνευματική μας ζωή? Μήπως προδίδουμε τον Κύριο για κάποια εφήμερα πράγματα? Ο Κύριος βλέπει τις καρδιές μας και διακρίνει τα κίνητρά μας. Ο Ιούδας ξεκίνησε πολύ καλά. Τον διάλεξε ο Ιησούς, ήταν ένας από τους 12 μαθητές του. Και για κάποιο διάστημα φαίνεται να περπάτησε σωστά. Όμως από κάποιο σημείο και πέρα άρχισε η συνείδησή του να γίνεται χαλαρή. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 12ο κεφάλαιο αναφέρει ότι ήταν κλέφτης και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο συχνά κρατούσε κάτι για τον εαυτό του από τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Η αγάπη για το χρήμα τον έκανε κατάλληλο δέκτη της εδανικής εισήγησης. Έκτοτε παραμένει μια σκοτεινή μορφή, ένα παράδειγμα προς αποφυγήν. Ο Ιησούς αντίθετα διάλεξε το δρόμο της ταπείνωσης. Ακολούθησε σταθερά το δρόμο της πλήρους υπακοής στο θέλημα του Πατέρα. Έμεινε πιστός στην προαιώνια υπόσχεση που έδωσε. Ιδού έρχομαι δια να κάμω, ο Θεέ, το θέλημά σου. Ζωσμένος στην πετσέτα, το έμβλημα του δούλου της έσχατης βαθμίδας, πλένει τα πόδια των μαθητών και μαζί του Ιούδα, του προδότη. Είναι ασύλληπτο το μεγαλείο της ταπείνωσης του Κυρίου Ιησού. Είναι η μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Μπροστά σε αυτή τη σκηνή είναι απόλυτα φυσιολογική η αντίδραση του αυθόρμητου Σίμωνα Πέτρου. «Κύριε, εσύ μου νύπτεις τους πόδας. Είναι δυνατόν, Κύριε, να κατέβεις τόσο χαμηλά? Εσύ ο Υιός του Θεού του Ζώντος να παίρνεις τη θέση του δούλου?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς Αυτόν: «Εκείνο το οποίο εγώ κάμνω, σι δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα». Όπως είναι μεγάλο το μυστήριο της ενσάρκωσης του Θείου Λόγου, άλλο τόσο μυστήριο ανεξήγητο είναι και η ταπείνωσή του μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Μένω εκστατικός μπροστά στο μεγαλείο της αγάπης του Χριστού για μένα και τον ευγνωμονώ από την καρδιά μου για τη θυσία του που μου χάρισε την αιώνια λύτρωση. Μαζί με τον ψαλμοδό αναφωνώ: «Τι να ανταποδώσω εις τον Κύριον δια πάσας τας ευεργεσίας αυτούτας προς εμέ? Θέλω λάβει το ποτήριον της σωτηρίας και θέλω επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου». Ο Πέτρος ήταν αρκετά ταπεινός να αισθάνεται ότι δεν ταιριάζει ο Ιησούς να του πλένει τα πόδια. Όμως δεν είχε αρκετή σοφία και ταπείνωση να μείνει σιωπηλός και να αποφύγει να πει στον Κύριό του τι δεν έπρεπε να κάνει. Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος:
δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον

αιώνα. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετέ μου». Στην απάντηση του Ιησού, ο Πέτρος τρομάζει με τη σκέψη του αποκλεισμού του από τον κύκλο των μαθητών. Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν». Ο Πέτρος δεν μπόρεσε να καταλάβει το νόημα της πράξης του Κυρίου και ο Ιησούς επεξηγεί. «Ο λελουμένος δεν έχει χρίαν, η μη τους πόδας να ανοιχθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλλουχοί πάντες. Διότι ήξευρεν εκείνον ως της έμερα να παραδώσει αυτόν. Δια τούτο είπε, δεν είστε πάντες καθαροί». Είναι φανερό ότι σε αυτό το διάλογο ο Ιησούς δεν μιλάει για τη φυσική βρωμιά, αλλά για την αμαρτία και την ανάγκη καθημερινού καθαρισμού. Εξηγεί στον Πέτρο, όπως θα πει και στους άλλους μαθητές λίγο αργότερα, «Τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησε προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν». Ο δικαιωμένος και αναγεννημένος είναι ολόκληρος καθαρός και δεν έχει ανάγκη να πλύνει παρά μονάχα τα πόδια του. Καθώς κινούμαστε στους μολυσμένους δρόμους αυτού του κόσμου, την ανάγκη να περπατούμε στο φως. Και τότε το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Καθώς μελετούμε αυτό το κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, είδαμε την έντονη αντίθεση ανάμεσα στην πράξη του Ιησού να πλένει ταπεινά τα πόδια των μαθητών του και σε εκείνη του Ιούδα να προδίδει ανέτεια τον διδάσκαλό του. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο σημείο στην ταπεινωτική αυτή πράξη του Ιησού, είναι το κίνητρό του. Στο τρίτο εδάφιο η Ευαγγελική αφήγηση μας λέει, «Εξεύρωνε ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρης τας χείρας και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει». Σηκώνεται από το τραπέζι που διπνούσαν, βγάζει το ημάτιό του, παίρνει μια πετσέτα και τη ζώνεται. Έπειτα βάζει νερό στη λεκάνη και αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ζωστεί. Εδώ αποκαλύπτονται τρία σημαντικά πράγματα σχετικά με την κατάσταση του Ιησού καθώς προβαίνει στην συγκεκριμένη αυτή πράξη. Πριν απ' όλα, έχει πλήρη συνείδηση της εξουσίας που του δόθηκε ήδη από τον Πατέρα. «Εξεύρωνε ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο Πατήρ εις τας χείρας». Έπειτα ήξερε πολύ καλά τη θεϊκή του προέλευση, ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, ότι από του Θεού εξήλθε. Και τέλος ήταν απόλυτα βέβαιος για τη μελλοντική του δόξα, προς τον Θεόν υπάγει. Βρισκόταν στο κατόφλι του ουρανού. Και εδώ είναι το θαυμαστό. Με όλες αυτές τις προϋποθέσεις, ο Ιησούς έχοντας πλήρη συνείδηση της θέσης και της εξουσίας που του δόθηκαν από τον Πατέρα, γνωρίζοντας ποιος είναι και έχοντας μπροστά του τη δόξα του ουρανού να τον περιμένει, προβαίνει στο πλήσιμο των ποδιών των μαθητών. Ο Υιός του Θεού ντυμένος στη μορφή του δούλου υπηρετεί τους δικούς του. Εδώ βρίσκεται μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Το μεγάλο παράδειγμα, το πρότυπο. Όσοι ομολογούμε το όνομα του Χριστού, κάποτε συναντήσαμε το Σταυρό. Μετανοήσαμε για την αμαρτία και την αποστασία μας από τον ζωντανό Θεό. Ζητήσαμε το έλεος Του. Δεχτήκαμε με πίστη τη χάρη Του. Μας έπλυνε με το αίμα Του και μας δικαίωσε. Μας έβαλε στη μεγάλη οικογένεια των δικών Του, στην Εκκλησία Του. Είμαστε τώρα καθαροί δια του Λόγου Του. Είμαστε δικαιωμένοι. Και από εκεί και πέρα τι κάνουμε? Ποιος είναι ο ρόλος μας, ποια είναι η αποστολή μας σε αυτόν τον κόσμο? Όλοι θέλουμε και επιδιώκουμε να είμαστε κήρυκες, δάσκαλοι και πρεσβύτεροι. Αλλά με κανένα τρόπο δεν είμαστε πρόθυμοι να πάρουμε τη θέση του υπηρέτη. Και είναι χωρίς αμφιβολία η τάση αυτή, η μεγαλύτερη μάστιγα της ευαγγελικής κοινότητας. Χάσαμε το στόχο μας, αποτύχαμε στην αποστολή μας. Γι' αυτό και τα έργα της σαρκός κάνουν έντονη την εμφάνισή τους. Έχθρες, φιλονικίες, ζήλιες, θυμοί,
διαπληκτισμοί, διχόνοιες, σχίσματα, φθόνοι και τα παρόμοια, όπως τα λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Γαλάτας. Δεν υπήρχαν άμβανες στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, όμως υπήρχαν πολλοί μιμητές του Χριστού. Οι αδελφοί μας τότε δεν είχαν αίθουσες διδασκαλίας, όμως ζούσαν καθημερινά τη ζωή του Χριστού. Δεν διέθεταν χρυσάφι και ασήμι, ούτε καταθέσεις στις τράπεζες, όμως ήταν γεμάτοι με την αγάπη του Χριστού και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Είναι αντιπροσωπευτική η κραυγή του Αποστόλου Παύλου. Τι σας ασθενεί και δεν ασθενώ? Τι σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι? Ποιος υποκύπτει στον πειρασμό και δεν υποφέρω κι εγώ μαζί του? Αδελφοί μου, είναι ανάγκη να σταθούμε ταπεινά μπροστά στον Θεό και να ομολογήσουμε την αδιαφορία μας για τους αδελφούς και για τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πονέσαμε για το πάθημα του αδελφού μας? Πότε δείξαμε συμπάθεια και τον στηρίξαμε στο αδύνατο περπάτημά του? Πότε σκύψαμε να περπατήσουμε, να περιποιηθούμε τα τραύματα και τις πληγές του αδερφού μας? Είναι ώρα να αφήσουμε τα ρητορικά σχήματα και να ταπεινωθούμε, να ζητήσουμε ως άτομα και ως εκκλησία συγχώρηση από τον Θεό. Αυτό χρειαζόμαστε. Το έλεος του Θεού. Μαζί με τον Δανιήλ να ομολογήσουμε μπροστά στον Θεό. Αμαρτήσαμε, ανομήσαμε, ασεβήσαμε, επαναστατήσαμε και στρέψαμε τα νότα μας στις εντολές σου και στις υποδείξεις σου. Χρειαζόμαστε όσο ποτέ άλλοτε το έλεος, τη συγχώρηση και την χάρη του Θεού. Διαφορετικά δεν έχουμε μέλλον. Εξεύρετε τι έκαμονείς εσάς. Εσείς με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος. Και καλώς λέγεται, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας, αλλήλων. Χρεωστείτε. Έχουμε υποχρέωση να υπηρετούμε ένας τον άλλον. Εάν ο Κύριος μας πήρε τη θέση του υπηρέτη, γιατί όχι εμείς? Υπάρχουν πολλές και ποικίλες ανάγκες γύρω μας. Αδελφοί και συνάνθρωποι μας που πάσχουν και υποφέρουν, είναι απαραίτητο να σταθούμε δίπλα τους με ταπείνωση, με αγάπη, με συμπάθεια. Να απαλύνουμε τον πόνο τους όσο είναι δυνατόν. Να βοηθήσουμε στο πρόβλημά τους. Να σηκώσουμε με όση δύναμη διαθέτουμε το βάρος τους, ένα μέρος έστω από το βάρος τους. Διότι είμεθα μέλη αλλήλων. Στη φυσιολογική εκκλησία του Χριστού, είτε πάσχει εν μέλος, πάντα τα μέλη συμπάσχουσιν. Είτε τιμάται εν μέλος, πάντα τα μέλη συγχαίρουσι. Αδελφοί, είμαστε ξένοι και περαστικοί πάνω σε αυτή τη γη. Ο καιρός είναι τόσο σύντομος. Δεν είναι μακριά η μέρα που θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Η προτροπή του Αποστόλου Παύλου στους Γαλάτες και σε εμάς σήμερα είναι: ας μη αποκάμνομεν πράττοντες το καλόν. Διότι αν δεν αποκάμνομεν, θέλουμε θερήσει εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν, ενώ σου έχουμε καιρόν, ας εργαζόμεθα το καλόν προς πάντας. Μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως, προς τους αδελφούς μας πρώτιστα. Είδαμε την αντίθεση ανάμεσα στην πράξη του Ιησού και σε εκείνη του Ιούδα. Ο Ιησούς προσφέρει τη ζωή του για τους μαθητές του, ενώ ο Ιούδας προδίδει και παραδίδει το διδάσκαλό του. Είναι η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Σατανά και τα όργανά του από τη μια μεριά και στον Κύριο Ιησού από την άλλη. Ο Ιούδας διάλεξε και ακολούθησε το δρόμο της περηφάνειας και της προδοσίας. Ο Ιησούς προτίμησε το δρόμο της ταπείνωσης, της υπακοής, της θυσίας. Ο δρόμος του Ιούδα τον οδήγησε στην τραγωδία και στον όλεθρο. Ο δρόμος του Χριστού οδηγεί στο θρίαμβο, στη νίκη, στη δόξα του ουρανού. Ποιο δρόμο ακολουθούμε? Ποιες είναι οι επιλογές μας? Είδαμε ακόμα και θαυμάσαμε το κίνητρο του Ιησού. Ο Ιησούς, γνωρίζοντας πολύ καλά ποιος είναι, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ενώ ήξερε πολύ καλά ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο Πατήρης τας χείρας, και ενώ ήταν απόλυτα βέβαιος για τη μελλοντική του δόξα, προβαίνει στο πλήσιμο των ποδιών των μαθητών.
ο Υιός του Θεού, ντυμένος στη μορφή του δούλου υπηρετή τους δικούς του. Η μεγάλη πρόκληση, το μεγάλο παράδειγμα. Αφού λοιπόν ένιψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν, είπε προς αυτούς, εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς, σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγετε, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένιψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων, διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάνετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Ο Κύριος να μας δίνει χάρη και προθυμία να ακολουθούμε σταθερά και πιστά το παράδειγμά του. Είναι μεγάλη πρόκληση για όλους μας να μείνουμε πιστοί στην κλίση και στην αποστολή μας. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας. Η χωραδία παρακαλώ.

Παρακαλώ, όρθιοι να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ουράνια, σε ευχαριστούμε γιατί η χάρη σου μας ένωσε με τον Θεό. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνια, γιατί μας άνοιξε στον δρόμο. Μας έκανες δικά σου παιδιά, μας έβαλες στην οικογένεια τη δική σου, την εκκλησία σου. Πατέρα μας ουράνια, δώσ' μας τη χάρη να βαδίζουμε στον δρόμο το δικό σου. Να ακολουθούμε τα ίχνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να κατέβουμε στο επίπεδο που θέλει ο Κύριος μας. Να νύπτουμε τους πόδας αλλήλων. Να σταθούμε χρήσιμοι στις ανάγκες των αδελφών, των συνανθρώπων μας, εκεί που μας τοποθέτησε, στον καθένα μας ξεχωριστά, Πατέρα μας ουράνια. Δώσε να λάμπουμε σαν φώτα δικά σου, σαν φωστήρες δική σου, να λάμπει το φως του Ιησού Χριστού στο περιβάλλον μας. Πατέρα μας ουράνια, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μπορείς να κάνεις περισσότερα από όσα σου ζούμε ή νοούμε για τη δόξα του δικού σου ονόματος. Τώρα σε παρακαλούμε, Πατέρα μας ουράνια, απόλυσέ μας με την ειρήνη τη δική σου στις καρδιές μας και με τη βεβαιότητα ότι είσαι και μένεις μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε. Άμην. Ο Κύριος είναι μαζί με όλους μας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

σε σένα τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Την ώρα τούτη υψώνουμε φωνή ευχαριστίας, ευγνωμοσύνης, χαράς και αγαλιάσεως. Θεέ μας, για το πρόσωπον Σου, για την επικοινωνία μας μαζί Σου, για τη γνώση Σου του Θεού μας. Πολύ σε ευχαριστούμεν, γιατί μας έφερες από μέσα από τον κόσμο της αμαρτίας, άλλοτε χαμένοι, άλλοτε χωρίς σκοπό, και μας ανέβασες πραγματικά στην παρουσία Σου μπροστά, Θεέ μας. Μια μέρα θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο κατά τον Άγιο Σου Λόγο. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ημέρα τη σημερινή που εξημέρωσες, ημέρα δοξολογίας, ημέρα λατρείας, ημέρα επικοινωνίας με τα Σου του Θεού μας. Παρακαλούμε πολύ να ανοίξεις τους ουρανούς Σου, να βρέξεις αθόρυβες βροχές Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας, να ανεβάσεις τα πνεύματά μας στην παρουσία Σου, να σε θεωρήσουμε στη δόξα Σου, να θεωρήσουμε τον Υιόν Σου, τον Μονογενή, τον Κύριον Ιησού Χριστόν, να θεωρήσουμε Σένα, Θεέ μας, το Πνεύμα Σου, το αγαθό, να κατακλείσει τις καρδιές μας. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησέ μας, οικοδόμησέ μας, μίλησέ μας και κάμε ο λόγος Σου σε όλο το έθνος μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, να μην επιστρέψει κενός, αλλά να φέρει καρπών η ζωή αιωνίων. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Χριστού, για το αίμα, για το σταυρό. Σε ευχαριστούμε για την Ανάσταση. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, για τις δόξες τις μελλοντικές, τις οποίες μας χαρίζεις, μας έχεις ήδη χαρίσει για του Ιησού Χριστού. Τώρα σε παρακαλούμε πολύ, οδήγησε τη συναστροφή μας, ευλόγησέ μας και μίλησέ μας εσύ. Εν το ονόματι και χάρη του Σωτήρος Χριστού και για τη δόξα στην αιωνία και να Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Αμήν παρακαλώ. Ρόγιο τα γάμα. Ενείτε το

και κάθε ημέρα. Τώρα πόσο θαυμαστή γνώση αυτή, και αν την έχουμε, πόσο μας ωφελεί πραγματικά μέσα στην ψυχή μας και μέσα στη ζωή μας. Να ξέρουμε ότι ο Θεός επιβλέπει, ότι ο Θεός γνωρίζει, ότι τίποτε δεν ξεφεύγει από την προσοχή τη δική Του, ότι οι περιπτώσεις μας είναι στη γνώση Του, είναι στα χέρια Του και δεν θα μας αφήσει. Και αν για καιρό σε αφήνει να περνάς μέσα από ένα σχολείο δοκιμασίας, θα έρθει καιρός που θα σε υψώσει και θα έρθει καιρός που θα σε ανεβάσει εκεί που θέλει Αυτός. Είναι όμορφο να εμπιστεύεται κανείς στο Θεό, διότι Εκείνος έχει τα δικά Του τα σχέδια για τη ζωή μας. Είναι βέβαιο ότι δεν ήρθαμε τυχαία στον κόσμο. Είναι βέβαιο ότι κάποιος ρυθμίζει τα βήματά μας. Είναι βέβαιο ότι κάποιος μας παρακολουθεί και γνωρίζει τις λεπτομέρειες της ζωής μας και είναι Εκείνος ο Θεός που εποπτεύει τα εν το ουρανό και τα εν τη γη. Τι συμβαίνει στον ουρανό και τι συμβαίνει στη γη. Και για τους αδικουμένους ακόμα, όπως λέγανε οι αρχαίοι, έστι δίκης ο φθαλμός, ως τα πάνθωρα, λέγανε. Τα βλέπει όλα, τα εποπτεύει όλα, πολλο μάλλον την ζωή μας. Και ένα όμορφο σημείο είναι τούτο το οποίο ο Δαβίδ γράφει και δεν είναι απλώς σχήμα ποιητικό, δεν είναι φιλολογία, αλλά είναι κομμάτι από τη ζωή, πραγματικότης από τη ζωή. Ότι ο Θεός είναι ο ανυψών από τη σκοπρία των φαίνητα. Από του χώματος των πτωχών τον ανεβάζει και τον κατοικίζει, τον εγκαθιστά μεταξύ των αρχόντων του λαού, τον καθίζει μεταξύ των αρχόντων του λαού του. Μεταξύ των αρχόντων του λαού. Και ακόμα κάτι. Την γυναίκα, την στήρα που δεν έχει παιδιά και έχει και αυτή ένα κόμπλεξ μέσα της, διότι βλέπει ότι είναι στερημένη, έρχεται ώρα και ο Θεός της χαρίζει κατά την επιθυμία της καρδιάς της, αρκεί να αποβλέπει σε εκείνον και να περιμένει από εκείνον. Πραγματικά όταν ο Δαβίδ έγραψε αυτά τα πράγματα, είχε υπόψη του τη δική του προσωπική ιστορία, πώς τον πήρε ο Θεός από πίσω από τα πρόβατα και τον κατέστησε άρχοντα μεταξύ των αρχόντων του λαού. Έναν άνθρωπο ταπεινόν, έναν άνθρωπο για τον οποίο δεν θα άδειε κανείς σημασία. Κι όμως ο Θεός τον ανύψωσε και τον εγκάθισε μεταξύ των αρχόντων, τον έβαλε παραπάνω από τους άρχοντας. Και αυτό που γίνηκε στη ζωή του Δαβίδ, γίνεται κάθε μέρα και επαναλαμβάνεται στη ζωή μας. Ο Θεός είναι που ανυψώνει, ο Θεός είναι που κατεβάζει, ο Θεός είναι που ανοίγει τον δρόμο μπροστά. Ό,τι κι αν κάνει ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να επιτύχει τίποτε. Εάν ο Θεός δεν του ανοίξει τον δρόμο και δεν τον ανεβάσει. Και από τη δική μας την προσωπική ιστορία ξέρουμε πόσες φορές ο Θεός μας άνοιξε κάποιο δρόμο και από πού μας πήρε και πού μας έφερε και πού θα μας φέρει ακόμα, αν θεωρήσει κανείς ολόκληρο το ταξίδι της ζωής έως τα βάθη της αιωνιότητος, εκεί όπου ο Θεός θέλει να μας οδηγήσει. Αυτό το εδάφιο, ο ανυψών από τη σκοπρία στον φαίνητα και από του χώματος των πτωχών, εγείρων από του χώματος των πτωχών, για να καθίσει αυτόν μετά τον αρχόντα, ερχόταν στα χείλη μου και στη σκέψη μου εντόνως, όταν είχα κατεπανάληψη κάθε φορά, δηλαδή που συμβαίνει να πηγαίνω έξω στη Γερμανία και να βλέπω μερικά παιδιά δικά μας που ήξερα την καταγωγή τους και ήξερα από πού ξεκίνησα. Σαν τα βλέπω εγκατεστημένα, κάτι κορίτσια δικά μας, πιστά. Και τα βλέπω τοποθετημένα και εγκατεστημένα με το σπίτι τους, το πλούσιο σπίτι τους, με καλούς συζύγους που έχει δώσει ο Θεός. Πώς τα ανέβασε. Εκπλήττομαι πραγματικά και μου έρχεται αυτό το εδάφιο στα χείλη. Ο εγείρον από του χώματος των πτωχών, από τη σκοπρία των φαίνητα. Εκεί στο Τραγανό που έχουμε τους γύφτους αδελφούς και είναι ο αδελφός, ο Ηλίας, ο Μπαρμπαλιάς, γνωστός με το όνομα Τσοπάνος, που ξεκίνησε από πάνω από τα βουνά του Κάλφα και κατέβηκε κάτω με λίγα προβατάκια εκεί πέρα, φτωχότατος. Κάποια φορά ο αδελφός, ο Ιφαντίδης, ο Αείμνηστος, με έναν φίλο του Καναδό, είχαν πάει στο Τραγανό λοιπόν και πήγαν και έμειναν και κοιμήθηκαν στο Ηλία του Παρασκευόπουλου, το καλύβι εκεί.

ήταν λοιπόν καλοκαίρι φυσικά, γιατί αλλιώτικα ήταν και μόνο στα κακοπερνούσαν. Τη νύχτα ο Καναδός υψώνει τα μάτια του Ιρφάνου. Και τι να λέει, έβλεπα αστέρια. Στο σπίτι μέσα.

τον ανέβασα πάνω και μετά όταν τον κατέβασα μάλιστα γλίστρισα εγώ και στηρίχτηκα στον παράλυτο και λέω σκέψου που ξέρεις καμιά φορά και τον έβαλα στο καρότσι του και τον ρώτησα για τη ζωή του. Τον είχα χτυπήσει βούλγαρη, παράλυτος ολόκληρος. Πάω στο σπίτι του να τον επισκεφτώ, να παράγκαδω στο δουρβούτι. Θυματική η γυναίκα, με πολύ πυρετό, αυτός παράλυτος, η αδελφή του με άσθημα. Μια μικρή καλύβα, μια μικρή παράγκα ξύλινη. Και ήσαντε σε αυτή την κατάσταση να βράζει η αρρώστια και η φτώχεια μέσα εκεί. Και ο Θεός έδωσε χάρη να τους μιλήσω το λόγο του Θεού. Και αναγεννήθηκαν και οι τρεις εκείνες ψυχές. Και έμεινα όλη τη νύχτα μαζί τους, καθισμένο σε μια καρέκλα. Όλη τη νύχτα, μέχρι το πρωί. Γιατί απογνωμόταν η κυκλοφορία μετά ορισμένη ώρα, και έμεινα καταλάβει μέχρι το πρωί. Και γνώρισαν την αλήθεια. Και ήρθε εν συνεχεία ο Θεός, σιγά-σιγά. Αυτός ο παράλυτος γίνει και καλά, και τώρα υπηρετεί εκεί πέρα και ναι, χειρορός. Και υπηρετεί, τον ξέρετε πολλοί από εσάς. Και υπηρετεί και γίνει και τελείως καλά. Η γυναίκα η θυματική απέκτησε παιδί και της είπαν ρίξτο οι γιατροί. Και αυτή είδε όνειρο ότι θα γεννήσει παιδί, θα ανεξανθώ, θα το ονομάσει Δαβίν. Και είπε δεν το ρίχνω. Και καθώς μεγάλωσε το παιδί και σπρώχτηκαν τα σπλάχνα, έκλεισαν οι πληγές των πνευμόνων που είχε ανοιχτή πληγή θυματιώσεως. Και όταν μετά τη γέννα την πήγαν να την εξετάσουν, ούτε θυματίωσης υπήρχε ούτε τίποτε. Η ασθηματική γίνηκε καλά. Και όταν μετά από χρόνια, περάσαν καμιά δεκαριά χρόνια, μια ένα χειμώνα, κρύο, πηγαίνοντας στην οδόν Ακαδημίας, συναντήθηκα μαζί του, με την κόρη του, τη μικρότερη. Πού πά, ψάχνουμε για δουλειά και δεν βρίσκομαι και ξέρεις πόση ανάγκη έχουμε. Μήπως έχεις υπόψη τίποτα. Τι να κάνετε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Θέλεις να πας στη Γερμανία, να σε έστελνα στη Γερμανία να πας σε μια βιβλική σχολή. Πάω, πήγαινε. Πήγε στη Γερμανία. Και σήμερα, πάτε πάμε και να τη δείτε. Είναι η κυρία ενός βιομηχάνου. Οδηγεί την Mercedes και πηγαίνει σαν κυρία μεταξύ των αρχόντων του λαού. Και όταν ξέρω από πού ξεκίνησε, λέω, θυμίσου, μη σου φύγει ποτέ από το μυαλό. Τι κάνει ο Θεός μες στη ζωή των ανθρώπων. Πώς ανεβάζει όταν θα έρθει η ώρα, αρκεί να του εμπιστευτείς και να στηριχτείς. Και είναι τώρα μια κυρία και λέει η κυρία Τάδε, μεταξύ των επισήμων. Και λέω, Θεέ μου, πόσο μεγάλος είσαι. Και εκεί και εδώ και παντού, μέσα στη ζωή των ανθρώπων, ο ανεγύρων από του χώματος των πτωχών, από της κοπρίας των πέντα, και τον ανεβάζει και τον του δίνει θέση μεταξύ των αρχόντων του λαού. Θυμάμαι τον αδελφό τον Λαουπόδη, πέθανε κι αυτός από κάτω από τα καμίνια, φτωχότατος. Και κάθε φορά ήταν τόση μεγάλη χαρά του, του έλεγε διαρκώς τον στίχο αυτόν. Το ελάφιο αυτό του Δαβίδ, και το θυμότανε με αγαλίαση, γιατί τι αυτό είχε πέρασε κι αυτός. Και εκείνα τα οποία γίνονται στη ζωή, γίνονται και στον ηθικό και πνευματικό τομέα. Άλλοτε πού είμαι θα. Στην κοπρία μέσα. Πένιτες, ζητιάνοι για αλήθεια, για λίγο φως, για λίγη χαρά, για λίγη ζωή. Α, και μας έφερε ο Θεός το φως το δικό του. Και απολαμβάνομαι. Και δεν είναι μονάχα στην Εκκλησία του Χριστού που βλέπεις όλες οι τάξεις ισοβαθμίζονται, γιατί η αγάπη του Χριστού και η χάρις των άρχοντα, των μεγάλων, των υψηλών, των πλούσιων, τον κατεβάζει και των ταπεινών, των πτωχών τον ανεβάζει. Έτσι ώστε, θυμάμαι στο Υπουργείο όταν ήμουν, ερχόταν στο διευθυντή μου του Υπουργείου το Φικιώτη τότε, που εμείς τον θεωρούσαμε μια προσωπικότητα, είχε μια θέση, και όταν ερχόντουσαν ταπεινοί αδελφοί, αγράμματοι αδελφοί, και μπαίνανε με όλο το θάρρος μέσα στη δόγκωρα. Γραφείο, αδελφέ, αδελφέ, ξέρετε μερικοί υπάλληλοι και κοιτάγανε και λέει, τόσο. Αδελφέ, του λέγανε, διευθυντής αυτός, αδελφέ, αδελφός, ποιος θα έκανε αυτά τα πράγματα. Και μας βγάνει από την ηθική ανυμποριά και μας βγάνει από

Θεός περιμένει τον άνθρωπο να τον ανεβάσει από τη σκοπρία, από του χώματος. Είναι εκεί στο έργο της χάριτος, το σταυρό του Γολγοθά. Εκεί άγγελοι περιμένουν τον οποιονδήποτε θα φτάσει εκεί, να του βγάλουν τα κουρέλια του, να τον πλύνουν από τη ρυπαρότητά του, από τη βραμιά του, να τον ανεβάσουν από την ηθική αναξιότητα μέσα στην οποία ζει και να τον κάνουν πρίγκιπα. Πρίγκιπα! Ω μεγάλα πράγματα αυτά και ασύλληπτα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Παίρνει το ρυπαρό, τον αμαρτωλό και τον κάνει πρίγκιπα, διότι μέλει να βασιλεύσει. Ας αποκτήσουμε μεγάλη ιδέα για τη χάρη του Θεού. Ας αποκτήσουμε μεγάλη ιδέα για το έργο της χάριτος, για αυτή τη χειρονομία της αγάπης του Θεού, που μας πήρε ηθικά ανάξιους και μας έκανε πρίγκιπες, όχι από αξία μας, όχι γιατί είμαστε εμείς κάτι, αλλά γιατί ο Υιός κατέβηκε, απέθανε, επλήρωσε για σένα και για μένα. Εκείνος πλούσιος όν επιπόκευσε. Το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην ιστορία της οικουμένης εγίνηκε. Πλούσιος όν. Μπορείς να φανταστείς τον πλούτο του. Ίσα Θεό υπάρχουν. Είχε την ισόθεη κατάσταση. Μέσα στη δόξα, άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ, σεραφείμ, δυνάμεις του ανωτέρου κόσμου. Τον βλέπανε και τον θαύμαζαν. Ο Υιός, ένας, μόνο γενής. Και όμως έρχεται κάτω και μπαίνει μέσα στη φτώχεια και μπήκε μέσα στο χώμα για σένα. Και αναλαμβάνει επάνω του όλη την δική σου ηθική αναξιότητα για να σε σώσει. Έρχεται εδώ πέρα ο Τίτος, στην επιστολή προς Τίτον, ο Παύλος στην επιστολή προς Τίτον και λέει: όταν η Χριστώτης και η φιλανθρωπία εφανερώθηκε του σωτήρος ημών Θεού, όχι από έργα, τα οποία επράξαμε εμείς εν δικαιοσύνη, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσε ημάς, δια λουτρού, παλινγενεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου, το οποίον εξέχε επί μας πλουσίως δια Ιησού Χριστού, του σωτήρος ημών. Κοιτάξτε, ήσουν αδρομερός. Μόνο τα μάτια του Θεού και του υπερβατικού κόσμου μπορούσαν να πουν τι ήσουν. Σε ποια κατάσταση ήσουν. Και σε παίρνει και σε λούζει. Και σε παίρνει και σε πλένει. Λουτρό πάλιν γενεσίας, ανανέωσης, παλινγένεσης, παλινγένεσης, ξαναγεννιέσαι. Είναι ένα βάπτισμα στο φως. Ανακαινουργώνεσαι. Τη στιγμή που έρχεσαι στον εσταυρωμένο Χριστό, εκεί που είναι η χάρη του Θεού, παλινγένεσίας και ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα, σε ανακαινουργώνει. Σε ανακαινήσει, ανακαίνωσης Αγίου Πνεύματος. Αυτά είναι μεγάλα πράγματα. Αυτά δεν είναι λόγια, δεν είναι θεωρίες, δεν είναι φιλολογία, δεν λέγονται στα πανεπιστήμια αυτά. Οπουδήποτε αν πας δεν θα στα πούνε. Τα λέει το Ευαγγέλιο, η χάρη του Θεού. Και γίνονται στο Γολγοθά όταν θα πας. Ο αμαρτωλός, ο ρυπαρός, ο φτωχός από το χώμα του και από την κοπρία του, από την ηθική του αναξιότητα. Έλεγα σε κάποιον προχτές επιστήμονα ότι ο Θεός είναι, ότι ο άνθρωπος είναι ένα βάγιο. Τι λες, μην το λες, μου λέει αυτό. Λέω, μα δεν τα βλέπεις. Δεν τα βλέπεις τι γίνεται. Δεν γυρίζω έξω στους δρόμους, τα βράδια κλπ. Πολύ σπάνια, πλησία σπίτι, σπίτι, εκκλησία. Τρέχομαι στις εκκλησίες ή θα είμαστε στο σπίτι, εργαζόμεθα. Έχουμε χάσει την... Δεν ξέρουμε πού βρίσκεται ο κόσμος. Χθες είχα κάποια δουλειά και όπως που να πάω προς την Ομόνια από εκεί. Τι να δεις. Μα τι βλέπεις τα βράδια σου. Σε πλένει, σε ανακαινίζει. Πλουσίως δια του Ιησού Χριστού. Εξάχεια πλουσίως το πνεύμα. Πλουσίως. Τη στιγμή που πιστεύεις. Τη στιγμή που

σου δέχεσαι. Τη στιγμή που ανοίγεις τα παραθύρια της ψυχής σου σε εκείνο το φως, τον Ιησού Χριστό. Είναι αδικαιωθέντες και εκείνου χάρητη κληρονόμοι γεννηθόμεν, γίνουμε κληρονόμοι κατ' ελπίδα ζωής αιωνίου. Γίνεσαι κληρονόμος. Ξέρεις τι είπα να πει αυτό, κληρονόμος του Θεού, κληρονόμος. Να σε καθίσει μια μέρα μετά τον αρχόντο. Κληρονόμος. Είσαι κληρονόμος. Είμαι κληρονόμος. Μπορώ να περπατάω στον δρόμο και να πηδάω, κληρονόμος. Και τι κληρονομιά είναι αυτή που έχω. Τι κληρονομιά. Χάνει πλέον ο κόσμος τούτος την αξία του για σένα. Έγινες τόσο πολύ πλούσιος που αυτά σου φαίνεται πολύ φτωχά τα εδώ κάτω. Πολύ φτωχά τα εδώ κάτω. Σε λούζει. Σε δίνει τη στολή του ουρανού. Θυμόσαστε σε εκείνη την παραβολή του Ασώτου. Όταν ήρθε ο Άσωτος και ο πατέρας είπε στον Ιησού στους υπηρέτες, τρέξτε, φέρτε, τι να φέρουμε, τη στολή την πρώτη. Φαντάζομαι λοιπόν τους υπηρέτες που θα τρέξαν να φέρουν τη στολή την πρώτη στολή. Για φαντάσου όταν επάνω στον ουρανό ο Θεός δένει κάποιον από εδώ κάτω, που μετανοεί και επιστρέφει και σου φοράει το ένδυμα της σωτηρίας, το επένδυμα της δικαιοσύνης. Και λέει στους αγγέλους, τρέξτε, φέρτε τη στολή την πρώτη. Φαντάζομαι τον άγγελο να τρέχει να πάει να πάρει από τον ντουλάπι του Θεού, την ντουλάπα του Θεού, τη στολή την πρώτη. Βρρρρρ. Πατάει φρένο. Γυρίζει πίσω. Είπε Θεέ μου, ποια στολή. Την πρώτη σούπα. Μα την πρώτη. Την πρώτη δεν τη φοράει ο γιος σου, ο μονογενής. Την πρώτη. Μα την πρώτη στολή δεν τη φοράνε οι άγγελοι. Την πρώτη στολή δεν τη φοράνε τα χερουβίμ και τα σεραφείμ. Τη φοράει ο γιος του Θεού. Την πρώτη φέρτε να τον ντύσω με αυτόν τον ακένδυτο. Είναι τόσο πολύ μεγάλο. Μπορεί να τα παριστάνουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά είναι πραγματικότητες, φίλοι μου. Όταν σου βγάνει τη ρυπαρότητα τη δική σου και σε δένει με το ένδυμα της δικαιοσύνης, ο δικαιώνων τον ασεβεί. Ο Θεός είναι εκείνος που κάνει δίκαιον τον ασεβεί. Είσαι σε αυτή την κατάσταση της ασεβίας, της ρυπαρότητος. Και πλέον προβάλλεις από τη στιγμή που δέχεσαι τον Χριστό σαν πρίγκιπας του ουρανού. Για να σε δεχτεί ο ουρανός έτοιμος. Οι άγγελοι να σκύψουν και να σε δεχτούν. Προβάλλεις μόλις σου την αξιοπρέπεια του Υιού, την οποία σου δίνει εκείνος. Και οι άγγελοι είναι έτοιμοι να σε δεχτούν, ο ουρανός από πάνω να σε δεχτεί. Σκύλι. Όχι για την αξία σου. Χάρις στον Υιόν. Χάρις σε εκείνον. Σε δένει με τη στολή την πρώτη. Την πρώτη. Δικαιωμένος πλέον. Δεν έχεις κανένα λεκέ. Κανείς δεν μπορεί να σηκωθεί και να σε κατηγορήσει. Δεν υπάρχει έγκληση πλέον εναντίον σου. Ο εχθρός που σε κατηγορούσε σταματάει. Να γιατί ο σταυρός του Χριστού τον αφοπλίζει. Να επικαλείστε το σταυρό του Χριστού, το αίμα του Χριστού. Τον ξεγυμνώνει το σατανά. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Στο αίμα του Χριστού σταματάει. Διότι το αίμα του Χριστού έχει κανονίσει όλα τα εκρεμή ζητήματα και σε εμφανίζει ενώπιον του Θεού δικαιωμένων. Στο αίμα του Χριστού. Αποπλίζεται αυτός. Δεν μπορεί να σε κατηγορήσει σε τίποτα. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Ωραίο πράγμα. Και τι να πεις ακόμα. Μας καθίζει λέει με άρχοντες. Άρχοντες. Μπορείς να φανταστείς την ημέρα εκείνη στη δόξα τι θα γίνει. Ποιος είναι αυτό. Θα σου λένε το όνομά του για αυτός τι ήταν ρε παιδί μου, από πού ξεκίνησε. Πώς τον έκανε ο Θεός. Ναι, ο Θεός έχει μεγάλα σχέδια. Μπροστά μας είναι μια αιωνιώτης. Δεν τελειώνει η ζωή μας στον τάφο, πάρτε θάρρος. Δεν το σκεφτόμαστε το νεκροταφείο. Πάμε για ψηλά, για μεγάλα πράγματα. Για υψηλά πράγματα. Πρίγκιπες του ουρανού. Μια μέρα θα συμβασιλέψουμε. Χθες είχα πάει σε ένα συμβολογράφο για να κάνω κυριεξούσιο χθες το βράδυ που ήθελα. Και ήταν ένας, τον είχα πάρει από το πρωί. Επειδή ήταν τώρα μάλλον το μεσημέρι.
Ήταν περασμένη ώρα, σημειογραφία, είχα πάει τηλεφωνή σε κάποια γνωστά. Μου λέει: μπορώ, λέει, είναι περασμένη ώρα και λοιπά. Δεν μπορούσαν, είχαν πολλή δουλειά. Πού να πάω, του λέω: μου λέει, για πάρει εκείνο το τηλέφωνο, λέει, και πες το από μέρους μου. Παίρνω λοιπόν αυτόν τον σημειογράφο. Σαν άκουσε το όνομά μου. Μου λέει: δεν μου λέτε, εσείς είσαστε, μου λέει, που ερχόσαστε σε κάτι πνευματιστικές συνεδριάσεις με τον τάδε δικηγόρο που απέθανε? Του λέω: ναι, εγώ είμαι. Εγώ δεν πήγα ποτέ σε καμιά πνευματιστική συνεδρίαση, αλλά πήγαινα και τους μιλούσα να μην πηγαίνουν σε πνευματιστικές συνεδριάσεις. Και τους έλεγα: είναι δαιμόνια αυτά. Και ο δικηγόρος εκείνος ήταν γνωστός μου δικηγόρος. Είχε μάλιστα δουλέψει κάτι υποθέσεις εδώ της Εκκλησίας. Και ο οποίος απέθανε ο δικηγόρος. Και τώρα έγινε και εκείνος πνεύμα και έρχεται. Δεν είναι ο ίδιος. Μη φανταστείτε ότι είναι ο ίδιος. Αλλά οι άλλοι που έχουν μείνει τον επικαλούνται. Και έρχεται και τους λέει: παραμύθια της Χαλίμας μου έδωσαν, κάτι δακτυλογραφημένα, πολυγραφημένα χαρτιά, μια φορά μια στίβα. Αποκαλύψεις τις οποίες δίνει. Ο τάδε, λέει, ο φίλος μας εκείνος. Ρε, να είσαστε στα καλά σας, λέω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάντε λάθος. Και τι τους λέει? Ότι η μητέρα του που ζει εδώ κάτω είναι μια αρχαία τάδε, που αναφέρει το όνομά της, η οποία με τα πολλά μετεσαρκώσεις είναι η μητέρα του δικηγόρου που έχει πεθάνει. Αυτός ήταν δεν ξέρω ποιος αρχαίος και είναι. Και τώρα από εκεί πέρα τους μιλάει και τους λέει: εδώ είναι ο Πλάτωνας, είναι ο Σοκράτης και είναι σφαίρες, λέει, επάνω του. Πάνω, και τους λένε παραμύθια της Χαλιμάς και τον επικαλούνται λοιπόν. Και όταν πήγα στο σημειογράφο, είχε τη φωτογραφία λοιπόν αυτού εκεί πέρα. Λοιπόν, πήγα το βράδυ, τον είδα. Λέω: βλέπω τον έχεις εκεί. Λέει: ναι. Λέω μέσα μου, λέω: πόσα κακά και τον εαυτό σου πήρες στο λαιμό σου και τους άλλους παρασύρεις. Γιατί εκείνος ασχολείται στον πνευματισμό. Μου λέει: πηγαίνετε σε πνευματιστικές συνεδριάσεις? Λέω: όχι. Λέω: εσείς πηγαίνετε? Λέει: πήγαινα, αλλά δεν πάω τώρα, μου λέει. Λέω: γιατί? Τι να σου πω, λέει, πολλά κακά πράγματα γίνηκαν. Λέω: τι γίνηκαν? Αυτά τα πνεύματα που έρχονται δεν είναι όλα αγαθά μου. Είναι και πονηρά. Πάτω, δεν το καταλάβατε? Λέει: ξέρεις κάτι πράγματα που γίνηκαν, λέει, με έχουν τρομάξει. Του λέω: άκουσα να σου πω. Κανένα δεν είναι αγαθό. Είναι όλα πονηρά. Και δεν είναι οι νεκροί που νομίζετε. Αρχίσαμε μαθήματα κάθε Παρασκευή. Διαλέξεις απάνω σε αυτά τα θέματα. Αποκρυφισμός, αστρολογία, πράγματα, πνευματισμός. Θα έχουμε σειρά διαλέξεων. Λοιπόν, στις 8 η ώρα την Παρασκευή, κάθε Παρασκευή που έχουμε τη διαλέξη εδώ. Του λέω: κοίταξε, να απαλλαγείς από αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να ησυχάσω, μου λέει. Με κυνηγάνε τα δαιμόνια. Με κυνηγάνε τα δαιμόνια, έχει γίνει η ζωή μου εφιαλτική. Και παρόλο που δεν πηγαίνω, λέει, με κυνηγάνε ακόμα και δεν θα σε αφήσουν, του λέω. Έωσου μετανοήσεις και έρθεις στο Χριστό. Και του κήρυξα το Ευαγγέλιο. Και του μίλησα για τη χάρη του Ιησού Χριστού. Και γυρίζει και μου λέει: αν τα καταφέρεις και ελευθερωθώ, μου λέει, από τα δαιμόνια και περάσω τα υπόλοιπα λίγα χρόνια της ζωής μου που μου μένουν, μου λέει, καλά και ήσυχα, θα σου βάλω, λέει, τη φωτογραφία σου εδώ πέρα, λέει, σαν τον άλλον, να σε έχω να σε βλέπω. Δεν μου χρειάζεται, του λέω. Ας τη φωτογραφία μου, καημένε, του λέω. Έμα να πάρεις να σωθείς εσύ. Ο Χριστός μας ανεβάζει ψηλά. Θα σε βγάλει από αυτή την κατάσταση και θα σε ελευθερώσει από τα δαιμόνια που σε κυνηγάνε. Θα σου βγάλει τη ρηπαρότητα. Θα σε ντύσει νέο ένδυμα. Θα σε πλουτίσει. Θα γράψει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Πρίγκιπας του ουρανού. Πας να μάθεις τον υπερβατικό κόσμο από άλλους δρόμους. Ο Χριστός είναι ο δρόμος για να φτάσεις επάν. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν το λέει εγώ, με Ιωδός. Πού βρίσκεται ο κόσμος? Πού βρίσκονται οι άνθρωποι? Και μόνο η χάρις, μόνο ο Χριστός, μόνο η σωτηρία του Ιησού Χριστού. Θέλεις να γευτείς? Άγγελοι του ουρανού, άρχοντες του ουρανού, σε περιμένουν εκεί στο Γολγοθά, εάν έλθεις, αν προσέλθεις, να σου βγάλουν τη ρηπαρότητά σου, να σε πλύνουν, να σου φορέσουν το ένδυμα της δικαιοσύνης, να ονομαστείς άρχον, πρίγκιπς, της αιωνιότητος από τούτο τον κόσμο. Θες να πας? Δέξ' τον Χριστό. Πήγαινε στο Γολγοθά. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ο Θεός σε περιμένει. Δοξασμένο το όνομά του. Να ψάχνουμε έναν ύμνο, παρακαλώ, αδελφοί.

Ναι, Κυρία μας Ιησούς, ευχαριστούμεν. Είσαι ο πλούσιος, πάρα πολύ πλούσιος των ουρανών. Και κατέβηκες για μας και μας πήρες από το χώμα και μας πήρες από την κοπρία για να μας ανεβάσεις και να μας κάνεις άρχοντες του ουρανού σου. Όλο αυτό είναι αλήθεια και πραγματικό της. Ήδη γευτήκαμε τη χαρά και τη σωτηρία όταν μετανοήσαμε και επιστρέψαμε. Εκεί στο Σταυρό, στο Γολγοθά, άγγελοι μας παρέλαβαν, μας ντύσανε με καινούριο ένδυμα, μας δώσανε το φως το δικό σου. Περιπατούμε στο φως, προσμένουμε μεγαλύτερες δόξες. Μεγαλύτερες δόξες, αυτή είναι η ζωή μας, η προσδοκία της μεγάλης χαράς. Τότε που θα είμαι θα όμοιοι με σένα, κατά το λόγο σου. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και ευλόγησε ό,τι μας δίδεις. Χόρτασέ μας με τις αλήθειες τις δικές σου, έφρανέ μας και δοξάστητη και μεγαλύμπτητη και υψώθητη, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διαβάζω το μελέης εδώ και σε λίγο. Πού είμαι, πού βρίσκομαι, πού βρίσκεσαι, στην αιωνιότητα. Ένα πέρασμα είναι, περνάς στο κατόφλι και βρίσκεσαι ξαφνικά εκεί πάνω, χωρίς να το καταλάβεις, χωρίς να το καταλάβεις. Ένας νέος λοιπόν είχε έρθει στον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Τι την νόμιζε την αιωνιότητα, τι νόμιζε τους ουρανούς, πως μπορούν να κερδιθούν με το σπαθί του ανθρώπου, καημένε άνθρωπε, μόνον ο Θεός ανεβάζει εκεί πάνω, δεν μπορείς με το σπαθί σου. Πήγε στον Ιησού Χριστόν, τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή, να κερδίσει την αιώνια ζωή, τον είδε ο Κύριος. Τον είδε ο Κύριος, τον έκοψε, όπως λέμε. Ξέρεις τις εντολές, τις έχεις πράττει. Ω, βέβαια, εντολές. Άλλο τίποτα, είναι τίποτα άλλο. Όχι, τις εντολές. Και του αναφέρει τις πέντε τελευταίες. Δεν του πήγε τις πρώτες. Γιατί τις πρώτες ίσως και δεν τις καταλάβαινε. Να μην έχει άλλα είδωλα, να τη σχέση του με το Θεό, να αγαπήσει το Θεό με όλη τη δύναμη της ψυχής, της διανοίας, της καρδίας κλπ. Ίσως ήταν πολύ υψηλά για να τα πιάσει. Του πήρε τα τελευταία, τις πέντε τελευταίες εντολές. Τις σχέσεις με τους συνανθρώπους, με τον πλησίον. Να μην φωνεύσεις, να μην μιχεύσεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις, να μην επιθυμήσεις τα αγαθά του πλησίον σου. Όλα αυτά που κλείνονται μέσα στο πνεύμα και στο νόημα της αγάπης προς τον πλησίον. Έλα σου πω και κάτι άλλο. Τον πατέρα σου, τη μητέρα σου να τον τιμάσαι. Α, τι ήξερε ο Κύριος. Φαίνεται πως ο νέος αυτός, με την υπεροψία του που είχε, νόμιζε πως τα είχε κάνει όλα. Ο πλούτος ήταν ο πλησίον του, ο πλούτος. Και αυτός νόμιζε ότι είχε ενδιαφερθεί και για τους πλησίον, τους γονείς του. Ποιος ξέρει τι απεριφρόνηση θα κατοικούσε μέσα στην καρδιά του, ώστε ο Κύριος αυτή την εντολή του τη ρίχνει στο τέλος και αυτήν. Τι με τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και μέσα στην επιπολαιότητά του λέει, α, αυτά λέει, τα έχω κάνει από εκ νεότητός μου. Τα έκανες εκ νεότητός μου. Φαίνεσαι ότι τα έκανες εκ νεότητός μου. Έλα τώρα ένα πραγματάκι σου λέει, πολύ μικρό. Ποιο Κύριε, α, πολύ μικρό, δεν είναι και σπουδαίο. Άφησε τα υπάρχοντά σου, δώσε στο στόχο σου, αφού πρέπει να αγαπάς τον πλησίον σου, και έλα ακολούθησέ με. Έλα ακολούθησέ με. Εκεί, τα αγαθά, τούτα που η καρδιά είναι κολλημένη, που είναι τα είδωλα μέσα στη ζωή. Και πώς θέλεις να πας στον ουρανό, να πας στον ουρανό, πώς θέλεις. Ο νέος έσκυψε το κεφάλι του και έφυγε. Και ο Κύριος είπε πόσο δύσκολα. Αυτοί που έχουν τα χρήματα. Και είναι ένας μεγάλος κίνδυνος το χρήμα να κρατήσει την ψυχή σου δεμένη εδώ κάτω. Μπορούν να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Πιο εύκολα μια καμήλα. Μπορούσε ο Κύριος να εννοούσε καμήλα. Τις καμήλες που ξέρουμε, τα ζώα. Είχαν στα τείχη των πόλεων πόρτα μεγάλη από την οποία περνούσαν ζώα, μεταφορές κλπ. Αλλά τη νύχτα έκλεινε. Έκλεινε η πύλη η μεγάλη και ήταν η μικρή πορτούλα που μόλις χωρούσε ο άνθρωπος να περάσει. Ζώο αδύνατο. Φορτωμένο μάλιστα. Να έρχεται από την έρημο και να φέρνει φορτία. Και λεγότανε Κάμινος. Μάλλον λεγότανε, συγγνώμη, η πόρτα λεγότανε Τρύπα Βελώνης.
Επειδή ο άνθρωπος δεν μπορούσε να μπει, μόλις περνούσε. Τρύπα βελόνης. Και λέει ο Κύριος, μια καμήλα φορτωμένη μπορεί να περάσει από την τρύπα της βελόνης, από την πορτούλα τη μικρή. Πιθανόν εννοούσε κάτι τέτοιο. Ή όπως το ερμηνεύουν, το παλαμάρι των πλοίων που δένουν τα πλοία μπορεί να περάσει μέσα από την τρύπα της βελόνης. Όπως το θέλετε. Και τότε έκπληκτος ο Πέτρος. Λέει, Κύριε, τι είναι αυτό που λες? Δεν μπορεί τόσο δύσκολο να πάει κανείς στον ουρανό? Τόσο δύσκολο είναι, Πέτρε. Εν τότε, ποιος μπορεί να μπει εκεί πάνω? Αυτό που λες είναι αδύνατο. Μια φορτωμένη καμήλα δεν μπορεί να περάσει από την τρύπα της βελόνης. Ένα πορτάκι που μόλις ένας άνθρωπος περνούσε, αυτήν που αφήνανε σχεδόν ανοιχτή τη νύχτα για να μπορέσει να περάσει κανείς και τη φρουρούσε φρουρός. Ή ένα παραμάρι χοντρό που δένει τα πλοία, αν το πάρεις έτσι. Πώς να περάσει μέσα από την τρύπα μιας βελόνης? Περνάει. Τον αδυνάτο, τον αδύνατο. Άλλο τόσο είναι αδύνατο να φτάσεις στον ουρανό. Άλλο τόσο. Δεν μπαίνεις με κανένα τρόπο. Μα η δικαιοσύνη μου, μα τα έργα μου, μα έχω κάνει ελεημοσύνες, καλοσύνες. Ας τα καημένα. Αυτά είναι για τα μάτια των ανθρώπων, εδώ πέρα τα κάνεις. Εκεί δεν περνάνε. Άμα τα ψάξει ο Θεός και τα σκαλίσει ο Θεός, μυρίζουν και βρωμάνε όλες οι ενεργείες σου και πράξεις σου. Τα ελαττήριά σου είναι ακάθαρτα. Εγωιστικά, υπεροπτικά, εμφανίσεως, προβολής. Πού να σταθούν στη δικαιοσύνη του Θεού που είναι φωτιά εκεί πάνω και καίει. Και τα ελέγχει ο Θεός. Έτσι μπορούν να περάσουν αυτά τα πράγματα για να μπει στον ουρανό. Πού στηρίζεσαι? Μα στηριζόμουν σε αυτά μέχρι σήμερα. Χαμένος είσαι. Χαμένος είσαι. Απελπίσου από τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει δυνατότητα να μπει στον ουρανό με κανένα τρόπο. Εν τότε, ποιος μπορεί να σωθεί? Λοιπόν, τα αδύνατα παρά ανθρώπους είναι αδυνατά παρά το Θεό. Ο Θεός τα έκανε δυνατά. Και είναι ο Θεός που παίρνει τον άνθρωπο από την κατάσταση αυτή που βρίσκεται και τον τοποθετεί στη δόξα. Λέει ο Πέτρος, Κύριε, αν είναι έτσι, εμείς που τα παρατήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε, τι θα γίνει σε εμάς? Άστοχα το ερώτημα. Περιμένεις κάποια αμοιβή καημένη πέτρα. Αλλά για να δεις την παναπή να ακολουθήσεις τον Χριστό. Δεν είναι απλό πράγμα. Τον ακολούθησες, τον εμπιστεύτηκες. Περίμενε μεγάλα πράγματα στη ζωή σου. Είναι ο ανυψών από τη σκοπρία στον πένιτα, από του χώματος των πτωχών. Θα δεις τι θα έχει να κάνει μέσα στη ζωή σου. Και λέει στον Πέτρο, για μια στιγμή, σαν ένα, μια προβολή, ένα φλάσ. Φωτογραφικό εκεί πέρα, του δείχνει. Για μια στιγμή την αιωνιότητα και του δείχνει. Κοίταξε Πέτρο, εκείνη την ημέρα, εσείς οι 12 θα καθίστε σε 12 θρόνους. Και να κυβερνήσετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Θρόνους. Τι είπες, Κύριε? Θρόνους. Θρόνους. Να ακολουθήσεις τον Χριστό είναι μεγάλο πράγμα. Σε τιμά εδώ κάτω. Σε ντένει εδώ κάτω. Σε κάνει πρίγκιπα εδώ κάτω. Σε ξεχωρίζει μέσα στον κόσμο, λένε. Αυτός είναι αξιοπρεπής, είναι έντιμος. Η ζωή του, το παρουσιαστικό του, η πρόβολή του. Αλλά σου δίνει και για την αιωνιότητα. Σε θρόνους. Με αυτόν ασύλληπτο. Εμείς μάθαμε ότι το νεκροταφείο είναι το τέρμα. Δεν είναι το τέρμα το νεκροταφείο? Υπάρχει αιωνιότης. Θα καθίσετε σε θρόνους. Αν ανοίξεις εκεί πέρα στην Αποκάλυψη. Για γύρω στην άκρη της σελίδας της Αποκαλύψεως να δεις. Και θρόνοι ετέθησαν. Και κάθισαν επάνω σε αυτούς, λέει. Ποιοι είναι αυτοί? Και κρίσεις εδόθη σε αυτούς. Και ο Απόστολος Παύλος έρχεται και λέει. Και αγγέλους κρινούμεν. Θα κρίνουμε αγγέλους. Θα καθίσουμε και θα κρίνουμε αγγέλους. Όλα τα πονηρά εκείνα πνεύματα τα οποία απεστάτησαν. Τι θα το κάνουμε?

Ω δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και εκείνοι που αφήσανε πατέρα, μητέρα, αδέλφια, φίλους, αν σας μίσησαν οι συγγενείς οι φίλοι, διότι είστε του Χριστού. Τι θα κάνετε. Έχεις πολύ περισσότερα μέσα στο Χριστό. Κοίταξε τώρα. Μια αδελφότητα. Οπουδήποτε πας στον κόσμο επάνω, συναντάς αδελφούς, ζητάς αδελφούς και βρίσκεσαι μέσα στην οικογένεια του Θεού που είναι απλωμένη σε όλο τον κόσμο. Πολύ περισσότερα σε τούτο τον κόσμο. Και σε εκείνη την ζωή την μέλησα. Ζωή είναι αιώνια. Λίγα είναι. Ο ανυψών από του χώματος των πτωχών, από της κοπρίας των φαίνεται. Και καθιστών αυτών μετά των αρχόντων. Των αρχόντων του λαού αυτού. Το ξεσμένο το όνομα του Θεού. Είμαι πλούσιος αδελφοί. Είμαι χαρούμενος και ευτυχής. Πώς να το πω. Γυρίζω πίσω και κοιτάζω και θυμάμαι ένα παιδί στην ηλικία των 16 χρόνων, 15, που κοίταζε από μέσα από τα τζάμια, έξω τον καιρό, τον κόσμο, που ήταν έτοιμο να κλάψει στην βροχή που έπεφτε, με ένα τέτοιο αθεράπευτο ρομαντισμό και κοιτούσα τον κόσμο και έλεγα δύνατο να ζήσω αυτή τη ζωή, πώς θα τα βγάλω πέρα. Ένας κόσμος που είναι πολύ δυνατότερος από μένα, ένα αδύνατο παιδί, ένα σκελετωμένο παιδί, με τα δάκρυα στα μάτια, με μια στάση ρομαντική στη ζωή, να κοιτάς μέσα από τα τζάμια και να κλαις μαζί με τη βροχή. Ω Θεέ μου, από πού μας παίρνεις και πού μας προορίζεις. Δεν τον ήξερα, δεν τον γνώριζα ότι εκείνος εργαζόταν από τότε. Από πιο πριν, μας φέρνει από το χώμα και από την κοπρία για να μας καταστήσει μεταξύ των αρχόντων. Των αρχόντων του λόγου του. Δοξασμένο το όνομά του. Αμήν. Αλληλούια. Όπως λέει ο ψαλμός εκείνος. Η χοροδία να κλείσει.

0: ψυχής.
1: Μας κατέστησες ευτυχείς και πλουσίους. Με τη χάρη σου, Θεέ μας. Τόσο πλούσια χάρης, τόσο πλούσιο δώρο. Ω Κύριε, μας παίρνεις από το χώμα και την κοπρία και μας ανεβάζεις. Μας έπλυνες, μας έντυσες με το ένδυμα της δικαιοσύνης. Μας στόλισες σαν νύμφη κοσμημένη με τα πολύτιμα αυτής καλοπίσματα. Ο προορισμός μας είναι για τον ουρανό. Θρόνους περιμένουμε, Κύριε, γιατί εσύ τους έχεις ετοιμάσει και μας καλεί.

ζούμε γιατί θα συμμεριστούμε τη δόξα σου. Εκείνη την ημέρα θα είμεθα όπως είσαι κατά το λόγο σου. Κληρονόμη του Θεού, συγκληρονόμη μαζί με σένα. Δοξασμένο το όνομά σου, θα σου βασιλέψουμε. Ω Κύριε, κάνε αυτός ο πλούτος να γλυκαίνει την ύπαρξή μας, να γεμίζει την ύπαρξή μας, να κατοικεί μες στην ψυχή μας, να αποβλέπουμε σε αυτά τα οποία έρχονται, τα μελλοντικά, τα δοξασμένα. Μείνε μαζί μας, πλούτησε την Εκκλησία σου, σε παρακαλούμε. Ω, και το πιο μικρό και το πιο μεγάλο, δώσ' μας να χαιρόμεθα σε ό,τι χαρίζεις εσύ. Ω Ιησού Χριστέ Κύριε, για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι, και βάλε λόγο στα χείλη μας, καθώς θα βγούμε, να πούμε στους ανθρώπους, γι' αυτό το πλούτο, γι' αυτό το πλούτο, σύ που ανεβάζεις από τη σκοπρία, τον πέντα από του χώματος τον πτωχό, μείνε μαζί μας, για τη δόξα σου, για το όνομά σου τώρα και εις αιώνας αιώνων.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και θα ήθελα με όποιο τίμημα να μπορούσα να μην διακόψω την πνευματική σας περισυλλογή, ενώ καθόσαστε ο ένας δίπλα στον άλλον και όλοι κατέναντι του Κυρίου, περιμένοντας μια τέτοια μέρα από εκείνον μίλημα, αν όχι μήνυμα, μέσα στις καρδιές και στα πνεύματά μας. Είναι μια αποκορύφωση αυτής της μεγάλης εβδομάδας απόψε. Είναι νοπή οι τύποι από τους ύλους, από τα καρφιά. Είναι μια αποκαθήλωση που ήδη έλαβε χώρα. Και είναι ένας στοχασμός ευλαβικός, πνευματικός, που ο Θεός, ξέρω, θα τιμήσει στις καρδιές και στα πνεύματά μας. Αλλά τι να πεις, με τι να ξεκινήσεις, πώς να προχωρήσεις, πώς να συμπεράνεις. Οι παλιότεροι φίλοι μου με ξέρετε. Έχω πολλές φορές προτείνει η Μεγάλη Εβδομάδα να είναι μια εβδομάδα χωρίς κήρυγμα. Μόνο με προσευχή. Μόνο με εξήτηση των ευλογιών του Θεού. Και χθες προχθές που μελετούσα το θέμα το οποίο μου έχει δοθεί να επεξεργαστώ μαζί σας, νομίζω που βρήκα κάτι μέσα στην Αγία Γραφή κατάλληλο για αυτή την ημέρα, για αυτή την ώρα. Ήταν, λέει, ένας άνθρωπος στα παλιά. Το όνομά του φέρει και το πρώτο βιβλίο χρονολογικά στον κώδικα της Παλιάς Διαθήκης, ο οποίος χτυπήθηκε από τον πόνο, από τη θλίψη, από την αγωνία, από τα ερωτηματικά, τα βασανιστικά. Και κάποιοι φίλοι του, τρεις στον αριθμό, ο ένας στη μια μεριά, ο άλλος στην άλλη και ο άλλος πιο πέρα, έμαθαν για το πάθημα του Ιώβ. Και αποφάσισαν να πάνε, να τον συλληπιθούν, να του συμπαρασταθούν, να κλάψουν με τα κλαιόντων. Πόσο δύσκολο έργο. Και ακούστε, στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιώβ, το τελευταίο εδάφιο, το συμπέρασμα. Και κάθισαν με τα αυτού. Καθίσανε κοντά, δίπλα, στον Ιώβ. Κατά γης, 7 ημέρες και 7 νύχτες και κανένας δεν μίλησε λόγον προς αυτόν, διότι έβλεπον ότι ο πόνος αυτού ήταν ο μέγας σφόδρα. Τι να πούμε για τον πόνο, για την προσφορά, για τη θυσία, για το ολοκαύτωμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και πόσο καλό θα είναι αν μπορέσουμε τούτη την ώρα και εσείς και εγώ να προσφέρουμε μια μερίδα σιωπής στον Κύριο για τούτο το μεγάλο, το πολύ, το καταπληκτικό για το οποίο με τη χάρη τη δική Του θα πρέπει να δώσουμε μαρτυρία. Ίσως αν καθένας με τη βίβλο του ανοιχτή, σιωπηλός, με στόμα κλειστό, με ψυχή ανοιχτή, να μπορέσουμε να αισθανθούμε κάτι από εκείνο το της ευσεβίας μεγάλο μυστήριο. Να ψελίσουμε για το χάρις δε το Θεό, για την ανεκδίγητο αυτού δωρεά και να μπορούσαμε να ψιθυρίσουμε, να μουρμουρίσουμε «Ο Θεός ήτο εν Χριστώ κόσμον καταλάσσον εαυτό». Ο Θεός ο Πατέρας βρισκόταν σε εργασία, σε εργώδη θα έλεγα προσπάθεια με τον Υιόν, εν το Υιό, για να γίνει η καταλλαγή την οποία μας προτρέπει και το εδάφιο του τίτλου της ομιλίας μας απόψε να αναφερθούμε. Γι' αυτό θα παρακαλούσα, ψάλλοντας τον πρώτο ύμνο της ραδιάς μας, τον ύμνο 315, «Ή το Ιης όσης ήρθε από τον ουρανό», για να σώσει τη δική μου, τη δική σου, τις ψυχές μας. Να προετοιμαστούμε πνευματικά, όχι να ακούσουμε κηρύγματα. Όχι να νιώσουμε έτσι καλύτερα ή χειρότερα, αλλά να σταθούμε στην παρουσία του Κυρίου μας. Έτσι όπως εκείνοι τρεις φίλοι, 7 μέρες, 7 νύχτες, χωρίς να μιλήσουν. Μήπως γι' αυτό και ο Σολομώντας την τέχνη του Σιωπάν την έχει πριν από την τέχνη του Ομιλήν. Ποιος ξέρει, ίσως ο Θεός μας απαντήσει στην ώρα του κηρύγματος. Τα ψάλλουμε λοιπόν όλοι μας, με όλη μας την καρδιά, με πνεύμα προσιλωμένο στον Κύριον, τον ύμνο 315, ή το εις, όσοι ήρθε από τον ουρανό. Ορίστε.

ένδοξε και ευλογημένε πουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τις μνήμες τις πνευματικές και συγκλονιστικές που μπορούμε να έχουμε απόψε ενθυμούμενη την διακήρυξη του Λόγου Σου, ότι ο Θεός συνίστησε την εαυτού αγάπη προς εμάς, ότι αμαρτωλοί όντες ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μεγάλο αυτό το κοσμοϊστορικό μήνυμα, το μήνυμα που ενδιαφέρει κάθε άνθρωπο αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και λυπούμεθα πάρα πολύ εάν, όπως διαπιστώνουμε, δεν κάνουμε λάθος, ότι με τον περίκοσμο, με το δίπλωμα, με το χαρτί έξω του δώρου και όχι με το δώρο, ασχολούμεθα αυτές τις ημέρες του Πάσχα όπως και των Χριστουγέννων. Πολύ σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας να κατανοήσουμε ότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη, παρεδόθη, υπέφερε για μας ο Χριστός. Και δώσε να γιορτάζουμε Πάσχα πνευματικό με τον Ιησού Χριστόν, γεννημένον, αναστημένον μέσα στη ζωή μας. Πολύ σε παρακαλούμε να επισκεφθείς τους οικείους μας και τους συγγενείς μας. Ανθρώπους με τους οποίους δεν θα γιορτάσουμε ίσως το Πάσχα μαζί τούτη την Κυριακή, διότι το Πάσχα εκείνων είναι η εκδρομή ή είναι η όποια άλλη εκδήλωση και κοσμική κίνηση. Σε παρακαλούμε πολύ να μιλήσεις στις καρδιές και στα πνεύματά των και να βοηθήσεις πραγματικά να χαρούμε όλοι μας ένα Πάσχα πνευματικό, να έτσι όπως εκείνο το Πάσχα το πρώτο εις την Αίγυπτο, με τον ίσωπο, με το αίμα του αρνίου, με τους παραστάτες και το ανώφελη του σπιτιού, με το αρκετόν να φάει καθένας από αυτούς και καθένας από εμάς. Βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε, την ώρα τούτη, συγκέντρωσε το πνεύμα μας, την προσοχή μας, τη διάνοιά μας, τη σκέψη μας γύρω από αυτά τα περίλαμπρα και μοναδικά κοσμοϊστορικά γεγονότα και βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε, να φύγουμε μιλημένοι από το πνεύμα σου το Άγιο. Πράγματα που δεν ξέρουμε να μας τα μάθεις, σημεία στα οποία έπρεπε να φτάσουμε και δεν είμαστε, να μας ικανώσεις και για όλα όσα θα κάνεις μέσα μας και ανάμεσά μας. Σου υποσχόμεθα, επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, να δώσουμε όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση σε σένα τον επουράνιο Πατέρα, τον Ιησού Χριστόν τον Κύριο και το Πνεύμα το Άγιο τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Άμην. Δύο μικρά αναγνώσματα θα έχουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και είναι και τα δύο στο πρόγραμμά μας σημειωμένα. Το ένα είναι από την επιστολή του Αποστολού Παύλου προς Ρωμαίους. Είναι Ρωμαίους κεφάλαιο 5, τα πρώτα 11 εδάφια. Ρωμαίους κεφάλαιο 5. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην προς τον Θεό, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν και την είσοδον, δια της πίστεως εις την χάριν ταύτην, εις την οποία ιστάμεθα και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Και όχι μόνον τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις, γινώσκοντες ότι η θλίψη εργάζεται υπομονήν, η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίδα δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. Επειδή ο Χριστός, ότε είμεθα έτη ασθενής, αμαρτωλή, απέθανε κατά τον ορισμένο καιρό υπέρ των ασεβών, διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθάνει της. Επειδή υπέρ του αγαθού ίσως η τολμά της να αποθάνει. Αλλά ο Θεός δεικνύει. Το ρήμα στο κείμενο είναι συνίσθηση. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από το δεικνύει. Αλλά ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπη προς εμάς. Διότι ενώ εμείς είμεθα αίτια αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Πολλό μάλλον λοιπόν, αφού εδικαιώθημεν τώρα δια του αίματος αυτού, θέλουμε σωθεί από τις οργείς δι' αυτού. Διότι αν εχθροί όντες εφιλιώθημεν με τον Θεόν δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον φιλιοθέντες θέλουμε σωθεί δια της ζωής αυτού. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και καυχόμενοι στον Θεόν, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν τώρα την φιλίωση, στο κείμενο την καταλλαγή. Θα διαβάσουμε ακόμα και από τη Β' Κορινθίου, κεφάλαιο 5, Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5.
Τεράφια 17 έως 21. Όθεν, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήθων, ιδού τα πάντα έγιναν νέα, τα δε πάντα είναι εκ του Θεού, όσοις διήλαξεν ημάς προς Αυτόν, δια του Ιησού Χριστού και έδωκεν εις ημάς την διακονίαν της καταλλαγής ή διαλλαγής κατά το βάμβα. Μη λογαριάζον εις αυτούς τα πτέσματα αυτών και ενεπιστεύθει εις ημάς των λόγων της διαλλαγής. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμαι θα πρέσβης, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός διημών. Ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός διημών. Σε παρακαλώ, μετανόησε, πίστεψε. Βρες τον δρόμο σου πίσω στον Θεό. Είναι παράκληση του Θεού. Ο Θεός έστειλε τον Υιόν Του να μας παρακαλέσει, να καταλαγούμε, να διαλλαγούμε, να συμφιλιωθούμε με τον Θεό. Ζώντες, όπως λέει στην Εφεσίου κεφάλαιο δεύτερο, χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα, άθεγεν τον κόσμο, ξαφνικά να γίνεις συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού, τη διακονία της καταλλαγής. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμαι θα πρέσβης, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός διημών. Δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, διαλλάγητε προς τον Θεό, διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν, έκαμε υπέρ ημών αμαρτίαν, δια να γίνομεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού, δι' αυτού. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Θα συνεχίσουμε την ώρα μας με έναν ακόμη ύμνο, τον ύμνο 312.

ο Θεός συνίσθησιν την εαυτού αγάπην προς εμάς. Συνίσθημη, πολυσήμαντο αρχαιοελληνικό ρήμα, που σημαίνει συνενώνω, διευθετώ, συνδέω, συνθέτω, τακτοποιώ, επινοώ, συναντώ, συγκροτώ όμιλο, συνδέω με στενά, εισάγω ως φίλους και δέχομαι, παρουσιάζω, συστήνω κλπ. Με τη χάρη του Θεού απόψε θα κοιτάξουμε ποια είναι αυτή η σύσταση, αυτό το συνίσθηση, την αυτού αγάπη του Θεού προς εμάς. Και ενώ ακούμε τον Λόγο του Θεού να κηρύσσεται και τα εδάφια να διαδέχονται το ένα το άλλο, ενώ βρισκόμαστε σε μια μέρα, όπως είπα, κορυφαία της Μεγάλης Εβδομάδας, ενώ το αίμα στο Σταυρό είναι ακόμη νοπό, ενώ ο λυγμός, η λίλα μάσα βαχθανή, έχει καταγραφεί πια στην ιστορία, ενώ το θριαμβευτικό τετέλεστε έχει βροντοφωνάξει και ανοίξει πέτρες και μνήματα, να προσευχηθούμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, ενώ στεκόμαστε στα ριζά του Σταυρού του Χριστού, να μας μιλήσει για αυτήν την διακονία της καταλλαγής. Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 5. Αυτό το συνίσθηση ο Θεός την εαυτού αγάπη να γίνει κάτι μέσα μας, να αγγίξει την καρδιά και το πνεύμα μας. Με τη βοήθεια του Θεού και τη δική σας προσοχή, θα ήθελα να θίξω, να ανέβουμε αν το θέλετε, 7 βουνοκορφές της Αγίας Γραφής, μια που και οι διαθήκες και οι οικονομίες του Θεού σε βουνά έχουν υπογραφεί το ρήμα σε όχι παρένθεση, θα άλλο. Εισαγωγικά. Ευχαριστώ. Το βιβλικό σχολείο είναι παρόν. Μάλιστα. Και αυτοί οι χώροι, οι 7 χώροι, οι δικοί μας απόψε, θα μπορούσαν να πάνε δίπλα με άλλους χώρους, με άλλες συνθήκες, με άλλες διαθήκες μέσα από την Αγία Γραφή, όπως ο νόμος που δίνεται πάνω στο βουνό, όπως οι μακαρισμοί που δίνονται πάνω στο βουνό, όπως η επί του όρους των ελαιών ομιλία που γίνεται πάνω στο βουνό. Έτσι και εδώ επαναλαμβάνω να δούμε αυτές τις βουνοκορφές των αποκαλύψεων του Θεού με ενσταντανέ υπογραμμένο, με χαρακτηριστικό εδάφιο, ο Θεός συνίσθησε την εαυτού αγάπη προς εμάς. Και πρώτα απ' όλα να αναφέρω ότι ο Θεός συνίσθησε την εαυτού αγάπη προς εμάς στην ομορφιά της δημιουργίας. Είναι τότε που ο Θεός επίησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού και ομοίωσιν αυτού, όχι παντιστρέφοντας μιλάμε με οποιοδήποτε τρόπο για έναν ανθρωπομορφισμό του Θεού, αλλά γιατί πράγματι ο Θεός έτσι έφτιαξε τον άνθρωπο. Τον έφτιαξε κατ' εικόνα και ομοίωσή του, τον έκανε ένα έλογο όν, να στέκεται ορθό, να βλέπει μπροστά, να δέχεται ή να απορρίπτει, είναι ένα όμως ηρέκτους, ένα ορθός άνθρωπος, άνθρωπος ο οποίος στέκεται στα πόδια του, όπως και ένα homo sapiens, λογικό, on, το οποίο σκέπτεται, συνθέτει και απορρίπτει ή αποδέχεται. Και μάλιστα μας λέει η Αγία Γραφή ότι ο Θεός φτιάχνοντας τον άνθρωπο και τοποθετώντας τον άνθρωπο του εμπιστεύθηκε 2 πράγματα τα οποία έπρεπε να περάσουν τόσοι αιώνες να έρθουν μέχρι σε εμάς για να τα καταλάβουμε, για να τα εντοπίσουμε, να τα ακουμπήσουμε. Λέει ότι ο Θεός τοποθέτησε τον άνθρωπο στον Παράδεισο για να εργάζεται τον Παράδεισο και να φυλάτει τον Παράδεισο. Όλη η οικολογική ανισορροπία της εποχής μας θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν υπακούαμε και προσέχαμε την εντολή αυτή του Θεού. Γιατί το να προστατεύω σημαίνει να αγκαλιάζω κάτι, να το κρατάω, να το διαφυλάτω από προσβολές άλλων ανθρώπων και έτσι δεν θα φτάναμε στις τρύπες του όζοντος, αλλά θα είχαμε την ευλογία και τις φυσιολογικές συνθήκες ζωής. Παρά τα αυτά, μας λέει η Αγία Γραφή ότι η αποκαραδοχία του Θεού για την αποκάλυψη των ιών του Θεού απεκδέχεται και υπετάγει στον υποτάξαντα, Ρωμαίους 8:10, και όταν η λύτρωση αυτή, η παρένθεση αυτή κλείσει, τότε θα ακουστεί η φωνή του Θεού, ιδού γέγονε τα πάντα κενά, Β' Κορινθίους 5:17,
όταν το κέντρο της αμαρτίας θα έχει αφαιρεθεί, όταν στην εικόνα του Θεού, στην Αποκάλυψη, το προτελευταίο κεφάλαιο, θα ακουστεί η κραυγή, η μεγάλη, η δούη σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Και θα κατασυνώσουν μαζί του και εκείνος μαζί του θα είναι Θεός τους, Θεός των κτλ. Και θα σας διαβάσω μόνο ένα εδάφιο μέσα από αυτήν την το πανόραμα της δημιουργίας το οποίο ο Θεός έφτιαξε και πρόσφερε τον άνθρωπο. Πρώτα θα έλεγα να διαβάσουμε τον Ισαΐα 11, τα εδάφια 7-9. Ισαΐας 11, 7-9. Που και το θυλάζον πεδίο θέλει πέσει στην τρύπα της ασπίδος και το απογεγαλαχθισμένο πεδίο θέλει βάλει την χείρα αυτού η συμφωλεά του βασιλίσκου. Δεν θέλουσι κακοποιή, ουδέ φθήρι εν όλο το Αγίο μου όρη, διότι η γη θελήσει πλήρης της γνώσης του Κυρίου, καθώς τα ύδατα σκεπάζουσι την γη. Και ακόμα από την Αποκάλυψη 21, το προτελευταίο κεφάλαιο, είναι τα εδάφια 3 έως 5. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν, ιδού η σκηνή του Θεού μετά τον ανθρώπο, και θέλει σκηνώσει μετά αυτόν, και αυτοί θέλουσι είστε λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είστε μετά αυτόν Θεός αυτόν. Και θέλει εξαλείψει ο Θεός πανδάκριον από τον οφθαλμόν αυτόν, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει κλπ. Μια συγκλονιστική περιγραφή, η οποία δείχνει την έκταση, το βάθος, την ποιότητα του έργου του Κυρίου, που δεν είναι όπως θα υποστηρίξουμε λίγο αργότερα μια απλή συγγνώμη που δίδεται, απρόσωπη μάλιστα, αλλά είναι το ξανακτήσιμο κάποιων ερειπίων που η αμαρτία έφερε και η ανοικοδόμηση των σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό. Ο Θεός λοιπόν συνίσθησε την εαυτούν αγάπη προς εμάς στην ομορφιά της δημιουργίας, στην οποία ακόμη και τώρα φτάνει, όπως λέγαμε το πρωί, στο γραφείο εκεί στην Κηφισιά που μένουμε στη Λοΐδα και στη Βεθήλ. Να έρθει λίγο το δειλινό, να ακουστεί ο κόσυφας από το απέναντι πεύκο, να ρίξει ο ήλιος στις πρώτες του σκιές για να καταλάβεις, όπως έλεγαν κάποτε για τον μεγάλο κατά άνθρωπο Νίτσε, ότι είχε ανέβει σε μια βουνοκορφή των Άλπεων και βλέποντας εκείνο το πανόραμα της δύσης του ήλιου γονάτισε και είπε «Κι όμως υπάρχεις». Πριν όμως έδωσε το φαρμάκι του ως προς τον Υιόν της Μαρίας. Αυτή είναι μια άλλη υπόθεση. Ο Θεός λοιπόν συνίσθησε την αυτού αγάπη προς εμάς. Μας έδωσε μια δημιουργία μέσα στην οποία να αναπτυχθούμε, να χαρούμε, να συγκυρτήσουμε, να εργαστούμε και να φυλάξουμε. Και σε αυτό την εργασία, τη δίδυμη απασχόληση, είναι ο νόμος της ζωής για τον άνθρωπο. Αλλά ας προχωρήσουμε, γιατί το θέμα μας είναι ευρύ. Ο Θεός συνίσθησε την αυτού αγάπη προς εμάς στην απονομή της δικαιοσύνης, στην δικονομία του, θα λέγαμε, στους νόμους τους πνευματικούς τους οποίους θεσμοθέτησε. Και μάλιστα όταν αυτοί οι νόμοι και όταν αυτή η νομοθεσία και όταν αυτό το νομοθετικό καθεστώς δεν περνάει από άψυχες διαδικασίες, αλλά να, θα έλεγα μια ιστορία λόγου χάρη που είχα ακούσει πριν από αρκετά χρόνια για ένα μικρό βασίλειο κάπου σε κάποια ήπειρο από τις 5, που υπήρχε μια σαρκικότητα, μια έκκληση ηθών μεγάλη και ο βασιλιάς εκεί ο τοπικός κατά των αυταρχικών νόμων της διοίκησης των λαών σαν κοπάδια, έβγαλε μια διαταγή και είπε ότι με την εξόρυξη των δύο οφθαλμών θα καταδικάσετε εκείνος που θα συλλαμβάνεται να παραβαίνει αυτόν τον νόμο. Και ο του δράματος, λέει η ιστορία, ο πρώτος που συνελήφθη ήταν ο γιος του βασιλιά, ο διάδοχος του θρόνου. Πώς να λειτουργήσει η δικαιοσύνη, να την παραβλέψεις και πώς μετά, τι θα σου μείνει για να στηριχθείς. Να την εφαρμόσεις χωρίς ύξο και αγάπη μετά. Αλλά γιατί λέγω τέτοια ιστορία. Έχω ιστορίες βιβλικές να αναφέρω. Αφού πω ότι ο βασιλιάς εκείνος και πατέρας, αφού απήγγειλε την καταδίκη του παιδιού του, κάλεσε τον Δήμιο να την εκτελέσει και κατέβηκε κάτω από το βήμα και τον σταμάτησε και του είπε ένα μάτι του πατέρα και ένα μάτι για τη δικαιοσύνη. Αλλά έχουμε εδώ παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή. Θυμηθείτε όταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι έφεραν μπροστά στον Κύριο μέσα στη συναγωγή μια γυναίκα που συνελήφθη επ' αυτό φόρο να μοιχεύεται. Και ο νόμος του Μωυσή ήταν απερίφραστος, να λιθοβολούνται. Και του ετέθη το δίλημα. Τι θα γίνει, Κύριε Ραβή, εσύ είπες να εκτελούμε τον νόμο, να υπακούμε κτλ. Ο Μωυσής λέει να την καταδικάσουμε εσύ
τα διλήμματα του νόμου, του ανθρώπινου νόμου. Συγχωρείς, αλλά τότε διαλύεται όλη η έννοια της πειθαρχίας, των νόμων κτλ. Ή δικάζεις απρόσωπα, και που είναι η αγάπη στην περίπτωση ιδιαίτερα του Κυρίου. Και ξέρουμε εκείνο που έκανε ο Κύριος, ο οποίος συνίσθησε την εαυτού αγάπη προς εμάς και στην απονομή της δικαιοσύνης. Όταν είπε βεβαίως να καταδικαστεί η γυναίκα, αυτό λέει ο νόμος, αλλά ο αναμάρτητος πρώτος να ρίξει το λιθάρι. Και άρχισαν από τους νεότερους μέχρι τους παλαιότερους να φεύγουν όλοι αυτοί οι κριτές, οι κατακριτές, και έμεινε ιστορικό αυτό το γεγονός για να μας δείξει. Ο Θεός, διαβάζω από τον Α. Σαμουήλ 14 και εδάφιο 14. «Δεν θέλει ο Θεός να απολεστεί καμιά ψυχή, αλλά εφευρίσκει μέσα». Το είχες προσέξει αυτό? Ο Θεός κάνει εφευρέσεις. Εφευρίσκει μέσα ο Θεός. Όσο ο εξόριστος να μην βρίσκεται εξωσμένος από αυτού. Ο Θεός, ο επουράνιος Πατέρας. Και τότε λέει, έφυγαν όλοι οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι. Έμεινε μόνο η γυναίκα και ο Ιησούς που είχε σκύψει και δια του δαχτύλου αυτού έγραφε στο πλακόσωτο του ναού μια γραφή, λέει, ένα χειρόγραφο, λέει, τα σαμαρτίας ενός εκάστο αυτών. Και όταν σήκωσε τα μάτια του και είδε τη γυναίκα, λέει, γυναίκα, πού είναι, κατηγορήσε, λέει, έφυγα. Δεν σε λιθοβόλησε? Όχι, ούτε εγώ. Ήταν ο μόνος αναμάρτητος που μπορούσε να λιθοβολήσει. Αλλά εκείνος δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών. Τον ίδιο αυτού Υιό δεν εφίσθη. Εφιλιώθημεν με τον Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού. Ίσ υπερπάντων απέθανε. Καταχάρισε σε σωσμένη. Θεού το δώρο, μα τι άλλο μπορούσε να πει? Και είναι γεμάτος ο λόγος του Θεού, ο οποίος συνίσθησε την εαυτού αγάπη προς εμάς στην απονομή της δικαιοσύνης. Τρίτον, συνίσθησε την αγάπη αυτού προς εμάς ο Θεός στη Γεθσημανή της αγωνίας. Δεν ξέρω στα ζύγια σας τα πνευματικά πώς στέκονται. Ο Γολγοθάς, η Φάτνη, η έρημος με τη μάχη και τον πειρασμό. Αλλά ένα είναι γεγονός, ότι ο Ιησούς Χριστός, όταν ήρθε η ώρα να ανοίξει η παρένθεση ή να ανέβουμε, να κορυφωθούμε στο Πάσχα, στο τραπέζι το μυστικό και λοιπά, τη σύλληψη και όλα αυτά, είναι προάγων αυτούς. Πήγαινε μπροστά, περπατούσε πιο γρήγορα από αυτούς. Ενώ οι μελοθάνατοι, ξέρουμε. Ο μιλητής σας δυστυχώς ξέρει. Μια φορά που ήταν στην Κύπρο, ο εκεί τοπικός Μητροπολίτης τον ρώτησε αν ήθελε να πάει να επισκεφθεί τα φυλακισμένα μνήματα. Εκεί οι δυνάμεις κατοχής εκτέλεσαν τον Δημητρίου και τον Καραουλή. Και διηγήθηκε αυτός ο ιερωμένος στον επισκέπτη του ότι όλη η Κύπρος όλο το βράδυ έψαλε θούρια και ύμνους και τα λοιπά για να εγκαρδιώσει αυτά τα παιδιά. Άγγελος ενισχυτής, αιμάτινος υδρότας, Πατέρα παρελθάτω το ποτήριον τούτο απ' εμού. Δεύτερη προσευχή. Πατέρα, εάν δεν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήριο, αν δεν το πιω, γεννηθείτε το θέλημά σου. Τρίτη προσευχή των αυτών υπών λόγων. Και είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι χωρίς Γεθσημανή ο Γολγοθάς υποβαθμίζεται. Διότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν ένας νικημένος, αλλά νικητής του θανάτου και του άδη. Μπήκε μπροστά να δώσει τη μάχη για όλους τους ανθρώπους. Εισήθεν ως αρχιερεύσεις στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ στα Άγια των Αγίων, αιωνίαν λύτρος συνευράμενος για τον κάθε αμαρτωλό. Γι' αυτό και η κραυγή, τα δάκρυα, οι ηκεσίες είναι για σένα. Στη θέση του αμαρτωλού, αίτιος σωτηρίας αιωνίου για σένα. Αλλάζοντας τον κόλπο του Πατέρα με τη Γεθσημανή για σένα, τι να κηρύξω, πώς να προχωρήσω, τι να πω? Εάν η μέρα τούτη με την κορύφωση, επαναλαμβάνω, της μεγάλης εβδομάδας δεν μιλήσει, δεν συγκλονίσει, δεν βουλώσει το στόμα σου σαν εκείνους τους φίλους του Ιώβ, τότε τι θα μπορέσει να σε επηρεάσει? Ακόμη όμως, ο Θεός συνίσθησε την εαυτού αγάπη προς εμάς στο Γολγοθά,
του μαρτυρίου. Σταυρός, όχι τραγικό τέλος, αλλά υπέρτατη προσφορά. Σταυρός, όχι κόσμημα σε γυναικεία στήθη και ατυχώς όχι μόνον, αλλά μέσον σωτηρίας του αμαρτωλού. Σταυρός, όχι για να φτιάξουμε σταυροφορίες, αλλά για να μπορούμε να πούμε μαζί με τον Παύλο, δεν ζω πια εγώ, αλλά ζει ο Χριστός εν εμή. Σταυρός για μια σωτηρία που δεν είναι μαζί με την πίστη και τα έργα, γιατί το τετέλεσε του Γολγοθά ήταν ένα, ήταν βροντόφωνο, ήταν μοναδικό, ήταν αποτελεσματικό. Και αλήθεια σκεφτόμουν σήμερα το απόγευμα, θα τολμούσα ποτέ στη Γεθσημανή του Ελ Γκρέκο, λόγω χάρη, ή στην άπτερη νίκη του Παιωνίου, ή στον Ερμή του Πραξιτέλη, ή στην τελετουργική ασπίδα του Φίλιππου Β', ή στο μυστικό δείπνο του Λεωνάρντο Νταβίνσι, ή σε κάποια ηλιοτρόπια του Βαν Γκόγκ, ή σε κάποια κολόνα του Παρθενώνα, να προσθέσουμε, να διορθώσουμε, να επισκευάσουμε. Μα αν όχι, γιατί το κάνουμε για το έργο του Χριστού. Ή ο Θεός είναι Θεός και με έσωσε και με έχει στην αγκαλιά του και έχει προβλέψει για όλη τη ζωή μου εδώ και στην αιωνιότητα, ή δεν είναι Θεός. Εις Θεός, εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Κατά χάρη είστε σωσμένοι δια της πίστεως. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου για σωτηρία. Ουδέ άλλο όνομα είναι δεδομένο από τον ουρανό δια το οποίο οι άνθρωποι πρέπει, μπορούν να σωθούν. Ο Θεός συνίστησε την αυτού αγάπη προς εμάς. Στην απότηση των λύτρων. Η τελική πράξη της λύτρωσής μας δεν είναι, αδελφοί, στο Γολγοθά. Είναι στα πρότυπα Άγια των Αγίων. Εκεί που εισήλθε ο Ιησούς Χριστός, αρχιερεύσει στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Με επακόλουθο να σχιστεί το καταπέτασμα του ναού από πάνω μέχρι κάτω, να ανοίξει η είσοδος εις τα Άγια των Αγίων. Εκεί στα πρότυπα αυτά Άγια των Αγίων εισήλθε ο Ιησούς. Προσέξτε. Ουχή με αίμα τράγων και μόσχων. Ουχή με σποδό δαμάλεως. Αλλά δια του ιδίου του αίματος του αιωνίαν λύτρωσιν ευράμενος για τον αμαρτωλό. Είναι συγκλονιστικό. Δεν μπορείς να περάσεις από αυτό το γεγονός και να συνεχίσεις μετά λησμονών τη ζωή σου. Και ουχή είναι απολάχης προσφέρει τα σαυτάς προσφοράς και υπηρεσίας και τα λοιπά, αλλά εφάπαξ αιωνία λύτρωσιν ευράμενος. Σκεφτείτε, όταν γινόταν αυτή η τελετή, θα έλεγα, των τελετών του σύμπαντος κόσμου, η απότηση των λύτρων, κάποια τέτοια επίδραση είχε ο παλιός εργάτης αυτής της εκκλησίας, ο Κώστας Μεταλλινός, όταν βλέποντας στο σπίτι του Τανίμου κι άλλοι 6 από την Κέρκυρα, φευγάτη, διωγμένοι για την πίστη του Ευαγγελίου. Επί 6 μήνες το πρωί σηκωνόμαστε 6 ώρα. Μελετούσαμε την Προσεβραίους, την Προσεβραίους, την Προσεβραίους, τα Άγια των Αγίων, των γραπτών της Καινής Διαθήκης. Λέω, και πειρασμένος από κάποια τέτοια στιγμή, έγραψε εκείνο το αισθαντικό, μα και πνευματικό βαθύτατα πείμα του. Και η κάθε δράξα αίμα που κυλάει, για έναν αμαρτωλό μιλεί και αγάπη αχνοβολάει. Αμέτρητες κατρακυλούν, αμέτρητα αντιχούνε αμαρτωλών ονόματα αυτών που θα σωθούνε. Αλλά τι κρίμα, και βουβές, χαμένες πέφτουν κάτω. Όνομα δεν ακούγεται παρά ένα στεναγμός και τρίξιμο του βράχου. Τότε κάθε μάτι του εκύλησε ένα δάκρυ και ακούστηκε από τα χείλη του παράπονο να βγει. Χαμένοι εσείς, γιατί? Έχουμε λοιπόν, αδελφοί, παρησία να εισέλθουμε στην είσοδο των Αγίων εν το αίματι του Χριστού, από την οδόν την πρόσφατη και ζωντανή που δια του καταπετάσματος του τέση της σαρκός του έχει ανοίξει για μας. Και αυτός ο δρόμος είναι ανοιχτός. Αυτή η οδός της σωτηρίας είναι διάπλατη. Και απόψε καλείσαι να εισέλθεις. Να εισέλθεις
και ο Κύριος θα εισέλθει σε σένα και όπως λέει στην Αποκάλυψη θα δειπνήσει μαζί σου και εκείνος και εσύ μαζί του. Τελευταίο σημείο. Ο Θεός συνίστησε την εαυτού αγάπη προς εμάς στην ένδοξη πρόσκλησή του. Στην Αγία Γραφή και σε μαθήματα ομιλητικής όταν τα κάνουμε, λέμε στους σπουδαστές μας, ψάξτε, είναι το αλφαβητάριο αυτό, να βρείτε προσκλήσεις του Χριστού, έλθετε, έλθετε κτλ. Και είναι μεγάλος ο κατάλογος, μπορεί να κάνεις δεκάδες κηρύγματα. Έλθετε προς με, πάντες σηκωπιώντες υπεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσω. Έλθετε, τα πάντα είναι ήδη έτοιμα. Έρθετε και ποιήσω ημάς γενέσθε αλλαιείς ανθρώπων. Ήλθα να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια. Όσοι θέλει ο πίσω μου να έρθει, να σηκώσει τον σταυρό του. Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα. Στα ίδια ήλθε και ήδη δεν με δέχτησαν αυτό. Πόσο παράδοξη είναι η ζωή. Η Αγία Γραφή δεν περίμενε. Ούτε τον Εσχύλο, ούτε τον Σοφοκλή, ούτε τον Ευρυπίδη, ούτε τον Δάντε, ούτε... Έγραψε δράμα από την αρχή, στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης. Και ήταν θέμα μέσα σε αυτή τη βδομάδα. Άλλοι εδώ τα ανέπτυξαν με τη χάρη του Θεού. Ότι έστειλε τον έναν υπηρέτη του, έστειλε τον άλλον, τον έδιωξαν, τον έφτυσαν, τον περιφρόνησαν, τον ευτέλησαν και έστειλε το γιο του έσχατον τούτον. Δεν υπήρχε άλλος. Άδειασε, το λέω με τρόμο, η αγκαλιά του Θεού στέλνοντας τον Υιόντιο εδώ κάτω στη γη. Και εκείνοι τον έβγαλαν έξω από τον αμπελώνα και τον φώνασαν. Έρθετε. Πριν από 27 περίπου χρόνια είχαμε ένα πρόβλημα πάνω στη Λωρίδα την οποία χτίζαμε τότε. Ανάμεσα ρεσεψιόν και τραπεζαρίας. Να έχουμε έναν χώρο που να κλείνει αλλά να μην παίρνει το φως. Και σκεφτήκαμε και σκεφτήκαμε. Την απάντηση μπορείτε να πάτε να την δείτε. Βάλαμε μια πόρτα, ψηλά τσάμι και ένα ωραίο βιτρό που λέει «Έλθετε, γευματίσατε». Είναι η πρόσκληση του Αναστημένου Χριστού. Εκεί στην παραλία της Τιβεριάδας. Ελάτε να γευματίσετε. Χορταίνει ο Χριστός στην ψυχή μας. Χορταίνει ο κάθε αμαρτωλός. Και αν όλος ο κόσμος τον εγκαταλείψει. Ο Παύλος λέει, θεώρησα τα πάντα σκύβαλα. Και θεωρώ, προκειμένου να κερδίσω τον Χριστό και να βρεθώ την ημέρα εκείνη όχι με δική μου δικαιοσύνη. Εγώ. Αλλά με εκείνη που φτιάχνει το αίμα και η σωτηρία του Γολγοθά. Έρθετε γευματίσατε. Έρθετε σηματόβρεφη αγκαλιά του λυτρωτή. Έρθετε σε εκείνον που θέλει πάντα σε ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση της αληθείας ελθύν. Έρθετε τώρα, έρθετε απόψε. Διότι το εδάφιό μας λέει ότι συνίστησιν την εαυτού αγάπη ο Θεός προς εμάς, ότι έτσι αμαρτωλών όντων. Όχι αφού προσπαθήσαμε και βγάλαμε τις χοντρές λάσπες και πετάξαμε τις πέτρες και τα λοιπά, αλλά αμαρτωλών όντων. Λένε για τον Μιχαηλάγγελο, τον πολυταλαντούχο των καλών τεχνών, ότι στον κήπο του Λαβρέντιου του Μεγαλοπρεπούς, που ήταν αγάλματα πολλά, περπατούσε μια μέρα με τους μαθητές του και σταματάει κάπου, προκαλεί την προσοχή τους και τους λέει, «Βοηθήστε με να πάρω αυτό το κομμάτι το λασπωμένο μάρμαρο. Βλέπω μέσα του έναν άγγελο να πασχίζει, να λύσει τα δεσμά του και να πετάξει». Και βοήθησαν. Και το πήραν μέσα το κομμάτι, το μάρμαρο, το λασπωμένο. Όποιος είσαι, όπου είσαι, όπως είσαι, σε καλεί ο Κύριος για να σε κάνει όπως εκείνος θέλει. Και θέλει τα άριστα και τα ευλογημένα για τη ζωή μας. Λέει ένας ύμνος, έλα έτσι όπως είσαι. Γονάτισε και πες, Κύριε, είδα την αγάπη σου για μένα, στην όμορφη δημιουργία σου. Είδα την αγάπη σου για μένα στην τρομακτική μου πτώση.

Να μπούμε στην κατηγορία των ανθρώπων που ζητούν το έλεος ή τη χάρη του Θεού. Και πάλι στο τέρμα της μελέτης μας αυτή, θα αναφερθώ πάλι στον αείμνηστο Κώστα Μεταλληνό. Όταν είμαστε παιδιά κοντά του, νέοι, παίρναμε από αυτόν, τρέχαμε και μας έλεγε προσέξτε, χριστιανικό κήρυγμα δεν είναι το κήρυγμα που δεν έχει μέσα Χριστόν. Και έλεγε το παράδειγμα, αν μου έλεγαν να μιλήσω για τα άχυρα, θα έλεγα πάντα δια του Χριστού έγιναν και τα άχυρα. Και θα μιλούσα για τον Χριστό και όχι για τα άχυρα. Η χριστοκεντρικότητα του χριστιανικού μηνύματος σπανίζει όλο και περισσότερο. Τα μηνύματά μας δεν είναι ραντισμένα με αίμα. Τα γόνατά μας δεν έχουν καθίσει δίπλα τις 7 μέρες και 7 νύχτες σιωπηλή στον Ιώβ, τον όποιον Ιώβ, τον κάθε Ιώβ. Και την ανάγκη να περιμένουμε σαν το Ξενοφόν τα πανέφερα από τον Ακροκόρινθο για να γράψει κάποιος Πίνδαρος μια διθυραμβική οδή για μας. Τη βρήκα αυτή την οδή. Πήγα στην Εθνική Βιβλιοθήκη Αθηνών και τη διάβασα την οδή του Πίνδαρου όπως όλες οι οδές του, πολύ όμορφη, πολύ ωραία. Αλλά τι για εκείνη την μυσταγωγία την πνευματική την οποία προσπαθούμε να συνθέσουμε απόψε, να προσφέρουμε απόψε και να πούμε ο Θεός είναι εν Χριστώ κόσμον καταλάσσον εαυτό. Ο Θεός Πατέρας είναι το εν Χριστώ καταλάσσον προς τον εαυτό του, μας έδωσε τη διακονία της καταλλαγής. Ο Θεός είναι εν το Χριστώ. Να τολμήσω με την άδειά σας να πω ο Θεός εστί εν Χριστώ και καταλάσσει και μας καλεί να δεχθούμε τη διακονία και την προσφορά της καταλλαγής. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μιλήσει στις καρδιές σας τα πνεύματα όλων μας. Το Πάσχα ημών εθυσιάσει περί μόνο Χριστός. Ας μην το γιορτάζουμε με τσούφλια, με τα κατρούκες και τα λοιπά. Αλλά η πεμπτουσία του είναι Ιησούς Χριστός και τούτος εσταυρωμένος, ο Κύριος μου, γιατί όχι απόψε και ο δικός σου ο Κύριος. Άμην. Να ψάλουμε πριν την προσευχή μας ένα ακόμη ύμνο. Θα πρότεινα το καθώς εμείς ελεηνός. 76. Νιώθω ότι είναι κάτι που ζητάει η ψυχή μου να λουστεί μέσα στην αλήθεια του και ίσως κάποια ψυχή αλήθεια ανάμεσά μας. Κάποιος καλός μας φίλος, κάποιος καλός συγγενής σου, μήπως θα ήθελε να πειραματιστεί. Γεύσασε και ιδέθε, δοκιμάσε και θα δείτε ότι αγαθός ο Κύριος, ότι είναι προάγων, ότι ο Θεός είναι εν Χριστώ κόσμον καταλάσσον εαυτό και η διακονία της καταλλαγής. Είναι το χρέος μας, είναι η ευθύνη μας και είναι και η αξία μας, η λέξη εισαγωγικά. Το θυμήθηκα το εισαγωγικά. Διότι πραγματικά μας κάνει να είμαστε πρέσβης Χριστού. Η πρώτη δουλειά μου στο Υπουργείο Εξωτερικών που είχα διοριστεί από τον αείμνηστο Κώστα Μεταλληνό τα δύο πρώτα χρόνια ήταν να γράφω διατάγματα και να γράφω επίσημα έγγραφα, καλλιγραφικά και τα λοιπά. Αλλά εκείνο το οποίο έχουμε είναι το Χριστό. Δεν είναι αυτό που παίρνει ο πρέσβης για να πει αντιπροσωπεύω τον πρόεδρο της χώρας μου και φέρνω αυτό το μήνυμα. Αλλά είναι ότι ο Θεός ηγάπησε τον κόσμο και έστειλε τον Υιόν Του για σε και για με. Να ψάλουμε τον ύμνο αυτό. 76 είπαμε.

θα ήθελες την τρίτη αυτή στροφή. Αν ιδιαίτερα είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι σε αυτή την εκκλησία, ανάμεσά μας. Δοξάζουμε τον Θεό. Κάθε πράγμα έχει την αρχή του. Και όταν αρχίσεις με τον Κύριο, έχει μια συνέχεια ευλογημένη. Μήπως θα ήθελες να σκύψεις το κεφάλι, να κλείσεις τα μάτια, να μην βλέπεις εμένα ή τον διπλανό σου και να ακούσεις, αν όχι από τη χοροδία, όμως τη χοροδία των λυτρωμένων, όλους εμάς. Σε πανέβει στο σταυρό, όπως με σώσεις των δεινών, τον άθλιο και ρυπαρών, προσέρχομαι, αμνέ Θεού.

να στάθουμε όρθιοι για προσευχή, παρακαλώ. Ο Θεός συνίστησιν την αυτού αγάπη προς εμάς, στον καθέναν από εμάς. Ποιος μπορεί να προκαλέσει τον Θεό αυτή την ώρα και να πει, Κύριε, είσαι μεροληπτής, ευλόγησες, φόρτωσες αγαθά, να σε γίνον τον σατανά που πήγε μπροστά στον Θεό για τον Ιώβ και του είπε, του δίνεις όλα τα αγαθά και θέλεις να μη σε ευλογεί και να μη σε ευγνωμονεί. Χτύπησε τον λοιπόν και χτύπησε και χτύπησε και χτύπησε. Και μέσα στην τραγωδία του βγήκε αυτό το σμαράγδι του να σιωπούμε εμπιστευόμενοι στον Κύριο και την αγάπη του. Ο Θεός συνίστησε την εαυτού αγάπη σε μας. Ότι αμαρτωλών όντων ο Χριστός απέθανε για μας. Πάσχα με το Χριστό στην καρδιά σου, με το θρίαμβο και τη δοξολογία στα χείλη σου. Άμην.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Το θέμα μας απόψε είναι ένα ερωτηματικό. Γιατί η ανθρωπότης πεινά? Βέβαια, ίσως είναι ένα παράδοξο ερώτημα. Ένα ερώτημα που θα έπρεπε να είναι άτοπο σε μια εποχή μεταπολεμική σαν τη δικιά μας. Και ενθυμούμε αυτή τη στιγμή όταν το 1938, πού αλλού, από την Αμερική, σκέφτηκαν οι άνθρωποι ότι η ανθρωπότητα τόσο πολύ ευημερεί, τόσα πολλά έχει επιτύχει, τόσο ψηλά έχει ανεβεί στη σφαίρα της τέχνης, των επιστημών, της σκέψεως, που αν συνέβαινε κάποια συμφορά και ο πολιτισμός της γης χανόταν ξαφνικά, θα έπρεπε οι επιγενόμενοι, οι γενναίες που θα ερχόντουσαν μετά, να πληροφορηθούν τέλος πάντων ποια υπήρξε η ανθρωπότης του 1938. Σημειώστε 38, όταν ακόμα δεν υπήρχαν τα διαστημόπλια, όταν ακόμα η ατομική ενέργεια, όταν ακόμη όλα τούτα που έχει η εποχή μας. Και σκέφτηκαν τότε και έφτιαξαν μια σφαίρα στρογγυλή 2,5 μέτρα, η οποία ζύγιζε 400 κιλά. Και μέσα σε αυτή τη σφαίρα, συμπυκνωμένοι, έβαλαν όλη τη γνώση και όλα τα επιτεύγματα της ανθρωπότητος ως το 1938. 10 εκατομμύρια λέξεις σε κείμενα και αντικείμενα, από την τσατσάρα ως το φλιτζάνι, ως ό,τι άλλο για το οποίο είχε να καυχηθεί τότε η ανθρωπότητα. Και απ' έξω είχε μια λακωνική φράση: προσοχή, να μην ανοιχτεί πριν από το 6.938 μετά Χριστόν. Μετά από 5.000 χρόνια, η ανθρωπότης λοιπόν θα άνοιγε αυτή τη σφαίρα ή θα ανοίξει αυτή τη σφαίρα και θα κοιτάξει μέσα εκεί τι επέτυχε αυτή η ανθρωπότης του 1938. Η σφαίρα αυτή φάφτηκε σε ένα χώρο κάτω από την μελετωμένη τότε διεθνή έκθεση της Νέας Υόρκης και περιμένει να έρθει το 6.938. Σκεφτόμουν λοιπόν, αν κάναμε κι εμείς μια όμοια σφαίρα τώρα μετά από 36 χρόνια και βάσαμε τα σύγχρονα επιτεύγματα, όλο εκείνο που αποτελεί το τεχνολογικό ζενίθ, όλο εκείνο που συνθέτει την καταναλωτική εποχή μας, κοινωνία μας, και αν αυτό το κλείναμε για να το βρουν αν ήταν δυνατόν σε μια αντιστροφή χρόνου, όχι το 6.000 τόσο, αλλά θα έλεγα το 974 μετά Χριστόν. Να το έβρισκε η ανθρωπότης πριν από 1.000 χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι η ανθρωπότης αυτή θα έσκυβε γεμάτη θαυμασμό, γεμάτη θάμβος σε αυτή τη σφαίρα, σε αυτά τα επιτεύγματα και θα έλεγε αναμφίβολα αυτή η εποχή του 1974 θα πρέπει στην ιστορία των πανανθρώπων να μείνει ως ο χρυσούς αιώνας της ανθρώπινης ιστορίας. Θα είναι μια εποχή, θα έλεγαν οι άνθρωποι, αναμφίβολα, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς καμία ανάγκη, χωρίς καμία έλλειψη, αφού τόσα πολλά εφεύραν, τόσα ανεκάλυψαν, τόσα έφτιαξαν, τόσο μακριά έφτασαν. Κι όμως, στον αιώνα αυτόν, του τεχνολογικού ζενή, που έφτασαν οι άνθρωποι τόσο ψηλά που ψηλότερα δεν υπάρχει, στον αιώνα τούτων των μηχανικών καλλιεργικών, της μαζικής παραγωγής,
στον αιώνα τούτο των διαστημικών άθλων, των ασυλλήπτων στο ανθρώπινο μυαλό, στον αιώνα τούτο της πλειάδος των συστημάτων διακυβερνήσεως του ανθρώπου, νομίζω και θα προσπαθήσω να σας κάνω να συμφωνήσετε μαζί μου ότι βασίλισσα πιο στρογγυλοκαθισμένη στον πλανήτη μας, με σκελεθρωμένο απέσιο σκύπτρο μπροστά της από την πείνα, δεν υπάρχει. Σήμερα η ανθρωπότητα πεινάει. Και αν και η προσπάθειά μου, ξέρω, είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη σε αποτυχία, γιατί μου λείπει η φαντασία, μου λείπουν τα σχήματα, μου λείπουν τα επιχειρήματα με τα οποία θα μπορούσα να σας οδεύσω και να σας πάω στην πραγματικότητα τούτη, εν τούτης λέγω, θα προσπαθήσω να σας δώσω ένα σκίτσο απόψε. Μιας ανθρωπότητας η οποία πεινάει και πεινάει υπό διτή έννοια. Πεινάει σωματικά και πεινάει πνευματικά. Και αφού αυτό το επιχειρήσω, θα σας προσκαλέσω όλοι μαζί να σκύψουμε σε αυτό το παράδοξο φαινόμενο της εποχής μας, να το ερευνήσουμε, να προβληματιστούμε σε ένα γιατί η ανθρωπότητα πεινάει και ίσως συμπερασματικά να φτάσουμε σε ένα μήνυμα προσωπικό για τον καθένα μας. Οι πληροφορίες, όχι μην νομίζετε που κουράστηκα, ότι έτρεξα σε εγκυκλοπαίδειες, σε βιβλία, σε παροχημένες εποχές. Τα στοιχεία τα οποία θα σας αναφέρω είναι όλα παρμένα από τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο της εβδομάδος που λύγει αύριο. Και οι πληροφορίες είναι οι εξής. Η βασίλισσα πείνα στο φυσικό βασίλειο, στη φυσική ζωή του ανθρώπου. Τα 2,5 τελευταία χρόνια στο Μπαγκλαντές ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 400.000 άτομα, σε σημείο που η υποσυτιζόμενη αυτή χώρα να έχει σήμερα καθημερινό φαινόμενο τους οδοκαθαριστάς να μαζεύουν τα πτώματα των ανθρώπων που πεθαίνουν το βράδυ της πείνας στους δρόμους. Στις Ινδίες διαβάζουμε, σπάνια θα βρείτε δέντρα που να έχουν φύλλα, φυλώματα. Γιατί τα φύλλα τα έφαγαν οι άνθρωποι. Σε μια βασανιστική πείνα η οποία τους βασανίζει και επειδή με αυτό δεν πέτυχαν να ικανοποιήσουν και να σβήσουν την πείνα τους, οι οικογένειες ολόκληρες διαβάζουμε αυτοκτονούν οικογενειακώς για να απολυτρωθούν από το φάσμα της πείνας. Στην Κίνα, μια 20ετής κοινωνική επανάσταση επέτυχε να στείλει δορυφόρους στο διάστημα, όχι όμως και να φορτάσει τα πεινασμένα στομάχια 700 εκατομμυρίων Κινέζων. Στο Τσάντ, είναι ένα καινούριο κράτος στη Βόρειο Αφρική, 8 χρόνια ανομβρίας προκαλούν τέτοια πείνα, ώστε οι γιατροί του ΟΗΕ, των υπηρεσιών του ΟΗΕ, που πηγαίνουν να μπολιάσουν τα παιδιά που πεθαίνουν από την διφθερίτιδα, αντιμετωπίζουν την άρνηση των γονέων που λένε όχι, αφήστε τα παιδιά μας να πεθάνουν από την διφθερίτιδα παρά να πεθάνουν μπροστά μας από την πείνα. Στη Δυτική Βενγκάλη, 15 εκατομμύρια άνθρωποι τρώνε πτώματα ζώων που πέθαναν, σώθησαν από την ανομβρία στην προσπάθειά τους να επιζήσουν. Αλλά μια άλλη σελίδα, στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, 250.000 νεύροι, στην καρδιά της κατεξοχήν καταναλωτικής χώρας της Αμερικής, ζουν σε μια τρομακτική και απερίγραπτη απαθλίωση. Και τούτο,
χωρίς να μνημονεύσουμε τη Βιάφρα, την Γκάμπια, το Μάλι, τη Μαυριτανία, τη Σενεγάλη, την Ιγυρία, την Αιθιοπία και τη Βραζιλία. Που πού να ξέρα ότι αποτολμώ το δράμα τους να το τυλίξω στην απλή μνημόνευση της χώρας τους. Σε 100 υπανάπτυκτες χώρες του κόσμου, εφέτος θα πεθάνουν της πείνας 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι στατιστικές αυτές. Σε 100 υπανάπτυκτες χώρες του κόσμου, εφέτος θα πεθάνουν 10 εκατομμύρια άνθρωποι, εκ των οποίων άνω των 75% είναι παιδιά κάτω των 5 χρόνων. Και κάτι άλλο. Ο καθηγητής της παιδιατρικής ενός πανεπιστημίου είπε για τη χώρα του υπεύθυνα ότι 3.000 νεογέννητα πεθαίνουν κάθε χρόνο από έλλειψη ειδικής περιθάλψεως, η οποία βρίσκεται σε πρωτόγονη κατάσταση στην Ελλάδα. Είναι ο καθηγητής Κασίμος. Στο σεμινάριο του περασμένου Σαββατοκύριακου είπε ότι 3.000 νεογέννητα στην Ελλάδα πεθαίνουν το χρόνο από έλλειψη ειδικής περιθάλψεως. Επίσης, ο ίδιος καθηγητής, με τα υπεύθυνα χείλη του λέει, μεγάλος αριθμός νεογνών, για τους ιδίους λόγους, έλλειψη ειδικής περιθάλψεως, μένουν πνευματικά και σωματικά ανάπηρα. 1974 μετά Χριστό. Προοπτικές. Υπάρχουν βάσιμες ελπίδες τουλάχιστον να βελτιωθεί η εικόνα. Όλοι οι ιονοί είναι δυσίωνοι, πλην ενός. Πρώτον, η έκρηξη του πληθυσμού θα χειροτερέψει την εικόνα αυτή. Μας λένε οι στατιστικές του ΟΗΕ ότι 200.000 άτομα γεννιούνται την ημέρα στον κόσμο, που σημαίνει 2,5 ψυχές σε κάθε τικ και άλλες 2,5 σε κάθε τακ του ορολογίου. Ή 75 εκατομμύρια ψυχές προστίθενται στον πληθυσμό της γης κάθε χρόνο. Έτσι που τα περίπου 4 δισεκατομμύρια των ανθρώπων το 1974, σε 35 χρόνια θα διπλασιαστούν, θα γίνουν 8 δισεκατομμύρια. Το χειρότερο δε, ότι αυτή η έκρηξη του πληθυσμού είναι μεγαλύτερη εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη φτώχεια και η λιγότερη ανάπτυξη. Στην Αμερική, λόγου χάρη, ο πληθυσμός αυξάνει σε ποσοστό 0,6%. Στην Ινδία, όμως, αυξάνει κατά 2,2% και στην Νοτιοανατολική Ασία κατά 2,6%. Πράγμα που σημαίνει ότι το 2000 μετά Χριστόν η Ινδία, που έχει σήμερα 600 εκατομμύρια πεινασμένους κατοίκους, θα έχει 1.200.000.000 πεινασμένους κατοίκους. Δεύτερος δυσίωνος ιονός, το κλίμα. Δεν ξέρω γιατί, δεν είμαι ειδικός επιστήμων στα θέματα τούτα, αλλά κάποιος Μπράιζον, ενός πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Μελετών του Περιβάλλοντος, μας λέει ότι το κλίμα της γης αλλάζει προς το χειρότερο και αρχίζει περίοδος χαμηλής παραγωγής τροφίμων. Η γη θα δίνει όλο και λιγότερο, όλο και λιγότερο. Σε μια εποχή που υπάρχει έκρηξη πληθυσμού και σε μια εποχή που σε 35 χρόνια θα διπλασιαστεί ο πληθυσμός της γης. Τρίτον, η κρίση του πετρελαίου. Η κρίση του πετρελαίου δεν είναι μια κρίση μεταξύ Αράβων και Ισραήλ. Είναι κρίση επιβιώσεως εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυξήθηκε, όπως ξέρετε, τρομακτικά το κόστος των μηχανικών καλλιεργειών, όπως επίσης και το κόστος της διακινήσεως των αγαθών και των εμπορευμάτων. Και ακόμα,
Η έλλειψη του πετρελαίου φέρνει συντριπτική έλλειψη λιπασμάτων. Για κάθε ένα δολάριο που θα έδινε το Μπαγκλαντές φέτος για να αγοράσει λιπάσματα, του χρόνου θα δώσει 5 και τον άλλο χρόνο θα πρέπει να δώσει 10. Η θάλασσα, στην οποία όλοι οι επιστήμονες είχαν στηρίξει πολλές ελπίδες, το πλανκτόν της θαλάσσης, ο άλλος πλούτος των θαλασσών, και από εκεί έχουμε άσχημα μηνύματα. Η ενάλιος πανής, όλα εκείνα που θα μπορούσε η θάλασσα να μας δώσει για να προλάβει την έκρηξη του πληθυσμού και την απαθλίωση και την πείνα, μας λέγεται ότι η φοβερή ρύπανση των υδάτων και οι σύγχρονοι μέθοδοι αλληλείας έχουν φέρει σαν ησυχία τους επιστήμονες. Ακόμα στο Περού και στη Χιλή, που ζούσαν βασικά από την αλληλεία της σαρδέλας που γινόντουσαν μετά ιχθυοτροφές, δεν βρίσκουν στα χωρικά τους ύδατα, εξού και τα παγκόσμια συνέδρια για τα χωρικά ύδατα και τα λοιπά, δεν βρίσκουν πια σαρδέλα. Και τούτη είναι μια εικόνα μόνο. Είναι η πείνα, η βασίλισσα πείνα στο φυσικό βασίλειο, στη φυσική σφαίρα, στο υλικό σύμπαν. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πείνα. Πείνα πνευματική. Που η εικόνα εδώ είναι ακόμη πιο αποθαρρυντική. Μόνο που δεν έχω την ευχέρεια να κάνω δειγματοληψία από γεωγραφικές περιοχές. Εν τούτης θα προσπαθήσω να την προσδιορίσω. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που ποτέ τους δεν άκουσαν για το ψωμί της ζωής, για το ψωμί του Θεού, για τον Χριστό. Άνθρωποι ξεχασμένοι από έναν πολιτισμό που ψάχνει το φεγγάρι και πλησιάζει τον Κρόνο, αλλά ακόμα δεν άνοιξε τα δωμάτια του ίδιου του σπιτιού. Έτσι που να υπάρχουν οι Αραπόστολοι σαν το Μακρύ κι άλλους, που πάνε στη ζούγκλα και στους ανθρωποφάγους, μήπως μπορέσουν να τους δώσουν το ψωμί της ζωής, το ψωμί του ουρανού. Υπάρχουν αυτοί που ποτέ τους δεν άκουσαν. Υπάρχουν εκείνοι που δεν τους επετράπει να ακούσουν. Εγκλωβισμένοι, με απαλωτριωμένη την προσωπικότητά τους, σε καθεστώτα τα οποία κομπορημονούν και διαπληκτίζονται και κόπτονται περί δημοκρατιών. Δημοκρατιών τέτοιων που δεν επιτρέπουν στους υπηκόους, στους πολίτες των, να ακούσουν το μήνυμα του Ευαγγελίου, να μάθουν ότι υπάρχει ψωμί πνευματικό. Υπάρχει εκ τρίτου μια κατηγορία εκείνων που δεν θέλησαν να ακούσουν, που δεν θέλησαν να γνωρίσουν, γιατί για αυτούς είτε ο Θεός απέθανε κατά τη σύγχρονη σε εισαγωγικά θεολογία, είτε ο Θεός είναι μια υπόθεση των αποτυχημένων μιας ξεπερασμένης εποχής. Για να μην πω και για μια άλλη κατηγορία, για την κατηγορία εκείνων οι οποίοι εμπορεύτηκαν το ψωμί της ζωής, το ψωμί του ουρανού και έγιναν το εκκλησιαστικό καταστημένο διαμέσου των εποχών, μονολυθικός και ασυγκίνητος κλήρος και ιερατείο. Αποτέλεσμα, μια ασίγαστη πείνα ψυχής, που αν μπορούσαμε να νιώσουμε την πρόσκληση του Χριστού, υψώσατε τους οφθαλμούς σας και δείτε πιο πέρα και πιο μέσα από την επιφάνεια, θα βλέπαμε σε εκείνο το κυνηγητό της σάρκας μιας εποχής που θα μείνει στην ιστορία σαν ατομική, μα περισσότερο σαν σεξουαλική, σε εκείνο τον ύλιγκο της ταχύτητος στον Θεό των τροχών, σε εκείνο το καταναλωτικό πάθος για το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα, στο λαβύρινθο των σούπερ μάρκετς, σε εκείνον τον μαμονά του χρήματος,
σε εκείνη τη σαστισμένη νεολαία μας, στο χυπισμό, στον drop out, στην αγωνία της, σε εκείνα τα εγκλήματα και σε αυτές τις αυτοκτονίες που διαβάζουμε κάθε μέρα, σε εκείνα τα μυρολόγια, ανοίξτε τηλεόραση, ανοίξτε ραδιόφωνο. Ναι, επιτρέπετε, δεν απαγορεύετε, αλλά ανοίξτε και τα μάτια σας να ακούσετε τι τραγουδάει η νεολαία και πώς μυρολογάει, γιατί πεινάει. Γιατί έχει μέσα της μια σίγαστη πείνα για το ψωμί του ουρανού, για το ψωμί του Θεού, για το ψωμί της ψυχής. Και όλα τούτα συνθέτουν μια εικόνα κάτω από την οποία λεζάντα μπορούσε να μπει. Ο άνθρωπος επιθυμεί να γεμίσει την ψυχή του από τα ξυλοκέρατα που τρώνε οι χείροι. Ο άνθρωπος, έχοντας χάσει τον προσανατολισμό του, τον χορτασμό του, κατέβηκε στο επίπεδο του κτίνους και είναι ο άσωτος του σύμπαντος του Θεού. Πρόπτικες, και εδώ όχι πιο ευίωνες από την πρώτη πείνα. Γιατί αν εκεί υπάρχει έκρηξης πληθυσμού, εδώ υπάρχει έκρηξης ηλισμού. Ο άνθρωπος, αντί να τίνει σε μια πνευματοποίηση, βυθίζεται σε μια αποτροπιαστική υλοποίηση, ώστε να έχει πάψει να πιστεύει ότι έχει οντότητα άλλη εκτός από το σαρκείο. Και το χειρότερο, αυτό συμβαίνει όχι στις υποανάπτυκτες χώρες, αλλά στις λεγόμενες ανεπτυγμένες και πολιτισμένες. Το κλίμα εκεί, το κλίμα και εδώ, ενώ το κλίμα της γης αλλάζει προς το χειρότερο, όμοια ακριβώς και στην κοινωνία των ανθρώπων. Αυξάνονται οι άνθρωποι, αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται και ο ατομικισμός του ανθρώπου και το αίσθημα της μοναξιάς του ανθρώπου, του ανθρώπου ο οποίος συμπιέζεται και συμπλέκεται και συνθλίβεται από την αυτογνωσία ότι δεν αποτελεί πια προσωπικότητα, αλλά ένα νούμερο σε μια κοπαδοποίηση της εποχής μας. Η κρίση των καυσίμων εκεί, αλλά και εδώ. Γιατί μας λένε οι Άγιες Γραφές ότι ακόμη και εδώ, όταν θα φτάσει μια εποχή και έφτασε, που οι άνθρωποι θα ζουν σε ένα σύνδρομο νευρώσεων, καρκίνων, καρδιοπαθειών, όλα τούτα θα είναι απότοκα μιας πτώσεως του θερμομέτρου της αγάπης. Της αγάπης η οποία θα έχει ψυγεί εις τις σχέσεις των ανθρώπων. Και όπως στην πείνα τη φυσική η θάλασσα ήταν μια ελπίδα, έτσι και εδώ. Μια εκκλησία που θα μπορούσε να αποτελεί μια ελπίδα. Δυστυχώς φτιάχνει μια απογοητευτική διάψευση. Όπως η θάλασσα μολύνθηκε εκεί, έτσι και η εκκλησία μολύνθηκε εδώ. Λιγόστεψε απελπιστικά την προσφορά της και ζει το μορανθίσετε του άλατος. Και ζει το ουέ, ότι τους θέλοντας να εισέλθουν εμποδίζεται. Ποιος φταίει όμως για όλα αυτά? Ποιος φταίει για την πείνα, την σωματική, για το ψωμί που λείπει από το τραπέζι? Ποιος φταίει για το ψωμί το πνευματικό που δεν υπάρχει και δεν είναι προσιτό σε πολλούς? Ποιος φταίει? Στην τηλεόραση αργά κάποιο βράδυ θαρώ, είδα κάποιον 95-96 χρόνων που τον ρωτούσαν για τα ποίηματά του. Είναι αυτός που έγραψε «Ποιος φταίει, ποιος φταίει, κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πει ακόμα». Αλλά τόσο αγνωστικιστής δεν θέλει να είναι ο μιλητής της βραδιάς. Ούτε θέλει να δανειστεί τα λόγια του ίδιου του ποιητή όταν μετά ξεσπάει και λέει «Φταίει ο Θεός που μας μισεί». Όχι. Ο Θεός που έδωσε το σώμα και τις ανάγκες τις υλικές μας προσέφερε άφθονο το υλικό ψωμί.
Ο Θεός, ο οποίος μας έδωσε ψυχή και ανάγκη χορτασμού της ψυχής, μας προσφέρει τον εαυτόν Του σαν το ψωμί της ζωής. Θέλετε αποδείξεις? Διαβάστε μέσα από τις Άγιες Γραφές, λόγω χάρη ψαλμός, ρο δέλτα, για να δείτε πώς εκείνος είναι που εξαποστέλει, που ανοίγει το χέρι Του, που χορταίνει, που αναδίδει, που μεριμνά. Και όπως κάποιος πολύ πετυχημένα επιστήμων της εποχής μας, των ημερών μας, είπε, το πρόβλημα της πείνας δεν θα έπρεπε να υπάρχει, αφού μόνον το 10% του εδάφους της γης καλλιεργείται. Γιατί δεν καλλιεργείται το υπόλοιπο? Θα μιλήσουμε αργότερα. Αφού ακόμα ο Θεός στην πανσοφία Του, στην προβλεπτικότητά Του, έδωσε ζωτικών χώρων αρκετών, αφού και σήμερα με τα 4 τρισεκατομμύρια ψυχές, ξέρετε, ο μέσος όρος είναι 28 άνθρωποι κατά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Κατά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Υπάρχει το υλικό ψωμί. Υπάρχει και το πνευματικό, το οποίο, επειδή είναι τόσο απαραίτητο όσο το υλικό, ακόμη θα έλεγα πιο απαραίτητο, το πρόσφερε ο Θεός δωρεάν. Έλθετε οι πεινώντες, οι διψώντες, οι μη έχοντες αργύριο, έλθετε, αγοράστε δωρεάν. Υπάρχει το πνευματικό ψωμί, αφού το μήνυμα για τούτη τη θεϊκή προσφορά είναι τυπωμένο σε 1500 γλώσσες και σε τιμή που ένας ζητιάνος με το μεροκάματο της ημέρας να μπορεί να το πάρει. Υπάρχει το πνευματικό ψωμί, γιατί η απόκτηση αυτού του πνευματικού χορτασμού δεν έχει καμιά κοστολόγηση, καμιά διαδικασία, αλλά προσφέρεται εις εκείνον ο οποίος με μετάνοια και πίστη θα το ζητήσει. Ο Θεός, ο Δωτήρ, ό,τι ήταν δυνατόν να δώσει, το έδωσε. Το έδωσε άφθονα, το έδωσε δωρεάν, το έδωσε τόσο απλόχερα, ώστε θα το έδωσα. Τότε λοιπόν, αν δεν φταίει ο Θεός, ποιος φταίει? Πριν απαντήσουμε, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι σήμερα στον πεινασμένο πλανήτη μας υπάρχουν 4 κατηγορίες ανθρώπων. Εκείνοι που πεινάνε στο σώμα και πεινάνε και στην ψυχή. Είναι πάρα πολλοί. Δεύτερον, εκείνοι που είναι χορτασμένοι στο σώμα αλλά πεινασμένοι στην ψυχή. Τούτοι είναι πολλοί. Υπάρχουν εκείνοι που είναι πεινασμένοι στο σώμα αλλά χορτασμένοι στην ψυχή. Αυτοί είναι λίγοι. Και είναι εκείνοι που είναι χορτασμένοι στο σώμα και χορτασμένοι και στην ψυχή. Και είναι πολύ λίγοι. Κατ' ντρέπομαι, σε αυτούς είμαι κι εγώ. Και ίσως και εσύ. Η πρώτη κατηγορία, εκείνων που είναι πεινασμένοι στο σώμα και πεινασμένοι στην ψυχή, χοντρικώς θα έλεγαμε, τουλάχιστον αποτελούν τα 2/3 της ανθρωπότητας. Γιατί και πάλι, κατά στατιστικές του ΟΗΕ, σήμερα το 1/3 της οικουμένης χορτάνει ψωμί, το 2/3 πεινάει και το 3/3 λιμοκτονεί. Άρα τα 2/3 του πληθυσμού της γης πεινάνε στο σώμα και αναμφίβολα πεινάνε και στη ψυχή. Η τρίτη κατηγορία, εκείνη που είναι πεινασμένη στο σώμα αλλά χορτασμένη στη ψυχή, είναι ένα οξύμορο, έσω εκκλησιαστικό θα έλεγα, φαινόμενο που ακέραιη την ευθύνη του φέρνει η τέταρτη κατηγορία, για την οποία θα μιλήσω λίγο αργότερα. Μένουν συνεπώς 2 κατηγορίες. Εκείνοι που είναι χορτασμένοι στο σώμα και πεινασμένοι στη ψυχή, και εκείνοι που είναι χορτασμένοι στο σώμα και χορτασμένοι και στη ψυχή. Ας τις επισκεφτούμε. Η πρώτη θα την ονομάσω, όχι εγώ, την ετικέτα την έβαλε ήδη η εποχή μας, είναι η καταναλωτική κοινωνία.
Ποια είναι αυτή η καταναλωτική κοινωνία? Είναι η κοινωνία μας. Είναι η κοινωνία των σούπερ μάρκετ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος επισκέπτεται έναν τέτοιο ναό της Κιλίας και αφού περιδιαβάσει και δει τα 101 είδη τυρού και λοιπά και λοιπά, μπορεί να βγει έξω αλλά φρωμένο στο πορτοφόλι του κατά 2.000 δραχμές και να δει τη γυναίκα του και να τον δει η γυναίκα του και να πούνε μεταξύ τους 2.000 δώσαμε και νομίζω ότι όλα αυτά που πήραμε να έλειπαν πάλι δεν θα πεινούσαμε, πάλι δεν θα νιώθαμε στέρηση. Αυτό σημαίνει η καταναλωτική κοινωνία με χαρακτηριστικό της απάνθρωπο και τρομακτικό της σπατάλη. Πριν ελάχιστα χρόνια, στο κατάστρωμα ενός πλοίου στην Αλεξάνδρεια, στο λιμάνι, έβλεπα να πετούν τα ποφάγια των καλοζωισμένων επιβατών και μια πένθυμη λιτανία από ρακένδυτα παιδιά να πολεμάνε μεταξύ τους ποιος να αρπάξει τι και να φάει. Αλλά δεν είναι ανάγκη να πάμε εκεί. Πηγαίνετε σε ένα οποιοδήποτε κέντρο, σε ένα οποιοδήποτε εστιατόριο απόψε και θυμηθείτε όταν δείτε τη σπατάλη, την τρομακτική, την άσκοπη, την απάνθρωπη, ότι 15 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βενγκάλη τρώνε πτώματα ζώων για να επιζήσουν. Η καταναλωτική κοινωνία έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό, την αναλγησία. Είναι άπονη αναλγησία. Στο Τέξας διάβαζα και αλλού, σκοτώνουν κατά χιλιάδες τα μοσχάρια και τα θάβουν στο χώμα για να μην πέσει η τιμή. Το ίδιο δε σε άλλες χώρες γίνεται στα Σπαρτά, στις Τιμονιές, ή χωράφια αφήνονται ακαλλιέργητα για να μην φτηνίνει το ψωμί. Επευκαιρία, 70 λεπτά σε λίγο ακριβένει εδώ. Όταν το 1/3 της γης λιμοκτονεί. Η καταναλωτική κοινωνία δεν τράπηκε με το στόμα κάποιου. Έχω τον πειρασμό, αλλά στον αφήσω στην ανωνυμία. Μεγάλου πολιτικού, με ερωτηματικό των ημερών μας, να πει γιατί οι Άραβες μόνο να χρησιμοποιούν το πετρέλαιο για πολιτική. Φοβούμαι, είπε, ότι σε λίγο και τα σιτηρά και τα τρόφιμα θα χρησιμοποιούνται για την πολιτική. Κι αν η χούντα σε μια χώρα δεν πέφτει, τότε το σιτάρι δεν θα έρθει. Τότε ο πληθυσμός της θα πεθάνει της πείνας και θα διπλωμλώσα η αποστέρηση των τροφών. Φοβούμε δε ότι η γενιά μας δεν θα αργήσει να δει και αυτό το φαινόμενο. Ακόμα η καταναλωτική κοινωνία είναι μια κοινωνία που για τον πολιτισμό, τη σπατάλη, την επίδειξη, τον πόλεμο χρησιμοποιεί τα 3 τελευταία αεροπλάνα που έριξαν οι Άραβες. Εστίχησαν 47 εκατομμύρια δολάρια ή 1.400.000.000 δραχμές ή αν δεν σας λέει αυτό πολύ, σημαίνει 300 εκατομμύρια καρβέλια ψωμί. Και επειδή η περιφέρεια

της γης στον ησημερινό είναι 40.076.594 μέτρα, σημαίνει ότι αν τα καρβέλια που θα παίρναμε με το αντίτιμο των τριών αεροπλάνων τα βάζαμε το ένα μετά το άλλο, θα ζώναμε 2,5 φορές την επιφάνεια της γης. Και ακούγεται το παράπονο του Θεού. Γιατί, άνθρωποι, σπαταλάτε τα αργύριά σας, όχι για ψωμί, και τον κόπο σας, όχι για χορτασμό. Άνθρωποι, δια της αγάπης υπηρετεί το ένας τον άλλον. Ηρεμοί, εάν αλλήλους δάχνετε και κατεστίετε, βλέπετε, μη υπαλλήλων αναλωθείτε. Ο Θεός, λοιπόν, δεν μας δίνει το ψωμί. Ή εμείς πετάξαμε το ψωμί του Θεού στα φαρμακόφυλλα του εγωισμού και του πολέμου για να το φάνε και να στραφούν εναντίον μας και να μας δαγκώσουν. Αλλά δεν φταίει μονάχα η καταναλωτική κοινωνία. Φταίει και κάποια άλλη κατηγορία, αυτή η τέταρτη. Η ελάχιστη, η πολύ λίγη, που είναι χορτασμένη και στο και στη ψυχή. Και επειδή ο πνευματικός χορτασμός φαίνει στη σκέψη σου την Εκκλησία, ναι, θα την παραδεχθώ, αλλά θα μου επιτρέψεις να την ονομάσω καταναλωτική Εκκλησία. Σου αρέσει ο όρος? Όχι, και εμένα. Αλλά είναι αληθινός. Η Εκκλησία είναι καταναλωτική μέσα σε μια καταναλωτική κοινωνία. Και ζει στο κλίμα εκείνο που ήδη οι Άγιες Γραφές προφητικά μας έδωσαν για καιρούς σαν και τούτους. Πλούσιος είμαι και πεπλούτηκα και ουδενός χρειαν έχω. Και λέει αλήθεια. Γιατί ο χριστιανισμός είναι πλούσιος. Δεν διώκεται όπως διωκόταν τότε στα αμφιθέατρα, μέσα στις κατακόμβες. Η Εκκλησία έχει άνετες και θερμενόμενες αίθουσες για τα κηρύγματά της και τις δραστηριότητές της. Έχει πλούσια με αυθονία καρικευμάτων κηρύγματα. Έχει εσωεκκλησιαστική δραστηριότητα, εκείνα καταγόνιστη, και ποικίλη και χορταστική. Έχει χριστιανική φιλολογία πλουσιωτάτη. Έχει συνέδρια και ψυχαγωγίες αυθονότατες. Έχει γνώση που κάνει το παιδί του Κυριακού ή κατηχητικού να είναι ένας μικρός πάπας. Έχει ιεραρχία δεδηλωμένη ή ανομολόγητη με πλούσιους τίτλους. Και επειδή η Εκκλησία είναι ένας χώρος γνωριμιάς, υπάρχει εκεί μέσα και το βόλεμα. Βολεύεται ο άλλος. Και όλα αυτά οι μαθητές εκείνου που πλούσιος ον επτόχευσε για να γίνει ο άρτος της ζωής για μας. Όλα αυτά οι συμμαθητές εκείνου ο οποίος είπε εγώ γαρίδιστα δαπανίσω και εκδαπανίσομαι για σας. Η καταναλωτική εκκλησία ή άλλως η εκκλησιαζομένη εκκλησία. Εκείνη που δεν προβληματίζεται, που δεν αγωνίζεται, που δεν οραματίζεται το όραμα ενός κόσμου που πεθαίνει χωρίς ψωμί υλικό και χωρίς ψωμί πνευματικό. Κάποτε στην Αμερική, για αυτό το παράδοξο, έγινε μια μελέτη, μια στατιστική και ρωτήθηκαν διάφοροι διευθυντές εφημερίδων, οργανισμών κλπ. Ποια είδηση θα ήθελαν καταπληκτική να βάλουν την άλλη μέρα στις εφημερίδες τους, κάποια εφημερίδα, που να είναι μια είδηση που θα αναστατώσει τον κόσμο και θα φέρει στον κόσμο τα καλύτερα. Αν ήμουνα σε αυτόν τον διαγωνισμό, αδίστακτα θα έλεγα. Θα ήθελα αύριο να διάβαζα στην εφημερίδα ή να έβλεπα στην τηλεόραση ή να άκουγα στο ραδιόφωνο ότι η καταναλωτική κοινωνία και η καταναλωτική

να το κάνει γρήγορα για να σώσει τον κόσμο και να σωθεί και η ίδια και η ύπαρξή της. Πρέπει η Εκκλησία να θυμηθεί εκείνον που μια ολόκληρη μέρα έτρεφε με τον άρτο της ζωής 5.000 πεινασμένες ψυχές και το δειλινό της ίδιας ημέρας δεν αρνήθηκε στους ίδιους αυτούς να δώσει το ψωμί της γης. Να θυμηθεί εκείνον που γιάτρεψε όχι μόνον πληγές ψυχών και καρδιών, αλλά και πονεμένα και αρρωστισμένα σώματα. Μακάριος εκείνος που πορεύεται στο δρόμο της υπηρεσίας βαστώντας το ψωμί του ουρανού στο ένα χέρι και το ψωμί της γης στο άλλο χέρι. Είναι ίσως ο μόνος σωστός εργάτης της ανθρωπότητος. Έτσι νομίζω που φτάνουμε σε κάποιο μήνυμα. Εάν τον πλατεί εκείνο κύκλο της καταναλωτικής κοινωνίας και της καταναλωτικής εκκλησίας, τον σφίξουμε και τον μικρύνουμε και τον περιορίσουμε και τον περιορίσουμε, μπορεί να φτάσει να χωρέσει απόψε μόνον σε και την προσωπική σου ευθύνη και το υπεύθυνο ρόλο σου. Είναι ένα μήνυμα απόψε για σε και για με που είναι ένας κόλαθος στην εποχή μας και το μήνυμα τούτο είναι συγκλονιστικό. Αν είχα δραματικότητα τόνου και ύφους να μπορούσα να τον υπογραμμίσω, εμφατικά να τον μεταδώσω, το μήνυμα είναι απόβαλε την καταναλωτική νοοτροπία από το χώρο της κοινωνίας σου και από το χώρο της εκκλησίας σου. Ο καταναλωτικός άνθρωπος στο ύστερο είναι μια γούρνα με αποτελεματωμένο νερό που είναι και άχρηστο και επικίνδυνο. Μοιράσου με τον διπλανό σου το ψωμί της γης όσο έχεις και το ψωμί του Θεού που σου προσφέρεται άφθονο για να το μεταδώσεις. Κράτησε στα χέρια σου ή τουλάχιστον φιλοδόξησε να κρατήσεις το Ευαγγέλιο και το ψωμί, το μήνυμα και το φάρμακο, τον άμβονα και την υπηρεσία, το φυλάδιο και τον επίδεσμο. Θα πεις, οι άλλοι όμως, εποχή να αφήσουμε τους φαρισαϊσμούς. Η ανθρωπότητα δεν αποτελείται από τους άλλους. Η ανθρωπότητα αποτελείται μονάχα από δύο ανθρώπους. Και αυτοί είναι εσύ και εγώ. Και αυτή η ανθρωπότης είναι απόψε παρούσα στην εκκλησία τούτη και μπροστά στον Θεό. Και χωρίς υπερφυγές. Απόψε είναι η ώρα της μεγάλης μας ευθύνης. Η ώρα να μετουσιωθούμε από τη χρυσαλίδα εκείνη που αναπαυτικά κοιμάται μέσα στο κουκούλι της σε έναν άγγελο με φτερά, με κάποιον που τρέχει για να μοιράσει το ψωμί της γης και το ψωμί του ουρανού. Ξέρω απόψε τα λόγια μου ίσως ακούγονται κάπως παράξενα στην ακοή σου. Και ίσως πεις ο Μιλτιάδης λοξοδρόμησε σε εκείνο που λέγεται κοινωνικό Ευαγγέλιο. Είναι κοινωνικό Ευαγγέλιο. Είναι σωστό Ευαγγέλιο. Γιατί όσο υπάρχουν πεινασμένα στομάχια και πεινασμένες ψυχές, η καταναλωτική νοοτροπία, είτε κοινωνική είτε εκκλησιαστική, στοιχειοθετεί αναμφίβολα μια αμαρτία στη μορφή κακουργήματος. Και από αυτή τη φοβερή ευθύνη η ομιλία τούτη θέλησε με τη βοήθεια του Θεού να σε ελευθερώσει.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος εράφει στον Τίτο, στο πρώτο κεφάλαιο, άφησε ότι όταν θα βγάλεις ανθρώπους στην Κρήτη και θα τους τοποθετήσεις ως πρεσβυτέρους, πέραν και ανεξαρτήτως των άλλων και λοιπόν ιδιωτήτων που πρέπει να έχουν, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι προσκεκολλημένοι εις των λόγων της αληθείας, στην καλή διδασκαλία, στην υγιένουσα διδασκαλία, στον πιστόν λόγο. Τι σημαίνει προσκεκολλημένοι? Όχι να το ξέρουνε. Να ξέρουνε την αλήθεια, το λέει παραπάνω. Δεν θα φύγουν από εκεί. Η μεγάλη ζημιά η οποία εγένετο εις το διάβα της ιστορίας εκ μέρους ανθρώπων αναμφισβήτητα πιστών και καλοπροαιρέτων. Το σφάλμα το οποίο να θελήσουν να παρακολουθήσουν τα τότε φιλοσοφικά ρεύματα και να τα αντικρούσουν με τη Βίβλο. Θα ξέρετε καλύτερα όλοι από μένα πόση ζημιά έκαμε στην υπόθεση της Αγίας Εκκλησίας μια πιστή αφιερωμένη καρδιά, ένας μεγάλος άνθρωπος, ο Θωμάς ο Ακινάτης. Αυτός έπιασε τα ρεύματα της εποχής εκείνης και τα έκαμε σκόνη. Αλλά όταν τελικά τελείωσε η μάχη αυτή, ήδη όλα αυτά τα στοιχεία είχαν επιβιώσει την Εκκλησία. Τι μου λες εμένα, λέει, η ουσία, επειδή λέει ο Χριστός έχει την αυτήν ουσία με τον Θεό και οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα, άρα θα έχουν την αυτήν ουσία με τον Ιησού Χριστό, οπότε ποια σχέση είναι με τους ανθρώπους? Πω, βάστα, λέει, με έδεσες φιόγκο, ούτε ξέρω να το ξαναπολύ, ούτε τι με ρώτησες ξέρω. Ας τα κάτω. Ξέρω για το Σταυρό του Χριστού, ξέρω για την Ανάσταση, ξέρω για το Πνεύμα. Τα άλλα δεν τα ξέρω. Λέει, είσαστε αμόρφωτοι. Ο Θεός να σε φυλάξει. Είμαι. Όχι απλώματα. Ποτέ από τα απλώματα δεν βγήκε τίποτα καλό. Πέστε μου ποιος από εσάς είχε δογματική συζήτηση και από τη δογματική συζήτηση βγήκε κέρδος? Ποτέ. Ο Απόστολος Παύλος θεωρείται μη

μια φυσιογνωμία κάτοχος ειδικής, επιστημονικής μορφώσεως στην εποχή εκείνη επάνω. Σε ιστορία, σε δογματική, σε θεολογία και σε επιστημονική οργάνωση, όπως βγαίνει από το Λόγο του Θεού. Με ειδικές πανεπιστημιακές σπουδές ειδικών επιπέδων. Όταν πήγε σε μια φιλοσοφούσα Κόρινθο και φοβήθηκε ακριβώς αυτό το πνεύμα, λέει, αυτά τα άφησα όλα που ήξερα απ' έξω. Και μπαίνω μέσα σε εσάς γνωρίζοντας ένα πράγμα, τον Ιησούν και τούτον εσταυρωμένο. Ξέρω πως για τους Έλληνες αυτό είναι μορία, αέρα. Και ξέρω πως για τους Ιουδαίους τούτο είναι σκάνδαλο. Δεν με διαβάζει. Μη μου πείτε λοιπόν ότι αυτά που θα σας πω τα ξέρετε. Το ξέρω ότι τα ξέρετε. Μόνο θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να προσεύχεστε. Τι πιστεύουμε? Τι λέει η Βίβλος? Είναι ανάγκη να ξέρουμε τι πιστεύουμε. Εμείς δεν πιστεύουμε ό,τι και όσα πιστεύουμε επειδή μας είπανε άλλοι να τα πιστεύουμε. Παίρνουμε το Λόγο του Θεού στο χέρι και λέμε, αυτό το πιστεύουμε διότι το λέει εδώ. Πώς ξεκινάμε? Ξεκινάμε από μια πρώτη αρχή. Ανοίξτε Ρωμαίους ε 17. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω για να ακούγομαι από όλους. Διότι αν και δια το αμάρτημα του ενός, του Αδάμ δηλαδή, ο θάνατος εβασίλευσε δια του ενός, πολύ περισσότερον οι λαμβάνοντες την αυθονία της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης θέλουσι βασιλεύσει εν ζωή δια του ενός Ιησού Χριστού. Από όλο αυτό το εδάφιο θα πάρω ένα σημείο. Εβασίλευσεν ο θάνατος δια του ενός. Ο Θεός δεν έφερε εις την ζωή και εις την ύπαρξη και εις το εδεμικόν εκείνο καθεστώς νεκρούς ανθρώπους, αλλά ζώντας. Ο ίδιος ο Χριστός θα μας πει εις το ΚΒ του Ματθαίου ότι ο Θεός είναι Θεός ζώντων. Δεν ήταν δυνατόν ο Αδάμ και η Εύα να είναι πνευματικώς νεκροί. Τι συνέβη? Τι έγινε? Στο ίδιο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, ακριβώς το 15, λέει, διότι αν για το αμάρτημα του ενός απέθανον οι πολλοί, πολύ περισσότερον η χάρη του Θεού και η δωρεά δια της χάριτος του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού επερίσευσεν εις τους πολλούς. Ώστε μαζί με το εδάφιο το οποίο τώρα θα δούμε μαζί, Γένεσης Β 17, Γένεσης Β 17, μιλάει ο Θεός και τους λέει, καθήν ημέρα φάγεις εξ αυτού, θέλεις εξάπαντος αποφάνει. Προς τον Αδάμ δε είπε, γράφει στο τρίτο κεφάλαιο, στο 16, 17, 18 χωρία, δεν άκουσες, αλλά αντίθετα υπήκουσες εις των λόγων της γυναικός σου και έφαγες από του δέντρου από του οποίου προσέτρεξα εις έλεγον, μη φάγεις από αυτού, κατηραμένη να είναι η γη εξαιτία σου, με λίπας θα τρως τους καρπούς της πάσας της ημέρας της ζωής σου.

ποιος είναι ο άνθρωπος, περί του τι είναι και ποιας συνεπίας θα είχε εις την ζωή του ανθρώπου η αμαρτία. Εις τον ψαλμόν γιώτα δέλτα, ψαλμός γιώτα δέλτα. Διαβάζω. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός, και μονολογεί ο ίδιος ο Θεός, σκεπτικό. Διεφθάρισαν, έγιναν δελειροί στα έργα, δεν υπάρχει πράγμα των αγαθών. Ο Κύριος διέκυψεν εξ ουρανού επί τους υιούς των ανθρώπων δια να είδη, εάν είναι τις έχουν σύνεση εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν, δεν υπάρχει πράγμα των αγαθών, δεν υπάρχει ουδε εις. Όλοι μας, όπως συμβαίνει στην μηχανική φυσική, όπου σε ένα αντικείμενο του δίδεις μία πρώτη όθηση, αλλά εν συνεχεία αυτό τούτο το αντικείμενο επιταχύνει την κίνησή του προς τα πρόσω με δική του δύναμη, έτσι και εμείς όλοι είχαμε μέσα μας εκ κληρονομικότητος την αμαρτία, αλλά εμείς οι ίδιοι είναι εκείνοι οι οποίοι την δώσαμε ειδική και μοναδική επάξηση εις ταχύτητα, διόγκωση και άπλωμα. Έτσι που κανένας άνθρωπος δεν να μην μπορεί να πει «Δεν έχω μέσα μου εκκληρονομικότητος αμαρτία». Όπως και κανένας να μην μπορεί να πει «Τι φταίω εγώ, εγώ δεν αμάρτησα, η κληρονομικότητα με όθησε εις τον αμαρτήσω». Είναι αληθές το προπατορικό, αλλά εξίσου αληθές, αλλά ουδόλως τοποθετούμενον στη σωστή του βάση, είναι ότι πέραν και ανεξαρτήτως της πρώτης οθήσεως, εμείς οι ίδιοι αμαρτήσαμε, ώστε η ευθύνη να μας βαρύνει προσωπικώς. Διότι αν μόνον εκ του προνοτορικού αμαρτήματος είχαμε αμαρτήσει, θα μπορούσαμε να πούμε «Και τι φταίω, πιάσ' τον Αδάμ και σπάσ' το κεφάλι, τι είναι εμένα, τι μου τα λες εμένα». Όχι, βλέπετε τι λέει εδώ. Ναι, έχεις μέσα σου την αμαρτία, αλλά εσύ είσαι εκείνος ο οποίος ανεξαρτήτως της πρώτης αυτής θέσεως έχεις επάυξηση μιας δικής σου αμαρτωλότητας. Αυτή είναι η υγιής γραφική τοποθέτηση. Γι' αυτό και ο Θεός ζητάει ευθύνας για αυτό το θέμα. Διότι άλλος δεν θα ζητούσε ευθύνας. Ο Δαβίδ το τοποθετεί θαυμάσια στο γνωστό εκείνο ψαλμό εξ εφορμής της Βηθαδέες. Είσαι μόνον ημαρτών. Ο δε Δανιήλ έχει μία από τις ωραιότερες προσευχές. Μοναδικής γραφειρότητα και ειλικρίνειαν περιεχομένου. Βάζει και τον εαυτόν του στη μέση. Ανομίσαμε, ημαρτήσαμε, εισεβήσαμε, εισέ ο Θεέ. Και οι πατέρες μας, αλλά και εμείς. Εις το τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, διαβάζουμε. Επαναλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος εν συνόψη όλη αυτή την αρχή την οποία σας είπα. Προειλέγξαμε και τους Ιουδαίους και τους Έλληνες ότι είναι πάντες υπό αμαρτίαν.

καθώς είναι γεγραμμένον ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέης. Δεν υπάρχει της έχων σύνεση. Δεν υπάρχει της εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλυναν, ομού εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει ο πρώτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδέης. Αλλού, τάφος ανεωγμένος είναι ο λάρινξ αυτών. Με τας γλώσσες αυτών ελάλουν δόλια. Φαρμάκιον ασπίδων υπό τα χείλια αυτών. Αλλού, αλλού, το στόμα γέμει κατάρας και πικρίας. Αλλού, στις παροιμίες, οι πόδες αυτών είναι ταχύσεις στον αχύνωση αίμα. Αλλού, ερήμωσης και ταλαιπωρία είναι στους δρόμους. Αλλού, οδόν ειρήνης δεν εγνώρισε. Αλλού, δεν είναι φόβος Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. Ψαλμός, λάμδα σίγματα φένα. Ώστε οι πάντες υποκαταδίκην. Ναι, λέει ο Απόστολος Παύλος τριαμβευτικά, για να τεθούν οι πάντες υπό χάρη. Διότι ο ίδιος ο Παύλος κάνει ένα συλλογισμό. Αν ήταν νοητόν και δυνατόν να υπάρξουν πρόσωπα τα οποία δεν θα ήσαν υπό την καταδίκη της αμαρτίας, τότε δεν θα είχαν μερίδα εις την χάρη του Ιησού Χριστού και θα μπορούσαν κάποιοι να πούνε «Επέθανε ο Χριστός, μάλιστα, κατά χάρη σε σας μπαίνει». Λέει «Μπράβο σας, καλά, καλά κάνετε». Λέει. Εμείς όμως δεν ανήκουμε, δεν τη θέλουμε τη χάρη του Χριστού, γιατί δεν έχουμε περικλειστεί στην αμαρτία. Απ! Λέω που λέτε, λέει. Όλους τους περιέκλεισε, τους συνέκλεισε ο Θεός εις την αμαρτία. Όχι ο Θεός τους έβαλε στην αμαρτία. Τους έριξα αρκετό φως για να δούνε και να σκύψουν το κεφάλι και να πούνε «Είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί». Αυτή είναι η πρώτη, αγαπητοί μου αδελφοί, η πρώτη και βασική διδασκαλία της βίβλου. Διενώθη αμαρτία, η αμαρτία εισελθούσα δημιούργησε συνθήκα θανάτου και ο θάνατος διενός επέρασε, όπως η αρρώστια, όπως η επιδημία διενός έρχεται ένα καράβι στον Πειραιά και φαίνεται τη χολέρα. Διενός περνάει σε όλους. Πάντες ήμαρτα. Δεν υπάρχει δίκαιος ενώπιον του Θεού ουδέ εις. Και η Καινή Διαθήκη θα διακρανώσει μια μεγάλη πραγματικότητα. Και ποια δικαιοσύνη εσύ μπορείς να αντιτάξεις στην χάρη του Σταυρού του Χριστού. Ήδη ο Παύλος έξω. Διότι προσπαθώντας εμείς να δικαιώσουμε εαυτούς, έκαναμε κάτι, απερίψαμε την χάρη του Σταυρού του Χριστού. Στην 6.23 διαβάζουμε. Ο μισθός, το προϊόν, η αμοιβή, ο καρπός, η συνέπεια, το αποτέλεσμα, η συνισταμένη της αμαρτίας είναι θάνατος. Το χάρισμα δε του Θεού είναι ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Όταν όμως λέει θάνατο, δεν εννοεί τον θάνατο των φυσικών. Διότι όταν είπε εις τον Αδάμ και εις την Εύα, την ημέρα που θα αμαρτήσετε εξάπαντος θα πεθάνετε, μόλις αμάρτησαν οι άνθρωποι δεν τα κακάρωσαν, δεν πεθάνανε φυσικών θάνατων. Άλλο πράγμα είναι, τι ζήσαμε στην Αιγία, κάμανε παιδιά, εγγόνια, θάψαν τα παιδιά του. Τον λέει είναι θάνατος, είναι άλλη πνευματική κατάσταση. Η αποκοπή από τη σχέσεως με τον ζώντα Θεόν εν Χριστώ Ιησού είναι, ονομάζεται
κατάστασης θανάτου. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός, τους μη έχοντας ζώσαν επαφή μαζί του, τους ονομάζει νεκρούς. Θα λέει, δεν είναι νεκρούς, λέει, χτύπα ξύλο, είμαστε μια χαρά. Λέει, είσαστε πεθαμένοι, είσαστε. Λέει, πεθαμένοι, λέει, πεθαμένοι. Όπως ένα μάτι τυφλό είναι νεκρό για τον ήλιο. Θα βλέπεις τον τυφλό και γελάει. Βάζετε, λέει, γυαλιά του ηλίου, λέει, εσύ. Δεν υπάρχει ήλιος. Υπάρχει, λέει, πού τον, δεν τον βλέπω. Είναι ο ήλιος ο οποίος δεν υπάρχει. Είναι το μάτι σου το οποίο είναι νεκρό για να τον συλλάβει. Και πολλές φορές εμείς κάνουμε το λάθος και του λέμε, έλα κάτσε εδώ να σε μάθω να δεις αν υπάρχει Θεός, δεν είμαι επιχειρήματα. Μια φορά, λέει, είχε πει ο τάδε καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο οποίος είχε πει, ωραία, αυτός δεν δέχεται την ύπαρξη του Θεού, διότι το οπτικό πνευματικό του νεύρο είναι νεκρό. Τι του λες τώρα αυτό? Ότι είπε ο καθηγητής και ο Πασκάλ. Αν προσευχούλα και είστε Ιησού Χριστέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άνοιξε του τα μάτια να δει. Με επιχειρήματα δεν γίνεται τίποτα. Οι άνθρωποι βρίσκονται μακριά από τον Ιησού Χριστόν, όχι ελλείψη επιχειρημάτων, αλλά διότι δεν ηθέλησαν. Μόλις εσύ τον πιάσεις και τον στριμώξεις στον τοίχο και του πεις, τι λες για το επιχείρημά σου, και σου πει, ήταν λανθασμένο, μη φανταστείς ότι θα γονατίσει. Θα ψάξεις να βρει άλλο επιχείρημα. Άλλο, άλλο, άλλο, άλλο. Θα τελειώσει η ζωή σου 800 χρόνια, δεν καθώς ψάχνει να βρει επιχειρήματα. Δεν θέλει. Αυτή είναι η κατάσταση της νεκρόσεως. Είμαστε νεκροί ως προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού εξαιτίας της αμαρτίας. Ήρθε ένα πυρωμένο σίδερο κόκκινο και το ακούμπησε ο διάβολος απάνω στο οπτικό μας νεύρο. Το κάψε, το τσουρούφλησε, το ενέκρωσε. Τι μου λες τώρα? Πάει, λέει, και στην εκκλησία κάπου κάπου. Και έρχεται, λέει, και στην εκκλησία. Και τι έγινε, παιδί? Είναι πεθαμένος. Κοιτάτε τους κόσμους και τα πλήθη που πάνε στην εκκλησία. Μην το χειροκροτήσετε αυτό. Εκείνοι στο μεγαλύτερο, αν μην σας πω το ολόκληρο το ποσοστό, ξέρετε ποιοι είναι. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν στον καρνάβαλο των πατρών. Ήγοι, δεν φανταστείτε ότι είναι άλλοι. Ήταν εκείνοι που πήγαν στον καρνάβαλο, ήταν από τον Άρη. Και ήγοι. Τώρα ήταν στον καρνάβαλο, μετά πήγαν στο χορό, μετά πήγανε στην εκκλησία, μετά κάμανε γλέντια και μετά μαχαιρωθήκανε στο κέντρο. Την τρίτη μέρα του Πάσχα έγινε αυτό. Ήγοι, τι νομίζει, ήγοι. Α, εάν δεν το καταλάβει ο άνθρωπος. Ο Κύριος μας από όλη την παραβολή του ασώτου θέλω να υπογραμμίσετε εκείνο που είπε. Νεκρός είναι. Δεν είναι νεκρός, ήταν, λέει, αδύνατος ήταν, δεν θες να πεις. Είτε είχε, λέει, αβιταμίνωση. Δεν είναι νεκρός, ήταν, τι αβιταμίνωση. Σε πέντε μέρες θα γίνεται καλά αυτός. Μα ήταν νεκρό, λέει, το παιδί, λέει, αφού ζούσε και περπατούσε. Ήτανε, ξέρω εγώ, λέτε, ψέματα δεν λέω. Ήτανε πεθαμένος ο άνθρωπος αυτός. Άρχισε ο θάνατος να ενεργείται μέσα του από τη στιγμή που απεκόπη και έφυγε. Και άρχισε να ξαναμπαίνει μέσα στο κύκλωμα και να απορροφάει η ικανότητα και δυνάμει ζωής από τη στιγμή που επέστρεψε στον πατέρα. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν δύο κομμάτια, οι ζωντανοί και οι νεκροί. Οι ζωντανοί αποτελούν την αόρατον παγκόσμια εκκλησία. Ποιοι είναι ζωντανοί, μόνο ο Κύριος το ξέρει. Για τους άλλους έχουμε καθήκον να κλάψουμε, να προσευχηθούμε,
Δεν είμαστε εμείς καλύτεροι από εκείνους. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Απλούστατα σε κάποια στιγμή, ενώ αυτός είπε εγώ θα μείνω στη σκιά, εσύ επήγες κάτω από τον ήλιο της δικαιοσύνης του Θεού και σε φώτισε. Θα τα πούμε. Θέλω ακόμα να δούμε από την Α Κορινθίους, Ι Ε.

Κάποια μέρα μιλάει για το φθαρτό, τούτο σώμα θα ενδυθεί αφασία. Θα είναι τότε που το θνητό τούτο σώμα θα ενδυθεί αθανασία. Και τότε θα γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη, Ισαΐας ΚΕ8. Πού θάνατε το κεντρί σου, πού άδει η νίκη σου? Το κεντρί του θανάτου είναι η αμαρτία. Πώς το κεντρί είναι η βελόνα της ενέσεως, τη σύριγγο. Η σύριγγα έχει μέσα της δηλητήριο. Αλλά αυτό το δηλητήριο είναι ένα μια σύριγγα έτσι. Πώς να μπει μέσα σου, δεν μπαίνει. Παρά μόνο διαμέσου μιας βελόνης η οποία ονομάζεται αμαρτία. Η μάρτη σας έχεις μέσα σου, ενεργείται μέσα σου ο θάνατος. Θα το δούμε αυτό ακόμα στον Ιάκωβο, στον Ιάκωβο, τον σοβαρόν Ιάκωβον.

Μάλιστα. Ο Ιάκωβος ήταν ψαράς. Και όταν γράφει, θυμάται λιγάκι και τα ψαράκια. Κανένας από αυτούς που πειράζονται δεν πρέπει να λέει ότι από το Θεό πειράζομαι. Διότι ο Θεός είναι απείραστος κακόν. Και αυτός ο Θεός κανένα δεν πειράζει. Πώς πειράζεται ο καθένας? Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας. Παρασυρώμενος και δε λεαζόμενος. Δηλαδή, δε λεαρ είναι το δόλωμα. Το δόλωμα. Όπως ακριβώς βάζει στο αγκίστρι το δόλωμα, ο διάβολος βάζει στο αγκίστρι την επιθυμία. Και την πετάει. Και επειδή ξέρει από ψαρική, ξέρετε, δεν αφήνουν το καλάνι έτσι ακίνητο, το παρασύρουν. Το τραβάνε σιγά σιγά σιγά σιγά, έτσι που να δίνει την εντύπωση ότι κινείται και το αρπάζει το ψάρι. Παρασύρεται δελεαζόμενος. Αφού η επιθυμία συλλάβει, γεννά την αμαρτία. Η δε αμαρτία εκτελεστήσα, γεννά με δύο νη τον θάνατο. Ακόμα ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή έψιλον 16 γράφει: εδώ περί αμαρτίας και λοιπά θα τα δούμε άλλη φορά. Εάν της είδη των αδελφών αυτού αμαρτάνοντα. Εδώ θέλω να μείνουμε. Ώστε η αμαρτία είναι κατάσταση.

Είναι κατάσταση. Για να το δεις τον άλλον να αμαρτάνει είναι τι. Κατάσταση. Γεγονός είναι. Συμβάνει. Η αμαρτία. Όλοι αγαπητοί μου έχουμε στη ζωή μας αμαρτήσει. Εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχουν άνθρωποι που λέει εγώ δεν έχω αμαρτήσει ποτέ. Σας έλεγα και άλλη φορά πριν χρόνια, σας το είχα πει, μια φορά μου είχε πει ένας και έχω λέει, δεν έχω κάνει τίποτα στο Θεό. Μήπως έκαψα ποτέ, λέει, τη θυμονιά κανενός. Και παιδί μου, του λέω, πω, εάν με έβαλες, του λέω, επί 6 μήνες να γράψω όλα τα αμαρτήματα σε ένα τετράδιο, αυτό θα το έγραφα. Πού το βρήκες, λέει, αυτό το αμάρτημα. Αυτός δεν είχε κάψει, φαίνεται, τα στάρια καπιανού γείτονά του. Θα ήταν από τέτοια περιοχή, αγροτική, ξέρω τη Θεσσαλία. Πού το βρήκε, αυτό δεν το είχε κάνει. Αυτό δεν το είχε κάνει, όντως. Ειλικρινής ήτανε. Και κατά τα αυτά είπε, εγώ δεν αμάρτησα. Θέλω να μιλήσω σε σοβαρούς ανθρώπους, νομίζω. Και σε μια γενική θέση του πράγματος. Θα ήθελα να ξαναμαζέψουμε τις σκέψεις μας. Τι είπαμε απόψε. Πρώτον, ο Θεός έφερε στην εδεμική κατάσταση, στον κήπον εκείνο της Εδέμ, τον παράδεισο, τον άνθρωπο με μία απόλυτον αίσθηση ελευθερίας. Θα δούμε σε άλλο μάθημα ότι η ελευθερία αυτή του ανθρώπου ουδέποτε τον εγκαταλείπει μέχρι του θανάτου. Είναι τιμή και δόξα εις τον Θεόν όπου μας άφησε την ελευθερία μας και άξιος επένου και βραβεύσεως ο άνθρωπος ο οποίος μέχρι τέλους έμεινε εν αυτό κάμνων χρήση της ελευθερίας. Δεύτερο, δια της παρακοής του ενός πάντες ημάρτησαν και η αμαρτία του ενός μπήκε μέσα σε όλο το ανθρώπινο γένος. Τρίτον, όχι μόνο εκ κληρονομικότητος έχουμε με την τάση προς την αμαρτία, αλλά και εμείς μόνοι μας εξ ιδιωτελείας και εξ ελευθερίας ανομίσαμε, ασεβήσαμε και αμαρτήσαμε. Μόνοι μας, ιδιωτελώς, το θέλεις και το κάνεις. Το ξέρεις ότι δεν πρέπει να το κάνεις και το έκανες. Όλοι οι άνθρωποι αμαρτήσαμε. Πάντες. Ο Θεός διέκυψε εξ ουρανού και δεν είδε ούτε ένα άνθρωπο δίκαιο. Εάν και ένα άνθρωπο έβρισκε δίκαιον, τότε αυτός ο δίκαιος άνθρωπος θα μπορούσε να πεθάνει υπέρ των ανώμων. Αλλά ακριβώς επειδή δεν βρέθηκε ούτε ένας, εξιδίας δικαιοσύνης να μπορέσει να παρουσιαστεί, να παρασταθεί ενώπιον του Θεού, εφτάσαμε εις την τραγωδία της υποκαταστάσεως των αμαρτωλών ανθρώπων δια του Αγίου Υιού του Θεού. Τέταρτον, η αμαρτία να τη φανταστείτε σαν τη λάβα ήρθε και μας έθαψε όλους, μας περιέκλεισε όλους. Και καθώς οι πάντες σταθήκαμε υπό το καθεστώς της αμαρτίας, χρειαζόμαστε όλοι το καθεστώς της χάριτος εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό ακριβώς ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο που θα θυμόσαστε και διαβάσαμε
χωρίζει σε δύο κατηγορίες τους ανθρώπους. Εις τους Έλληνας και υπό την έννοια Έλλην της Αλεξανδρινής λεκτικής εκείνης εποχής είναι οι μη γνωρίζοντες την δικαίωση εκ νόμου και οι Ισραηλίτες. Και οι μεν και οι δε σαν δύο κομμάτια του αυτού πορτοκαλιού ενούνται για να περικλειστούν και οι δυο υπό αμαρτία. Πόσο φρικτό πράγμα είναι η αμαρτία. Δεν μπορεί να το ξέρεις. Ούτε ο δούλος του Θεού μπορώ να το καταλάβω. Θέλω να φανταστείς ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε τυφλό. Ποτέ δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει φως, χρώμα, ξημέρωμα και δειλινό μόρ. Ποτέ. Ένα παιδάκι το οποίο ουδέποτε έτρεξε και έπαιξε, περπάτησε στη ζωή του, ποτέ δεν μπορεί να καταλάβει τι ομορφιά κρύβει όταν τώρα το καλοκαίρι τα δειλινά τα παιδιά τρέχουνε φωνάζοντας, καθώς κρύβονται και παίζουν κρυφτό τα μικρά παιδιά. Εμείς όλοι αμαρτήσαμε. Πόσο φρικτό πράγμα είναι η αμαρτία, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί είμαστε ζυμωμένοι μαζί της. Μόνο όταν κοιτάξεις επάνω εις τον σταυρό, την τιμωρία την οποία υπέστη ο Ιησούς Χριστός φέρον επί των νόμων του την αμαρτία μας, μόνο τότε θα καταλάβεις τι φρικτό πράγμα είναι η αμαρτία.

γονατίσεις απόψε στο σπίτι σου. Θα πας απόψε στο σπίτι σου και του πεις, Θεέ μου, έτσι είναι. Είμαι αμαρτωλός, μόνο εσύ το ξέρεις. Μόνο οι δυο μας το γνωρίζουμε αυτό. Και τη μάνα μου και τον άντρα μου και τον αδελφό μου και το ποινικό μητρό το γέλασα. Μόνο οι δυο μας ξέρουμε. Η λάση τίμη. Πώς θα φύγει η αμαρτία από πάνω σου. Πες μου, πώς. Για πες μου έναν τρόπο. Ουδέποτε δογμάτισα, ευχαριστώ πολύ τον Κύριο. Αλλά βρες μου έναν τρόπο να φύγει η αμαρτία από πάνω σου. Πώς. Πώς. Ο Απόστολος Παύλος λέει, αν ήταν δυνατόν να εξευρεθεί τρόπος σωτηρίας άλλος εκτός από το Γολγοθά. Άρα ο Χριστός εις μάτιν απέθανε. Εάν τολμήσεις και μου πεις, α, άλλο. Άρα υπήρχε κι άλλος τρόπος κι άλλο μονοπάτι. Τι μονοπάτι πάλι. Δεν υπάρχει άλλο μονοπάτι. Η ζωή προς την Ανάσταση περνάει από τον Σταυρό. Ευτυχισμένη καρδιά, η οποία απόψε θα το καταλάβει. Μια μιλόπετρα έχεις και ετοιμάζεσαι ενώ βουλιάζει το πλοίο να πέσεις με τη μιλόπετρα στη θάλασσα. Τι κάνεις? Με τη μιλόπετρα να πέσεις στη θάλασσα στον Ατλαντικό ωκεανό,

κατεβάσει. Δεν ξέρω με ποια ταχύτητα θα σε κατεβάσει. Κάτω στα βάθη. Θα πας με την αμαρτία σου μπροστά στο Θεό. Όταν ο Θεός έκαμε εξηλαίωση. Ω Θεέ μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ενδεχομένως να υπάρχουν μεταξύ μας ψυχές λιγότερο αμαρτωλές από άλλες ψυχές που είναι περισσότερο ενωπές. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο να μιλήσει απόψε σε όλους μας και να μας πει πως είμαστε όλοι υπό αμαρτία. Και είναι τούτη η αμαρτία που θα μας οδηγήσει κάποτε, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το πιστεύουμε είτε όχι, ο Κύριε, μακράν από το πρόσωπό σου, στο καθεστώς μιας αιωνίου απολίας. Βοήθησε απόψε κάποια καρδιά να πάει στην πηγή του αίματος, εις τα σπήλα της χάριτος, στις ματωμένες παλάμες του Υιού. Αλλά μας απολυτρώνει τίποτε άλλο εκτός από την καταχάριν θυσία του. Ευλογημένος που τον έστειλες. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθε. Βότησε η Εκκλησία των τελευταίων ημερών να πορευτεί εν αληθεία. Και τούτη την απλότητα των μαθημάτων να την τιμήσεις με την αίσθηση και την σφραγίδα της παρουσίας σου. Εν πνεύμα. Με πολύ σεβασμό. Έγινες μεν αδελφός μας. Αλλά μη γίνει το ποτέ η δούλη σου να ξεχάσουμε οποίοι υπήρξαμε. Αν ο Παύλος χρησιμοποιεί για τον εαυτόν του το επίθετον έκτρωμα, δεν ξέρω άλλη λέξη, Κύριε, πιο χαμηλή για τον εαυτό μου. Και την πρώτη και τη δεύτερη ώρα είχε να την τιμήσει εν δυνάμει η παρουσία σου. Σε παρακαλώ πολύ για τα παιδιά μας, για την νεολαία, ειδικώς για τα παιδιά των οικογενειών, των αδελφών. Είσαι καμία πολιά να μην κατεβάσεις στον τάφο με την πικρία κάποιων παιδιών που δεν επέστρεψαν στην αλήθεια και στο φως. Κάνε μας την τιμή απόψε να είσαι με θυμόν. Δέξω την ευγνωμοσύνη μας εκ των προτέρων, έχουμε γευθεί απειράκης την αλήθεια και την πραγμάτωση των υποσχέσεών σου μες στη ζωή μας. Ας είναι Άγιο το πρόσωπό σου με τον Υιόν και το Πνεύμα. Άφη. Στην παρένθεση την οποία βρήκαμε περί διδασκαλίας και δικαιωμάτων και ελευθερίας, πήγαμε στον Τίτο, στον Τιμόθεο, πρώτη, δεύτερη, στον Τίτο, ιδιαίτερα Τίτος β' κεφάλαιον, 1-2 χωρία, και ανοίξαμε μια συζήτηση απλή, πολύ απλή, ο Θεός το ξέρει. Όχι μαθήματα, ο δούλος του Θεού δεν κάνει μαθήματα. Η υγιένουσα διδασκαλία. Επιτέλους, τι πιστεύουμε. Τι λέει αυτό το λιβείο. Διότι ο πάσα ένας λέει ότι θέλει. Λέει θέλεις να αναγεννηθείς. Λέει μάλλον. Λέει θα αναγεννηθείς, λέει, με το αίμα του Χριστού. Λέει δόξα στον Θεό. Σε φιλήσω. Λέει, βάστα, λέει, αυτό δεν φτάνει όμως. Δεν έκαμε τέλειον έργο, λέει.

Περίπου. Μετά λέει σε ένα δεύτερο στάδιο, θέλει λέει και το χαπάκι σου. Θέλει το χαπάκι μου, το αίμα δεν φτάνει. Δεν φτάνει το αίμα. Άλλος αναγεννάται χωρίς πνεύμα. Άλλη αναγέννηση του εδώ. Είναι όπως είναι ο καφές που είναι με καφεΐνη και χωρίς καφεΐνη. Το ότι το αναγεννώνται χωρίς το πνεύμα του Άγιον. Και το πνεύμα του Άγιον το παίρνουν αργότερα. Με εκδηλώσεις ανθρωποφαγικές. Παρακαλώ ιδιαίτερως για αυτά τα πράγματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ για την αγάπη του Χριστού. Έχουμε μάθει τον τελευταίο καιρό να δίνουμε μεγάλη σημασία στα νούμερα. Είναι ανάγκη να έχουν οι εκκλησίες αρχές και ας είναι και εσφαλμένες. Προτίμησε να έχεις αρχές εσφαλμένες παρά να μην έχεις τίποτα. Και ενώ μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που έχουν στην εκκλησία δεν έχουν αρχές. Έχουν λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ακούσαν μια φορά και ένα κήρυγμα από κάποιον και αυτό λέει καλό. Και ήρθε ένας άλλος εδώ πέρα, ο οποίος σε ενθουσίασε, λέει πάρτε και αυτό. Στο τέλος, τι πράγμα είναι αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι πράγμα είναι αυτό. Γι' αυτό ακούτε τις πλέον παράδοξες εκφράσεις, παραδοξολογίες όπως λέμε. Μην το μιλώ περί δογματικών θέσεων. Πειράζουν τα δόγματα. Είναι βασικές αλήθειες. Βασικές αλήθειες της Βίβλου. Άγνωστες. Μου έλεγαν για ομολογία η οποία γίνεται ενώπιον πρεσβυτερίου και η οποία ψυχούλα είπε. Σας ευχαριστώ αγαπητοί μου και σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα να προσεύχεστε να γίνω περισσότερο σωσμένη. Ωραία ψυχούλα. Σωσμένη. Αυτή εσώζει το μεδός της. Τι θέλω να πω, αγαπητοί μου, τι θέλω να πω. Έτσι ξεκινώντας, είπαμε μια πρώτη βασική αλήθεια. Αυτές τις αλήθειες δεν τις βάζω πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη χρονικά, ούτε τις ιεραρχώ σε αξίες. Γιατί είναι δύσκολο πράγμα, μπορεί να το κάνει κανείς. Δηλαδή, πρώτα θα πεις αυτό, μετά έρχεται τρίτο, τέταρτο. Το πρώτο πράγμα που είδαμε μέσα από τη Βίβλο, αναντήρητα το είδαμε. Και όποιος έχει αντίρρηση στο τέλος της ώρας, δεν μην σκοτίζουμε και τον κόσμο, να μου το πει στο τέλος της ώρας, θα το απαντήσω. Είναι ότι πάντες είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Πάντες ήμαρτον ομού εξιχριός. Είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Είμαστε άνθρωποι χαμένοι. Δεν υπάρχει δίκαιος μπροστά στο Θεό, ούτε θα μου πεις, με αυτό δεν το ξέρουνε. Δεν το ξέρουν οι ψυχές. Θα δεις ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να ομολογήσουν τον Θεό και λένε, και εμείς δεν κάναμε αμαρτίες, δεν όλος ο κόσμος έκανε αμαρτίες, δεν έκανα λίγο περισσότερες. Τι λες, παιδί. Θα πιστέψεις ότι είσαι ο μόνος αμαρτωλός στην ανθρωπότητα και αν και άλλοι είναι αμαρτωλοί, εσύ είσαι ο περισσότερος αμαρτωλός αυτών των άλλων. Μόνο έτσι θα πας, γιατί αλλιώς τι έλεος να γυρέψεις. Πρώτον, απόψε, θα ήθελα να δούμε μια δεύτερη αλήθεια. Δεύτερη στη σειρά της μελέτης, δεύτερη. Αυτή η ιεράρχηση μου, δηλαδή. Τι πράγμα είναι αυτή η αμαρτία. Καταρχήν θέλω να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Άλλο είναι αμαρτία και άλλο πράγμα είναι αμαρτία. Εμφανίζεται δηλαδή αυτή η έκφραση. Στον ενικών αριθμών πάντοτε η αμαρτία.
και εμφανίζεται και στον πληθυντικό αριθμό. Είναι άλλο πράγμα στον ενικό αριθμό και άλλο πνευματικό περιεχόμενο έχει στον πληθυντικό αριθμό. Η αμαρτία στον ενικό αριθμό είναι το αντίστοιχο εκείνου το οποίο γράφει. Δεν διαβάζουμε δυστυχώς, για τον εαυτό μου μιλάω, το καταλαβαίνω και το νιώθω και γυρεύω συγγνώμη. Ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη, στις πράξεις των Αποστόλων, λέει, να το διαβάσω. Ο Πέτρος μιλάει. Τι λέει ο Πέτρος? Αμέσως θα σας το πω όλα. Μην βιάζεσαι και σκοντάζεις. Εδώ, θα σας το δω, το δω στο εδάφιο, ένα άλλο σημείο θέλω ειδικώς να δούμε. Μιλάει ο Πέτρος και λέει «Και δεν υπάρχει άλλο όνομα δεδομένων υπό των ουρανών». Και θα δείτε, και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να υπογραμμίσετε εδώ, που ομιλεί και λέει ένα άρθρο. Ή, διάβασε το, σωτηρία. Ή, σωτηρία. Όπως υπάρχει η αμαρτία, έτσι υπάρχει και η σωτηρία. Δεν αμιλεί περί σωτηρίας. Είναι η σωτηρία. Μία είναι η αμαρτία που κάνουμε. Απεμακρύνθημεν από την ζώσα κοινωνία μας με τον Ιησούν Χριστόν. Όλα τα άλλα είναι εαμαρτίες. Είναι τα αμαρτήματα. Η αμαρτία είναι μία. Εφύγαμε από τον Θεό και είπαμε στο Χριστό, δεν σε θέλουμε κεφάλι μας τώρα πια. Κάνε μας τη χάρη. Κάνουμε το δικό μας κεφάλι, το δικό μας μυαλό. Τα άλλα λέγονται εαμαρτίε ή αμαρτήματα. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για αμαρτήματα κάτω εις την γη. Δεν ήρθε δηλαδή για τον κλέφτη. Διότι αν ήρθε για τον κλέφτη, τότε ματέως ήρθε. Αν αμφισβητήτως υπήρξαν άνθρωποι σε αυτή τη γη που δεν ήταν κλέφτες, πώς θα το κάνουμε? Μα τους πεις, είσαστε όλοι κλέφτες. Δεν είναι όλοι. Δεν ήρθε για τον μοιχό. Διότι δεν είναι όλοι μοιχοί. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για άλλη αιτία. Ήρθε εις αποκατάσταση ή αμαρτία, και εδώ μας λέει ή ο άρθρον η σωτηρία. Τι είναι αυτή η αμαρτία πια? Τι περιεχόμενο έχει αυτή η αμαρτία? Τι περιεχόμενο έχει? Στο βιβλίο της Γενέσεως, στο Β 17, λέει «Από του ξύλου της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θέλεις φάγει από αυτού, διότι καθήν ημέραν φάγεις από αυτού θέλεις, εξάπαντος αποθάνει». Σας παρακαλώ ιδιαιτέρως να υπογραμμίσετε, αν έχετε δική σας βίβλο, πως ο Θεός μιλάει εις τον Αδάμ και εις την Εύα, λες και είναι παιδιά του δημοτικού σχολείου της πρώτης τάξης και με κακούς βαθμούς. Τρεις φορές το λέει. Να μην φάτε από το δέντρο. Δεν θα φάγετε από αυτού, διότι καθήν ημέρα φάγεις από αυτού. Μην μου πεις ότι δεν το κατάλαβε. Τρεις φορές και το ξέχασα. Τρεις φορές το λέει, μέσα σε μισό εδάφιο. Τρεις φορές. Βλέπετε λοιπόν ότι το περιεχόμενο της αμαρτίας, όχι η καταγγελία της αμαρτίας, το περιεχόμενο της είναι τι? Θάνατος.

Ή στο τρίτο κεφάλαιο, στο 24, διαβάζουμε. Και εξεδίωξε τον Αδάμ. Το περιεχόμενο της αμαρτίας είναι διωγμός, εκδίωξης, απομάκρυνση. Στο ίδιο χωρίο, λίγο παρακάτω, θα πει ότι έβαλε τα χερουβίμ και την ρομφέαν, την φλογίνην την περιστρεφωμένην, να φυλάτουνε την οδόν. Το περιεχόμενο της αμαρτίας είναι όχι μόνο απομάκρυνσης, αλλά και αδυναμία αυτοδυνάμου επιστροφής. Δεν μπορείς να ξαναπάς μόνος. Πού να πας? Αν τον φαντάζεστε ποτέ να είσαι απλώς σε ένα αεροπλάνο 50.000 μέτρα και να πέσεις και μόλις φτάσεις κάτω να μετανιώσεις και ξανανεβαίνω απάνω. Δεν γίνεται να ξανανεύεις απάνω. Δεν έχεις φτερά να ξανανεύεις απάνω. Είναι κάτι που πρέπει ειδικώς να προσεχθεί αυτό. Δεν είναι μόνο το εξεδίωξε. Το περιεχόμενο της αμαρτίας έφερε και ένα άλλο αποτέλεσμα. Την αδυναμία επιστροφής. Τώρα μόνο μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι εκείνο που είπε ο Χριστός στο ληστή. Αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Εσύ δεν μπορούσες να μπεις μέσα. Κανείς δεν μπορούσε να μπει μέσα. Ξαναμπαίνω μέσα πρώτος. Έλα μαζί μου τώρα. Ποιος μπορούσε να περάσει την φλογίνη περιστρεφωμένη ρομφαία? Ποιος? Στους Ρωμαίους, στο 6-23,

Διαβάζουμε. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ώστε η αμαρτία έχει και άλλο περιεχόμενο πέραν του θανάτου. Έχει ανταμοιβή. Φαίνεται παράξενο. Θα σε πληρώσει η αμαρτία για αυτό που έκανε. Είναι μαχαίρι μπούμεραγκ. Το ρίχνεις και θα επιστρέψει να σε ξανακαρφώσει. Μη φανταστείς ότι ο Θεός κάθεται και λέει, τι να δεις, λέει, γράφω με την κοιμωλία αυτό, ναι. Η αμαρτία σου θα σε έβρει. Η αμαρτία σου θα σε έβρει. Μέσα της η αμαρτία έχει αμοιβή. Βέβαια, εμείς τη λέξη αμοιβή τη χρησιμοποιούμε μάλλον με καλό περιεχόμενο. Εν τούτης, έχει αμοιβή, έχει μισθό. Στην πρώτη προς Κορινθίους 15:56, εκεί που μιλάει για το κεντρί, διαβάζουμε. Το κεντρί του θανάτου είναι η αμαρτία. Το κεντρί είναι η βελόνα της ενέσεως. Να το φανταστείτε, μια ένεση γεμάτη θάνατο, η οποία στέκει έξω από το σώμα σου, έξω από την ύπαρξή σου. Χρειάζεται η αμαρτία σαν βελόνι να σου διοχετεύσει μέσα σου τον θάνατο. Τούτη τη φορά, προσέξτε, πρόκειται περί σωματικού θανάτου. Μέχρι τώρα μιλάγαμε για πνευματικό. Άλλο πράγμα του. Άλλος ο νόμος της φθοράς που μπήκε μέσα. Και βλέπεις ένα μωρό ροδοκόκκινο. Και την ώρα που το βλέπεις το μωρό να γελάει, να σκέφτεσαι ότι μέσα του ήδη εργάζεται ο θάνατος. Μέλλον απλώς να εκδηλωθεί αργότερα. Το σκέφτηκες αυτό ποτέ? Να βλέπεις ένα μωρό όπως βλέπεις στο νοσοκομείο έναν άνθρωπο και σου λέει ο δικός του, η γυναίκα του. Ο άντρας, ο αδερφός. Το βλέπω μια χαρά. Τι μια χαρά, λέει. Μας είπε ο γιατρός δεν έχει παραπάνω, λέει, από 2 μέρες ζωή. Το ίδιο να σκέφτεσαι για ένα υγιέστατο μωρό. Οι 2 μέρες γίνονται 48, 58, 67, 76 χρόνια. Καμιά σημασία δεν έχει. Μέσα υπάρχει. Η αμαρτία ήρθε σαν κεντρί. Και αυτή τη φορά, γι' αυτό ακριβώς θα δείτε, τον Ιησούν Χριστόν έξω κρυώνει. Τον Ιησούν Χριστόν έξω από τον τάφο του Λαζάρου να δακρύζει. Λέει, τον αγαπούσε, δεν είδες, τον αγαπούσε, κλαίει. Δεν μπορούσε να κλαίει για ένα πρόσωπο που θα το αναστούσε εκ των νεκρών. Όταν του είπε η αδελφή του, σάπηκε, ο ζυγάρ τεταρτέως. Έβγαλε από τα χέρια του στην εδενική εκείνη ώρα της μεγαλειότητος, την ανεπανάληπτη εκείνη δημιουργική ώρα, από τα χέρια του τον έβγαλε. Προχωρούμε. Ο Ιάκωβος στο Α15 μας λέει, ότι η επιθυμία έπειτα, αφού συλλάβει, γεννά την αμαρτία. Η δε αμαρτία εκτελεσθήσα γεννά τον θάνατο. Τώρα εδώ θα δούμε ακόμα ένα στοιχείο της αμαρτίας. Την δημιουργική της
δύναμη. Είναι ένα στοιχείο. Φοβούμε σε μένα τουλάχιστον στο βάθος του, στην έκτασή του, άγνωστο. Η δημιουργική δύναμη της αμαρτίας. Έχει δική της δύναμη η αμαρτία. Βλέπετε άνθρωπο και τον τσακίζει. Η οικογένεια την διαλύει. Κοινωνία ολόκληρη την εκτρέπει. Ιστορικά κομμάτια ολόκληρα της ιστορίας του κόσμου οφείλονται σε μία αμαρτία ενός ανθρώπου. Η αμαρτία. Η δημιουργική ικανότητα και δύναμη της αμαρτίας είναι ένα πορτοκάλι που ανοίξαμε. Το ξεφλουδίσαμε. Και βλέπουμε τις φέτες του τώρα. Θέλετε να βάλετε κατάσκοπο. Βάλτε το κατάσκοπο. Λέω. Να προσέξουμε. Στο πρώτο μάθημα είδαμε. Ότι όλοι αμαρτήσαμε. Φοβούμε μόνον. Εύχομαι να είμαι λανθασμένος στο σημείο αυτό, ότι θα πρέπει να δούμε και ένα άλλο στοιχείο. Τι είναι η αμαρτία? Πόσα παιδάκια διαβάζετε κάθε μέρα σε εφημερίδες? Ένα τυφλώθηκε, ένα σκοτώθηκε. Αν του κόπηκαν τα ποδάρια, τα λοδιεμελίστη. Είναι με τα χεράκια τους κομμένα. Βρίσκανε χειροβομβίδες. Δεν ξέρανε τι πράγμα είναι. Πόσο φρικτό πράγμα να μην ξέρει η Εκκλησία την αμαρτία. Και να παίζει με δάχτυνε. Να παίζει με την αμαρτία. Παίζεις με την αμαρτία. Πώς το έκανες αυτό το πράγμα? Και βλέπουμε τώρα φέτα εμπεριέχει θάνατον πνευματικών, εκδίωξη από τον Θεό, αδυναμίαν προσωπικής επιστροφής εις τον Θεό, αμοιβήν εις απώλειαν, εμπεριέχει σωματικών θάνατων. Και μην νομίσεις ότι η αμαρτία είναι κάτι το οποίο στατικά έμεινε μέσα στη ζωή σου. Η μάρτυσα έμεινε κάτι. Ενετοπίστηκα κάπου. Όχι. Είναι ακριβώς σαν τον καρκίνο. Έχει μέσα της η αμαρτία μία επεκτατική δύναμη. Μυστήριον του εδώ. Δεν μπορεί να πει κανείς δηλαδή. Εντάξει. Η μάρτυσα. Ποιος σου το είπε? Θα δεις ότι θα δηλητηριαστεί ολόκληρο το πνευματικό σου το σώμα από αυτό το αμάρτημα. Δεν θα σταματήσεις σε αυτό το σημείο. Δεν θα εντοπιστεί. Θα αρχίσει αυτό το πράγμα να δημιουργεί εκτοπλασματικές αιστείες, εκτοπλάσμα. Εδώ, εκεί, εδώ, εκεί. Αμαρτάνεις στο σημείο της λεμαργίας και δεν έχεις διάθεση να προσευχηθείς. Άλλος μπορεί να το πεις να τρελαθεί. Στη σώδωσα, δεν είναι. Έτσι είναι, αγαπητέ. Έχει επίπτωση στη σχέση σου, στο χαρακτήρα σου. Διαστρεβλώνει ολόκληρη την πνευματική οντότητα του ανθρώπου. Ξαναδιαβάσεις το παρακαλώ πάρα πολύ στον Ιάκωβο. Τα εδάφια αυτά είναι τόσα πολλά. Σημείνεται. Στους Εφεσίους Β, ο Παύλος, δίνει μια ορισμένη και θαυμάσια εδώ ανακεφαλαίωση των πραγμάτων. Ομιλεί και λέει ότι «Σεις
ή ποτέ όντες μακράν. Στη Παλαιά Διαθήκη λέει ότι οι λεπροί έπρεπε να ζούνε εκτός των κοινοτήτων των υγιών ανθρώπων. Ήσαν δε υποχρεωμένοι, εάν έπρεπε να εισέλθουν σε κατοικημένους τόπους και χώρους, να έχουν ένα κουδουνάκι και να το χτυπάνε και να λένε συγχρόνως λεπρός, λεπρός, λεπρός, για να απομακρυνθούν οι άλλοι. Μόνο τώρα θα καταλάβουμε γιατί ο Ιησούς Χριστός τον ακούμπησε. Πρέπει να ξέρετε ότι απαγορεύονταν όχι μόνο ο λεπρός να μπει μέσα στους κατοικημένους τόπους, διότι ελιθοβολήτο, εάν δεν έκανε αυτά, ήταν υγειονομικά μέτρα της εποχής εκείνης, του Υπουργείου της εποχής εκείνης. Αλλά ετιμωρείτο με απομάκρυνση μιας εβδομάδος από την κοινωνία των ζώντων και εκείνος ο οποίος θα τον ακουμπούσε. Να γιατί ο Ιησούς Χριστός λέει, τον ακούμπησε για να τον κάνει καλά. Αλλά δεν είναι της παρούσης. Παρακαλώ ιδιαίτερως προσέξτε το σημείο αυτό. Άλλο περιεχόμενο είναι ένα άλλο κομμάτι του το δω. Η αμαρτία δημιουργεί αιστείες απομακρύνσεως από κάθε πνευματική κοινωνία. Να, ποια είναι η διαφορά των πρώτων εκκλησιών με τις τελευταίες εκκλησίες. Στην πρώτη εκκλησία πήγε ο Σίμων ο μάγος, εν αμαρτία. Αλλά αυτός ήταν ένα σώμα ξένο. Πως πολλές φορές καταπίνεις ένα κομματάκι ψωμί, καταπίνεις οτιδήποτε και αντί να κατεβεί κάτι εδώ, πάει στην πλευρά ο αναπνές, προς το πνεύμα. Αλλά το πνεύμα δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό το πράγμα. Τρομακτικές δυνάμεις καταβάλλονται. Να δείτε τι φοβερό πράγμα, μου λέει ένας γιατρός, να δείτε τους πνεύμονες εκεί την ώρα.

ως μεσότυχον φραγμού. Και πάλι είναι εδώ ο Απόστολος Παύλος. Χρησιμοποιεί ένα άρθρο. Έλυσε το μεσότυχον του φραγμού. Είναι ο φραγμός. Πολλές φορές γίνονται ορισμένες θέσεις, λίγο περίεργες. Οφείλω όμως να πάρω μια θέση λανθασμένη, φέρω την ευθύνη αυτής της θέσης. Θέλεις να απομακρυνθεί το Πνεύμα του Θεού, βάλ του μπροστά αμαρτία. Είδε ο Πατήρ την αμαρτία επάνω εις τον Υιόν. Τι ήταν αυτό που έπεσε απάνω του? Τι αστροπελέκια ήταν αυτά? Τι οργή ήταν αυτή? Έγινε, λέει, το αλεξικέραυνον της οργής του Θεού. Η αμαρτία. Στο ίδιο κομμάτι, παρμένο από αυτό και από το Λουκά τον Άσοτο, μας ολοκληρώνει μία άλλη πλευρά, πτυχή, κομμάτι, περιεχόμενο, τι είναι αμαρτία. Και σας, όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας. Στον Άσοτο λέει, νεκρός είναι. Έτσι, αγαπητοί μου, μας βλέπει ο Θεός. Εδώ πας σε έναν καθηγητή, μεγάλο γιατρό, και σου λέει, το αυτί σου είναι καταδικασμένο. Γιατρέ μου, ας σου πάρω τα λεφτά, τζάμπα, δεν γίνεται τίποτα. Και ρωτάς τώρα και την Κυρακαλυρό ή την γειτόνισσα δίπλα, σου λέει, φοβάσαι. Σου βάλω εγώ τρεις σταγόνες ρίγανη. Ρε άνθρωπε, ο λόγος του Θεού σου λέει ότι είσαι εξαιτίας της αμαρτίας πεθαμένος, νεκρός. Μου λες, ναι, λέει, αλλά ξέρεις, λέει, στην κορυφή αυτής της εκκλησίας απάνω, λέει, είναι ένα ειδικό μέρος και πάνε εκεί πέρα. Δεν αφήνει περιθώρια. Δεν αφήνει περιθώρια ο λόγος του Θεού. Δεν είναι και έτσι, και ίσως να είναι και κάπως αλλιώς, και ας το δούμε. Άκουσε, φίλε, του λέει, σε χτύπησε η αμαρτία. Ναι, διότι είσαι γεννημένος άνθρωπος και αμάρτησες. Λέει, μάλιστα, είσαι νεκρός. Συζήτηση, τι συζήτηση θα κάνουμε? Τέλος. Εάν μένεις εδώ ως νεκρός, μένεις για ένα λόγο και ένα σκοπό μονάχα. Να ακούσεις για την Ανάσταση της δικαιώσεως. Τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα είναι ψεύδι του διαβόλου. Είναι σαν να δεχτείς κάποιον να σου δώσει τρεις πιστολιές και να σε σκοτώσει και να σου πει, θα σου κάνω μετά ένα ωραίο τάφο, θα σου βάλω μάρμαρο, θα σου βάζω, τι σου βάζουνε. Παίξε με ανθρωπιά, άμα με σκοτώσει τώρα, τι να τα κάνω τα άλλα. Είσαι νεκρός για τον Θεό. Είμαι για τον Θεό νεκρός. Ζώμεν μονάχα με μία ελπίδα. Μήπως η ελευθερία της ψυχής σου αυτόβουλα στραφεί προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν έγινε αυτό. Τέλος. Στο ίδιο κομμάτι, Εφεσίους, στο δέλτα κεφάλαιο. Εδώ ολοκληρώνει ο Παύλος όλα όσα είπε στο Β' κυρίως και λέει ότι είμεθα εσκοτισμένη την διάνοια, απειλοτριωμένη από τη ζωή του Θεού. Απαλωτρή.

Ήρθε ο διάβολος και μας απατατρίωσε, μας πήρε έξω, μακριά από Θεό. Να το περιεχόμενο της αμαρτίας. Θάνατος πνευματικός, θάνατος σωματικός, αιωνία απώλεια και σκοτάδι. Απομάκρυνση από τον Θεό και αδυναμία επιστροφής στον Θεό. Μία λέπρα με επεκτατικές ταχύτατες διακλαδώσεις. Γι' αυτό βλέπετε το ένα παιδάκι μολύνει το άλλο στο δημοτικό σχολείο. Το άλλο μολύνει το άλλο παιδί με την αμαρτία. Το ένα αγοράκι μολύνει το άλλο αγοράκι με το τσιγάρο. Το άλλο αγοράκι μολύνει με το άλλο με το αποτσίγαρο από το τσιγάρο το άλλο αγοράκι. Προχωρεί. Έτσι γίνεται σε όλες τις μορφές των αμαρτιών, όχι της αμαρτίας, των αποτελεσμάτων της αμαρτίας. Έτσι γίνεται. Το ένα παιδάκι το άλλο από μικρά. Το ένα παιδάκι το άλλο, ο ένας τον άλλο, ο ένας τον άλλο και βλέπεις και διοχετεύεται ακριβώς όπως μία μεταδοτική αρρώστια. Όπως μία μεταδοτική αρρώστια που τη φέρνει ένας από το καράβι που έρχεται εγώ την πανούκλα και βλέπεις γεμίζει τα νοσοκομεία σε ένα μήνα. Μα πώς έγινε αυτό, αυτός μπήκε στο λεωφορείο, από το λεωφορείο μπήκε στο τρένο, ο άλλος που μπήκε στο τρένο εν συνεχεία πήγε στο χωριό, ο άλλος από το χωριό πήγε στην πολιτεία, ο άλλος πήγε στη Θεσσαλονίκη και τι έγινε. Ο Δανιήλ, νομίζω ο Δανιήλ, στο θήτα κεφάλαιον έχει να μας πει κάτι.

Ζανίλ, Σίτα, πέντε. Ημαρτήσαμεν και νομίσαμεν και εισεβήσαμεν και απεστατήσαμεν και εξεκλίναμεν από τον εντολόν σου και από τον κρίσεόν σου. Είσαι, Κύριε, είναι η δικαιοσύνη, εις ημάς δε η εσχήνη του προσώπου. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η καταδικαστική μας απόφαση. Ο Ιεσεκίηλ, όταν μιλάει ο Θεός με τον Ιεσεκίηλ, θα το βρούμε. Εδώ, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, του λέει, τι να σου πω, Ιεσεκίηλ, και αν αυτή την ώρα ήτανε ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώ, και πάλι δεν θα σωνόταν αυτή η πολιτεία. Κοιτάξτε ο Θεός σε ποιο ύψος βάζει τον Δανιήλ. Και ο Δανιήλ δεν λέει ανομίσατε, εισεβήσατε. Βάζει και τον εαυτόν του στη μέση. Αμαρτήσαμε, ανομίσαμε, ασεβήσαμε, αποστατήσαμε, εξεκλίναμεν. Η ντροπή σε μας. Έχεις δίκιο. Αγαπητοί μου, τι ήθελα να σας πω με λόγια δικά μου που λένε σχολείο. Για πες μου, λέει, με λόγια δικά σου τι είπαμε. Έτσι τους δέσπω. Τι είπατε, λέει, με λόγια δικά σας. Αυτό είναι η αμαρτία. Το περιεχόμενό της είναι αυτό. Είναι τόσο φρικτόν, ώστε διέστρεψε τις καρδιές των ανθρώπων, τις παραμόρφωσε. Ο Παύλος λέει ότι η αμαρτία έκαμε την γη να συνοδύνει. Συνοδύνει, λέει. Η γη συνοδύνει στο κείμενο. Έβγαλε αγκάθια, τριβόλους, λιοντάρια, κατηδόντια. Εγιώμησε τις πολιτείες, τρελοκομεία, νοσοκομεία, φυλακές και νεκροταφεία. Θα οδηγήσει τις καρδιές εις αιωνίαν απώλεια. Όλοι λοιπόν αμαρτήσαμε, ήταν το πρώτο μάθημα, και απόψε με πολύ λίγα εδάφια, γιατί όταν προσπάθησα να καθίσω στη μελέτη μου να σας γράψω τα εδάφια, ήταν πέντε οκάδες. Πού είναι τα πράγματα. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει σε λίγο, σε τέτοια πλαίσια. Θέλαμε πολύ να απλωθούμε. Νομίζω ότι το Πνεύμα του Άγιον, αυτή ήταν η προσευχή μας, έδωσε περίπου τι πράγμα είναι η αμαρτία. Θέλεις να τη δεις εις έκφραση τιμωρίας. Κοίταξε πάνω στο σταυρό να δεις. Τι σημαίνει αμαρτία μπροστά στα Άγια Μάτια του Θεού. Κατόπιν τούτου κλείνω με μία θέση. Νομίζω ότι ανθρώπινα, εάν δεν μπόρεσα, ο Θεός να με συγχωρήσει. Μελέτησε τα εδάφια, να στα δώσω, να τα αντιγράψεις στο σπίτι σου. Βρες κι άλλα. Αυτή είναι η αμαρτία. Τώρα, τι θα κάνει με την αμαρτία εσύ. Ό,τι θέλεις. Αρπάζεις μια χειροβομβίδα και κάποιος τρέχει, ουρλιάζει. Να σου την πάρει το χέρι. Μη σου λέει τέτοιο πράγμα. Μη αμαρτία στη ζωή σου. Και του λες, άφησε με. Η αμαρτία σου έχει δύναμη. Είναι κεντρή. Είναι η βελόνα της ενέσεως. Θα σε έρθει. Είναι όμορφο το ίδιο κεφάλαιο το θήτα. Είπε την αλήθεια
ομολόγησε την ενοχή του σαν θέσιν. Ο Δανιήλ και του λέει, εις Κύριον των Θεών ημών είναι και αφέσεις. Έτσι είναι. Έχουμε άδικο, έχεις δίκιο. Και σκύβουμε το κεφάλι, ρίξε τη σπάθα σου να μας τα κόψει τα κεφάλια. Μας έπρεπε έτσι. Τώρα υπάρχουν οι κτιρμοί και οι αφέσεις. Οι κτιρμοί είναι το ότι ακούς το Ευαγγέλιο και η άφεση είναι το τετελεσμένο έργο του Γολγοθά. Τι θα κάνεις? Δεν ξέρω. Φοβού την αμαρτία. Μη παίξεις με την αμαρτία. Ο Θεός να μας φυλάξει από του να παίξουμε με την αμαρτία. Είναι πανούκλα, είναι λέπρα, είναι θάνατος, είναι απώλεια. Ξαναστρέψε στα μάτια σου στο Γολγοθά να δεις τι σημαίνει για το Θεό αμαρτία. Ναι, Κύριε. Με πάρα πολύ αδυναμία, πάρα πολύ και ανικανότητα, εν φόβο και τρόμο, μερικές αλήθειες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα, αυτά όλα βρίσκονται απάνω σε ένα τραπέζι, ο Θεέ. Άρχισε εσύ, διώξε ανθρώπινα, απομάκρυνε ανεπιτυχείς εκφράσεις, συγχώρεσε όσα δεν τοποθετήθηκαν στη σωστή θέση και στο ειδικό βάρος τους. Και ό,τι έμεινε, τουλάχιστον τα εδάφια σου πρέπει να δει. Τοποθέτησε τα ορθά και σωστά σε κάποια ψυχή που εννοεί να σοβαρευτεί με τον Σταυρό του Υιού. Φύλαξέ μας από την αμαρτία. Πρόβαλε μπροστά μας στις αληθινές διαστάσεις της την αμαρτία. Και βοήθησε τις καρδιές μας να μπουνε βαθύτερα και να δούμε το περιεχόμενο σαν δύναμη, σαν αποτέλεσμα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είναι πολύ μεγάλη η χαρά που μας δίνεις, καθώς αισθανόμαστε ότι η παρουσία σου είναι στις καρδιές μας και ανάμεσά μας. Είναι παράλληλα και ύψιστη και υπέρτατη τιμή για μας να επικοινωνούμε πραγματικά ζωντανά με σένα τον αληθινό Θεό, τον Κύριο. Θα σε ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά για την σωτηρία του Ιησού Χριστού, γιατί αν είμαστε εδώ τούτη την ώρα, είναι χάρη στο γεγονός ότι Εκείνος σταυρώθηκε στη θέση μας και με το Άγιο Αίμα Του μας έσωσε και μας καθάρισε και μας έκαμε παιδιά Σου. Παρακαλούμε την ώρα τούτη να μιληθούμε από το Άγιο Πνεύμα. Να μην είναι ώρα σάρκας, Κύριέ μας, αλλά άγιες μας και τα προβλήματά μας και είσαι Εσύ προσωπικά η λύση τους. Στο όνομα του Χριστού Πατέρα. Αμήν. Αδέρφια, θα σας διαβάσω ένα μικρό εδάφιο και φίλοι αγαπητοί από το τέλος του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Ματθαίος Καπαΐτα 19. Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ως εκεί. Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, δεν είπε να περιμένουμε να έρθουν οι άνθρωποι σε μας, αλλά είπε να πάμε εμείς. Και αυτό είναι το μεγαλείο αυτής της αποστολής. Εμείς δεν καθόμαστε σε κάποιες αίθουσες, στις αναπαυτικές μας πολυθρόνες και να περιμένουμε κάποιοι άλλοι να εργαστούν και να έρθουν οι ψυχές σε μας. Αλλά είναι η τιμή μας και η χαρά μας να κοπιάσουμε, να πάμε, να βρούμε, να υπηρετήσουμε τις ψυχές. Ας μπούμε στο θέμα μας, το οποίο είναι το Ευαγγέλιο του Ορθόδοξου. Καταρχήν θέλω να πω δύο λόγια γύρω από το τι δεν είναι το Ευαγγέλιο, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι και αυτό το βιβλίο είναι παρεξηγημένο. Υπάρχουν πολλές παραξηγήσεις, αλλά σε αυτό το βιβλίο έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλές και πολύ μεγάλες παρεξηγήσεις. Το Ευαγγέλιο πρώτα απ' όλα δεν είναι ένα ανθρώπινο βιβλίο. Δεν είναι μια πραγματεία ενός κάποιου οποιοδήποτε καθηγητή μεγάλου. Δεν έχει σχέση με την ανθρώπινη πολιτική ζωή, αν και αυτό το περιλαμβάνει. Δεν έχει σχέση με την κοινωνική ζωή, αν και η κοινωνική ζωή είναι μέσα στο Ευαγγέλιο και μόνο από εκεί, αν αντλήσει κανείς, μπορεί να έχει μια καλή κοινωνική συμπεριφορά και παρουσία. Δεν είναι ένα βιβλίο θρησκευτικό. Δεν κάνει θρησκεία το Ευαγγέλιο, έτσι ώστε να το πάρει κανείς και να πει ποιους τύπους λέει εδώ πέρα αυτό το βιβλίο να τηρήσουμε, να κάνουμε. Αυτό βεβαίως ίσχυε ως ένα μεγάλο μέτρο στην Παλιά Διαθήκη. Με όλα τα αυτά και στην Παλιά Διαθήκη δεν ήταν θέμα τόσο τήρησης των τύπων όσο εφαρμογής του θελήματος του Θεού μέσα από τους τύπους, από την τήρηση των τύπων. Διότι και τότε ο Θεός εξήταζε την καρδιά. Δεν έβλεπε εξωτερικά αν κάποιος κάνει κάτι, αλλά έβλεπε αν η καρδιά του παρακολουθεί, αν μέσα από την καρδιά του βγαίνουν αυτές οι εκδηλώσεις και οι εκφράσεις υπακοής και πίστεως και εκτέλεσης των τύπων αυτών της παλιάς οικονομίας. Στην Καινή Διαθήκη βεβαίως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, γιατί όλο το σχέδιο της εν Χριστώ σωτηρίας είναι πραγματοποιημένο, το Άγιο Πνεύμα έχει έρθει, η Εκκλησία του Χριστού σχηματίστηκε, έχουμε πλήρη αποκάλυψη, μάλιστα σήμερα εμείς, οι χριστιανοί του 20ου αιώνα, βέβαια από τον 1ο αιώνα ισχύει αυτό, τον μεταχριστιανικό, έχουμε ολόκληρη την αποκάλυψη περί του Θεού, περί των σχεδίων του, τι είναι διάβολος, τι είναι άνθρωπος, τι είναι αμαρτία, ποιες οι συνέπειες της σε τούτη τη ζωή, στην άλλη ζωή, τι γίνεται με το υπερπέραν και όλα αυτά. Κατά συνέπεια, πολύ περισσότερο στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε να κάνουμε με τύπους. Δεν είναι λοιπόν το Ευαγγέλιο του Χριστού ένα θρησκευτικό βιβλίο. Θρησκευτικό βιβλίο είναι το Κοράνιο, οι Βέδες και όλα τα άλλα που έχουν σχέση, ο Μαρξισμός, γιατί και εκείνο κάπου άγγιζε και θα έλεγα σε βάθος μάλιστα προχωρούσε τα όρια της θρησκείας, τα έμπαινε μέσα. Αλλά τότε τι είναι το Ευαγγέλιο? Δεν είναι αυτά, αλλά είναι κάτι άλλο. Οπωσδήποτε είναι κάτι. Και πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτό που πάμε να κηρύξουμε, να ευαγγελιστούμε στον κόσμο. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα των πιστεύοντα. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Βεβαίως δεν θέλω να αναλύσω απλά τη λέξη και στεγνά ότι παράγεται από το Ευαγγέλο που σημαίνει φέρνω καλό άγγελμα, καλό μήνυμα στον κόσμο, στους ανθρώπους. Αλλά δεν είναι αρκετό το μήνυμα. Μπορεί να είναι καλό, αλλά αν δεν έχει αποτελέσματα βαθιά και πλατιά, αν πραγματικά δεν ανορθώνει τον άνθρωπο, δεν τον σώζει και αν στην ουσία και πέρα από τον κόσμο τούτο δεν του λύνει τα μεγάλα του ερωτηματικά, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ερωτηματικά αναφορικά με το τι γίνεται στον άλλο κόσμο. Το Ευαγγέλιο λοιπόν σώζει τον άνθρωπο, τον αλλάζει ριζικά, τον βεβαιώνει ότι τον έσωσε ο Χριστός, γιατί του μιλάει για ένα πρόσωπο που είναι αυτό το ίδιο σωτήρας και δεν είναι τα οι τύποι, οι συνταγές, οι εντολές και όλα αυτά η τήρησή τους απλώς που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στη σωτηρία. Είναι λοιπόν δύναμη Θεού. Και αν κανείς το πάρει και το γευτεί ο ίδιος πρώτα και το ζήσει και το απολαύσει και το χαρεί και μπει μέσα, όπως λέει ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη στον Ισαΐα, στα μεδούλια αυτού του βιβλίου και καθίσει στο τραπέζι το στρωμένο της σωτηρίας, όπως περιγράφει την σωτηρία ο Θεός εκεί στον Ισαΐα πάλι, έχω ετοιμάσει για σας ευοχία από παχαίων, από μεστών μυελού, με κρασιά και καθαρισμένα επί της τριγίας, που θα πει παλιό κρασί και μούστο, ό,τι θέλει καθένας. Σε αυτό το τραπέζι υπάρχει ένας πλούτος μοναδικός, μοναδικός. Αρκεί ο άνθρωπος να προσεγγίσει με συντριμμένη καρδιά, με ιερό δέος. Γιατί αν πιάνεις το Ευαγγέλιο και νομίζεις ότι είναι οτιδήποτε, νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο που μπορεί να το κακομεταχειρίζεται και να συμπεριφέρεται στα λόγια αυτού του βιβλίου όπως να είναι, αυτό το βιβλίο τότε είναι ένα σφραγισμένο βιβλίο και τα μυστικά του δεν μπορεί να τα βρει ο άνθρωπος από μόνος του. Είναι ανάγκη να ταπεινωθεί, να συντριφθεί η καρδιά του, να εξομολογηθεί στον Θεό την αμαρτία του, να μετανοήσει, να αναγεννηθεί από το Άγιο Πνεύμα, ώστε τότε να φωτιστεί για να καταλάβει τι είναι το Ευαγγέλιο. Είναι λοιπόν επιμένως αυτό το εδάφιο του Παύλου, γι' αυτό και δεν τον τρεπότανε ο Παύλος, δύναμις Θεού προς σωτηρία εις πάντα των πιστεύοντα. Ένα σωρό άλλα πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά με το Ευαγγέλιο, αλλά καθένας μπορεί να το πάρει και να δει αυτή την σωτηρία και όποιος την έχει την γεύεται και την ξέρει και μπορεί να την περιγράψει, αλλά και όποιος δεν την έχει μπορεί με τρία λόγια, όπως ο ληστής, δίπλα στον Σταυρό του Χριστού, «Μνείς θητή μου Κύριε όταν έρθεις εν τη Βασιλεία σου», να ακούσει τα ίδια λόγια του Χριστού. Ισχύουν τα ίδια λόγια που είπε στο ληστή. Αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Ο Ορθόδοξος. Ποιος είναι ο Ορθόδοξος? Τι νούμερο, τι πρόσωπο, τι άνθρωπος είναι αυτός ο Ορθόδοξος? Όλοι υπήρξαμε Ορθόδοξοι. Ποιος από εμάς δεν ήταν Ορθόδοξος? Πολύ όμορφη λέξη. Εμένα ειλικρινά σας λέω, με γοητεύει αυτή η λέξη. Μου αρέσει σαν λέξη. Το να δοκείς, να δοξάζεις, να έχεις καλή γνώμη, σωστή ιδέα και τα λοιπά για το Θεό και να λατρεύεις τον Θεό με σωστό τρόπο. Μα θα έλεγα βεβαίως να γίνουμε όλοι Ορθόδοξοι, γιατί όχι. Αλλά εάν αυτό που λέμε σήμερα Ορθόδοξος και Ορθοδοξία μένει σε κάποιες βάσεις στέρεες, χωρίς προσθήκες και τα λοιπά, βεβαίως θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς εκεί. Γιατί τι μας έβγαλε παρά έξω και γιατί διαχωρίσαμε τους εαυτούς μας? Είναι λοιπόν εύκολο να κηρύξει κανείς το Ευαγγέλιο του Χριστού σε ειδωλολάτρες, οι οποίοι είναι στις ζούγκλες της Αφρικής, στις ζούγκλες κάτω εκεί του Αμαζονίου και τα λοιπά, του Ισημερινού, αλλά είναι δύσκολο θαρό να κηρύξει κανείς, και μην ξενίζεται κανείς, μην παραξενεύεστε γι' αυτά, να κηρύξει κανείς το Ευαγγέλιο σε χριστιανούς. Θα έλεγα όμως ότι δεν τονίζεται και θα το παρατηρήσετε, αν δεν το έχετε προσέξει και όσοι δεν το έχετε προσέξει, ότι όταν γίνεται αναφορά για τον Ορθόδοξο χριστιανισμό, αυτός ο λόγος παραμένει στεγανός, σε αυτή την έκφραση και δεν περνάει πάντοτε και στο χριστιανισμό. Έστω, λέω, εννοώ ότι μιλάνε μόνο για ορθοδοξία και όχι για ορθόδοξο χριστιανισμό. Κάπου θα ακούσετε, αδελφοί χριστιανοί, βεβαίως. Αλλά η πρώτη λέξη, η κυρίαρχη λέξη, η δυναμική λέξη είναι η λέξη ορθοδοξία. Που σημαίνει ότι και από εκεί μπορεί να συναγάγει κανείς το συμπέρασμα ότι δεν είναι και τόσο στενά συνδεδεμένη με τον πραγματικό, τον αληθινό χριστιανισμό. Είμαστε όλοι σαν Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι, έτσι γεννηθήκαμε, το έλεγε η ταυτότητά μας, εκτός από λίγους που οι γονείς τους επίστεψαν στο Χριστό και γεννήθηκαν μέσα στην αλήθεια, γιατί κρίμα, σαν παρένθεση λέω εδώ, για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέσα σε ευαγγελικές, σε πιστές οικογένειες, γιατί το ευαγγελικές και αυτό θα ήταν μια λέξη σαν και την άλλη, εάν δεν είχε το ζουμί μέσα, την ουσία του. Έτσι λοιπόν, γεννηθήκαμε τέτοιοι, αλλά πώς καταντήσαμε αυτός ο χριστιανισμός που λέγεται η Ορθοδοξία να είναι αυτό που είναι σήμερα. Θα σας περάσω έτσι επιτροχάδιν με πολύ λίγες λέξεις μέσα από το Βυζάντιο. Και θα μιλούσαμε εδώ για κεσαροπαπισμό στο Βυζάντιο. Το ίδιο συμβαίνει και στη Δύση βεβαίως. Και εκεί ο κεσαροπαπισμός κατήφθηνε τα πράγματα. Με άλλα λόγια, οι αυτοκράτορες, οι βασιλιάδες ανέβηκαν πάνω στην Εκκλησία, κυριάρχησαν πάνω στην Εκκλησία, διήθυναν την Εκκλησία, λύσανε δογματικά ζητήματα, επενέβαιναν όπου και όποτε και όπως ήθελαν στις συνόδους. Εάν θέλετε να διαβάσετε Παπαρηγόπουλο, είναι για μένα αντικειμενικότατος, τουλάχιστον σαν άνθρωπος που είναι ιστορικός, και εκεί θα βρείτε πάρα πολλές αλήθειες, τις οποίες ενδεχομένως δεν τις και εγώ δεν τις ήξερα λίγο πριν, ώσπου να τον διαβάσω. Οι ρίζες λοιπόν αυτού του σημερινού, της σημερινής Ορθοδοξίας, ξεκινάνε από πολύ παλιά, από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Κατάντησε οι αυτοκράτορες να είναι εις Απόστολοι, θεόπνευστοι και αρχιερείς. Με αυτές τις εκφράσεις εχαρακτηρίζονται οι αυτοκράτορες, οι οποίοι αναντήρητα οι πιο πολλοί δεν είχαν καμία σχέση προσωπική με τον Ιησού Χριστό. Δεν ξέρω τι γινότανε με εκείνη την δυναστεία των Ισαύρων, οι οποίοι βέβαια είχαν ένα καλό πνεύμα, είχαν μια καλή προσπάθεια, κάνανε για έναν ολόκληρο αιώνα να μεταρρυθμίσουν, να καταργήσουν τις εικόνες, τα μοναστήρια, όλα αυτά τα πράγματα. Και αν προχωρούσε αυτό το κίνημα και δεν το πήγαν βέβαια τα μοναστήρια και η αγραμματοσύνη, θα είχαμε σήμερα κάτι διαφορετικό, αυτό που θα θέλαμε όλοι μας να επικρατεί και να κυριαρχεί εδώ στον τόπο μας, στην πατρίδα μας. Και αν αυτό περνούσε, η Ελλάδα δεν θα κατεκτάτω από μουσουλμάνους, από Τούρκους, δεν θα συρρυκνωνότανε, δεν θα είμαστε κάθε μέρα κάτω από την απειλή, αλλά θα μπορούσε να είμαστε και αυτοκρατορία ακόμη και σήμερα. Το παλάτι χαρακτηριζότανε ιερό και τα αυτοκρατορικά γράμματα, θεία γράμματα. Προσέξτε. Όταν στις Οικουμενικές Συνόδους εδίδεται εντολή να διαβαστούν τα ιερά γράμματα, δεν ήταν η Βίβλος, αλλά ήταν αυτά τα αυτοκρατορικά γράμματα, τα ιερά, τα θεία. Στα Μεδιόλανα κάπου, εκεί, ο Κωνσταντίνος και ο Λυκίνιος έκαναν τον χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους. Και ακριβώς από εκεί και πέρα μπαίνει ο διάβολος, μπαίνει το κοσμικό πνεύμα, μπαίνει η ειδωλολατρία, συγχωρήστε μου την έκφραση, με τα τσαρούχια. Γι' αυτό σήμερα μπορεί να βρεις ολόκληρο το ελληνικό, το αρχαίο ελληνικό πάνθεο μέσα στην λεγόμενη Ορθοδοξία. Ο Δίας έχει αντικατασταθεί από τον Ηλία, ο Ποσειδώνας από τον Ανικόλα, ο Άρης από την Αγία Βαρβάρα, τον Μιχαήλ τον Αρχάγγελο, τον Αηδημήτρη και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια θα μπορούσε να δει κανείς ράσα, βία, ληστρικές συνόδους, διαβάστε εκεί τις συνόδους να δείτε τι γινότανε, νηπιοβαπτίσματα, μυστήρια, αναθεματισμούς και πόλεμο θρόνων. Αυτό που βλέπετε σήμερα εκεί πέρα, το μεγαλόπτα, μεγαλόπρεπα σχήματα με τα χρυσάφια, τα διαμάντια κτλ., έχουν γίνει μάχες, έχουν γίνει πόλεμοι μεγάλοι, σφαγές, φοβερές, για να κατακτηθούν αυτοί οι θρόνοι. Και στα χρόνια της τουρκοκρατίας ακριβοπληρωνόντουσαν οι θρόνοι στους σουλτάνους από τους πατριάρχες, εκείνοι επουλούσαν τις επισκοπές, οι επίσκοποι πουλούσαν τις ενορίες και ούτω καθεξής, για να βγάζουν εκείνα που δώσανε. Το Ευαγγέλιο και ο γνήσιος χριστιανισμός κατά αυτόν τον τρόπο πέρασε στην παρανομία και εξακολουθεί να βρίσκεται στην παρανομία μέχρι σήμερα. Και θα είναι στην παρανομία το Ευαγγέλιο. Άλλο εάν σήμερα ζούμε κάποιες μέρες αναψυχής, μέρες καλές, ομολογουμένως είναι καλές, οι καλύτερες μέρες που μπόρεσε να περάσει ο χριστιανισμός και η Εκκλησία του Χριστού. Οι μοναχοί απετέλεσαν, όπως μπορεί να βρει και να διαβάσει κανείς, μια μεγάλη και επικίνδυνη δύναμη. Και δεν περιορίζεται αυτό απλώς τον χαρακτηρισμό επικίνδυνη δύναμη, αλλά ξέρουμε ότι αυτοί ακριβώς αποδυνάμωσαν τελείως αυτά τα μοναστήρια, την αυτοκρατορία, και κατέβηκαν οι Τούρκοι και εσάρωσαν τα πάντα. Τι κηρύττει αυτό που λέμε σήμερα Ορθοδοξία? Τι κηρύττουν αυτοί οι άνθρωποι? Βεβαίως το Ευαγγέλιο στα χέρια τους, το θυμόσαστε κι εσείς, το βλέπετε να κουνιέται πάνω κάτω, αριστερά δεξιά, να το φυλάνε, είναι δεμένο, είναι έτσι ώστε να μην τολμάς να διανοηθείς ότι μπορείς να το πιάσεις στα χέρια σου. Και μάλιστα ο απλός, ο λαϊκός άνθρωπος, εσείς και εγώ. Αλλά γιατί ο Χριστός δεν ήταν λαϊκός, απλός άνθρωπος, οι Απόστολοι δεν ήταν απλοί άνθρωποι? Αυτοί δεν εκήρυξαν το Ευαγγέλιο του Χριστού? Είχαν σχήματα διαφορετικά από εκείνα που έχουμε εμείς εδώ, ντυμένοι απλά όπως όλοι οι άλλοι? Το τι κηρύττουν? Κηρύττουν το δεύτερο Ευαγγέλιο. Έχω παρακολουθήσει κάποιες ομιλίες, κάποια ανάλυση απάνω σε ένα κομμάτι της Καινής Διαθήκης, θυμάμαι συγκεκριμένα κάποιον εκεί πέρα, από την επιστολή του Πέτρου, προσθέστε στην πίστη, την αρετή, τη γνώση, την εγκράτεια κτλ. Και στο τέλος, σαν έτσι λέμε στο χωριό μου, όποιοι δεν είσαστε χωρικοί, έτσι να μου το συγχωρήσετε, λέει, λέμε σαν την γελάδα που γέμισε το καρδάρι και μετά του έδωσε μια κλωτσιά και το έχισε το γάλα. Έτσι λοιπόν το γυρίζουν οι παραδόσεις μας, οι τύποι μας, τούτο, εκείνο, το άλλο και τα λοιπά, και ό,τι λέει στο τέλος σχεδόν εκείνο μένει στη συνείδηση και στην ανάμνηση του άλλου. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι δύναμη Θεού προσωτηρίαν, εδώ στον Ορθόδοξο τόπο και λαό και στα σχήματα και τα λοιπά, εγώ έτσι το έχω ζήσει 26 ολόκληρα χρόνια, μάλιστα έχω ζήσει στην επαρχία τα πιο πολλά χρόνια, και το βλέπω να διώκεται. Όπου δίνω Καινή Διαθήκη και πέσει στα χέρια τους, στην αντίληψή τους, κάψτο είναι αιρετικό. Και έχω βρει ανθρώπους που το έχουν κάψει το Ευαγγέλιο. Δεν κηρύτεται Ευαγγέλιο σωτηρίας. Κάποιες παραβολές, εκείνες του καλού Σαμαρίτη και τα λοιπά. Και η πραγματικότητα που δημιουργείται από αυτό το Ευαγγέλιο, των παραδόσεων, των τύπων, τα μνημόσυνα, τρισάγια, όλα αυτά τα πράγματα, των συρφετό, που τα λένε και ισόκυροι την παράδοση, αυτό κηρύτεται η παράδοση, την λένε ισόκυροι προς το Ευαγγέλιο. Φανταστείτε τι γίνεται. Απλούστατα για μένα δημιουργεί αυτό το παραευαγγέλιο, γιατί δεν έχει καμιά σχέση με το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αντίθετα, το μάχεται το Ευαγγέλιο. Όταν λέει το Ευαγγέλιο, για παράδειγμα, ο πιστεύσας και βαπτιστής, και έρχεται η παράδοση και λέει, όχι, το σε βαπτίζω, θέλεις, δεν θέλεις και σε κάνω χριστιανό, καταλαβαίνετε ότι το μάχεται το Ευαγγέλιο και μάχεται την αλήθεια αυτός ο χριστιανισμός. Απλά δημιουργεί έναν κόσμο με σύγχυση, με φανατισμό, με μυσαλλοδοξία, με ένα σκοταδισμό, που είναι έτοιμοι οι άνθρωποι και να ζήσουν μέσα στον ηλισμό, στην αμαρτία, στην αθεία, χωρίς να έχουν καν συνείδηση και αμαρτίας. Γιατί το Ευαγγέλιο ελέγχει τον άνθρωπο. Είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα από το Ευαγγέλιο που ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, πρώτα απ' όλα. Όταν ακούς Ευαγγέλιο, αυτό σημαίνει ότι ακούς πως είσαι αμαρτωλός. Το πρώτο πράγμα. Είσαι αμαρτωλός, είσαι χαμένος, είσαι εκτεθειμένος στη δικαιοσύνη, στην κρίση του Θεού. Είναι ανάγκη να μετανοήσεις. Είναι ανάγκη να ταπεινωθείς, να γονατίσεις μπροστά στον Εσταυρωμένο και να στάντα Χριστό. Είναι εκείνος ο μόνος σωτήρας, ο μόνος μεσίτης. Α, σε πόσες μεσιτίες και πόσους μεσίτες υπάρχουνε. Ο εφημέριος της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη, Λέγκερ, τον 16ο αιώνα, στενός συνεργάτης του Πατριάρχη Κύριλου Λούκαρη, γράφει «Η άγνοια του ελληνικού λαού συνεργάτης του Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης Λούκαρης είχε, ο άνθρωπος ξυπνήσει και είχε βρει την αλήθεια, αλλά τον πνίξανε. Η άγνοια του ελληνικού λαού και της πλειοψηφίας του κλήρου είναι κάτι το απίστευτο. Και το χειρότερο, ότι μέσα στο λαό μπορεί να βρει κανείς πολύ λίγη επιθυμία, αν όχι τέλεια προθυμία, να διδαχτεί τα πνευματικά πράγματα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Σπανίζει τόσο πολύ ο άνθρωπος που θα καθίσει με δίψα, με ειλικρίνεια, με καθαρό πνεύμα, κι ας είναι μακριά, να σε ακούσει, να του μιλήσεις για το Χριστό, να του μιλήσεις για το Ευαγγέλιο. Χαίρομαι που κάποιοι από τους νέους μας, τους εκλεκτούς εδώ πέρα, είχαν την εμπειρία να βρούνε κάποιες ψυχές. Περπατήσαμε χιλιόμετρα, ώρες ολόκληρες, 3-4 πόλεις, και είχαμε αυτή την πείρα να βρούμε σταγόνα στον ωκεανό, βεβαίως. Έτσι είναι και σήμερα, αλλά δόξα τον Θεό, ο Χριστός ψάχνει για αυτές τις λίγες ψυχές. Τρόποι ευαγγελισμού του Ορθόδοξου. Καταρχήν θα έλεγα, ποιος μπορεί να ευαγγελιστεί τον Ορθόδοξο? Εκείνος που είναι Ορθόδοξος, που λέγεται μάλλον στην ταυτότητα, αυτός τι να του πει? Απλούστατα θα του πει τα ίδια πράγματα. Θα του πει πάμε να κάνουμε ολονυχτίες, πάμε να σκητέψουμε, πάμε να κάνουμε τάματα, πάμε. Α, έφαγες λάδι, α, έφαγες τυρί την τυρινή, τη σαρακοστή. Μήπως ο ευαγγελικός είναι σε θέση να ευαγγελιστεί επειδή λέγεται ευαγγελικός? Δεν νομίζω. Θα μπορεί να ευαγγελιστεί και μπορεί να ευαγγελιστεί τον Ορθόδοξο ο άνθρωπος που έχει την πείρα της αναγέννησης. Ο άνθρωπος που βγήκε από το σκοτάδι και ήρθε στο φως. Από την αμαρτία καθαρίστηκε, ελούστηκε, αγιάστηκε με το αίμα του Ιησού Χριστού και τον έκαμε άξιο το Άγιο Πνεύμα και τον αποστέλει το Άγιο Πνεύμα, γιατί είναι και εδώ άλλο ένα στοιχείο που πρέπει να το προσέξει κανείς. Μπορεί να είμαστε αναγεννημένοι και πιστοί άνθρωποι, αλλά βεβαίως καθένας δεν μπορεί να γίνει ιεραπόστολος, πρέπει να τον διαλέξει το Άγιο Πνεύμα και να εργαστεί και να αποσταλεί μέσα από την Εκκλησία για να ευαγγελιστεί τον Ορθόδοξο, εν πάση περιπτώσει που πραγματευόμαστε στην ώρα τούτη. Είναι, ενώ μπορεί καθένας βεβαίως, να μην αποκλείσω μερικούς ή σχεδόν θα έλεγα μάλλον όλους, γιατί όλοι μπορούμε να ευαγγελιζόμαστε. Όλοι, θα ευαγγελιστείς στο σπίτι σου, εγνώρισες τη χάρη του Χριστού, στον πατέρα σου, στη μάνα σου, στα αδέρφια σου. Δεν υπάρχει χριστιανός που δεν θα πει τη μαρτυρία του στους δικούς του. Αλλά μιλάμε για ένα ιδιαίτερο και ευρύτερο έργο που είναι έργο επιλογής του Αγίου Πνεύματος και αποστολής από το Άγιο Πνεύμα μέσα από την Εκκλησία. Η εποχή μας πραγματικά προσφέρεται θαρρό με την ελευθερία που μας παρέχει για ευαγγελισμό. Ξέρετε τι γινότανε παλιότερα, αδελφοί? Δεν πάω πολύ μακριά, πριν από 40 ή 50 χρόνια, εγώ πάω 20 χρόνια πριν. Όταν είμαστε στο Αγρίνιο, μόλις έλεγες μια κουβέντα σε ένα μαγαζί, σε χτύπαγε στην πλάτη το όργανο της τάξεως. Γιατί μίλησες για τον Ιησού Χριστό, γιατί μίλησες για το Ευαγγέλιο σε μια χώρα χριστιανική. Μα είναι εξωφρενικό, δεν νομίζετε κι εσείς? Πάμε στο τμήμα. Να πάμε στο τμήμα γιατί μιλάς για τον Χριστό. Μπορεί να βγάλει και από εδώ συμπέρασμα κανείς πόσο χριστιανική είναι αυτή η χώρα. Είναι όμως η ελευθερία που μας παρέχεται σήμερα θαρώ μοναδική ευκαιρία. Ίσως δεν ξέρει κανείς σε πόσες μέρες ή και ώρες να κλείσει αυτή η πόρτα η ολάνυχτη Χριστός και να μιλήσει σε Έλληνες και να τους ευαγγελιστεί. Αλλά το θέμα είναι αν κάνουμε και πόση χρήση κάνουμε αυτής της ελευθερίας. Μέχρι τώρα χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι τρόποι, πάντοτε και πιστεύω στο σύνολό τους κρυφή, μυστική, να μην σε παίρνει κανένας είδηση τι κάνεις. Κάποιος αδελφός, όνομα και μηχωριό, ευλογημένος πολύ από τον Θεό βεβαίως, βουτιά εδώ, βουτιά εκεί, λέει, να μην σε βλέπουν απάνω, να εργάζεσαι υποβρυχιακός πως. Αλλά νομίζω ότι σήμερα πρέπει να σηκωθούμε απάνω. να αναδυθούμε. Βεβαίως υπάρχει το θέμα του μαζικού ευαγγελισμού και δεν θα επιμείνω εγώ εδώ. Απλά σας βεβαιώ ότι είμαι προσωπικά ταγμένος υπέρ του μαζικού ευαγγελισμού. Στις μέρες μας πρέπει να βγούμε, γιατί θα κλείσει η πόρτα. Είναι ακόμη μια ευκαιρία, γιατί ο λαός μας και ο κόσμος ο δυτικός βρίσκεται στην εποχή, θα την σύγκρινα και θα την παρέβαλα με την εποχή που ο Κύριος μας ήρθε στον κόσμο. Ιδεολογίες, θρησκείες, συστήματα κτλ. Όλα έχουν καταρρεύσει. Ο άνθρωπος, ο δυτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση, σε απογοήτευση, σε ανία, σε απελπισία. Δεν έχει πού να πιαστεί, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον σήμερα. Και είναι ανάγκη να ξυπνήσει η Εκκλησία του Χριστού, να καταλάβουμε ότι πρέπει μάλιστα να προλάβουμε να δώσουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο καιρός είναι λίγος. Γενικά λέω, προφητικά, από ό,τι παρακολουθούμε την ιστορία, την εξέλιξή της, ο καιρός είναι λίγος. Δεν έχουμε καιρό. Ο κόσμος μας, η ορθόδοξή μας, εδώ που ζούμε, που συγχρωτιζόμαστε μέρα και νύχτα, που τρώμε μαζί, που κουβεντιάζουμε, που πάμε στα σχολιά, παντού μαζί, πρέπει να ακούσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εμείς οι ίδιοι, καθένας μας, πετώμεν, λέει το Ευαγγέλιο, πετάμε, φεύγουμε. Κάθε τόσο είμαστε μάρτυρες, ένας στην Πάτρα, ένας στη Θεσσαλονίκη, ένας 2, 3, 5 λόγω πληθυσμού στην Αθήνα, αδερφοί μας, φεύγουνε. Πετάμε και θα φύγουμε από τον κόσμο τούτο με ανεκπλήρωτη την αποστολή μας. Μπορεί να το συνειδητοποιήσει ο χριστιανός, το αναγεννημένο, το παιδί του Θεού, ότι μπορεί να φύγει από τον κόσμο τούτο χωρίς να μιλήσει για τον Ιησού Χριστό στους γύρω του. Αυτή είναι άλλωστε η αποστολή μας, αδελφοί. Εμείς γι' αυτό υπάρχουμε, γι' αυτό ζούμε. Το ζήν Χριστός, λέει ο Παύλος στους Φιλιππισίους, δεν έχει άλλο νόημα η ζωή μας. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, δεν έχει άλλο νόημα και ο Θεός γι' αυτό μας αφήνει εδώ πέρα. Αλλιώς θα μας είχε πάρει από τη γη. Ο Κύριος να μας δώσει αυτή τη χάρη να το συνειδητοποιήσουμε και να βγούμε. Και ακόμη έχω την εντύπωση ότι πρέπει πια και στον Ορθόδοξο να του πούμε την αλήθεια έξω από τα δόντια. Έξω από τα δόντια, καθαρά. Βέβαια, δεν θα πάμε να προκαλέσουμε μάχες για τα δογματικά εκείνα, τις παραδόσεις και τα λοιπά. Α, εσείς νηστεύετε αυτό, εμείς δεν νηστεύουμε έτσι. Εσείς φυλάτε τις εικόνες και προσεύχεστε, εμείς δεν. Είναι άρνηση αυτό. Δεν είναι θέση. Αλλά λέγοντας να του πούμε την αλήθεια ανοιχτά, με θάρρος εννοώ, με παρησία εννοώ, με χαρά, με δύναμη Πνεύματος Θεού. Και αν χρειαστεί βεβαίως, και αυτά θα τα συζητήσουμε. Αλλά πάντοτε να κυριαρχεί μέσα στην καρδιά μας η αγάπη για την ψυχή, το πάθος για τη σωτηρία της ψυχής. Δεν είναι ο Ευαγγελισμός χάριν του Ευαγγελισμού, αλλά γίνεται για να σωθεί μια ψυχή. Και αν αγαπάμε με πάθος την ψυχή, ο Θεός θα μας χαρίσει ψυχές. Εάν έτσι ξεκινάμε. Βεβαίως, αυτό το Ευαγγέλιο, εάν το ζει προσωπικά κανείς και εάν έχει αυτή την όραση μπροστά στα μάτια του, μπορεί να κηρυχθεί ένα τέτοιο Ευαγγέλιο στην πατρίδα μας μαζικά και να ακούσουν όλες οι ψυχές να γίνει μεταρρύθμιση. Πότε θα γίνει αυτή η μεταρρύθμιση? Προβληματίζομαι χρόνια και προσεύχομαι. Θεέ μου, δεν βλέπω τίποτα. Σαν εκείνο τον εργάτη, τον συνεργάτη του Ηλία. Κοίταζε μακριά, βλέπεις τίποτα? Όχι, δεν βλέπω. Ξαναπήγαινε, βλέπεις, δεν βλέπω. Βλέπεις, δεν βλέπω. Α, τώρα βλέπω ένα μικρό συννεφάκι σαν μια παλάμη. Τρέξε να πεις στον Αχάβ να φύγει, θα τον προλάβει η βροχή. Κατακλυσμός βροχής. Και θα έλεγα εδώ, να μην με διαψεύσει ο Θεός, αλλά να μου χαρίσει αυτή τη συγκίνηση και τη χαρά, ότι αυτό το γκρουπάκι που ξεκίνησε να κάνει αυτές τις εκδηλώσεις, το μαζικό ευαγγελισμό, που έχουν αυτή τη χαρά και αυτή την γεύση αυτές τις μέρες, οι νέοι μας, να γίνει μια στιβάδα, να πολλαπλασιαστούν, να γεμίσει η Ελλάδα, να ακουστεί το Ευαγγέλιο, έτσι θα ακουστεί το Ευαγγέλιο μέσα σε λίγες μέρες. και οι Ορθόδοξοι, άμποτες να γίνουν πραγματικά Ορθόδοξοι, να χαρούνε και εκείνοι στη σωτηρία του Χριστού και να χαρούμε όλοι μας. Έτσι, να μην σας πάρω πολύ ώρα, θα συνοψίσω

Γιατί είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο θα το δει ο Θεός και θα ενθαρρύνει, θα στηρίξει περισσότερο αυτόν ο οποίος υπηρετεί. Αλλά και ο Θεός, μην ξεχνάτε ότι είναι και δίκαιος μισθαποδότης. Όπως θα αμείψει τους άλλους για τις αμαρτίες τους, την αμετανοησία τους, έτσι θα πληρώσει επιπλέον, καλοπληρωτήσει ο Θεός εκείνη την ημέρα. Με προσευχή, γιατί υπάρχει και διάβολος. Πώς αυτός ο εκτραχυλισμός, αυτή η έξω από τις γραμμές του Ευαγγελίου, όπως ξεκίνησε κοινωνία μας και η Ορθοδοξία η λεγόμενη, πώς βρέθηκε έξω. Ο διάβολος κάθισε που είναι μάστορας και μεθόδεψε πώς θα τους βγάλει έξω από το Ευαγγέλιο. Με το Ευαγγέλιο στο χέρι, αλλά χωρίς Ευαγγέλιο. Με χριστιανική θρησκεία, αλλά όχι με Χριστό. Με λόγια χριστιανικά, αλλά όχι με αναγέννηση και με ζωή, με βιώματα, με προσωπικές σχέσεις με τον Ιησού Χριστό. Με το Ευαγγέλιο λοιπόν στο χέρι, σε έναν κόσμο που το αγνοεί. Είδατε τι γίνεται, είδατε εκεί στον πύργο, νέοι μου, τι άγνοια. Ο μάρτης εκεί, αυτός ο χιλιαστής, τι πλάνη. Και αυτός είναι ορθόδοξος από τη δική του πλευρά. Άλλο θέμα αυτό βέβαια, οι λυτρωμένοι του Χριστού, πρέπει να βγούμε και να ευαγγελίσουμε τον κόσμο. Υπόψη ότι θα συγκρουστούμε με το σκοτάδι. Δεν μπορεί να γίνει άλλη μεταχείριση από μέρους του Θεού σε εμάς από εκείνη που έγινε στους Αποστόλους και στους Χριστιανούς όλων των αιώνων. Σε αυτούς που στάθηκαν ζηλωτές υπέρ Κυρίου του Θεού. Πας να σώσεις την ψυχή από τα νύχια του διαβόλου. Δεν θα σου επιτεθεί ο διάβολος. Δεν θα μας πολεμήσει ο διάβολος. Δεν έχει όλο αυτό τον κόσμο δικό του. Δεν είπε στον Κύριο τα βασίλεια της οικουμένης είναι δικά μου. Κάνε πως λυγίζεις λίγο τα γόνατά σου και θα σου τα χαρίσω. Εάν θέλουμε να ευαγγελιστούμε τον κόσμο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να έχουμε πάρει την απόφαση του θανάτου. Όταν πήγαμε πριν 22 χρόνια στο Αγρίνιο, θυμάμαι, τις πρώτες μέρες κιόλας μας πήρανε είδηση. Η αστυνομία, η ασφάλεια, πήγαμε στην ασφάλεια, ποιοι είσαστε αυτοί. Άντε να τους πείσεις κιόλας τώρα ότι πήγαμε εκεί για να κάνουμε προσιλητισμό. Ε, όχι, κάπου αλλού πήγαινε το μυαλό τους, δικτατορία ήτανε. Κάθε μέρα από κοντά. Μόλις έβγαινα από την πόρτα, ο φίλος μας εκεί πέρα, ο πολισμένος με τα μαύρα γυαλιά, από κοντά. Οπότε στις γωνίες ή το σκαζα και δεν μπορούσε να με φτάσει, ή γύριζα πίσω και έπεφτε πάνω μου. Αλλά τους έβρισκα ένα-ένα στην κλινική, ένα στην κλινική, ένα στο νοσοκομείο. Τώρα κάτσε κάτω, του λέω, να δεις τι έχεις να πάθεις. Εκεί τον έβρισκα λοιπόν. Και με τη χάρη του Θεού τον ευαγγελιζόμουν. Κι άλλον ένα, μια φορά που είχαν βγει οι νέοι εδώ στα προπύλαια του Πανεπιστημίου, πανεχρόνια τώρα λέμε, και ήταν ένας με μια ντουντούκα, βγήκε εκεί πέρα, μας έκλεισε, μου λέει ένας νέος, τι θα κάνουμε τώρα, κύριε Νίκο, του λέω, σταμάτα, θα δεις. Παίρνω τη βίβλο, η βίβλος είναι δύναμης. Τη σηκώνω απάνω και αρχίζω να μιλάω. Αυτός με την ντουντούκα, εγώ με το στόμα. Ξαφνικά του λέω, πού είναι, Κώστα, πού είναι, αυτός έφυγε. Κοιτάζω από κάτω, με παρακολουθούσε ένας. Ήταν ένας από αυτούς της ασφάλειας που με παρακολουθούσε και λοιπά, και τον είχα βρει και στο νοσοκομείο. Καλά, τι άνθρωπος είσαι εσύ, μου λέει. Κατέβει κάτω, τον χαίρετησε. Εγώ είμαι, του λέω. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αδελφοί, πρέπει να έχουμε αποφασιστικότητα για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πρέπει να είμαστε πεθαμένοι, αποφασισμένοι. Και ήθελα να πω, όταν είδα αυτή την κατάσταση εκεί πέρα, λέω, ήμουν βέβαιος ότι ο Θεός με έστειλε εκεί να ευαγγελιστώ. Τι κάνουμε τώρα. Ή σηκώνομαι και φεύγω, ή παίρνω την απόφαση ότι εδώ πέρα θα τα παίξουμε που λέμε όλα για όλα. Και είπα, Κύριε, εγώ πήρα την απόφαση. Πέθανα. Τέλειωσε. Για αυτούς. Μηχανές να κάνουν έτσι δίπλα μου, μπράβοι, πράγματα κτλ. Και δεν τους φοβόμουν πια, δεν τους λογάριαζα, αφού ήμουν πεθαμένος. Και δόξα στον Θεό ότι ο Κύριος, όπως ξέρετε, έστησε ένα φωτάκι εκεί, το οποίο 22 χρόνια δίνει τη μαρτυρία του στο Αγρίνιο. Ναι, θα νικήσουμε όμως, γιατί πάμε με αυτό το βιβλίο. Πάμε με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι δύναμης Θεού. Και θα κερδίσουμε ψυχές, ψυχές πολύτιμες, χειρόβολα. Να μην πάμε απάνω στον ουρανό μπροστά στον Κύριο, άντε να εμφανιστείς μπροστά στον Κύριο με άδεια χέρια, όταν τα δικά του χέρια

διατρυπήθηκαν στο σταυρό και εγέμισαν από αίμα, πώς να εμφανιστούμε μπροστά στον Κύριο χωρίς μια ψυχή να πάμε επάνω και πούμε και να πει ο Κύριος, μάλιστα ναι, μπράβο, έλα εδώ, να σου δώσω ένα φιλί, κάτσε εκεί πέρα, ανέβα πάνω, βλέπετε και Ολυμπιακούς αγώνες τώρα, ανέβα πάνω, να σου δώσω και ένα στεφάνι, για μια ψυχή στεφάνι, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Τα χωράφια είναι λευκά, έτοιμα για θερισμό. Μου αρέσει εκείνο το που γράφεται πάνω στην αίθουσα. Η ετοιμοθέριστη, η λευκή αγρή. Ποιος θα πάει για μας, λέει ο Θεός. Καλό είναι να παρακαλέσουμε τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες στο θερισμό του. Αλλά νομίζω ότι καλύτερο είναι καθένας να πει «Ιδού εγώ, απόστειλέ με». Όχι στείλε όντι να έχεις να αποστείλεις, όπως λέει κάπου εκεί. Στείλε με μένα. Ας αγνιστούμε, ας καθαριστούμε, ας λουστούμε στο αίμα του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος να ζητήσουμε να μας αποστείλει, να ευαγγελιστούμε τους Ορθοδόξους. Τι λέω, πώς διαβάσαμε, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ο Θεός μπορεί να στείλει όπως έστειλε το Γιαννάκη τον Περιάλη κάτω στην Αφρική, τους αδελφούς μας Παναγιωτίδηδες στο Παρίσι, τον Τακούλη τον έστειλε στο Λονδίνο, δοξασμένο το όνομα του Θεού, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία. Ναι, σε όλο τον κόσμο έχει στείλει από εδώ, από τις εκκλησίες μας ο Θεός. Υπάρχουν εκκλησίες σε όλο τον κόσμο. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος να σχολιάσει το λόγο του για αυτό το θέμα. Και αν υπάρχουν, θα ρω ότι κάνετε ερωτήσεις. Είμαι πρόθυμος να ακούσω, Μαράκι. Ναι, ακούω. Νέοι μου αγαπητοί, ετούτος ο κόσμος έχει τόσο πολύ μείνει στην άγνοια που δεν ξέρουν τίποτε άλλο από αυτά τα τυπικά. Και αν του πεις Χριστό, εσύ του λες Χριστό, σου λέει αυτός Παναγία. Του λες Χριστό, σου λέει Παναγία. Μα του λες Χριστό, σου λέει Παναγία. Δεν μπορείς να τον απαγκιστρώσεις. Και σου λέει είσαι αιρετικός, γιατί δεν προστινάς την Παναγία, δεν προσεύχεσαι στην Παναγία, δεν. Χρειάζεται σοφία Θεού. Δεν είμαστε γεννημένοι με σοφία. Είμαστε τα μωρά του κόσμου, τα αγενή και τα εξουθενημένα. Αλλά ο Κύριος μπορεί να μας δίνει τη χάρη να ελισσόμαστε. Όχι υποκριτικά και τα λοιπά. Εκεί στον ελιγμό υπάρχει και η Άγια Παρησία. Πρώτα απ' όλα είναι ο Άγιος σκοπός μας. Χωρίς να χρησιμοποιήσουμε ούτε καν υποκρισία ή ψέματα. Αν μπορούμε να τον παρελκύσουμε εκεί που θέλουμε εμείς, εκεί που πάμε εμείς, αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος. Γιατί βέβαια μια δογματική συζήτηση με φανατισμούς, φανατισμένους ανθρώπους δεν βγάζει τίποτα. Ορίστε. Αυτό όσο μπορούμε με τη χάρη του Θεού προσευχόμαστε να το αποφεύγουμε. Ναι, Μανολάκη. Αδελφό και ευαγγελιζόμαστε, βρίσκαμε κανέναν έτσι βλάστημο, άγριο, βρώε. Φεύγοντας λοιπόν μου λέει, αδερφάκι, έτσι ήσουν και εσύ. Του λέω, για να δει τι πιθανότητες υπάρχουν αυτός να... Του λέω και χειρότερος. Δόξα τω Θεώ, ο Θεός δεν αποκλεί κανέναν, όπως ακούσαμε και πάνω. Έλα, Γιαννάκη μου. Ζεις και καλά και άχρηστα. Έχετε δει τα δίχτυα όταν τα ξεψαρώνουνε. Πετάνε. Κάτι παλιοκαβούρια, κάτι υπόκαβους, κάτι... Αλλά και κανένα ψαράκι ρίχνουμε για ψαράκια. Στους ψαράδες. Έλα, πρόδρομε.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

364. Ο επόμενος. Χαίρετε και ψάλλει η καρδιά μας. Μάλιστα.

Σήμερα θα υπάρξει μια ιδιορυθμία. Είναι τελειώνει η χειμερινή περίοδος και η χρονιά.

Αγία έχει την τελευταία της επίσημη παρουσία. Γι' αυτό θα ψάλει διπλούς ύμνους, τρεις φορές από δύο ύμνους ζευγαρόδα. Θα χορτάσετε λοιπόν ωραίο. Βαλτάσαρ ο βασιλεύς έκανε συμπόσιον μέγα εις κοιλίους εκ των μεγιστάνων αυτού και έπινον ίνων ενώπιον των κοιλίων. Και εν τη γεύση του ίνου προσέταξεν ο Βαλτάσαρ να φέρωσι τα σκεύη τα χρυσά και τα αργυρά, τα οποία Ναβουχοδονόσαρ ο πατήρ αυτού αφήρεσε εκ του ναού του εν Ιερουσαλήμ. Δια να πείωση εν αυτής ο βασιλιάς, οι μεγιστάνες, οι γυναίκες και οι παλακίδες. Και φέρανε τα σκεύη τα χρυσά, τα οποία αφήρεσαν εκ του ναού του οίκου του Θεού εν Ιερουσαλήμ. Και έπιναν πάλι ο βασιλεύς, οι μεγιστάνες, οι γυναίκες και οι παλακίδες. Έπινον ίνον και ίνεσαν τους θεούς, τους χρυσούς, τους αργυρούς, τους χαλκούς, τους ιδηρούς, τους ξυλίνους και τους λιθίνους. Να αφήσουμε και κανέναν απόξω, όλους. Εν αυτή τη ώρα, ξάφνου, το λέμε εμείς, εξήλθαν δάκτυλοι χειρός ανθρώπου και έγραψαν κατέναντι της λιχνίας επί το κονίαμα του παλατίου του βασιλεύς. Και ο βασιλεύς έβλεπε την παλάμη της χειρός ή της έγραψε. Τότε η όψης του βασιλέως ηλιώθη. Κάτι χρωματικό είναι αυτό. Πράσινο, κίτρινο, κόκκινο το πρόσωπό του. Οι διαλογισμοί αυτού συνετάρατο αυτό. Μέσα το κεφάλι του έγινε ηφαίστειο. Ταραχή μεγάλη, συγκρούσεις. Οι σύνδεσμοι της οσφίως αυτού διελύοντο. Δεν μπορούσε να καθίσει στο κάθισμα. Η μέση του πήγαινε από εδώ και από εκεί. Και τα γόνατα αυτού συνεκρούοντο. Δεν κρέω, δεν χρειάζεται παραπάνω. Να ζητήσουμε χάρη από τον Θεό. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, ενώπιον σου το πρωινό αυτό της πρώτης ημέρας της εβδομάδας. Θεέ μας, υπάρχεις εσύ και κατόπι το τίποτα. Όλα τα άλλα είναι τίποτα. Υπάρχει η αλήθειά σου και υπάρχουν τα ανθρώπινα ψέματα που είναι πολλά. Υπάρχει η ζωή που είσαι εσύ πάλι και υπάρχει κατόπι ο θάνατος, έστω και αν εμείς το λέμε ζωή ύπαρξη. Το πρωινό αυτό ήρθαμε να λατρέψουμε, ναι. Να σου πούμε ευχαριστώ από την καρδιά μας. Να ξανακοιτάξουμε αυτά που μας εχάρισες. Τα πολύ μεγάλα και θαυμαστά και αιώνια που όλη μας τη ζωή τα μελετούμε, τα σπουδάζουμε. Δεν μπορούμε να φτάσουμε όμως στην άκρη. Δοξασμένο ας είναι το όνομά σου το Άγιο. Περνάμε μέρες που μέσα στο λόγο σου το Άγιο είναι γραμμένες, σχολιασμένες, φωτογραφημένες με όλα τα χαρακτηριστικά. Η έσχατη καιρή εγγύς του τέλους. Κύριε, ακριβώς αυτό ζητούμε. Να μας πληροφορήσεις. Όχι για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τα ξέρουμε. Αλλά για τη συμπεριφορά μας. Και ακόμα το Πνεύμα σου το Άγιο για τυχόν εκκρεμότητες, βήματα συνεσταλμένα προς εσένα τον Θεό, σοι ο Θεός να ενεργήσεις, τελείως να παραδοθούμε σε σένα και όλη μας η καρδιά, το πνεύμα, η ζωή να είναι μια προσδοκία προς τον ερχόμενο Κυριόν μας που δεν βραδύνει. Και φωνάζει το Ευαγγέλιο και φωνάζουν οι καρδιές μας και φωνάζουν και οι άνθρωποι του κόσμου περιμένοντας κάτι άλλο, διότι όλα τα υπάρχοντα είναι χρεοκοπημένα. Δοξασμένο το όνομά σου το Άγιο. Πιστεύουμε ότι το Πνεύμα σου το Άγιο
θα ενεργήσεις στις καρδιές μας. Σε ευγνωμονούμε και σε ευχαριστούμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, μαζί με την ομολογία της αναξιότητός μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, με τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό και το Πνεύμα Σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ιστορία είναι ο μεγάλος διδάσκαλος. Και η μελέτη της ιστορίας είναι θησαυρό. Αλλά όπως έλεγε κάποιος, το κυριότερο δίδαγμα που βγαίνει από τη μελέτη της ιστορίας είναι ότι οι άνθρωποι δεν διδάσκονται από την ιστορία και επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη και τα ίδια σφάλματα. Η βίβλος είναι και αυτή ιστορία. Ιστορικά γεγονότα αναφέρει, επιλεγμένα από το Πνεύμα του Θεού, αλλά σχολιασμένα όμως πάλι από το Πνεύμα του Θεού, διότι αποβλέπουν στον άνθρωπο απευθύνονται και αποβλέπουν στη σωτηρία μας, στη κοινωνία μας με τον Θεό. Ο Κύριός μας πιάνει τρεις περιόδους και τις βάζει σε μία ευθεία, διότι έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Και λέει, όπως τις ημέρες του Νόε, όπως τις ημέρες του Λότ, έτσι και στην ημέρα της παρουσίας του Κυρίου. Μοιάζουν πάρα πολύ οι τρεις αυτοί οι περίοδοι. Το πρώτο χαρακτηριστικό τους είναι ο ευνηδιασμός. Ξαφνικά, απρόσμενα όπως λένε. Η ζωή στην πρώτη, στη δεύτερη περίπτωση κυλούσε ομαλά στο δρόμο της. Οι άνθρωποι στα γήπεδα, οι άλλοι στα σπίτια, στα καφενεία, τα ζάρια ακόμα στο χέρι, τα κουνούσανε. Στα χρηματιστήρια παίζανε το παιχνίδι εκεί με τις τιμές. Ίσως και σε κάποιες εκκλησίες κάποιοι έφερναν κάποια μηνύματα. Ξαφνικά. Το πρώτο στοιχείο είναι ο ευνηδιασμός. Το δεύτερο κοινό στοιχείο είναι ότι υπήρξε προειδοποίηση, αλλά δεν έδωσαν οι άνθρωποι σημασία. Θα λέγε κανείς ότι είναι αντίθετο προς το πρώτο. Όχι. Και το ένα και το άλλο. Ο Νόε κατέκρινε την εποχή του. Δούλευε και ακούανε και πηγαίνανε και παρακολουθούσανε το έργο που έκανε. Ο Λότ διαμαρτυρήθη και τους έλεγε, η κρίση του Θεού θα πέσει μεγάλη. Ποτέ ο Θεός δεν φέρνει μία κρίση εάν δεν προϋπάρξει προειδοποίηση. Και για την ημέρα του Κυρίου λέγονται και γράφονται τόσα μα τόσα πολλά. Αλλά οι άνθρωποι δεν δίδουν μεγάλη σημασία. Και το τρίτο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι την ημέρα εκείνη που ο Λότ έφυγε, που ο Νόε μπήκε στην Κιβωτό, που ο Κύριος θα έρθει, γίνεται ένας διαχωρισμός. Μέχρι τότε ήταν τα πράγματα ανακατεμένα. Αλλά ακριβώς τότε χωρίζονται πλέον. Ένα μέρος κάτω από την προστασία του Θεού πηγαίνει στον δρόμο του Θεού, στην σωτηρία. Το άλλο πηγαίνει για την κρίση, την καταστροφή, την οργή, την απώλεια. Θα ήθελα να μείνω περισσότερο στο σημείο του ευνηδιασμού. Ξαφνικά, απροσδόκητα, ως κλέπτης εν τη νυχτή, κανένας δεν ξέρει. Και πώς δεν ξέρει, οι τόσοι εσχατολόγοι που έχουμε, όλοι μα ανεξαιρέτως όλοι θα πέσουν έξω. Στις μαντίες τους, στις χρονικές περιόδους που δίνουν, στα χαρακτηριστικά, όλοι, μα όλοι θα πλανηθούν. Και τούτο διότι είναι μια αδυναμία ανθρώπινη, τα όσα λέμε να θέλουμε κατά κάποιο τρόπο να είναι αρεστά σε αυτούς που τα ακούν και τα διαμορφώνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να τους εφησυχάζουμε,
Μα δεν νομίζω, αδελφέ, ότι μπορεί τώρα, σήμερα, αύριο. Όχι, όχι, όχι, κοιμήσου. Ακριβώς αυτό έλεγε ο αδελφός Μεταλλινός, ότι ένα από τα κυριότερα έργα του διαβόλου είναι να εφησυχάζει τους ανθρώπους και να κοιμούνται και ξαφνικά να βρωθούν μπροστά στην απροσδόκητη πραγματικότητα. Η σκηνή αυτή που σας διάβασα, δεν θέλω να πω την ιστορία της που την ξέρετε πολύ καλά, αλλά θα ήθελα να μείνω μόνο σε ένα πνευματικό, ψυχολογικό σημείο χαρακτηριστικό. Ένα τραπέζι μεγάλο, τσιμπούσι, βασιλικό μάλιστα. Πω πω πω. Χίλιοι μόνο ανώτατοι διοικητικοί υπάλληλοι με όλη την ακολουθία του ο καθένα. Τι αίθουσες, τι ανάκτορα, τι πράγματα θα ήταν εκεί πέρα. Λοιπόν, και επικεφαλής ο βασιλιάς. Κατά από συνθήκες πάρα πολύ δυσάρεστες, διότι ήταν περικυκλωμένοι κλπ. Κλπ. Υπήρχε πόλεμο, κάτι σαν φάκλαν να πούμε, αλλά δεν βαριέσαι, τι σημασία έχουν αυτά. Ναι, τρώγανε, πίνανε οι γυναίκες, οι παλακίδες, όλοι εκεί ένα χαρμάνι, κρασί μπόλικο. Ναι, για τους με χαρά τους οι άνθρωποι. Μήπως δεν γίνεται το ίδιο σήμερα. Ώσπου ξαφνικά και ακριβώς απέναντι στο βασιλιά, στο θρόνο του εκεί το στημένο και γύρω-γύρω οι κόλακες και οι άλλοι, ακριβώς απέναντι όπως βλέπω εγώ εκεί στον τοίχο, στο κονίαμα του τοίχου, ένα χέρι δάχτυλα λέει, ας πούμε ότι είναι και ο καρπός, κρατούσε και άρχισε να γράφει, να ζωγραφίζει κάτι. Γράμματα ήταν, γράμματα. Αλλά τι έλεγε, και έγραψε κάτι. Όταν τον τέλειωσε το γράψιμο, το χέρι έσβησε, έφυγε. Έμεινε όμως εκείνο που έγραψε. Και ούτε ο βασιλιάς, ούτε οι άλλοι μπόρεσαν να καταλάβουν τι έλεγε εκείνο που ήταν αφημένο πια στο κονίαμα. Αλλά είπαμε, ψυχολογικά θα ήθελα να προσεγγίσουμε λίγο το κομμάτι αυτό. Στην αρχή πρώτος που το αντελήφθη ήταν ο βασιλιάς. Ενώ έλεγε αστεία, του λέγανε πειράγματα κλπ. Ξαφνικά όλα αλλάζουν. Η περιγραφή δε είναι χαρακτηριστικοτάτη. Πολύ ωραία. Το μάτι του έμεινε ακίνητο σε ένα σημείο. Εκεί. Οι άλλοι κοιτούσαν από εδώ και από εκεί. Κοιτάζοντας τώρα όλοι ότι ο βασιλιάς, πολύ ώρα το μάτι του είναι εκεί. Αυτό γίνεται και έξω. Εάν σταθείτε στη μέση ενός δρόμου και κάνετε έτσι, ύστερα από λίγο θα είναι άλλοι 10-20 γύρω σας, θα κοιτάζουν εκεί που κοιτάζει. Ναι. Και δρούν οι πορτοφολάδες τότε. Προσέξτε, μην την πάθετε. Λοιπόν, και αμέσως άρχισε να κοίταζε και άλλοι. Ένας, δύο, πέντε, δέκα. Όλοι στο τέλος κοίταζαν εκείνο το που ήταν γραμμένο εκεί επάνω. Και λέει τέσσερα χαρακτηριστικά. Η όψη αυτού ηλιώθη. Εκείνα τα κίτρινο-πράσινα χρώματα. Αμέσως πάει όλο το χρώμα, χάθηκε. Διαλογισμοί ετάρατων αυτών μέσα. Οι οσφίες του, η μέση του, δεν μπορούσε να σταθεί. Αισθανόταν πολύ άσχημα, θα πέσω. Και τα πόδια του συνεκρούοντο. Όσοι υπήρξαν όχι καλοί μαθητέ, και ο δάσκαλος γύριζε τον κατάλογο, και όσο πλησίαζε προς το φύ, προς το τέλος, θα πούμε, λέβεις, θα με περάσει ή θα με βγάλει έξω. Ναι, κάτι τέτοια πράγματα, γνωστά, γνωστά, πολύ ανθρώπινα. Ναι. Εδώ θα ήθελα να ρωτήσουμε αυτόν τον βασιλιά, να του πούμε, να δω βασιλιά, ξέρεις τι είναι αυτό, τι λέει. Όχι. Λοιπόν, γιατί όλα αυτά, γιατί είσαι στενοχωρημένος και ταραγμένος σε τέτοιο σημείο. Τι συμβαίνει. Αφού μπορεί να λέει ότι κέρδισες το προπό. Μπορεί να λέει ότι σου είχε κληρονομιά. Όλα. Αφού δεν ξέρεις τι είναι. Δεν μπορεί να είναι καλό αυτό. Α, αδύνανο. Κάτι κακό είναι αυτό. Α, κάτι κακό είναι αυτό. Αγαπητοί μου, σήμερα οι άνθρωποι είναι ακριβώς σε αυτή την κατάσταση. Κανένας μας, κανένας δεν είναι που να περιμένει κάποιο καλό να έρθει. Όταν ακούει κάτι νέα να σου πω, ένα βιβλίο που διάβασα,
Δεν περιμένει καλό. Κακό θα είναι γραμμένο μέσα. Όλοι γενικώ. Ούτε μία σταγόνα έστω ψεύτικη φτιαχτεί. Μια σταγόνα αισιοδοξία. Έτσι λίγο να ανοίξει. Όχι. Δεν μπορεί. Όλοι μιλάνε για κρίσεις, για κακό. Και ακριβώς αυτή την κατάσταση την ξέρει ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι οι άνθρωποι θα αποψυχούν, θα τους βγαίνει η ψυχή. Είδατε πως βγάζουν το φελό από τη σαμπάνια, από τα κρασιά. Θα τους βγαίνει. Εκ του φόβου και της προσδοκίας λες. Εκεί πέρα να γίνει. Εκεί κάτω, εκεί με τον Χωμεϊνί που προχωρεί στο Ιράκ τώρα. Θα κατέβει κάτω στον Περσικό κόλπο. Λες εκεί, εδώ με το Αιγαίο. Α, και έχουμε και το Αιγαίο βέβαια. Και λες και ο Γιαννάκης να πάει στρατιώτης. Ο δικός μου είναι στρατιώτης. Λοιπόν, τι γίνεται τότε, τι γίνεται, τι θες να γίνει. Ρε παιδί μου, όλοι οι άνθρωποι περιμένουν, όχι τα πρώτα. Γιατί όλοι ανεξαιρέτως έχουν συνείδηση της αμαρτωλότητάς του. Το ξέρουνε όλοι. Είναι αμαρτωλοί. Και μέσα στην καρδιά τους φωνάζει αυτό. Το ξέρουν ότι είναι ένοχοι απέναντι του Θεού. Όλοι το ξέρουν. Και ακόμα ξέρουν ότι η κρίση του Θεού είναι μία αναγκαιότης. Δεν μπορεί να το ξεφύγει. Βέβαια, προς την κατεύθυνση αυτή και για να ησυχάσουν, παίρνουνε, υπάρχουν κατασκευάσματα. Σοβαρέ αδερφέ, ο άνθρωπος είναι μια μηχανή. Κάνει εκείνα που το περιβάλλον, η κληρονομικότητα, δεν έχει ηθική ευθύνη. Είναι μια μηχανή, είναι ένα ζώο, είναι μια μαϊμού.

0: καλός άνθρωπος. Ναι, εγώ κάνω και καλές πράξεις. Κάθε Κυριακή δίνω σε 5 ζητιάνους από ένα δεκάρικο. Ωραία. Όχι μόνο, το έχω ακούσει από τον αδελφό Καρτερούλη. Κάποιος δικηγόρος.
1: Εγώ.
0: Έχω και μια υπόθεση μιας χείρας δωρεάν. Δωρεάν. Κάποτε δεν έκανα το λάθος να το επαναλάβω και εγώ το παράδειγμα αυτό. Και σηκώθηκε μια και μου έκανε ιστορία ολόκληρη, γιατί είχε άντρα δικηγόρο. Και φαίνεται ότι έκανε και εκείνος την ίδια υπόθεση. Ιστορία μεγάλη δημιούργησε. Και φαίνεται ότι επαναλαμβανόταν αυτό το πράγμα. Είναι συνηθισμένη συνταγή παραδικηγόρης. Ναι. Λέει, και κάνουν αυτά για να. Καλός άνθρωπος. Τότε ήσυχος να είσαι λοιπόν. Δεν είναι. Πού να είναι ήσυχος, αφού μέσα του φωνάζει. Είσαι αμαρτωλός, είσαι ένοχος. Περιμένεις κρίση και δεν ξέρεις πότε θα έρθει η κρίση. Ένα χέρι έγραψε εκεί επάνω εις τον τοίχο, στο κονίαμα. Και ένα άλλο χέρι, το χέρι του Θεού, έγραψε το Ευαγγέλιο. Και τσάτρα πάτρα, λίγο πολύ, όλοι κάτι ξέρουν, κάτι έχουν ακούσει. Ξέρουν. Και γι' αυτό ανησυχούν και τρέμουν. Μα γιατί δεν μετανοούνε οι άνθρωποι? Α, άλλη ιστορία είναι αυτή. Άλλη φορά θα τα πούμε. Γιατί, όχι τώρα, όταν πέφτουν οι φιάλες της οργής του Κυρίου, πάλι δεν μετανοούνε οι άνθρωποι. Όταν είναι μέσα στη φωτιά και στην καταστροφή. Και όταν πήγε ο άνθρωπος του Θεού και του το εξήγησε λοιπόν, εζυγίστης εντιπλάστηκε και ευρέθης ελλειπής. Βασιλιά μου, αυτό λέει. Ζυγίστηκε στη ζυγαριά και βρέθηκε ελλειπής. Ελλειπής ως προς τι? Πρέπει να υπάρχει και ένα άλλο συγκρίσιμο στοιχείο. Προς τι είσαι ελλειψός? Αγαπητοί μου, ωραίες ιστορίες, αλλά τι γίνεται με μας? Εδώ ήρθαμε για τον εαυτό μας και για τον Θεό. Είμαστε ελλειπείς ως προς την τραγική αγάπη του Θεού. Πολλές φορές για το Σταυρό, για το αίμα, μιλάμε με μια τυπικότητα ή με μια ελαφρότητα ή και μπορεί και να ψάλουμε Σταυρό, το αίμα, η Διαθήκη, ο θάνατος, η ταύτιση με τον Σταυρό του Χριστού. Ξέρεις τι νόημα έχει και περιεχόμενο? Να προσέξουμε πολύ. Είσαι ένοχο. Δεν υπάρχει άγνοια. Άκουσες πολλά και ξέρεις πάρα πολλά τι γίνεται απέναντι σε αυτήν την μεγάλη θυσία που ο Θεός σου χάρισε. Ελλειπείς ως προς τις ευκαιρίες που σου έδωσε ο Θεός να μετανοήσει. Είναι μια πολύ καλή ψυχή εκεί στη Νέα Ιωνία. Ακούει κηρύγματα 30 χρόνια. Άντε 25. Λοιπόν, μια φορά που κάποιος έκανε μια ομολογία, λέει, άμα ακούσετε τη δική μου ομολογία, εάν δεν να την ακούσουμε, θα δείτε τι ομολογία θα είναι. Αυτό το είπε πριν 10 χρόνια. Τίποτα. Κάθομαι να λογαριάζω, ας πούμε, ότι 150 κηρύγματα το χρόνο, που είναι πολύ και περισσότερα, άλλοι και κάθε μέρα ακούνε. 20 χρόνια, πόσα πάμε, 3.000 κηρύγματα. 3.000 φορές σου μίλησε ο Θεός. Εκεί, όχι το βήμα να με Κύριε στα χέρια σου, ό,τι θέλεις, παραδίδομαι, δέχομαι την προσφορά σου, άνθρωπος δικός σου να γίνω. Όχι. Οι μαρτυρίες αγίων ανθρώπων, αυτά τα λέγαμε παλιά, αλλά τώρα είναι πιο ζωντανά, πιο φρέσκα, με τα βίντεο που έχουν εκεί κλπ. Ταυτόχρονα, ακουστικά και ηχητικά με ένα κουμπί. Πόσες φορές και ποιοι άνθρωποι περάσανε από τη ζωή σου. Τι λες για αυτόν, τον βλέπεις, το ξέρω, γείτονας, συνάδελφος στη δουλειά. Α, λοιπόν, τι σου είπε, πώς το βλέπεις, του Θεού άνθρωπο. Εντάξει, αυτός του Θεού, εσύ δεν είδες, δεν άκουσες. Η παρουσία του σε έλεγξε πολλές φορές. Είπες μέσα σου ότι αξίζει να γίνει κανείς έτσι, αλλά δεν έγινες όμως. Λοιπόν, τι θα γίνει? Και σας ομολογώ, κάποια στιγμή έτσι προσευχόμουν, επειδή φεύγω τώρα από το γραφείο, λέω τότε οι κοπέλες εδώ πέρα, Κύριε, τι θα γίνουνε. Καμιά φορά πάω να τους πω κάτι και με διορθώνουνε. Ξέρουνε τόσα πολλά, έχουν ακούσει, που με διορθώνουνε. Όχι, λέει, δεν ήταν έτσι ακριβώς, έτσι ανέφερε. Έχει δίκιο, λέω, έτσι, πως το λες είναι.

τι θα γίνουν. Ο Θεός ξέρει. Με την προσευχή πολλά μπορούν να γίνουν. Και ελπίζεις ως προς τις απαντημένες προσευχές. Ο Θεός σε κάποια κρίσιμη στιγμή, πηγαίνοντας με το 166 νοσοκομείο, γυρίζοντας κάπου αλλού, είπε μια προσευχούλα: Κύριε, σ' άκουσε, σε βοήθησε, παραστάσεις, θριαμβολόγησες και σε χάρισες. Δεν είναι όμως τακτοποίηση αυτό. Δεν σε μεταθέτει κάπου αλλού. Όχι. Αυτό είναι καλό για να σε βοηθήσει να προχωρήσεις. Δεν το έκανε. Και έμεινες πάλι. Πάλι έμεινες χρεωστικός. Ελυπείς. Ναι, ναι. Ελυπείς και ως προς τις πολλές αποκαλύψεις του Θεού. Και ευνηδιαστικά κάποια στιγμή. Τώρα βασιλιά μου είναι αργά πια. Τώρα είναι αργά. Περίμενε ο Κύριος, περίμενε. Δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα περιφρόνηση εις την αγάπη του Θεού. Με τη φαντασία μου βλέπω κάποιους, όπως λέει ο λόγος του Θεού πάντοτε, να είναι και να χτυπάνε την πόρτα. Άνοιξε, άνοιξε. Όχι, δεν ανοίγει η πόρτα, έκλεισε η πόρτα. Έτσι ακριβώς θα γίνει. Δεν είναι συμβολικά, μεταφορικά, τίποτα. Θα χτυπάνε την πόρτα. Μετά από την πόρτα θα χτυπάνε το κεφάλι τους. Μετά θα χτυπάνε, θα πάνε να βρουν το πρεσβυτέριο, να πάρουν μια βεβαίωση από το πρεσβυτέριο ότι δεν περνάνε εκεί πέρα πια. Ή μέσα δάσε ή έξω δάσε. Και ξαφνικά πρόσμενα θα έρθει η ώρα της παρουσίας του Κυρίου. Τότε όλα είναι σφραγισμένα, τελειωμένα. Ο Θεός να αφυπνίσει τον καθένα μας. Δεν ανάγκη να μάθεις τι να μάθεις. Μυστικά, τι μυστικά, δεν χρειάζεται. Πολλά ξέρεις. Χρειάζεται βήμα, παράδοση, υπογραφή. Βάλ' το από κάτω την υπογραφή. Ήρθε ένας να με ρωτήσει κάτι φορολογικά και τέτοια. Πήγα λες στην εφορία εκεί και υπέγραψε. Τι ήρθες τώρα, αφού υπέγραψες, τι ήρθες τώρα να σου πω. Τέλος πάντων, μάθε αυτά. Παραπάνω δεν έχει. Να πας και να υπογράψεις. Στον Κύριο. Η χοροδία ψάλλει το δεύτερο ζευγάρι ύμνων.

ας μη σας λανθάνει αγαπητοί ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσιν αυτού ως την εσλογίζονται τούτο βραδύτητα. Αλλά μακροθυμή εις ημάς, μη θέλων να απολεσθώσει τινές, αλλά πάντοτε πάντες να έλθωσι εις μετάνοια. Θέλει δε ελθεί η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή. Β' Πέτρου Γαμά 9. Πού βρισκόμαστε, γιατί εξακολουθούμε να υπάρχουμε, πού είναι αυτά που λέτε και γράφετε. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς προλάβατε τα παλιά λεωφορεία. Στεκόντουσα στη στάση, η πόρτα ήταν από πίσω, ο εισπράκτορας ήταν κάτω και φώναζε. Μία θέση και φεύγουμε. Μπορεί μισή ώρα να φωνάζε μία θέση και φεύγουμε. Έμπαινε ένας μέσα, δεύτερος, καθόντουσε, αν δεν γέμιζε, δεν ξεκολούσε. Και μόλις έπαιρνε μπροστά, κάποιος φαινότανε από μακριά, φώναζε, Μανώλη, σταμάτα, κάποιος έρχεται, αν τον πάρουμε κι αυτόν. Είναι ακριβώς το πνεύμα. Μακροθυμεί ο Κύριος, μακροθυμεί. Μήπως κάποιοι την τελευταία στιγμή μη μείνουν έξω, μακροθυμεί και παρατείνει. Είμαστε ακριβώς αυτοί το όρια της παρατάσεως εξαιτίας της αγάπης και της μακροθυμίας του Θεού. Και είναι σκυμμένος επάνω στον καθένα από εμάς, κάτι βλέπει, κάτι καλό, περιμένει, αργούμε εμείς, σκύβει από πάνω, έφευγε. Αυτό όμως δεν μπορεί να βαστάσει για πάντα. Είχα διαβάσει, το γράψαμε στο σάλπισμα, για εκείνο το Μαθουσάλα που έζησε 969 χρόνια και έζησε τόσα διότι το όνομά του και η υπόστασή του ήταν συνδεδεμένη με την κρίση που θα ερχόταν μετά, με τον κατακλυσμό. Έπρεπε να πεθάνει πρώτα αυτός και μετά να έρθει ο κατακλυσμό. Δεν θα πεθάνει, θα πεθάνει πρώτα και μετά θα έρθει ο άλλος. Κάτι τέτοιο έλεγε το όνομά του. Και ο Θεός τραβούσε την κρίση, την απομάκρυνε και τόσο ζούσε ο Μαθουσάλας και προσετίθετο χρόνια. Είναι γραμμένα αυτά μέσα στη ζωή του. Αλλά όσο και αντράβαγε, ήρθε κάποια στιγμή τέλος. Δεν θέλει δικολογή διαπαντών. Δεν θα κάθεται πάντα απόξω από την αφεντιά μας, άντε και σήμερα, άντε και αύριο, και άκουσες και πάλι τα λόγια του Θεού και πάλι και πάλι. Λέγω, η απόφαση είναι παρμένη. Υπάρχει κάποια περίοδος αναστολής. Άφησε και τούτο τον χρόνο. Ποιο χρόνο? Το 82 ή το 83 είναι αυτό? Και ποιος σου πέκει? Μπορείς και το 81. Ο χρόνος που λέει εκεί δεν τον προσδιορίζει. Ποιος χρόνος είναι αυτό? Και δεν είναι ο ίδιος ο δικός σου και ο δικός μου. Για μένα, για σένα. Ζούμε μέσα σε αυτή την αναστολή. Και κάποτε αυτή θα τελειώσει, θα πάρει ένα τέλος. Και τότε η απάντηση θα είναι ακριβώς. Όπως τα λέγατε, όπως τα γράφατε, έτσι είναι. Ναι, αλλά τώρα τι βγαίνει όμως? Τώρα πλέον είναι πολύ αργά. Εμάς μας ενδιαφέρει το δικό μας μέρος, η δική μας πλευρά. Όχι οι ιστορίες οι όμορφες και χαρακτηριστικές. Εαυτούς δοκιμάζετε, εαυτούς εξετάζετε, εανείστε και βαδίζετε μέσα εις τον δρόμο της πίστεως, της αγάπης, του θελήματος του Κυρίου. Εάν ζούμε στην αμαρτία, την οποιαδήποτε αμαρτία, και την γλωσσούμε και την χαϊδεύουμε, εάν το Πνεύμα του Θεού μας ελέγχει και εμείς πνίγουμε τους ελέγχους του Θεού, και είμαι βέβαιος ότι μας ελέγχει, αυτό είναι το κύριο έργο του Πνεύματος του Αγίου. Εάν μέσα στη ζωή μας υπάρχουν ατακτοποίητες εκκρεμότητες που θα έπρεπε με χάρη Θεού να πάμε να τις λύσουμε με μια συμφιλίωση, με ταπείνωση, σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, έτσι με καταδίωκε, εδάφια με καταδιώκουν. Λέει, γιατί δεν προτιμάτε να αδικήσετε,
να προτιμάτε αυτό πάντοτε. Εμένα βάλε με στους αδικημένους. Πάντα με τους αδικημένους. Αυτή είναι η θέση της ασφαλείας. Τι λες? Και το δίκαιο θα αφήσουμε να το πνίξουν μερικοί. Άντε καμένα δεν ξέρεις τι λες. Το δίκαιο είναι στα χέρια του Θεού. Αλίμονο. Εσύ πήγαινε με το μέρος των αδικημένων. Για να είσαι βέβαιος. Ασφαλής. Και λέει, κάνετε βεβαίαν την κλίση σας και την εκλογή σας. Εάν ταύτα υπάρχουν, λέει ο Πέτρος, μέσα σας και πλεονάζουν και δεν σας καθιστώσει ουχή αργού σου, δε ακάρπους. Αλλά η με κάθε μέρα που κυλάει θα φέρνει καρπό και ευλογημένα πράγματα μέσα εις την ζωή μας. Θα πρέπει όχι απλώς να σηκώνουμε τους ώμους μας. Μπαίνοντας το πρωί εδώ με πλησίασε κάποιος αδερφός και μου λέει, αδερφέ, λέει, έκανε κανένα κήρυγμα, πες τίποτα για αγάπη. Μα του λέω, λέμε και τίποτα άλλο από για την αγάπη του Χριστού και κατόπιν η αγάπη αυτή δια του Πνεύματος μέσα ή στην καρδιά μας. Ναι, και αυτή η αγάπη θα πρέπει να επιστρατευτεί τώρα, να μετατραπεί σε προσευχή. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, είναι το σύνθημα της εποχής μας. Φτάσου για αυτή την ψυχή, για εκείνη την άλλη. Κύριε, κάμε έλεος, βοήθησέ την, Κύριε, παραμέρισε τα εμπόδια. Ο Κύριος με αυτό το πνεύμα. Αλλά έρχεται πάλι μπροστά μας εκείνο το προφητικό. Εάν το άλλας μορανθεί, εάν τα πράγματα μείνουν βέβαια εξωτερικά όπως είναι και με κάποια κηρύγματα ή ψαλμωδίες, αλλά μέσα χάσει την δύναμη εκείνη και τα χαρακτηριστικά δείχνουν κάτι τέτοιο. Πήρα ένα τηλεφώνημα από έναν αδελφό. Να μην του στέλνεις λόγια ζωή σε κάποιον. Φτάσου βρε Χρυσέ μου άνθρωπο. Εμείς λέμε να στέλνουμε σε όλο τον κόσμο και σου λέει να μην στέλνουμε. Είναι κακοί άνθρωποι. Ο Θεός ξέρει αν είναι καλή ή κακή, δεν είναι δική μου δουλειά. Όχι μη κλπ. Μα από ό,τι ξέρω αν είναι πέντε, ναι είναι χωρισμένοι. Ω αγαπητοί μου, χρειάζεται πολλής αγώνας, προσευχής. Εάν με τη χάρη του Θεού βλέπεις, στέκεσαι, το ξέρεις τον Θεό. Μπορείς και ψάλεις, ακόμα καλύτερα. Ευλογημένο, ναι. Χρειάζεται ένας αγώνας. Να στηρίξουμε τα λοιπά, τα οποία τα βλέπουμε ετοιμόρροπα. Τον τελευταίο καιρό πολύ στενοχωρημένος είμαι. Γιατί έχω ακούσει αρκετούς που λέει, δεν ξέρω να πάω στην εκκλησία. Και τι βρε παιδί μου, διότι ο Α, Β, Γ, και τι σημασία έχει. Η εκκλησία δεν είναι ο Α, Β, Γ, είναι ο Θεός, ο Κύριος και ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχουν άνθρωποι άγιοι, αφιερωμένοι. Ναι, αλλά και μπαίνει, είναι εκείνο εκεί που λέει ότι στους έσχατους καιρούς αρκετή θέλουση σκανδαλίστη. Το δε θεμέλιο του όλου οικοδομήματος είναι τα χεράκια, τα λέω εγώ, συγχωρέστε το μου. Κάτι χεράκια σηκωμένα επάνω που δέονται, ούτε κηρύγματα κάνουν, ούτε φυλάδια περιοδικά γράφουν, τίποτα. Μόνον προσεύχονται τα υψωμένα χέρια και σαν αποτέλεσμα είναι να υπάρχει κάποια πνευματική δραστηριότητα. Τα υψωμένα χέρια. Το τελευταίο καιρό δε, σας εξομολογούμε, ανησύχησα λιγάκι. Γιατί, κάτι αδελφοί αγαπητοί που ξέρω ότι ήταν σε αυτή την κατηγορία με τα υψωμένα χεράκια, ένας φεύγει, τους παίρνει ο Κύριος. Πάει ο Καρούμπας, πάει ο Σταμπολίτης, φύγανε ο Πολύκαρβος επάνω. Τι μένει, ο Θεός ξέρει τι μένει. Αλλά μήπως κάποτε μείνουν πολύ λίγο και δεν μπορούν να σηκώσουν όλο εκείνο το οικοδόμημα. Έχουμε πολλή δουλειά. Έχουμε μεγάλο έργο. Να πάμε να ελέγξουμε, όχι να ελέγξουμε. Να ελέγξει ο Κύριος, αυτό πιάνει και αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Αγρύπνια και προσευχή. Τη μια το ραντάρ θα βλέπει, θα πιάνει, όχι για να κριτικάρουμε ή να κατακρίνουμε ή ακόμα χειρότερα, αλλά για να φέρουμε ενώπιον του Κυρίου να ρίξει άφθονο έλεος και χάρη. Έως ότου έρθει η ώρα του Κυρίου, όπου μακάρι να μας βρει στα γόνατα την ώρα που θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει. Θέλεις τίποτα άλλο καλύτερο? Εγώ δεν ξέρω τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι για τον εαυτό μου και αυτό εύχομαι και σε εσάς όλους. Το τελευταίο ζευγάρι η χοροδία και τελειώνουμε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

τα Χριστούγεννα ήρθαν ξανά. Σαν να κούλο που οι αγγέλοι ψάλλουν και πάλι στα ουράνια ψηλά. Ωσανά, δόξα νύψης,

μας σώσει και να μας λυτρώσει, ζωή να μας δώσει χαρά. Ήρθε για να γεμίσει με φως και ελπίδα του κάθε θνητού την καρδιά. Ήρθε η όμορφη εποχή της χαράς. Οσάνα στα ουράνια και χρόνια πολλά τραγουδούν τα παιδιά. Είναι η εποχή της χαράς.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είτε πρόκειται για τον διάλογο ο οποίος προκύπτει όταν μετά άρχισε να ανεβαίνει ο Κύριος προς την Ιερουσαλήμ και καθώς πήγαινε μπροστά, θα σχολιάσουμε ίσως ιδιαίτερα το κομμάτι αυτό, τον είχαν από πίσω πάρει οι μαθητές, αλλά ήταν, είναι περίεργη σκηνή, προσπάθησα να τη φανταστώ. Δοκιμάστε το. Πάει μπροστά ο Κύριος και λέει στο εδάφιο 32, ενώ ανέβαιναν στην Ιερουσαλήμ μια ανηφόρα, το αγκομαχητό του δρόμου, ο ανήφορος, από πίσω πάνε οι μαθητές και λέει ο Μάρκος, εθαύμαζαν και ακολουθούντες εφοβούντο. Δυο συναισθήματα. Εθαύμαζαν και καθώς ακολουθούσαν τον Κύριο, εκείνος μπροστά έκανε το δικό του δρόμο και αυτοί ακολουθούσαν από πίσω, εθαύμαζαν και εφοβούντο. Και έγιναν μετά διάλογοι πολύ παράξενοι. Και ο Κύριος, για να μην πάμε σε όλο το κεφάλαιο, το οποίο είναι μεγάλο, τους εξήγησε όταν εκείνοι ανεπίτρεπτα άρχισαν να σκέφτονται τη δική τους θέση πλάι στον Κύριο, αλλά με λάθος κριτήρια. Και σου είπε, πώς είναι η ζωή, πώς είναι η πραγματικότητα. Θα βγάλω το συμπέρασμα και μετά να το στηρίξουμε. Ο Κύριός μας για όλα τα ενδεχόμενα της ζωής είχε την απόλυτα καλή σκέψη, την απόλυτα καλή λύση, την απόλυτα σωστή και όμορφη αντιμετώπιση. Στο βάθος των πραγμάτων, στο κέντρο των πραγμάτων, δεν παρασυρώταν από τα περιφερειακά, δεν παρασυρώταν από τα συναισθήματα, δεν παρασυρώταν από τις πιέσεις των συνθήκων, δεν παρασυρώταν από τις συμπάθειες που μπορούσαν να γεννηθούν με άλλους ανθρώπους, γιατί όλα αυτά έχουν μια ανάγκη, να είναι ακουμπισμένα στην πραγματικότητα, να είναι ακουμπισμένα στην αλήθεια του Θεού, στην αλήθεια του Θεού για τη ζωή ακόμα. Όσα προλάβουμε λοιπόν θα τα δούμε, σας λέω ένας περίπατος είναι, αλλά είναι με τη σειρά που εμφανίζονται τα γεγονότα σε μια περίοδο, σε μια στιγμή της ζωής του Κυρίου μας. Πάμε στην αρχή, στο 10ο κεφάλαιο λοιπόν του Μάρκου, εδάφιο 2, έρχονται οι Φαρισαίοι και προσελθόντες ρώτησαν αυτόν, αν συγχωρείται η Σάνδρα να χωριστεί τη γυναίκα αυτού πειράζοντες αυτόν. Τώρα θα μου πείτε γιατί η ερώτηση ετέθη έτσι και δεν είναι αμφίπλευρη. Γιατί οι άνδρες είχαν προνόμια σε αυτά τα θέματα και στην πράξη είχαν τα πράγματα έτσι εξελιχθεί ώστε αρκούσε η δήλωση του ανεπιθύμητου, η δήλωση ότι πια δεν σε θέλω, γραπτή, και γι' αυτό μιλάει για έγγραφο διαζυγίου, και ο γάμος τέλειωνε και η γυναίκα έμενε ξεκρέμαστη, μόνη, ελάχιστα βοηθημένη. Είναι πολλά που μπορεί να σκεφτεί γύρω από πράγματα που ακόμα στην εποχή μας εξελίσσονται. Το τι φρονεί το ένα φύλλο για το άλλο είναι πολύ παράξενο. Υπάρχει μια αδιάκοπη έλξη ανάμεσα στα δύο φύλλα, φυσική, έτσι ο Θεός το έκανε να είναι. Αλλά όταν αυτά τα πράγματα που εις μεν το επίπεδο της έλξης είναι βουβάκια, πρόσωπα, τυφλά, ενστικτόδη, όσο εκεί κινούνται είναι αισθητά, αντιληπτά και στο βαθμό που πρέπει κατανοητά. Όταν όμως έρχονται στο προσωπικό επίπεδο και όταν ο άνθρωπος αναλαμβάνει να ζήσει τη ζωή που ο Θεός θέλει με ένα άλλο πρόσωπο, τότε οι άνθρωποι, και δεν μιλώ για χριστιανού, τότε οι άνθρωποι αναδεικνύουν σε αυτό το πεδίο το οποίο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της γυναίκας Και αν αισθανθεί ότι δεν υπάρχει προοπτική να συνεχιστεί αυτή η σχέση, προτιμούν να τη σκοτώσουν, να μην την έχει κανείς, δεν μπορούν να τη σκεφτούν αλλιώς. Ο ισχυρισμός ότι την αγαπούν είναι αναλυθείς. Έχουν πάθος στην πραγματικότητα. Και είναι ιστορίες πάθους αυτές οι ιστορίες. Άλλο αγάπη, άλλο πάθος. Και ενώ πράγματι πρέπει να υπάρχει αυτή η αποκλειστικότητα, εμείς που έχουμε το φως του Θεού ξέρουμε ότι η σχέση δεν είναι μονάχα η σχέση της έλξης, αλλά είναι και ο σεβασμός του προσώπου. Όπως έλεγα πριν, όταν τα θέματα αυτά φτάνουν σε θέματα προσώπου, τότε αρχίζουν τα δύσκολα. Το πάθος, το βουβό και τυφλό σε κοινή προς κάποιον. Αλλά ποια είναι η σχέση η οποία πραγματικά αρμόζει να υπάρχει και ποια είναι η σχέση που ο Θεός θέλει να έχουν οι άνθρωποι σε αυτό το επίπεδο μεταξύ τους. Γιατί έκανε ο Θεός τον άνθρωπο άνδρα ή γυναίκα και γιατί θέλησε αυτά τα πρόσωπα να βρίσκονται σε μια τάση και στάση ο ένας προς τον άλλον. Όταν αυτά τα πράγματα τα δει κανείς στην ιστορία, θα δει ότι σε όλο το μάκρος υπήρξε μία προσπάθεια επιβολής του άνδρα. Όχι με τη φυσική υπεροχή μέσα στη σχέση της οικογένειας και η υπεροχή συνίσταται στο να έχει ο άνδρας σαν κεφαλή τον τελευταίο λόγο, την ευθύνη την μεγάλη, την καθοδήγηση. Αλλά μέσα στην έξαρση του εγωισμού, μέσα στην ανικανότητα πολλές φορές να ανταπεξέλθεις στις ευθύνες της οικογένειας. Ο άνδρας έγινε αφέντης, σκληρός. Άλλο ο σεβασμός που λέει, όπως μας τα αποκαλύπτει ο Κυριός μας στην Καινή Διαθήκη, άλλο ο σεβασμός της γυναίκας προς τον άνδρα, να φοβείται, να σέβεται τον άνδρα, κι άλλο ο καταναγκασμός και η επιβολή και η άσκηση βίας που χρησιμοποιήθηκε όλα τα χρόνια έτσι ώστε να κάνει φόβητρο τον άνδρα και εχμάλωτη τη γυναίκα. Τα λέω με πολύ απλές σκέψεις και σε πολύ απλές γραμμές για να περάσω τώρα στην άλλη όχθη όπου η αντίδραση σε αυτή την όχι φυσιολογική και όχι κατά Θεόν εξέλιξη ήταν η γυναίκα να μην θελήσει να αναβαθμίσει το ρόλο της σαν γυναίκας, σύζυγου, μάνας. Αργότερα γιαγιάς. Όλοι και οι γιαγιάδες και οι μάνες και τα παιδιά είναι ίσια αυτή την ώρα, δεν τρομάζουνε. Δεν θέλησε να γίνει, τι ωραία που τα λέει η Γραφή, οι μεγάλες οι γυναίκες, να συμβουλεύεται τις νεότερες, να αγαπάνε το σπίτι τους, να το προστατεύουν, να είναι οικοφύλακες. Δεν υπάρχει αυτό στον κόσμο. Και γιατί οι πιο μεγάλες δεν έχουν την όρεξη καμιά φορά και την υπομονή να συμβουλεύουν τις νεότερες και γιατί οι νεότερες δεν έχουν το ενδιαφέρον να δεχθούν συμβουλές. Αλλά πέρα από αυτό, οι γυναίκες αντί να καταλάβουν πόσο μέγας είναι ο ρόλος τους να αναθρέφουν παιδιά, να τα θεών, από την τρυφερή την ηλικία να τα μαθαίνουν τα λόγια του Θεού, τα λόγια της Γραφής, το θέλημα του Θεού, την οδηγία του Θεού στη ζωή, σκέφτηκαν να παίξουν κι αυτές ένα ρόλο αντίστοιχο του άνδρα και εξελίχθηκαν σε ένα άλλο τύπο άνδρα που όμως δεν προβλεπόταν και ψάχνουν τον δρόμο τους και δημιουργούν συνθήκες ανδρικές για γυναίκες. Δεν είναι έτσι, δεν είναι φυσιολογικό. Ο άνδρας ενώπιον του Θεού ακολουθεί τις προδιαγραφές του Θεού Είναι τρυφερός, είναι σοβαρός, είναι υπεύθυνος, αγαπά, δίνεται, θυσιάζεται. Η γυναίκα υποτάσσεται στον άνδρα, σοβαρή, γλυκιά, στο ρόλο της. Πώς νομίζετε ότι έφτασαν οι άνθρωποι να συζητάνε σαν να είναι το πιο αυτονόητο πράγμα, αν είναι απλή η διαδικασία να διώξει ο άντρας τη γυναίκα του? Επειδή ο Θεός είχε πει τέτοια πράγματα? Όχι βέβαια. Επειδή υπήρξαν άνθρωποι, άνδρες ή γυναίκες σοβαροί που ανέπτυξαν σκέψεις πάνω στο θέμα και βρέθηκαν σε ένα αδιέξοδο? Όχι βέβαια. Ο Κύριος έδωσε μια ερμηνεία. Και καλό είναι όσοι προσέρχονται στο γάμο να ξέρουν ότι ο Θεός έχει τον απόλυτα δικό του τρόπο που βλέπει το πράγμα και έχει και την απόλυτα δική του ερμηνεία για το τι συμβαίνει όταν δεν τηρείται αυτό που εκείνος θέλει μέσα στο γάμο. Γιατί αυτά τα επέτρεψε ο Μωυσής? Ο Μωυσής τα επέτρεψε και έδωσε αυτήν την ευχέρεια του έγγραφου διαζυγίου εξαιτίας της δικιάς σας σκληροκαρδίας. Δηλαδή μην ψάξουμε αν φταίει αυτός ή αυτή. Ο άνθρωπος έχει μια καρδιά που είναι σκληρή και δεν βρίσκεται σε σωστή επικοινωνία με τον Θεό, και καθώς δεν βρίσκεται σε σωστή επικοινωνία με τον Θεό, δεν έχει και σωστή σχέση στο ανθρώπινο επίπεδο. Άρα λοιπόν, σε αυτό το οποίο εδώ θα μπορούσαμε να σταθούμε, στο 9 εδάφιο λέει το περίφημο Κύριος, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει, μιλώντας για το αδιαίρετο, για το αδιαχώριστο της ένωσης που ο Θεός θέλησε, απόλυτη, ασφαλισμένη. Κανείς να μην την αγγίξει αυτή τη σχέση. Λέει ο Κύριος ότι ενώ ο Θεός το έκανε να είναι οι δύο μία σάρκα, δηλαδή να λειτουργούν σαν δύο άνθρωποι πια ενωμένοι, όπου ένας υπολογίζει διαρκώς και τον άλλο στο κάθε τι, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ζουν κατά Θεόν σκληραίνουν την καρδιά τους και βγαίνουν σε αδίέξοδα. Τι συμπεράσματα θα μπορούσε να βγάλει κανείς από αυτόν τον σύντομο σχολιασμό? Ότι όταν μιλάμε για γάμο, δεν τον εννοούμε ο καθένας όπως θέλει, δεν τον εννοούμε ο καθένας όπως νομίζει ή όπως τον μπορεί. Τον εννοούμε όπως ο Θεός τον έχει ορίσει. Όπου δύο άνθρωποι είναι με μια αφιέρωση ο ένας τον άλλο ενωμένοι, τιμάνε ο ένας το πρόσωπο του άλλου, είναι βοηθός ο ένας του άλλου στην Άγια Ζωή, δεν υπάρχουν πρόσωπα υποτιμημένα και υπερτιμημένα, ενώπιον του Θεού δεν υπάρχει άρσεν και θύλη με προτεραιότητα, αυτός το προσέξουμε, όταν λέει δεν υπάρχει Ιουδαίος, Κήθης, δούλος, ελεύθερος, δεν υπάρχει άνδρας, γυναίκα, σημαίνει ότι ο Θεός κοιτάει το πρόσωπο και όχι το φύλο. Κοιτάει την προσωπικότητα και όχι την κατασκευή, την ανατομική, η οποία υπηρετεί σχέδιο του Θεού, αλλά με σύντομη προοπτική, τα επίγεια. Το να υπάρχουν άνθρωποι, να γεννιόνται κι άλλοι άνθρωποι και να αναπτύσσετε μια, να υποβοηθείτε μια σχέση μεταξύ δύο προσώπων που αποφασίζετε.

πίεση με αυτόν τον τρόπο, αλλά εξαιτίας της σκληροκαρδίας του ανθρώπου οδηγούνται τα πράγματα σε αδιέξοδες και τραγικές καταστάσεις. Ερώτηση. Αν κανείς μας ρωτούσε πού βρίσκεται το πρόβλημα, η απάντηση έχει δοθεί, είναι δοσμένη από τον ίδιο τον Κύριο και λέει στη σκληρή καρδιά. Μένει και κακιά η γυναίκα, μα είναι βάρβαρος ο άντρας, μπορεί. Αλλά η αιτία βρίσκεται στη σκληρή καρδιά. Τι ωραία που θα ήταν η καρδιά του ανθρώπου να μην είναι σκληρή, αλλά να είναι ευαίσθητη, να συλλαμβάνει, να καταλαβαίνει το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, αυτό γίνεται. Γιατί όταν γινόμαστε του Χριστού, ο Θεός έρχεται μέσα στη ζωή μας και δια του Αγίου Πνεύματος την σκληρή καρδιά την κάνει ευαίσθητη, αισθαντική, να αντιλαμβάνεται, να είναι τρυφερή, να κάνει το αρεστό στο Θεό. Και αυτό γίνεται και από την αρχή και εξελίσσεται όλο και πιο καλά. Όλα με το Θεό έτσι είναι. Μας βάζει σε μια σωστή αφετηρία, βγάζει λέει τη λίθινη, την πέτρινη καρδιά μας και στη θέση της βάζει μια καρδιά που αισθάνεται σάρκινη. Και πάνω σε αυτή την καρδιά που μας δίνει γράφει το νόμο του. Έρχεται ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο και καταγράφει ποια είναι η άποψη του Θεού πάνω στο κάθε τι. Όπως σκεφτόταν ο Κύριος μας, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε κι εμείς. Όπως αισθανόταν ο Κύριος μας, κι εμείς το ίδιο. Και γινόμαστε κι εμείς άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν την άκρη. Τη ρίζα που ξεκινάει το πράγμα. Πώς το θέλει ο Θεός. Πώς ο Θεός μας αξιώνει αυτό που θέλει να το κάνουμε. Αυτό είναι μια πρώτη σκέψη. Προχωράμε στη δεύτερη. Έφεραν του Κυρίου παιδιά. Το πρώτο θα το διαβάσει και στο σπίτι το κεφάλαιο ολόκληρο. Λέει κι άλλα, μιλάει για το διαζύγιο και λέει ο Κύριος ότι όποιος χωριστεί τη γυναίκα του για κάθε αιτία εκτός από εκείνη η οποία είναι η καταλυτική του γάμου ενώπιον του Θεού, όποιος χωριστεί το σύντροφό του τον σπρώχνει στη μοιχεία. Δηλαδή γίνεται συνένοχος αμαρτίας με διάρκεια που δεν συγχωρείται λόγω και της διάρκειάς της. Μπαίνει στη ζωή του ανθρώπου, ζυμώνεται μαζί της. Κλείνω το θέμα όμως το πρώτο, γιατί η σκέψη δεν ήταν να λύσουμε τα περί γάμου, αλλά για να δούμε σε ένα θέμα στο οποίο πέφτουν μέσα οι σχέσεις των ζευγαριών, το τι συμβαίνει γύρω μας, οι προκλήσεις του περιβάλλοντος, οι αδυναμίες των χαρακτήρων, όλα αυτά που δεν μπήκαμε να τα εξετάσουμε, δεν συζητιόνται από τον Κύριο. Δεν ψάχνει να βρει πόσο στρίγλα είναι η γυναίκα ή πόσο τζαναμπέτης ο άνδρας. Δεν κάθεται να πει πόσο φταίει ο ένας και τι του απάντησε ο άλλος. Πάει στη ρίζα, χτυπάει εκεί και λέει, ξέρετε τι φταίει. Ακατέργαστη καρδιά. Δεν τη δουλεύει ο Θεός. Να τη δουλέψει, να στρώσει, να σκέφτεται, να αισθάνεται, να οδηγεί σε σωστές συμπεριφορές. Στο δάφιο 13 αρχίζει μια καινούργια ιστορία, όπου έφεραν στον Κύριο παιδιά για να τα ακουμπήσει. Αυτό είναι τελείως άλλο. Θα μου πείτε, έχει σχέση και με την οικογένεια. Δεν ξέρω αν έχει πραγματικό συσχετισμό, είναι συμπτωματικό. Θα μπορούσε και να έχει όμως. Υπάρχουν παιδιά, τα οποία κάποιοι, οι οποίοι αισθάνονται ότι έχουν ανάγκη τον Κύριο, του τα φέρνουν για να τα ακουμπήσει. Προσπάθησα το απόγευμα, καθώς σκεφτόμουν, να δω τον Κύριο με παιδικά μάτια. Τώρα έχουν πολύ γεράσει τα δικά μου για να το καταφέρω. Αλλά προσπάθησα να θυμηθώ τι ήταν για μένα ο Χριστός. Άκουγε για τον Χριστό από παιδί, μου διάβαζε η μητέρα μου, άκουγα στο Κυριακό, στην κατασκήνωση. Τι ήταν για μένα ο Χριστός, δεν κατάφερα να το θυμηθώ καλά-καλά, αλλά σκέφτηκα ότι εκείνο το οποίο μάθαινε για τον Χριστό ήταν στη σωστή κατεύθυνση και δεν ήταν μια, ας την πούμε, απλώς συμπαθητική εικόνα του μωρού Χριστούλη. Πάρα πολλοί κόσμος, μεγάλοι και μικροί,
Όταν θέλουν να μιλήσουν στα παιδιά

Χριστό, του παρουσιάζουν το Χριστό βρέφος. Για να καταλάβουν ότι και ο Χριστός πέρασε από την βρεφική ηλικία. Δεν είναι κακό μέχρι σε ένα σημείο. Δεν πρέπει να μεγαλώνουν οι άνθρωποι με την εικόνα ενός Χριστού βρέφους. Ζούμε και σε ένα τόπο όπου μεγαλώσαμε και γύρω μας είχαμε πάντοτε μια εικονογράφηση όπου πάντα ήθελε τον Χριστό Χριστούλη στην αγκαλιά μιας μητέρας. Υπάρχουν μάλιστα εικονιστικές παραστάσεις όπου είναι δυσανάλογα μεγάλο το σώμα της μητέρας και αντίστοιχα δυσανάλογο μικρό το σώμα του βρέφους. Πέραν των φυσικών αναλογιών, ίσως για να δοθεί η έμφαση σε ένα μεγαλείο της μητέρας εναντί του βρέφους. Δεν είναι από αυτά βέβαια που περιγράφει ο Λόγος του Θεού και προβλέπει η Γραφή. Αυτή είναι μια πολύ πιο ωραία εικόνα, να ξέρουν τα παιδιά μας, οι πιτσιρίκοι μας, τα κοριτσάκια μας, τα μικρά, ότι ο Χριστός τα αγαπούσε τα παιδιά. Όπως αγαπάει κάθε άνθρωπο. Αλλά έχει και μια ευκαιρία να βρεθεί ιδιαίτερα με τα μικρά παιδιά. Πολύ ωραία σκηνή. Να τα χαϊδεύει, να χαϊδεύει το κεφαλάκι, να πιάνει τα χεράκια. Τα παιδιά έχουν ανάγκη αυτή τη μικρή επαφή. Και όταν είναι από τον Κύριο, και όταν ξέρουν το χέρι που τους χαϊδεύει, η έννοια που τους συνοδεύει, είναι από την πιο τρυφερή καρδιά που μπορεί να υπάρξει, δεν μεγαλώνει το αίσθημα της ασφάλειας, της τρυφερότητας που έχει κάθε άνθρωπος. Εδώ πάλι βέβαια υπήρχαν προβλήματα, όπως προβληματικά ετέθη το θέμα του γάμου, του διαζυγίου κλπ. Προηγουμένως, εδώ πέρα υπήρξε η αγανάκτηση των μαθητών που επέπληταν, μάλωναν δηλαδή, εκείνους οι οποίοι έφεραν τα παιδιά. Βλέπετε, είναι καλό να έχουμε για τον Κύριο τη σωστή εικόνα. Πολλοί τον Κύριο τον έχουν στη συνείδησή τους, επειδή είναι ο Μέγας Θεός, του Μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας, τον ονομάζει η Γραφή, τον Κύριο μας Ιησού, επειδή έχει αυτό το μεγαλείο, και το έχει πράγματι, όταν θα τον ξαναδεί η ανθρωπότητα, θα είναι με όλη τη δόξα του και με όλη τη δύναμή του. Θα είναι Κύριος Κυρίων, Βασιλιάς Βασιλιάδων και θα ηγείται όλο εκείνο του θαυμαστού σώματος, του στρατού του, που θα κατέβει για να επιβάλλει το θέλημα του Θεού κάτω στη γη. Αλλά η βασιλεία του Κυρίου και η κυριαρχία του, η κυριότητά του επάνω μας, δεν φέρνει τον Κύριο σε μια θέση απρόσιτη, απλησίαστη δηλαδή. Κάθε άνθρωπος μπορεί να τον πλησιάσει. Κάθε άνθρωπος μπορεί να τον ακουμπήσει. Κάθε άνθρωπος μπορεί να βρεθεί πολύ κοντά του. Θυμάστε κάποιοτε κάποια γυναίκα υποφελήθηκε από το πλήθος που ήταν γύρω από τον Κύριο και στα κρυφά, στα μουλοχτά, απλώς το χεράκι της και τον ακούμπησε. Και ο Κύριος είπε, ποιος με ακούμπησε? Και του είπε, Κύριε, τι, ποιος ακούμπησε? Εδώ μας ζουλάνε, μας έχουν πατήσει. Τώρα λες, ποιος ακούμπησε? Αυτή η γυναίκα ακούμπησε τον Κύριο με ειδική πρόθεση. Σκέφτηκε ότι αν τον ακουμπήσει μπορεί να γιατρευτεί. Γιατί αιμορραγούσε. Και είχε πάει σε όλους τους γιατρούς, τους γνωστούς. Και είχε δώσει ό,τι είχε και δεν είχε από περιουσία. Και είχε τελειώσει και οι γιατροί και η περιουσία και αυτή ακόμα αιμορραγούσε. Και σκέφτηκε ότι αν πάει στον Κύριο μπορεί, μπορεί. Και έχω στο χέρι της κάτω από μια μασχάλη, ξέρω εγώ, δεν ήμουν εκεί. Κάπου που είδε ένα κενό, α, τώρα ακούμπησε. Και είπε, κάποιος με ακούμπησε. Και αυτή η γυναίκα είπε, εγώ. Ποιος ήτανε? Εγώ. Δεν ήταν ξεψυχισμένη πια, γιατί είχε σταματήσει και η αιμορραγία της. Κάθε άνθρωπος μπορεί να ακουμπήσει τον Κύριο. Είναι μεγάλος Θεός, σοβαρότατο πρόσωπο.
αλλά από τη φύση του, από τον τρόπο της σχέσης που θέλει να έχει μαζί μας. Μας προσφέρεται να έχει οποιαδήποτε σχέση βοήθειας, αγάπης, τρυφερότητας, αποκάλυψης, στήριξης, χρειάζεται η ψυχή μας. Πολλοί προσπαθούν με τον τρόμο να κερδίσουν το σεβασμό και το φόβο. Ο φόβος του Κυρίου δεν έχει ούτε μια σταγόνα από αυτό το χρώμα μέσα. Ο φόβος του Κυρίου είναι ένας φόβος εκλεκτικός, ευγενής. Ένας φόβος που δεν εμπνέεται από τρομοκράτηση, να μ' αγαπάς γιατί θα φας φαλιάρες. Όχι έτσι. Ο φόβος του Κυρίου είναι ένα δέος και μια συνέστηση ποιος είμαι εγώ και ποιος είναι αυτός. Μια υπακοή, μια διάθεση υπακοής δημιουργείται που είναι αυτονόητη βέβαια. Και πρέπει και θέλω να υπακούω σε ένα τέτοιο Θεό. Όλα του όμορφα. Όλα του για το καλό μου. Ο ίδιος στη διάθεσή μου. Να ξαναγυρίσουμε για λίγο στα παιδιά. Καλό είναι μικρή και μεγάλη να έχουμε τη σωστή συνέστηση του ότι μπορούμε να πλησιάζουμε τον Κύριο. Τώρα δεν είναι εδώ βέβαια πάνω να τον ακουμπήσουμε, αλλά θυμάστε πως λέει η Γραφή, ας πλησιάζουμε με αληθινή καρδιά, με την καρδιά μας γεμάτη από πίστη, εν πληροφορία πίστεως. Να πλησιάζουμε το θρόνο της χάριτος για να βρούμε χάρη, να πάρουμε έλεος προς βοήθεια εν καιρό χρείας. Είναι εκεί ο Χριστός και σε περιμένει. Εκεί μπορείς να τακτοποιήσεις το θέμα, το συνολικό της αμαρτωλής ζωής. Όλα. Δεν θα σου τραβήξει το αυτί. Δεν θα σε βγάλει σε ένα μπαλκόνι να σε δείξει, δέστε τον πιο αμαρτωλό άνθρωπο. Και ας έκανες ό,τι εσύ ξέρεις ότι έκανες. Ο Κύριος, όποιον πάει σε αυτόν και του λέει, του εξομολογείται τις αμαρτίες του, τον καλοδέχεται. Πολλοί νομίζουν ότι ο Χριστός είναι για τους καλούς ανθρώπους. Και θα έλεγα, θα μπορούσε να είναι και έτσι, αλλά δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι. Είναι μερικοί που κάπου είναι πιο καλοί σε αυτό το σημείο από κάποιους άλλους. Αλλά καλοί άνθρωποι από όλες τις πλευρές δεν υπάρχουν. Ένας να υπήρχε δεν χρειαζόταν να κατέβει ο Χριστός, θα είχαμε αυτόν. Ένας δεν υπάρχει. Και πολλοί το από ευσέβεια το αποδεικνύουν αυτό ότι το πιστεύουν, γιατί όταν τους λες είσαι αμαρτωλός, έλα στον Χριστό, λέει θα έρθω. Να κόψω τα ψέματα, να τακτοποιήσω λίγο, πώς θα πάω έτσι. Μα στον Χριστό θα πας έτσι. Αυτό είναι το μυστικό. Στον Χριστό θα πας όπως είσαι που δεν έπρεπε να είσαι, για να πάψεις να είσαι αυτό που είσαι. Να γίνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Έχω συναντήσει ανθρώπους χρόνια τώρα, κάμποσους, οι οποίοι δεν πήγαιναν στον Χριστό, θέλαν να πάνε, το βλέπαν ότι είναι ανάγκη να πάνε, αλλά πίστευαν ότι πρέπει πρώτα να διορθώσουν οι ίδιοι τη ζωή τους και μετά να πάνε στον Χριστό, γιατί στον Χριστό μόνο οι καλοί πάνε. Δεν λέει τέτοιο πράγμα η Γραφή. Στον Χριστό λέει ότι πράττεις κατά Θεόν όταν πας αμαρτωλός και επιστρέφεις στον Θεό διά του Χριστού. Αυτό το θέλει ο Θεός. Αλλά δεν σε περιμένει να γίνεις καλός, γιατί δεν μπορείς. Εγώ δεν μπορούσα και το ξέρω και το λέω με κάθε πεποίθηση ότι έτσι πρέπει να είναι με όλους. Δεν μπορούμε να γίνουμε καλοί. Κάτι λίγο συγκρατούμε εδώ, κάτι κόβουμε από εκεί και μετά μας παρουσιάζεται κάτι που δεν το φανταζόμαστε και μας ανατρέπει από την άλλη μεριά. Εδώ πέρα είμαστε άνθρωποι του Θεού, τον αγαπούμε, τον σεβόμαστε, είναι ο Κύριος της ζωής μας. Και έρχονται εποχές στη ζωή μας που βλέπεις από χαλάρωση, από κούραση, από απροσεξία, από έλλειψη πνευματικής ζωογόνησης και ανεφοδιασμού, που εμφανίζονται τάσεις και σκέψεις και πράγματα που τα θεωρούσες ότι αυτά έχουν για σένα τελειώσει εδώ και 30 χρόνια. Όχι. Ο διάβολος κοιτάει πού υπάρχει χαραμάδα
να βγάλει τα βλαστάρια των αγκαθιών του. Γι' αυτό λέει στη Γραφή, μη δίνετε τόπο στο διάβολο. Μη του δίνετε χώμα. Θα πετάξει σπόρους. Πολλό μάλλον όταν δεν είμαστε ακόμα του Χριστού. Τώρα είμαστε του Χριστού, νομίζουν ότι ίσταται, έχει μάτια να δει μήπως πέσει και προσέχει, και αν πέσει σηκώνεται ενώπιον του Κυρίου, δεν αφήνει να προχωρήσει το κακό. Και μεγάλοι, όσοι καταλαβαίνουν, όσοι μπορούν να συλλάβουν τα πράγματα, να πάνε στο Χριστό, να μην αργήσετε, να μην καθυστερήσει κανείς τώρα, σήμερα. Εκείνοι νόμιζαν ότι ήταν για πολύ υψηλά στεκόμενους θεολογικά το να τον ακουμπάει κανείς τον Κύριο, το να πηγαίνει εκεί. Και όταν βγάλανε τους μπόμπυρες εκεί πέρα και κάποιοι τους φέραν, τους πρόχνανε να τους φέρουν στον Κύριο, τι κάνεις εκεί πέρα, τι κάνεις εκεί πέρα. Στον Κύριο το πας. Στον Κύριο το πήγαινε, έτσι έπρεπε να κάνει. Μα ο Κύριος, τι ο Κύριος. Τους άκουσε ο Κύριος, τι κάνετε εκεί πέρα. Να λέει κάτι πιτσιρικάδες εδώ πέρα, ξέρεις τι φασαρία κάνουν τα παιδιά. Εκεί είχαν μάθει στα ανάκλητρα, οι μαθητές, τους καλούς ο Φαρισαίος τάδε, πηγαίνανε στο Φαρισαίου τάδε, ξαπλώνανε, μασουλάγανε, ακούγανε ωραία πράγματα. Πηγαίνανε στο άλλο Φαρισαίου, πηγαίνανε στο Τελώνη, στο Αρχιτελώνη, ανακεκλημένοι εδώ, ανακεκλημένοι εκεί, τώρα με τους πιτσιρικάδες ασχολούνται. Και ο Κύριος, αφήστε τα παιδιά, αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα και μην τα εμποδίζετε. Γιατί κι εσείς οι ίδιοι έχετε ανάγκη την παιδικότητα για να πιάσετε τα πράγματα απλά. Τα παιδιά εδώ. Και τα χάιδεψε. Και τα κανάκεψε. Εδώ να τελειώσουμε με δύο σκέψεις, παίρνοντάς από την επόμενη ιστορία. Είναι η ιστορία εκείνου του νέου που ήταν πολύ πλούσιος και πήγε και ρώτησε τον Κύριο, αρχίζει από το εδάφιο 17, «Δάσκαλε, αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνια?» Και ο Κύριος του είπε, «Πώς ζήσεις ως τώρα?» Και εκείνος απάντησε ότι έκανε τον νόμο, τις εντολές τις ήξερε, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη γλέψεις, μην παρουσιαστείς ψευδομάρτυρας, τίμα μην αποστερήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, όλα λέει τα φύλαξα. Και λέει ο Κύριος, και εδώ συνοψίζεται η στάση του Κυρίου προς κάθε άνθρωπο. Ο Κύριος εμβλέψας εις αυτόν, αγάπησε αυτόν. Καθένας μπορεί να πάει στον Κύριο. Και ο μικρός και ο μεγάλος και η γυναίκα, η άρρωστη και όλοι. Αλλά και ο καθένας έχει εκ μέρους του Κυρίου ένα τρυφερό βλέμμα. Τον κοίταξε. Τι θα πει τον αγάπησε. Τι θα πει τον αγάπησε ο Κύριος. Μπήκε στο πετσί του ίσως. Μπήκε στον τρόπο σκέψης του. Μπήκε στους προβληματισμούς του. Τον κοίταζε. Δεν αγαπάει κάθε άνθρωπο ο Χριστός, βεβαίως. Επειδή τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, γι' αυτό δέχτηκε και ήρθε ο Υιός, για να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν. Δεν αγάπησε ο Χριστός την Εκκλησία. Βεβαίως αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Ο Χριστός αγάπησε τον καθένα. Ο Απόστολος Παύλος το είχε πιάσει. Γράφει στους Γαλάτας, του Ιησού Χριστού του αγαπήσαντος με. Παύλε, ναι, εμείς όλοι δεν είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν τώρα, δά. Ναι, δεν είμαστε στο σύμπαν, αλλά τον καθένα ξεχωριστά μας αγαπάει ο Κύριος. Και αυτόν τον άνθρωπο τον κοίταξε και τον αγάπησε, ίσως πιο πολύ γιατί έβλεπε μια δυσκολία και ένα εμπόδιο. Και το ανακάλυψε μέσα του και του λέει, φίλε, ας πω τι να κάνεις τώρα, αφού όλα τα έχεις πράξει, όσα μπορούσες να πράξεις. Να ξεπεράσεις και αυτό που δεν μπορείς να κάνεις. Πούλα αυτά που έχεις. Τα πολλά, πάρα πολλά. Ανίποτα πολλά, τόσο πολλά που δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι μπορεί να τα στερηθεί. Μπορεί να τα αποδιώξει. Και δεν το έκανε. Και τα χάσανε οι μάτια. Λέει, κύριε, αυτό καλό το παιδί
Δηλαδή τι έκανε, έκανε τίποτε κακό, επειδή είχε χρήματα. Δεν ήταν αυτό. Πόσο δυσκολία συναντούν αυτοί που έχουν το θάρρος τους επάνω στα χρήματα. Κοίτα το μυστικό. Αντί να έχει το θάρρος του στην πρόσκληση, είχε το θάρρος του στα χρήματα. Ακούμπα στην πρόσκληση του Χριστού. Ακούμπα όλη τη ζωή σου. Ανεπιφύλακτα. Τι θα έχεις μετά, τι δεν θα έχεις. Παρακάτω τους είπε, ένα δίνεις, 100 θα σου δώσω εγώ από αυτά που δίνεις. Θα σου εξασφαλίσω εκατονταπλασίωνα, για όλα, όλα, όλα. Ό,τι για μένα πεις αυτό στην άκρη, τον Κύριο μπροστά. Είναι πολύ ωραίο το κομμάτι, αλλά διαβάστηκε ιδιαίτερα. Αλλά αυτός ο άνθρωπος είχε αρπαχτεί από κάπου. Να βάζουμε στην άκρη, να έχουμε μια ασφάλεια, να μπορούμε αυτό, να μπορούμε εκείνο. Τα βρήκαμε, τα αγαπήσαμε, δουλέψαμε για αυτά, κουραστήκαμε. Εντάξει, αλλά τίποτα δεν είναι αυτά, αν αυτά γίνονται εμπόδια στη σχέση με τον Κύριο. Και ο Κύριος τον αγάπησε και εκείνο το βλέμμα αγάπης τον είχε πάρει από πίσω. Και εκείνος έφευγε, έφευγε, έφευγε. Και ο Κύριος τον κοιτούσε που έφευγε. Τον αγαπούσε. Και εκείνος δεν μπόρεσε να δώσει μια καρδιά να κουμπίσει η αγάπη του Ιησού πάνω σε αυτή. Τι ωφελείται ο άνθρωπος εάν τον κόσμο όλο κερδίσει τη δε ζωή του, τη δε ψυχή του, τη ζημιώσει ή τη χάσει. Τι να τα κάνεις. Ακουμπήστε και ας ακουμπήσω κάθε τι στον Κύριο. Αξίζει. Και όταν οι μαθητές παραξενεύτηκαν, τους είπα, ακούστε να δείτε, αυτά είναι εμπόδια και είναι δύσκολα στους ανθρώπους. Αλλά όταν οδηγείσαι κοντά στο Θεό, παρά το Θεό, όταν τα βλέπεις με τη δύναμη του Θεού, όταν τα συγκρίνεις με τον Θεό, τότε δεν είναι πια αδύνατα. Τότε γίνονται. Ό,τι είναι αδύνατο στους ανθρώπους, γίνεται δυνατό, πλάι στο Θεό. Και από τη μια μεριά αυτή η αγάπη του και το τελευταίο, τελευταία παρατήρηση, αυτό που είπαμε ότι λίγο θα το σχολιάσουμε, μετά από αυτά όλα ανεβαίνανε με τον Κύριο στην Ιερουσαλήμ. Και ενώ εκείνοι σκεφτόντουσαν ότι κλείνει, κάτι φαίνεται ότι διηγείται προς ένα τέρμα και έπρεπε να τακτοποιήσουν και την πάρτη τους και έπρεπε να μπουν ο ένας εκ δεξιών, ο άλλος εξ αριστερών, οι άλλοι που, γιατί ένα δεξιά υπάρχει, μια θέση δεξιά και μια αριστερά, οι άλλοι 12 βρισκόντουσαν τελείως απ' έξω και αρχίζανε και τα λέγανε με τους προνοητικούς, με την καλή μαμά. Ο Κύριος ήταν τελείως έξω από το κλίμα, γιατί ο Κύριος τους έλεγε λίγο πριν ότι πάει να σταυρωθεί. Πάλι το ουσιώδες. Γιατί ζούμε, γιατί ήρθαμε στο Χριστό, γιατί μένουμε στο Χριστό. Ποιο είναι το σπουδαίο της ζωής μας. Κάποια πρωτοκαθεδρία ίσως. Κάποια ανθρώπινη φιλοδοξία μεταξύ των αδελφών και εγώ να είμαι κάτι. Ή να ανεβαίνει η εκτίμηση, η σχέση, να δένει. Όλα αυτά γίνονται όταν γίνονται με αθωότητα και με απλότητα ενώπιον του Θεού. Όπου ο Θεός αισθάνεται ότι θα υπηρετεί το σχέδιό Του, θα δώσει και το κύρος στους ανθρώπους για να υπηρετήσουν το σχέδιό Του. Όπου η φιλία, η κατά Θεόν πρέπει να αναπτυχθεί, θα αναπτυχθεί. Έχει κανάλια, έτοιμα ο Θεός για αυτά όλα. Γιατί άλλο πράγμα δεν μας έμαθε παρά το να αγαπάμε με χίλιους τρόπους. Δεν είναι δύσκολα αυτά. Αλλά γιατί γίνονται όλα αυτά. Γιατί γίνεται το κάθε τι. Ποια είναι η θέση μου μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Τι θέλω στη ζωή μου γενικά. Πάλι το ουσιώδες και εδώ θα ψάξουμε. Ο Κύριος είπε ότι είναι λάθος να ζητάμε τέτοια πράγματα. Και είναι και αδυναμία να συλλάβουμε τι είναι αυτά τα πράγματα, γιατί δεν τα ξέρουμε κιόλας. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς ζητάμε. Τι θα πει δεξιά, τι θα πει αριστερά από τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος και εδώ πέρα έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Πάλι σας παρακαλώ πολύ, διαβάστε το κομμάτι με λεπτομέρειες στο σπίτι. Αλλά τέτοια ανάλυση είχε αυτό το συνέστημα που είχαν όταν ανέβαιναν μαζί τους. Αυτό κρυβόταν μέσα. Λέει, ο Κύριος ανέβαινε στην Ιερουσαλήμ και εκείνοι από πίσω του εθαύμαζαν και ακολουθούντες εφοβούντο. Θα λέει κανείς, άμα φοβούνται, είναι σεβασμός. Μαθητές είναι, τι είναι πια.
Τι φοβάται ο καθένα είναι μια άλλη ιστορία. Μπορεί κάποιοι να φοβόντουσαν ότι δεν θα προλάβουν να πάρουν τις θέσεις τους. Μπορεί. Μπορεί και όχι βέβαια, ας μην τους επιβαρύνουμε, αλλά δεν αποκλείεται. Κάτι γίνεται εκεί και η καρδιά τους ήταν σφιγμένη. Όταν η καρδιά μου είναι σφιγμένη, μου την ξεσφίγγει ο Κύριος. Άλλος δεν υπάρχει. Κάθομαι και λέω, Κύριε, τώρα τι έχω τώρα εγώ. Εγώ δεν ξέρω να πω τι έχω, αλλά άμα κάτσω και το πω του Κυρίου, σιγά σιγά σε στεναχώρησε εκείνο, σε ανήχησε εκείνο. Και άμα με στεναχώρησε κάτι, ο Κύριος δεν σηκώνει το βάρος. Και άμα με στεναχώρησε και με ανησυχήσε κάτι άλλο δικό μου, είναι του Κυρίου, δεν είναι, δεν θα το αναλάβει εκείνος. Και άμα στεκόμαστε στον Κύριο, τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους. Μην προσπαθήσουμε να τα λύσουμε μόνοι μας. Μην προσπαθήσουμε να ξεδώσουμε στο φόβο μας, στην ανησυχία μας, να δούμε τι θέλει ο Κύριος, ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Αν είναι ο Κύριος μας κοντά, είναι όλα αλλιώς. Και αν ο Κύριος μας εμπιστεύεται ότι εκείνος περνάει ώρες που η δικιά του καρδιά δικαιούται να είναι σφιγμένη, εμείς δεν δικαιούμαστε να σκεφτούμε τίποτε για την πάρτη μας. Τίποτα. Ο υπηρέτης, ο δούλος, είναι τα συμπεράσματα μέχρι το εδάφιο 45, εκεί πέρα που λέει ότι ο Υιός του ανθρώπου, το υπόδειγμά μας, ήρθε για να, όχι για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και για να δώσει τη ζωή του λύτρο αντί πολλών. Και εμείς λοιπόν, σπονδύ στον Κύριο, η ζωή μας, οι σκέψεις μας, ας τον παίρνουμε από πίσω, ας θαυμάζουμε. Και αν υπάρχει ένα σφίξιμο στην καρδιά μας, γιατί δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, κάτι, καμιά φορά μπορεί να συμβαίνει κάτι που δεν του αρέσει του Κύριου, δεν ξέρω τι, εκεί θα πρέπει να αναζητούμε το ουσιώδες πάλι στον Κύριο. Να λέμε, του Κυρίου είμαι, ο Κύριος είναι μαζί μου, αυτός που χαϊδεύει τα παιδιά και ξέρει το κάθε τι σωστό, θα μου λύσει και το δικό μου θέμα. Θα μου τα πει, θα μου τα πει. Ο Κύριος μαζί μας. Αμήν. Να τον ευχαριστήσουμε. Παρακαλώ κάποιος.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

των αιωνίων νυκτηρμών, υψώνουμε την ώρα τούτη τις καρδιές μας σε ευχαριστία, σε ευγνωμοσύνη, σε δοξολογία και λατρεία, ο Θεέ μας, για την αγάπη Σου, την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια σχέδιά Σου μέσα στη ζωή μας. Μας έφερε στην ύπαρξη με το σκοπό το δοξασμένο να γνωρίσουμε το προσωπόν Σου, να ζήσουμε στην παρουσία Σου. Ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης Σου, τον Ιησού Χριστόν. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Σταυρού. Σε ευχαριστούμε για το αίμα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα Σου το αγαπώ, που έχει σφραγίσει τις ψυχές μας. Είναι ο αραβόν της κληρονομίας, κατοικεί μέσα μας, χτίζει μέσα μας τον Ιησού Χριστόν. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα δώρα της αγάπης Σου και για το πρωινό τούτο που συναχτήκαμε να σε λατρέψουμε εν πνεύματι και εν αληθεία. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας, συναπαρασταθείς τη συναναστροφή μας, να υψωθείς, να μεγαλύνεις τον Ιησού Χριστόν στις καρδιές όλων μας, να μας μιλήσεις και να μας οικοδομήσεις. Μείνε μαζί μας ο Θεέ μας, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Θυμήσου ακόμα το έθνος μας ολόκληρο, άρχοντες και αρχομένους, να τους φέρεις, σε παρακαλούμε πολύ, στα πόδια του Χριστού, να δώσεις μετάνοια και επιστροφή και στα γύρω έθνη να έχουμε ειρήνη και ησυχία και σε όλο το πρόσωπο της γης. Κάμε έλεος, κάμε χάρη, υψώθητη και δοξάστητη, στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Χριστό υπομονή, διαβάζω τον ψαλμό, Ρολάνδα. Εκ βαθέων έκραξα προς εσέ, Κύριε. Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου, ας είναι τα ότα Σου προσεκτικά εις την φωνή των δεησεών μου. Εάν, Κύριε, παρατηρήσεις ανομίας, Κύριε, τι θέλει δυνηθεί να σταθεί. Παρασύ όμως είναι συγχώρησης για να σε φοβώνται. Προσέμεινα τον Κύριο, προσέμεινε η ψυχή μου και ήλπισα επί των λόγων αυτού. Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριον, μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγή, ναι, τους προσμένοντας την αυγή. Ας ελπίζει ο Ισραήλ επί τον Κύριον, διότι παρά το Κυρίο είναι έλεος και λύτρωσης πολύ παρά αυτό. Και αυτό θέλει λυτρώσει τον Ισραήλ από πασών των ανομιών αυτού. Ο υπέροχος αυτός ψαλμός είναι γνωστός ως ψαλμός ο εκβαθέων. Έτσι είναι γνωστός, de profundis, όπως λέγεται στα λατινικά. Και είναι ένας ψαλμός μετάνοιας και συντριβής, που ο ψαλμωδός έρχεται ενώπιον του Θεού με βαριά την καρδιά του από τη συνέστηση της αμαρτίας και ξεχύνει την ψυχή του ενώπιον του Θεού. Νιώθει την αμαρτία να τον βαραίνει, να τον συντρίβει. Από την άλλη μεριά όμως είναι ένας ψαλμός ελπίδος, ένας ψαλμός προσδοκίας από το Θεό, ένας ψαλμός παρηγοριάς, στηριγμού στο έλεος και στη χάρη του Θεού. Η αμαρτία ομολογουμένως, όπως αποκαλύπτεται στην Αγία Γραφή, όχι όπως οι άνθρωποι το σκέπτονται, διότι οι άνθρωποι, ή μάλλον ο διάβολος, έχει καταφέρει να εξασθανίσει τη βαρύτητα της αμαρτίας, ώστε αυτή να μην έχει κανένα βάρος, καμιά συνέπεια ψυχολογική, θα λέγαμε, συναισθηματική, ηθική για τον άνθρωπο. Και τι έχει πολλές συνέπειες, αλλά ο άνθρωπος δεν τις καταλαβαίνει. Όπως έλεγε και ο Ιώβ χαρακτηριστικά, ο άνθρωπος καταπίνει την ανομία σαν νεράκι, ως είδο. Πώς πίνεις το νερό και το καταβροχτίζεις και το πίνεις, το καταπίνεις χωρίς με τόση ευχαρίστηση, έτσι πίνει ο άνθρωπος την αμαρτία μέσα στη ζωή του, χωρίς να την καταλαβαίνει. Όμως, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και την Αποκάλυψη που δίνει ο Λόγος του Θεού, η αμαρτία είναι το πιο φοβερό κακό που εμπήκε μέσα στον κόσμο. Το πιο φοβερό κακό. Από πάνω, από τα υπερφυσικά επουράνια, όπου εκδηλώθηκε για πρώτη φορά ανάμεσα σε εκείνα τα όντα τα υπερβατικά, ως τις κατοικίες των ανθρώπων κάτω εδώ στη γη, τις οποίες έχει μιάνει κυριολεκτικά, ο άνθρωπος είναι βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία, κολυμπάει στην αμαρτία. Και είναι τρομερή η αμαρτία για τα αποτελέσματά της, τα οποία φέρνει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Όταν πρωτομάρτησε ο άνθρωπος στην Εδέμ,
Η γραφή μας λέγει, μπήκε μέσα του ντροπή, μπήκε μέσα του γυμνότητα, μπήκε μέσα του τρόμος, φόβος για το Θεό, μπήκε μέσα του το ψέμα, προσπάθησε να τα δικαιολογήσει, μπήκε η αναντρία, έχασε το θάρρος του, ώστε να πει ότι ο ίδιος έφταιγε και τα ρίχνει στη γυναίκα. Μπήκε μέσα του μίσος εναντίον του Θεού. Μπήκε μέσα του βλαστήμια εναντίον του Θεού. Συκοφαντία εναντίον του Θεού. Σύφτες για την γυναίκα που μου έδωσες. Και όλη η κόλαση από κάτω ξεχύθηκε μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, καθώς ο άνθρωπος αμάρτησε. Τι φοβερό κακό, λέγω, η αμαρτία. Μόνον ο Θεός γνωρίζει το βάρος της, μόνον ο Θεός γνωρίζει τις συνέπειές της, μόνον ο Θεός γνωρίζει την καταστροφή έφερε στην ανθρώπινη ψυχή και στη φύση, στο σύμπαν τριγύρω. Και να, γιατί ο Θεός απεχθάνεται την αμαρτία. Αγαπάει τον αμαρτωλό, θέλει να σώσει τον αμαρτωλό. Την αμαρτία όμως την απεχθάνεται, την μισεί, την αποστρέφεται. Και λέγω, το μεγαλύτερο κακό το οποίο φέρνει η αμαρτία είναι η ίδια η αμαρτία. Εάν κανείς αμαρτάνει, τον έχει την αμαρτία μέσα του, αυτή είναι η πρώτη καταδίκη. Η τιμωρία της αμαρτίας είναι η ίδια η αμαρτία την οποία πράττεις. Και όλα εκείνα τα παρεπόμενα τα οποία αναφέραμε, τα οποία εισέρχονται μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, για να μην μιλήσεις για τις επεκτάσεις μέσα στον κόσμο, αυτή η παραφορά της φύσης. Η φύση ολόκληρη πεθαίνει και όπως ο Απόστολος Παύλος αποκαλύπτει, υποφέρει, στενάζει, συναγωνιά και περιμένει την απελευθέρωσή της η φύση. Κοιτάξτε γραμμές τις οποίες αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραφές και τις οποίες δεν μπορείς να τις βρεις πουθενά. Ποιος φυσικός θα σου λέγε αυτό το πράγμα, ποιος επιστήμονας, ποιος φιλόσοφος θα μπορούσε να συλλάβει αυτή την αγωνία της φύσης και το σπαραγμό της, ενώ ζητάει την απελευθέρωση από τη φθορά στην οποία έχει υποβληθεί εξαιτίας του ανθρώπου. Και λέγω, η αμαρτία, ένα κακό μεγάλο, το οποίο ξεκίνησε από πάνω και μπήκε και μέσα στα σπίτια των ανθρώπων, η αμαρτία φέρνει μαζί της και τον πόνο. Και ευτυχώς ότι ο Θεός έστειλε και τον πόνο απόκοντα την αμαρτία, τον πόνο και τον θάνατο. Ο πόνος και ο θάνατος είναι υπόμνησης, αδιάψευστη και αδιάφθορη υπόμνησης ότι κάποια ανομαλία υπάρχει μέσα σε τούτο τον κόσμο, σε τούτη τη ζωή. Δεν θα το καταλάβαινε ο άνθρωπος. Όπως είπαμε, καταπίνει την αμαρτία σαν νεράκι, συνηθίζει μέσα στο κακό, συνηθίζει μέσα στην αμαρτία της, μέσα στη φθορά, στη ζωή της φθοράς, δεν το καταλαβαίνει. Αλλά ο πόνος και ο θάνατος τελικά έρχεται να τον ξυπνήσουν απάνω σε μια πραγματικότητα, να του πούν ότι μέσα στη ζωή έχει μπει κάποια ανομαλία, υπάρχει κάτι κακό, υπάρχει. Και τούτη η ανομαλία είναι η αποστασία του ανθρώπου από το Θεό, η αμαρτία, η αποκοπή του. Και έρχεται ο πόνος να διαταράξει μια ψεύτικη ειρήνη, μια ψεύτικη αρμονία τεχνητή, την οποία η ένοχη συνείδηση του ανθρώπου έχει κατασκευάσει. Τον βλέπει, σου λέει, καλά είμαι μέσα στην αμαρτία μου, ησυχάζω. Πώς δεν είμαστε καλά? Μωρέ, τα περνάμε θαυμάσια. Γλεντήσαμε, χθες το βράδυ πήγαμε και γλεντήσαμε, φάγαμε έξω και φάγαμε και ήπιαμε, εχορέψαμε, εκάναμε. Και μέσα σε αυτή την τεχνητή ειρήνη, την ψεύτικη ειρήνη στο βάθος, ζει και κυλιέται ολόκληρος ο κόσμος. Έχουν τις κατακτήσεις τους, έχουν τις επιτυχίες τους, τις επιστημονικές. Πώς δεν τα έχουμε? Όλα τα έχουμε. Αλλά έρχονται οι πόνοι, οι τρομεροί. Πολλές φορές κάποιες κρίσεις του Θεού. Ένα σεισμός εδώ, μια αρρώστια εκεί, κάποιο άλλο κακό. Προάγγελοι ενός θανάτου, ο οποίος υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και δουλεύει μέσα στην ανθρώπινη ψυχή για να ταράξουν τα νερά, να ξυπνήσουν τον άνθρωπο και να του δείξουν ότι υπάρχει μια ανομαλία μες στη ζωή την οποία προκάλεσε η αμαρτία. Και θα ήταν το πράγμα, λέγω, απελπιστικό σε τούτο το de profundis, σε τούτο το ψαλμό των εκβαθέων, συντριμμένος ο ψαλμωδός, βεβαρημένος ο ψαλμωδός, πώς να σηκώσει κανείς την αμαρτία? Πώς να τη σηκώσεις?
Έχει έναν άλλο ψαλμό επίσης όμορφο, τον οποίο θα φέρω μπροστά σας, ο Λάμδα Βίτα, στον οποίο εκεί περιγράφει την εσωτερική του εμπειρία εξαιτίας της αμαρτίας και ωσότου εξομολογηθεί την αμαρτία του ο ψαλμοδός. Μακάριος, λέει, εκείνος που του συνεχωρήθη η παράβαση, του οποίου εσκεπάστηκε η αμαρτία. Μακάριος ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία και μέσα στο πνεύμα του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Όταν απεσιώπησα, όταν έκλεισα το στόμα μου και έκρυψα την αμαρτία μέσα, επαλαιώθησαν τα οστά μου. Τα κόκαλά μου παλιώσανε, εφάρισαν. Από τον ολολιγμό μου όλη την ημέρα. Μπορείτε να τον φανταστείτε, να γυρνάει εδώ θεκείτε και να ολολίζει. Διότι η αμαρτία, άμα την πράξει κανείς, δεν είναι απλώς η αμαρτία, είναι οι συνέπειές της, είναι η αποδοκιμασία του Θεού, είναι η κρίση του Θεού μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Ολόλιζα. Γύρναγα εδώ θεκείτε, γουργουρίζοντας μέσα στην ψυχή μου από αυτό το κακό το οποίο είχε μέσα μου, που υπήρχε μέσα μου. Επειδή ημέραν και νύχτα ευαρύνθη η χείρου σου απάνω σε μένα. Ένιωσε το χέρι του Θεού, το χέρι της κρίσης, το χέρι της δικαιοσύνης να πλώνει απάνω του βαρύ εξαιτίας της αμαρτίας. Ολόκληρη την ημέρα η υγρότης μου μετεβλήθησε θερινή ξηρασία στέγνωσα. Με άλλα λόγια, λέει ο Δαβίδ. Οπότε την αμαρτία μου εφανέρωσα σε σένα, Θεέ. Την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα στον Κύριο θα πάω να ξομολογηθώ τις παραβάσεις μου και τότε εσύ συγχώρησες την ανομία της αμαρτίας μου. Γι' αυτό κάθε όσιος θα προσεύχεται σε σένα τον προσήκοντα καιρό. Βεβαίως θα έρθουν οι κατακλυσμοί των πολλών υδάτων, οι κρίσεις του Θεού. Αλλά όμως αυτά δεν θα αγγίξουν απάνω στον άνθρωπο ο οποίος ομολόγησε την αμαρτία του στο Θεό. Σύ είσαι σκέπη μου, θα με φυλάξεις από θλίψη, είσαι αγαλίαση λυτρώσεως, θα με περικυκλώνει η αγαλίαση. Εγώ θέλω να σε συνετήσει, απαντάει ο Θεός, και θα σε συνετήσω, θα σε διδάξω την οδόν στην οποία πρέπει να περιπατείς, θα σε συμβουλεύω, απάνω σε θα είναι ο θαλμός μου. Τι ωραίο, όσο έκρυβα την αμαρτία μέσα μου, κόντεψα, λέει, να στεγνώσω, κόντεψα να λιώσω, τα κοκαλά μου λιώσανε. Και αποφάσισα να πάω στο Θεό. Γι' αυτό τούτος ο ψαλμός, ο ντε προβούντης, τον οποίο διαβάσαμε στην αρχή, είναι και ψαλμός ελπίδος. Μιλάει για ελπίδα. Λέει ότι στο Θεό υπάρχει έλεος και λύτρωσης πολύ παρά αυτό. Το Θεό. Εάν, λέει, σταματήσει ο Θεός να παρατηρήσει ανομίας, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά του. Ο Θεός είναι η απόλυτη αγιώτης. Δεν ανέχεται την αμαρτία. Αλλά όμως στο Θεό υπάρχει έλεος. Πλούσιο έλεος. Και είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο νικάει τον αποστάτη. Λέει, τον πιάσει τον αποστάτη η δικαιοσύνη και η κρίση του Θεού. Έρχεται το έλεος του. Τον συναντάει, σε ανεβάζει, σε σηκώνει, σε συγχωρεί. Και αυτό ρίχνει φόβο μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και σεβασμό για τον Θεό. Αρχίζει και τον σέβεται. Σαν καταλάβεις δηλαδή ότι ο Θεός μπορεί να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου και τις ανομίες σου, αρχίζεις πλέον και τον υπολογίζεις στο Θεό. Ο Θεός νικάει με την αγάπη. Νικάει με το έλεος. Πριν αποκαλύψει την κρίση του. Νικάει με το έλεος το δικό του. Ο μετανιωμένος αμαρτωλός θα βρει την παρηγοριά του στο Θεό τον οποίον αδίκησε. Έλεγε κάποιος, είναι σαν το μικρό το παιδάκι. Όταν κάνει κάποια παράβαση η μαμά σηκώνει το χέρι της να το δίνει, αυτό πέφτει στην αγκαλιά της. Γιατί το αγκαλιάζει και το χαϊδεύει και το φυλά. Διότι δεν είναι ο σκοπός της να το κρίνει, αλλά να το σώσει, να το διδάξει, να του μάθει. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το Θεό. Δοξασμένο το όνομά του. Η αμαρτία, φοβερό πράγμα. Ο Θεός να δώσει αποκάλυψη με το πνεύμα του μέσα μας. Να καταλάβουμε την βαρύτητα της αμαρτίας, ώστε να την συγχαθούμε, να την μισήσουμε με Άγιο πάθος, με Άγιο μίσος, καθώς ο Θεός μισεί την αμαρτία. Θα ήθελα να ψάλλουμε έναν ύμνο ή μάλλον η χοροδία, να μας ψάλλει έναν ύμνο για να συνεχίσουμε.

Νεότε μας, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζομαι. Είσαι πραγματικά Άγιος Θεός. Μάθε μας τις γραμμές του μεγαλείου του δικού σου, τον Άγιο σου χαρακτήρα, να τον ενδυθούμε κι εμείς, να είμεθα Άγιοι στον κόσμο τούτον καθώς είσαι Άγιος. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογησέ μας και δώσ' μας μερίδα τροφής ακόμα και αποκάλυψε το προσωπόν σου και τα αιώνια σχέδιά σου εν Χριστώ Ιησού, στο όνομα του Υιού της αγάπης σου. Αμήν. Και ο Θεός πραγματικά συγχώρησε. Εσυγχώρησε τη γη ελέους ο Θεός. Πόρτα ανοιχτή για τον καθέναν. Έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο τούτο, στον Ιησού Χριστό, τον ταπείνωσε τόσο χαμηλά και τον εκκρέμασε στο σταυρό, στο Γολγοθά, για τις αμαρτίες τις δικές μας. Μόνον αν σταθείς μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό, συλλαμβάνεις το μέγεθος της τραγωδίας, της αμαρτίας από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά το μέγεθος του ελέους και της χάριτος του Θεού. Κοίταξε η αμαρτία τι αποτελέσματα έφερε. Ένα εδάφιο μέσα στο λόγο του Θεού, αυτό το οποίο αποτελεί την ουσία, το περιεχόμενο του κηρύγματος συμφιλιώσεως, το οποίο ο Θεός έχει βάλει στα χείλη μας, είναι τον μειγνώντα αμαρτία, ο Θεός υπερημών έκαμε αμαρτία. Και μέσα σε αυτό το κήρυγμα, τόσο συνθετικό και απλό συγχρόνως, είναι οι δύο τούτες γραμμές, από την μια μεριά η γραμμή της κρίσης της αμαρτίας, από την άλλη μεριά το έλεος και η χάρη του Θεού. Το μειγνώντα αμαρτία υπερημών έκαμε αμαρτία. Γίνει και προσωποποίηση της αμαρτίας, αν και ήταν ο Άγιος και αναμάρτητος Υιός του Θεού. Γιατί πήρε τη θέση τη δική σου, πήρε τη θέση τη δική μου και του καθενός. Και κοίταξε τώρα, στάσου μπροστά στο σταυρωμένο του Γολγοθά και άφησε την καρδιά σου να συλλογιστεί, το Άγιο Πνεύμα να σου φέρει άγιες σκέψεις μέσα. Να μπει μέσα σου, ώστε τα τρίσματα της ψυχής σου να σε διαπεράσει η βαρύτης της αμαρτίας, το φοβερό της αμαρτίας, η κρίση στην οποία ο Θεός έκαμε εναντίον της αμαρτίας. Πόσο η αμαρτία δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού. Δεν είναι μονάχα ο Χριστός που σχίζονται τα χέρια του και σχίζονται τα πόδια του και σχίζεται η πλευρά του. Δεν είναι μονάχα η σωματική εκείνη οδυνηρή πόνη, αλλά είναι εκείνο το ποτήρι, το πικρό, το οποίο πίνει και το οποίο εισέρχεται ως τα βάθη του, στα σπλάχνα του, στην εσωτερική του ύπαρξη. Το είναι το εσωτερικό, η εγκατάληψη, η αποστροφή από το Θεό, ότι ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του από τον Υιόν τον Άγιο εξαιτίας της αμαρτίας. Είναι η πληρωμή της αμαρτίας. Και λέω, δεν μπορείς να το καταλάβεις αλλιώς. Α, είναι κάτι το οποίο το ξεπερνάμε τόσο εύκολα. Αμάρτησες, το είπα στο Θεό, τάλι. Ω, το αίμα του Χριστού με καθάρισε. Όχι, πρέπει να σταθείς μπροστά στο Γολγοθά. Συναισθάνεις αμαρτωλότητα και κάθε μέρα οφείλομαι να στεκόμεθα μπροστά στο Γολγοθά και να οφείλομαι το Πνεύμα του Θεού να μας ελέγχει και να μας φωτίζει. Θα έρθουν στη σκέψη παραπτώματα, θα έρθουν στη συνείδηση αμαρτίες τις οποίες έχεις πράξει. Και άφησε το Πνεύμα του Θεού να σου δείξει όλη τη δραματικότητα, την τραγικότητα της αμαρτίας και το μέγεθος της κρίσης του Θεού για αυτό το κακό. Είναι κάτι το οποίο ο Θεός απεχθάνεται. Και λέγω εκεί μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό, κάθε μέρα διδάσκεσαι. Αν στέκεις κάθε μέρα και σε αυτή τη στάση της μετάνοιας και ταπείνωσης πρέπει να σε βρίσκει ο Θεός, να σε συναντάει, ώστε το ελαιός του από την άλλη μεριά να σε καταφρίζει. Μόνο να σε βρεις αυτή τη στάση, τη συνέστηση ότι είμαι ένας αμαρτωλός χαμένος, δεν πρέπει να το χάσεις αυτό ποτέ. Ούτε τη βαρύτητα της αμαρτίας, το πόσο στήχησε η αμαρτία, τι συνέπειες είχε, τι τραγικές συνέπειες και πόσο ο Θεός την απεδοκίμασε και την κατέκρινε. Αυτό είναι κάτι για κάθε άνθρωπο πιστό. Δεν είναι μονάχα για την αρχή της πίστεως, δεν είναι για το ξεκίνημα της ζωής, είναι για κάθε μέρα, μια εμπειρία κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας, την οποία πρέπει να τη ζει ο άνθρωπος, ο πιστός. Και τότε κολυμπάς μέσα στο έλεος του Θεού. Μέσα στην απέραντη εκείνη θάλασσα του ελέους του Θεού. Τότε ο λόγος του Χριστού στο Σταυρό, το τετέλεστε, έχει τόση βαρύτητα για σένα. Τότε καταλαβαίνεις ότι δεν άφησε υπόλοιπα χρεών ο Χριστός απλήρωτα.
Όχι. Είναι όλα τακτοποιημένα. Και μόνο διότι στάθηκες μπροστά στον σταυρωμένον και συνεσταυρώθης μαζί του και θεώρησες το σταυρό δικό σου, δική σου θέση, ότι είσαι άξιος μιας τέτοιας καταδίκης από τη δικαιοσύνη του Θεού και την αγιότητα του Θεού, τότε αντιλαμβάνεσαι ποια βαρύτητα πάλι έχει η λέξη εκείνη την οποία είπε ο Χριστός, τετέλεστε, ετελείωσε. Πληρώθηκαν όλα. Αφού πληρώθηκαν όλα και δεν μένει υπόλοιπο, μπροστά σου η απέραντη θάλασσα του ελέους και της χάριτος του Θεού ανοίγει. Να κολυμπήσεις μέσα σε αυτή την αγάπη του Θεού, στη σιγουριά και στην βεβαιότητα ότι σε συνεχώρησε, ότι τάσβησε παντοτινά, ότι είναι χάρις. Δεν είναι πληρωμή δική σου, δεν είναι θέμα να πληρώσεις, είναι χάρις. Ο Θεός τάσβησε, δεν τα θυμάται πλέον. Τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες αυτών δεν θέλω εν θυμίστε πλέον. Και τότε περπατάς στο όμορφο τοπίο της χάρης, απολαμβάνεις την ομορφιά του τοπίου, τον αέρα το δροσερό που σου έρχεται από πάνω από τον ουρανό και προχωρείς με βήμα σταθερό για τη δόξα. Το έλεος του Θεού και η αγάπη του Θεού. Αλλά όλα αυτά είναι στην ταπείνωση, στη συνέστηση, στην αναγνώριση, στην ομολογία της αμαρτίας. Όσο την έκρυβα μέσα μου, λέει ο Δαβίδ, λιώνανε τα κοκαλά μου. Στέγνωσα ολόκληρος. Πες τα. Μάθε να τα λες. Μάθε να τα λες στο Θεό. Μάθε να ανοίγεις την καρδιά σου. Μάθε να ταπεινώνεσαι. Μάθε να ανοίγεις τον εαυτό σου και να του λες, ιδού εγώ, με βλέπεις, με ξέρεις τι είναι. Αλλά η καρδιά σου, Θεέ μου, σχίστηκε για να μου δείξεις το έλεος σου και να μου φανερώσεις την αγάπη σου σε μέ και τα έσβησες όλα και τα συγχώρησες όλα και με δέχεσαι. Τι θαυμάσιο το έλεος του Θεού. Τότε τούτη μετάνοια εκ βαθέων παίρνει σημασία, νόημα, αξία. Είναι εκείνο το οποίο ακριβώς ο Θεός ζητάει από τον καθένα μας. Και δεν υπάρχει στο Θεό ούτε διάκριση να ξεχωρίσει τον έναν ή τον άλλον. Δεν είναι ο Θεός μεροληπτή, μεροληπτής, δεν λαβαίνει πρόσωπο ανθρώπου υπόψη, ο οποιοδήποτε αν θα πάει στο σταυρό, στο Γολγοθά και σταθεί και ομολογήσει, εκ βαθέων ομολογήσει, θα βρει την αγκαλιά του Θεού ανοιχτή να τον δεχτεί. Σε περιμένει. Όπως εμένα τον άθλιο αμαρτωλό, τον ασεβή, τον άθεο με περίμενε. Περιμένει και εσένα. Και μπορώ να σου διηγηθώ από τη δική μου εμπειρία ότι δεν υπάρχει γλυκύτερη στιγμή από αυτήν που μένει χαραγμένη πάντοτε στη μνήμη, από τη στιγμή εκείνη που μετανιωμένος και ταπεινωμένος έρχεσαι μπροστά στο Γολγοθά και γονατίζεις και ανοίγεις την ψυχή σου. Όταν τα ποτάμια του ελέους έρχονται και κατακρίζουν την ύπαρξή σου. Από την μια μεριά νιώθεις τους ελέγχους του πνεύματος. Από μια μεριά νιώθεις τις μαστιγώσεις που πέσανε στο Χριστό να διαπερνούν και τον εαυτό σου. Συμμετέχεις μέσα σε εκείνο το σταυρό, αλλά χωρίς εσύ όμως να πάσχεις. Από την άλλη μεριά τη θεραπεία, το χέρι της θεραπείας του Θεού, της παρηγοριάς του, που έρχεται να σου πει ότι παρόλα αυτά που γίνηκαν και παρόλο ότι έπρεπε έτσι να πληρώσεις, παρόλο ότι έπρεπε έτσι να τιμωρηθείς, κοίταξε ο Θεός, η αγάπη του σε υψώνει και σε σηκώνει. Κρίσης και έλεος. Επάνω στο σταυρό. Και αυτό λέγω κάθε μέρα πρέπει να είναι εμπειρία και βίωμα μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι σωστό την αμαρτία να την αντιπαρέρχεσαι. Δεν είναι σωστό να περνάει η μέρα χωρίς να σταθείς μπροστά στον εσταυρωμένο. Να φρεσκάρεις και να ανανεώσεις την εμπειρία του εσταυρωμένου μέσα σου. Τι γίνηκε σε σέ. Τι έκανε ο Θεός. Πόσο έπρεπε να σε τιμωρήσει και πόσο σε συνεχώρησε. Τότε μαθαίνεις να ζεις πραγματικά μες την ταπείνωση. Και έτσι από το θάνατο στη ζωή, πεθαίνοντας για να ζεις για το Θεό, πεθαίνοντας για το εγώ σου, πεθαίνοντας για τον κόσμο, πεθαίνοντας για τον διάβολο, πεθαίνοντας για την αμαρτία κάθε μέρα, ζεις κάθε μέρα στην παρουσία του Θεού, σαν λυτρωμένος, σαν ευλογημένος. Ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές του, χαρείτε, όχι για επιτυχίες άλλες. Μπορεί να έχεις δύναμη να βγάλεις δαιμόνια, μπορεί να έχεις δύναμη να υποτάσσεις τον κόσμο. Μπορεί να έχεις δύναμη να κυριαρχείς. Μπορεί να έχεις. Αυτά δεν είναι τίποτε. Ο Ιησούς δεν τα επαινεί αυτά. Εκείνο που επαινεί είναι το ότι το όνομά σου εγγράφτηκε στο βιβλίο της ζωής.
το γεγονός ότι πήρε συγχώρηση των αμαρτιών σου. Είναι ο μεγαλύτερος τίτλος. Είναι το μεγαλύτερο απόκτημα μέσα στον κόσμο του. Είναι το μεγαλύτερο τα χέρια σου, σαν σημαία, να το δείχνεις. Γιατί θέλετε να με συγχαρείτε, γιατί θέλετε να μου πείτε, τι θέλετε να μου πείτε για μένα. Για ένα πράγμα να με συγχαρείτε, ότι ο Θεός με συγχώρησε, ότι ήμουν αμαρτωλός, χαμένος, και ο Θεός με έσωσε και με συγχώρησε. Αυτό πρέπει να είναι στα χείλη μας. Να επενεθώ, γιατί να επενεθώ, γιατί άλλο να επενεθώ. Αλλά διότι είμαι ένας ελεημένος του Θεού, διότι ο Θεός με συγχώρησε και οι ουρανοί έχουν γράψει το όνομά μου από πάνω. Πόσο θαυμαστώ. Στάσου μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό και θα νιώσεις όλο το μεγαλείο να σε διαπερνά μέσα σου. Τότε θα το καταλάβεις, διότι είναι το Άγιο Πνεύμα που θα έρθει να στο ερμηνεύσει και να στο μιλήσει μες στην καρδιά. Οξασμένο το όνομά του. Να ψάλλουμε τον ύπνο. Υπάρχει φύλλα. Όχι. Αυτό είναι.

εκδρομή. Αν όμως ο άνθρωπος κρύψει την αμαρτία μέσα του, δεν έρθει στο Θεό να την ομολογήσει εκ βαθέων να την πει. Εάν ο άνθρωπος κλείσει την αμαρτία στην ψυχή του, τι γίνεται από εκεί και πέρα? Λέει σε ένα εδάφιο του Ισαΐα. Η αμαρτία λέει, η ανομία αφανίζει σαν το πύρτο κατατρόγων του στριβόλους και τα ακάνθας. Σαν το και φλέγει το φλέγον, το πύρτο φλέγον στα πυκνότατα του δάσους. Και αυτά όλα θα ανεβούν σε στήλη περί τη λυσωμένου καπνού. Έχεις δει τη φωτιά μες στο δάσος πως καίει τα πυκνά του δάσους. Θα τα προχτίζει και πηδάνει. Ακάνθες, τρυπόδους, δέντρα, τα πάντα. Έτσι είναι η αμαρτία μες στη ζωή. Θα την κρατήσεις, θα έχεις την κρίση του Θεού. Αυτός έστησε μέσα στο κέντρο της ιστορίας μια πηγή εξυλασμού και λέους για την κάθε ανθρώπινη ψυχή και δεν είναι αργά ποτέ. Τώρα κάνε το βήμα. Πάρα αυτά για να σωθεί. Γιατί να μείνεις απ' έξω? Γιατί να διακινδυνεύσεις? Η ζωή δεν είναι στα χέρια σου. Δεν ξέρεις αν το βράδυ θα υπάρχεις. Δεν ξέρεις αν αύριο θα δεις τον ήλιο. Δεν έχεις δώσει παραγγελία στον ήλιο ώστε να σε υπακούσει και να σου αναπτύσσει αύριο το πρωί. Δεν είναι δικό σου. Είναι έλεος Θεού ότι υπάρχομαι μέχρι αυτή τη στιγμή. Χάρης και έλεος του Θεού ότι ακόμα ζούμε. Αν λοιπόν ο άνθρωπος κρατήσει την αμαρτία, όπως και τούτος ο αιώνας στον οποίο ζούμε, ξέρετε πως μοιάζει. Σαν και εκείνη την σκηνή την οποία αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη για εκείνο τον Βαβυλώνιο βασιλέα των τελευταίων, είναι τον Βαλθάσαρ. Ζούσαν σε μια ψεύτικη ευτυχία και μακαριότητα. Σε μια ψεύτικη χαρά. Σε μια ψεύτικη αταραξία και ειρήνη, την οποία η ένοχη συνείδησή τους είχε κτίσει και οικοδομήσει. Ας που βγήκε χέρι και έγραψε στους στίχους, ζυγίστηκες, μετρήθηκες, βρέθηκες, διψώς την πλάστηκα. Αλλά αυτό το χέρι της κρίσης είναι απάνω σε ολόκληρη την υδρόγειο. Και ο Θεός το χέρι αυτό έχει βγει και έχει γράψει. Επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά θα δεις την επιγραφή. Ο κόσμος όλος έχει διαγραφεί από τον Θεό. Δεν τον θέλει ο Θεός έτσι όπως είναι, στην αμαρτία. Το χέρι αυτό της κρίσης του Θεού έχει γράψει στο σταυρό στο Γολγοθά. Και αυτή η κρίση ζυγίστηκες, μετρήθηκες, ευρέθηκες λειψός στην πλάστιγκα του Θεού. Είναι και για σένα. Έχει γραφτεί και για σένα. Μην νομίσεις ότι αν το ξεχάσεις, δίκην στρούθο καμήλου, να κλείνεις δηλαδή το κεφάλι σου στην πέτρα, νομίζοντας ότι ο κυνηγός δεν σε βλέπει. Μην νομίζεις ότι εάν εσύ απασχολείσαι και μεριμνάς με τόσα, ο διάβολος έχει ένα μεγάλη τέχνη. Κατόρθωσε και έφτιαξε λοιπόν πολιτείες. Οι άνθρωποι φτιάξαν πολιτείες, φτιάξαν μουσική, φτιάξαν καταφύγια. Ξέρετε την ιστορία αυτή με τον Κάιν, όταν αμάρτησε και όταν έκανε την αμαρτία και τον βάραινε στην ψυχή του και έβλεπε εκείνο το μάτι του Θεού. Της κρίσης στον οφθαλμό, έστειν δίκης οφθαλμός ως τα πάντορα να τον παρακολουθεί παντού. Και λέει παράδοση, αν τα λέει και η βίβλος, αλλά κάποιος το έδωσε σε μια ποιητική μορφή, σε ένα ποίημα, γαλλικό, τέτοιο. Και λέει, μαζεύτηκαν οι γη του. Ο ένας του είπε, πατέρα, μην ανησυχείς. Ας σου φτιάξω μια μεγάλη πολιτεία. Μια πολιτεία. Ο πρώτος, ήταν ο πρώτος που έκτισε την πολιτεία, γιος του Κάιν. Θα σου φτιάξω πολιτεία, θα σε βάλω μέσα. Και το μάτι δεν θα σε βλέπει πλέον. Δεν θα σε παρακολουθεί. Και αυτό γίνεται με τις πολιτείες σήμερα. Μέσα σε τούτο τον κόσμο, με το χώριο, με την κίνηση, με τις μέρημνες, με τις δουλειές, με τις απασχολήσεις που τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάει να σταματήσει έναν άνθρωπο που ξέρεις, είσαι ένας αμαρτωλός. Ξέρεις ότι η επαρκία σου είναι φοβερή, τη κρίση θα πέσει απάνω. Θα σου πει δεν έχω καιρό να σε ακούσω, όσα με τρέχω. Το δολάριο ανέβηκε ή το μάρκο ανέβηκε, τρέχω στην τράπεζα, κάνω τούτο, έχω δουλειές. Από το πρωί ως το βράδυ ο διάβολος κατόρθωσε το ανθρώπινο πνεύμα να το έχει εχμαλωτισμένο. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί, δεν μπορεί να γυρίσει στον εαυτό του, δεν μπορεί να έχει μια θεώρηση του εαυτού του,
δεν σταματάει στο σταυρωμένο Γολγοθά, στο σταυρωμένο του Γολγοθά. Δεν έχει καιρό να σταθεί για να έρθει στον εαυτό του και να δει τον εαυτό του. Τρέχει. Απασχολημένος. Και ο διάβολος, μεγάλη επιτυχία αυτή. Να σε απασχολήσει όσο του σε παραλάβει, να βυθιστείς μέσα στον όλαθρο και μέσα στην αιώνια καταστροφή. Και θα πεις και εκεί κάτω θα λες να τρέξω στις τράπεζες. Ακόμα θα τρέχεις. Από τη συνήθεια σου. Ήρθε ο δεύτερος γιος και του λέει πατέρα. Εγώ θα σε μεταφέρω σ' άλλους κόσμους. Τι θα κάνεις παιδί μου, θα σου παίξω μουσική. Και θα σου δημιουργήσω έναν παράδεισο γύρω σου. Και θα σε μεταφέρω σε κόσμους άλλους. Και το μάτι δεν θα σε βλέπει πλέον, θα το ξεχάσεις. Και του παίξε μουσική. Όλη αυτή η μαγεία της μουσικής. Τι είναι μυστήριο το οποίο αποκαλύπτουν οι άλλες γραφές. Ότι η μουσική πρωτοανακαλύφθηκε από τους απογόνους. Τι είναι, τι κάνει. Σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει ο άνθρωπος την ψυχή του, να μεταφέρει τον εαυτό του σε ένα φανταστικό κόσμο, άλλο ότι κατόπιν η μουσική γιάστη και μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε για τη δόξα του Θεού. Αλλά η πρώτη της παρόρμησης, η πρώτη κίνησης, η πρώτη αφορμή ήταν ότι ο άνθρωπος θέλησε να μεταφέρει τον εαυτό του σε έναν άλλο κόσμο, να ξεχάσει τον εαυτό του, να ξεχάσει την κρίση του Θεού, να μην τον παρακολουθεί το μάτι του Θεού. Και ο τρίτος γιος ήρθε και του λέει, πατέρα, εγώ θα σου πιάσω. Τι θα πιάσεις εσύ. Θα πιάσω ένα καταφύγιο. Θα είναι κατασκευαστής χαλκού και σιδήρου. Θα σε βάλω μέσα. Αχή από σίδηρο και χαλκό. Το μάτι δεν θα μπαίνει μέσα να σε βλέπει. Και του φτιάξε το καταφύγιο και τον έβαλε καθόν τρόπον σήμερα. Η σημερινή Κάιν τη σημερινή εποχή κατασκευάζουν υπόγεια καταφύγια για να ξεφύγουν από την κρίση του Θεού. Αλλά το μάτι τη κρίση είναι εκεί και τη βλέπει. Δεν φωνά από αυτή παρά μονάχα στον εσταυρωμένο του Γολγοθά. Ούτε η θόρυβη τη πολιτεία, ούτε η μουσική, ο κόσμο τη τέχνη. Ούτε τα φύγια που φτιάχνουν οι άνθρωποι, τα εφευρήματα της δικής τους σκέψης και νοοτροπίας, σε επινοητικότητα της δικής τους θα μπορέσει να τους σκεφάσει. Η κρίση είναι εκεί, το μάτι της κρίσης. Και λέγω, σαν και εκείνο το Βαβυλώνιο βασιλιά το χέρι, έχει γράψει ήδη την καταδίκη. Τούτες τις μέρες είμαι λίγο εντυπωσιασμένο από ένα περιοδικό που έφτασε στα χέρια μου. Είμαι γραμμένος και ίσως και πολλοί άλλοι και θα το ξέρουν βέβαια αν είναι γραμμένοι σε ένα γεωγραφικό περιοδικό επιστημονικό αμερικάνικο, το Geographic Magazine. Και μου ήρθε στα χέρια μου λοιπόν ένα τέτοιος. Και μιλάει για τις ξαφνικές ανακαλύψεις που έκανανε στο Ερκουλάνουμ, το Ηράκλειο, στα Βία Ηράκλειο Πομπία, Πομπία στα Βία και Ηράκλειο, τρεις πολιτείες στο Βεζούβιο. Όταν σκάβανε στην παραλία κάτι τείχη του παλιού Ερκουλάνου, του Ηρακλείου, εκεί που έσκαβαν ανακάλυψαν ξαφνικά σκελετούς. Σκελετούς μέσα στη λάβα και ήρθε ξανά μπροστά τους έπειτα από 1900 χρόνια. Και είναι αυτά μνημεία τα οποία ο Θεός θέτει και ορόσημα μες στην ιστορία και κάθε τόσο τα φέρνει μπροστά μας. Τα φέρνει μπροστά μας για να τα θυμούμε τα. Είχα και ένα άλλο τέχος, το οποίο το έχω μέσα στα περιοδικά τα πολλά αυτά, κάπου θα είναι και πρέπει να

24 Αυγούστου του 79 μετά Χριστό. Ας ο Βεζούβιος να βγάλει. Το διασκέδασα. Ήταν, δεν θα είναι τίποτα. Δεν θα είναι και τόσο σοβαρό. Έβγαινε καπνό. Και πού και πού φλόγε. Και την επόμενη νύχτα, 25 Αυγούστου, τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, γίνεται η μεγάλη έκρηξη. Ένα μέρος της κορφής έφυγε και ξεκίνησε φωτιά και λάβα, κακό, και έπνιξε τη Σταβία, το Ηράκλειο, το Ερκουλάνιο και την Πομπία. Δεν πρόφτασαν να φύγουν. Για να καλύπτουν τώρα, όπως εσκάβανε, τι βρήκαν λοιπόν, τι να δουν. Τι να δουν. Λέει, στο φως του 2000 περίπου, έρχεται στο φως να μια προσωπικότητα από μέσα από τα βάθη της ιστορίας και την έχει φωτογραφία. Ένα σκελετός, κεφαλή και τα δόντια τρίζουν από την ασφυξία και το κακό. Ένα μήνυμα που έρχεται από 1900 χρόνια πίσω. Για να δεις τους ανθρώπους τη δουλειά του Θεού. Έχει σκύψει τα πόδια του και τρίζει από γονίδα. Τα τρίζει από γονίδα. Ανακαλύπτουν πιο πέρα ένα στρατιώτη με το σπαθί εδώ στο μυρό του, με το σπαθί και πιο κάτω τα κόκαλα του αλόγου όπως κρατούσε το άλογο και τον αναπαριστούν. Διότι όπως βρήκαν τα οστά και την κεφαλή, ζωγράφισαν και τους μυς και ξανάψασαν τον άνθρωπο στις αναλογίες εκείνες, όπως ήταν η νεκροκεφαλή, ακριβώς, διότι υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες που μπορούν να τα φτιάξουν αυτά τα πράγματα και τις φωτογραφίες. Σαν νεκροκεφαλή πως τον βρήκαν και πως ήταν. Και λέξε ένα στρατιώτη, ωραίο, με τα λογό του να το κρατάει, με τη σπάτα του εδώ πέρα. Και τον βρήκαν νεκρό. Πιο πέρα, μια κυρία ευγενής όπως φαίνεται, με τα χρυσταφικά της στα χέρια, τα οποία της είχαν χαρίσει, τα ωραία χαρακτηριστικά ακόμα και το κεφάλι της δείχνει ωραία χαρακτηριστικά και την αναπαραστάνουν σαν μια καλοδί που θα πρέπει να ήταν την εποχή εκείνη, η ευγενής αυτή κυρία, και εκείνη θα μένει. Πιο κάτω, μια μάζα ανθρώπων αγκαλιασμένων μες στην αγωνία ο ένας με τον άλλον. Και πιο κάτω στη θάλασσα, ένα πλοίο που το βρήκανε ακέραιο, κάπου σε στα μπάρια του πλοίου, χωμένοι μερικοί για να ξεφύγουν από το δηλητήριο, νεκροί εκεί και εκείνοι. Και έρχεται λέγω μια ιστορία μπροστά μας. Κρίσης του Θεού. Η αμαρτία είναι σαν το πλοίο που χαίρει στα πυκνά του δόντου. Η κρίση σάφη. Θα την κρύψεις μέσα σου, πήγαινε να την πεις στο Θεό. Είναι η καλύτερη διέξοδος. Είναι η καλύτερη λύση που μπορείς να κάνεις. Να βρεις. Να πάντα πεις στο Θεό και να πάρεις πάρα αυτά συγχώρηση, ανάπαυση και ειρήνη μέσα σου. Αν τα κρύψεις, να μην μία κρίση ως μέσα στην ιστορία. Και νομίζετε θα αργήσουν να έρθουν. Ακούμε και συνηθίσαμε να τα ακούμε σεισμοί εδώ, σεισμοί εκεί. Σεισμοί εδώ, σεισμοί εκεί και λέμε, έβαργεσαι. Χορεύει. Χορεύει γύρω γύρω, αλλά κάποτε θα έρθει. Κάποτε θα έρθει. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος τι θα γίνει. Και η Αγία Γραφή στην Αποκάλυψη μιλάει για σεισμούς. Σεισμό τρομερών που η γη σχίζεται. Και οι άνθρωποι ζητούν να τους σκεπάσουν τα βουνά από την οργή και την κρίση εκείνου που κάθεται στον θρόνο. Φίλε, θα σου θυμίσω το εδάφιο το οποίο αναφέρει εκεί στη Γένεση όταν γίνει και μια ανάλογη καταστροφή σαν του Βεζουβίου έγινε και κάτω εκεί στην Παλαιστίνη με το Λότ. Τα Σόδωμα και Γόμορα. Τι του είπαν εκεί οι άγγελοι. Του είπαν, διάσωσε τη ζωή σου. Κινδυνεύεις. Διάσωσε τη ζωή σου. Να ένα μήνυμα που σου έρχεται. Άσα τα άλλα που κυνηγάς αδιάφορα. Θα μείνουν όλα εδώ κάτω. Διάσωσε τη ζωή σου. Κινδυνεύεις την ύπαρξή σου. Μη στατείς καθόλου την περίχωρο. Πού να πας. Πού να ξεφύγεις. Παντού είναι η αμαρτία και παντού θα πέσει το Χριστό. Άμα πας. Θέλω να πάτε κάτω στην Παλαιστίνη και δείτε ακόμα τις πλαγιές εκεί των βουνών, στην νεκρά θάλασσα στα πλάγια είναι από πάνω από τη Γαλιλαία έως κάτω, είναι σαν καμένη γη. Βλέπετε το μαυρισμένο, είτε της φύσας, είτε της, από κάψιμο, είτε από λάβα, είτε οστεογενή περιοχή. Μη σταθείς καθόλου την περίχωρο, μη περιβλέψεις ο πίσω σου, το παρελθόν σου είναι

ευχαριμένο. Μη σκέπτεσαι τι απόκτησες και τι έκανες. Μη γυρνάς πίσω. Διασώθη την ιστόρα. Τρέξε να σωθείς. Και ο Θεός σου έχει ετοιμάσει κάτι πολύ περισσότερο από ένα όρος που δεν μπορεί να ανεβείς. Το γλυκί Γολγοθά, πικρός για τον Ιησούν, για τον Υιόν του Θεού, για σένα γλυκύτατο. Για σένα καταφύγιο. Για σένα πόρτα καταφυγής. Για σένα η αγκαλιά του Θεού ανοιχτή εκεί πέρα. Για σένα η λύτρωση σε αιώνια. Ρίξε τον εαυτό σου στον Γολγοθά, στον σταυρό του Γολγοθά, τον εσταυρωμένο του Γολγοθά. Να νιώσεις όλη τη γλύκα της αιώνιας ζωής να σε διαπερνάει. Ο ουρανός είναι πλέον δικός σου. Δοξασμένο το όνομά σου. Δοξασμένο το όνομά σου, Θεέ μας. Δοξασμένο το όνομά σου για όσα έκανες σε εμάς. Ανάξιους και τυπουτένιους. Ήρθε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Ήρθε ο Θεός να μας ξυπνήσει. Ήρθε ο Γολγοθάς, ο σταυρωμένος του Γολγοθά να γίνει η εμπειρία μας η καθημερινή. Η εμπειρία μας η καθημερινή. Ήρθε να απολαύσουμε όλοι τη λύτρωση που χαρίζει εκείνος. Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια της καρδιάς μας. Πρώτη αναστολή.

Πατέρα μας άνδοξε και ευλογημένε Θεέ, σε ευχαριστούμε. Σταθήκαμε πολύτιμοι στα μάτια του ελέου σου και της αγάπης σου. Εμείς οι ανάξιοι αμαρτωλοί, σαν δαδιά έπρεπε να καούμε εξαιτίας της αμαρτίας. Σκουπίδι γινήκαμε της δημιουργίας σου και έπρεπε να μας κάψεις, έπρεπε να μας απορρίψεις. Αλλά όμως το ελαιό σου και στη χάρη σου έκανε τη μεγάλη χειρονομία. Έστειλες τον Υιό της αγάπης σου από τους ουρανούς και τον εθυσίασες. Στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Λόγω μας χάρη, να απολαύσουμε την εμπειρία του Σταυρού του Γολγοθά μέσα στην ψυχή μας. Λόγω μας χάρη, κάθε μέρα να διαθέτουμε ώρες μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό. Να σκεπτόμεθα, να αναλογιζόμεθα, να αφήνουμε το πνεύμα σου το αγαθό να μας διδάσκει στα ενδόμηχα της καρδιάς. Ω, σε παρακαλούμε, έτσι μένοντας τον εσταυρωμένο Χριστό, να φτάσουμε στη δόξα. Παρακαλούμε να ελεήσει τον κόσμο τριγύρω, που δεν ξέρει τι κάνει και που πάει. Κλείνουν την αμαρτία μέσα τους, και είναι φωτιά που καίει. Οδήγησέ τους, σε σένα τον εσταυρωμένο τον Κύριο, να εξομολογηθούν, να ρίξουν το φορτίο τους, να πάρουν την άφεση των αμαρτιών. Θύμιζέ τους τις κρίσεις. Ίσως δεν είναι τυχαίο, έπειτα από 1900 χρόνια, να φέρνουν στην επιφάνεια μια κρίση. Τότε που ο Βεζούβιος τρελάθηκε, όπως λένε, αλλά δεν τρελάθηκε, ήσουν εσύ που έκανε την κρίση σε εκείνο τον κόσμο. Σε παρακαλούμε, μείνε μαζί μας, απολύσέ μας εν ειρήνη και δώσε μας την απόλαυση και την χαρά της παρουσίας σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ο Κύριος μαζί μας. Πάω κάτω να σας χαιρετήσω κάτω.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με την ευγνωμοσύνη μας, μαζί με τη λατρεία και την προσκύνησή μας, παρακαλούμε να ακούσεις τώρα την παράκληση και τη δέησή μας. Και σήμερα το πρωί να μας χαρίσεις εσύ μια δική σου επίσκεψη στις καρδιές μας. Παρακαλούμε Κύριε κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, έλα την ώρα αυτή ανάμεσά μας και άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Ύμνος 24. Μαζευτήκαμε εδώ με πίστη για να σε λατρεύσουμε. Μαζευτήκαμε εδώ με πίστη για να σε λατρεύσουμε. Μαζευτήκαμε εδώ με πίστη για να σε λατρεύσουμε, Χριστέ Ιησού. 24.

της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 103. Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου και όλο μου το είναι το όνομά του το Άγιο. Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου και μην ξεχνάς καμιά από τις καλοσύνες του. Αυτός σου συγχωρεί όλες τις ανομίες σου και θεραπεύει τις αρρώστιες σου όλες. Αυτός από το θάνατο γλιτώνει τη ζωή σου, σε πλημμυρίζει μέλεος και αγάπη, σου δίνει ως απόθυσες αγαθά, η νιώτη σου καθώς του αητού θα ανανεώνεται. Έργα δικαιοσύνης κάνει ο Κύριος και δίκαιη κρίση σ' όλους τους κατατρεγμένους. Φανέρωσε τα σχέδιά του στο Μωυσή και στους Ισραηλίτες τα έργα του. Ο Κύριος είναι πονετικός και γενναιόδωρος, ανεκτικός και άμετρα σπλαχνικός. Δεν είναι η οργή του αδιάκοπη και δεν κρατά ο θυμός του παντοτινά. Ό,τι μας έπρεπε για τις αμαρτίες μας δεν μας το έκανε και ανάλογα με τις παρανομίες μας δεν μας τιμώρησε. Όσο είναι το ύψος του ουρανού πάνω από τη γη, τόσο απέραντη είναι η αγάπη του για εκείνους που τον σέβονται. Όσο απέχει από τη δύση η Ανατολή, τόσο απομάκρυνε από μας τις ανομίες μας. Όπως σπλαχνίζεται ο πατέρας στα παιδιά του, έτσι σπλαχνίζεται ο Κύριος εκείνους που τον σέβονται. Ξέρει αυτός από τι πλαστήκαμε, θυμάται πως είμαστε χώμα. Σαν το χορτάρι είναι του ανθρώπου η ζωή, σαν το λουλούδι του αγρού έτσι ανθίζει. Μάνεμος περνά πάνω του και δεν υπάρχει πια κι ούτε που φαίνεται ο τόπος που βρισκόταν. Αλλά η αγάπη του Κυρίου για εκείνους που τον σέβονται είναι από πάντα και για παντοτινά, όπως και η δικαιοσύνη του για των παιδιών του στα παιδιά, για εκείνους που τηρούν τη διαθήκη του και που τις εντολές του τις θυμούνται και τις κάνουνε πράξη. Ο Κύριος έστησε στον ουρανό το θρόνο του και η εξουσία του απλώνεται στα πάντα. Τον Κύριο ευλογείται όλοι του οι άγγελοι, δυνάμεις ισχυρότατες, που εκτελείται ότι σας πει υπάκουη στη φωνή της προσταγής του. Τον Κύριο ευλογείται όλες οι ουράνιες δυνάμεις του που τον υπηρετείτε και κάνετε ό,τι κι αν θελήσει. Τον Κύριο ευλογείται όλα τα έργα του σε κάθε τόπο που αυτός εξουσιάζει. Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας, αδελφοί, να ψάλουμε τον ύμνο που έχει στα υμνολόγια μας αριθμό 38. Χρήστε.

Ναι. Σώσουμε, αδελφοί, με προσευχή τις καρδιές μας προς τον Άγιο Θρόνο του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για το μέγιστο προνόμιο που έχουμε την ώρα αυτή. Να είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, με βεβαιότητα μέσα στις καρδιές μας, ότι στη σύναξή μας αυτήν την ταπεινή τη σημερινή παρευρίσκεται και ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον Σου για όλους εμάς. Σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος ο δικός Σου διαβεβαιώνει ότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε εδώ και τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Κύριε μας, ευχαριστούμε γιατί την αγάπη Σου την βλέπουμε στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευγνωμονούμε γιατί Εκείνος, ο Γιος ο δικός Σου, ήρθε εδώ κάτω στον κόσμο μας και πήρε μορφή ανθρώπινη σαν τη δική μας και δοκίμασε όλη την αγωνία και την ταλαιπωρία μας και φορτώθηκε την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κύριε μας, ευγνωμονούμε για το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνο το αίμα που έτρεξε σταλαγματιά σταλαγματιά για να μας πλύνει, να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας έδωσε συγχώρηση, γιατί μας πρόσφερες δικαίωση, γιατί μας χάρισες υιοθεσία. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας ζήτησες παρά μόνο μετάνοια και πίστη, και ήταν άλλωστε και το μόνο που είχαμε να προσφέρουμε σε Σένα. Κύριε μας, την ώρα αυτή, συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, δική Σου τοπική Εκκλησία, Σου στέλνουμε την ευγνωμοσύνη μας, τον ύμνο μας, το τραγούδι της καρδιάς μας και παρακαλούμε Εσύ να τα δεχθείς όλα αυτά ως ευώδες τιμίαμα που ανεβαίνει προς τον Άγιο Θρόνο Σου. Κύριε μας, ευχαριστούμε για την ευκαιρία να συγκεντρωθούμε στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί στα χέρια μας κρατούμε τον Άγιο Λόγο Σου και καθώς και πάλι τώρα θα ανοίξουμε τις σελίδες της Αγίας Γραφής. Παρακαλούμε να είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Θείος Παράκλητος, που θα διακονήσει στις πνευματικές μας ανάγκες. Κύριε μας, είμαστε μικροί, είμαστε ασήμαντοι, είμαστε αδύναμοι. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στα δικά Σου μυστικά, να καταλάβουμε την καρδιά Σου, αν δεν μας οδηγήσει το Πνεύμα Σου, αν δεν μας φωτίσει ο Θείος Παράκλητος. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί να είναι το Πνεύμα το δικό Σου ανάμεσά μας, να αγγίξει, να ενθαρρύνει, να φωτίσει, να θεραπεύσει, να οδηγήσει, να προσανατολίσει και πάνω απ' όλα να ευλογήσει. Κύριε, παρακαλούμε για κάποιους ανάμεσά μας που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους. Μίλησε τους σήμερα το πρωί Εσύ. Παρακαλούμε για κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί Σου, αλλά σκοντάφθανε, μπερδεύτηκαν, πέσανε. Παρακαλούμε, Κύριε, δώσε Εσύ μια ακόμα ευκαιρία. Άγγιξε, παρακαλούμε, τις καρδιές τους. Θέλουμε να αφιερώσουμε σε Σένα, στη χάρη, στη στοργή, στο ελαιό Σου, όλους εκείνους ανάμεσά μας που έχουν προβλήματα, αρρώστιες, αδιέξοδα, δοκιμασίες. Παρακαλούμε, Κύριε, άπλωσε το χέρι Σου παντοδύναμο, σκούπισε δάκρυα από μάτια, ξαναφέρε χαμόγελα σε πρόσωπα. Κάνε στη μέρα τη σημερινή το φως του Ιησού Χριστού να λάμψει μέσα σε σκοτισμένες καρδιές. Κύριε μας, στείλε μας από το λόγο Σου, παρακαλούμε, ένα μήνυμα απλού, καθαρού, γνήσιου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού. Για ό,τι έκανες μέχρι τώρα, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Στεκόμαστε στην Αγία Παρουσία Σου, περιμένουμε να σε δούμε και να σε ακούσουμε. Κύριε, δεόμαστε και παρακαλούμε, ανταποκρίσου Εσύ στην προσδοκία της καρδιάς μας. Άκουσε, Κύριε, τη θέση και την προσευχή μας, γιατί την ώρα αυτή προσευχόμαστε και δεόμαστε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Το βιβλικό αναγνωσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από την επιστολή του Αποστολού Παύλου προς Εφεσίους, κεφάλαιο πρώτο από το εδάφιο 3. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο Α, εδάφιο 3. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού, καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι κι άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης, προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν, κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού, εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού, με την οποία εχαρίτως εν ημάς δια του ηγαπημένου αυτού, δια του οποίου έχουμε την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτημάτων, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού, καθήν επερίσσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει, γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού, την οποίαν προέθετο εν εαυτό, εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Εν αυτό εις τον οποίον και λάβομεν κληρονομίαν, προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά την βουλήν του θελήματος αυτού, δια να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού, εμείς οι προελπίσαντες εις τον Χριστόν, εις τον οποίον κι εσείς ελπίσατε, ακούσαντες των λόγων της αληθείας, το Ευαγγέλιον της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες, εσφραγίστητε με το Πνεύματο Άγιον της Επαγγελίας, ως της είναι ο αραβών της κληρονομίας ημών, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού. Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύματο Άγιο του Θεού, που τα εδάφια αυτά του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπατημά μας το καθημερινό για τη δόξα του Χριστού.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, από το εδάφιο 11 και παρακάτω και αυτή τη φορά διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Ενώ και εκκληρώθημεν προοριστέντες κατά πρόθεσιν του τα πάντα ενεργούντος κατά την βουλήν του θελήματος αυτού, εις το είναι ημάς εις επενονδόξεις αυτού, τους προειλπικότας εν το Χριστό, ενώ και εμείς ακούσαντες των λόγων της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας ημών, ενώ και πιστεύσαντες, εσφραγίστηται το πνεύματι της Ευαγγελίας το Αγίο, ως εστιν αραβών της κληρονομίας ημών, εις απολύτρωση της περιποιήσεως, εις έπαινον της δόξης αυτού. Είναι σήμερα, αδελφοί, η τέταρτη Κυριακή, που το θέμα μας είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Και ένα θέμα που πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει και στο μέλλον και μας και αυτούς που θα έρθουν μετά από μας, γιατί είναι τεράστιο, γιατί είναι ανεξάντλητο, αλλά γιατί είναι και ευλογημένο. Είχαμε δει την πρώτη φορά πώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός στην Κεσάρια Φιλίππου εξαγγέλει την ίδρυση της δικής του Εκκλησίας. Προβαίνει στην ιδρυτική πράξη όταν απευθύνεται στον Απόστολο Πέτρο για να του πείσει «Είσαι Πέτρος» και επί ταύτης της πέτρας «Θέλω οικοδομήσει την Εκκλησία μου» και πει «Λεάδου δεν θέλω συνισχύσει κατά αυτής». Είδαμε αμέσως τη δεύτερη φορά, ρωτώντας τον Απόστολο Πέτρο που ήταν παρόν σε εκείνη την ιδρυτική πράξη, να μας πει πως εκείνος το νιώθει αυτό το πράγμα, και θυμόμαστε εκείνον τον έξοχο ύμνο στον οποίο προβαίνει ο Απόστολος Πέτρος όταν απευθύνεται σε αυτούς που είναι μέλη της Εκκλησίας του Χριστού για να τους πει ότι εσείς είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός για να εξαγγείλετε τα σαρέτας εκείνου ως τι σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Την τρίτη φορά είδαμε μία υποδειγματική εκκλησία, όπως την περιγράφει ο Λουκάς στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, την εκκλησία των Ιεροσολύμων, και είδαμε ότι ενέμενον εις την διδαχήν των Αποστόλων, εις την κοινωνία, εις την κλάση του άρτου και εις τας προσευχάς. Και αφού τα είδαμε όλα αυτά τις τρεις προηγούμενες φορές, έχω μέσα μου την αίσθηση ότι είναι καιρό σήμερα να στραφούμε στον Απόστολο Παύλο και να του πούμε «Παύλε, έλα τώρα εσύ και πες μας πώς την καταλαβαίνεις αυτήν την θαυμαστή, τη μοναδική έννοια, την Εκκλησία του Χριστού». Και πιστεύω ότι ο Απόστολος Παύλος, απαντώντας την απορία μας, γράφει όλη αυτή την επιστολή προς Εφεσίους. Προσέξτε μάλιστα ότι στα 11 εδάφια που διαβάσαμε είναι τόσο χυμαρόδης, τόσο ενθουσιασμένος, τόσο συνεπαρμένος ο Απόστολος Παύλος, ώστε βάζει τελεία μόνο μια φορά. Και τα 11 αυτά εδάφια στην πραγματικότητα αποτελούν μονάχα δύο φράσεις. Θέλω να σας θυμίσω, και το είχαμε πει αυτό και την προηγούμενη φορά, ότι από τους τρεις βασικούς Αποστόλους που μας γράφουν τις επιστολές, ο Πέτρος φαντάζεται την Εκκλησία του Χριστού ως οικοδομή. Ο Παύλος φαντάζεται την Εκκλησία του Χριστού ως σώμα. Ενώ ο Ιωάννης τη φαντάζεται ως νύμφη. Ο καθένας έχει μία διαφορετική αντίληψη από τον άλλον, ή για να το πω διαφορετικά, ο καθένας συμπληρώνει τον άλλον, ώστε όλοι μαζί να μας δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα τι σημαίνει Εκκλησία του Χριστού. Σας είπα ότι ο Παύλος μιλάει για την Εκκλησία του Χριστού ως σώμα. Δείτε τα εδάφια 22 και 23 του πρώτου κεφαλαίου προς Εφεσίους. Πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού, έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπερ άνω πάντων εις την Εκκλησία, ήτις είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Εάν όμως προχωρήσετε παρακάτω στην επιστολή προς Εφεσίους και πάτε στο πέμπτο κεφάλαιο, θα δείτε ότι εκεί ο Απόστολος Παύλος έχει στη σκέψη του
την γνώμη του Ιωάννη που αντικρίζει την εκκλησία του Χριστού ως νύμφη και γι' αυτό όταν δίνει τις οδηγίες του προς τους συζύγους για μια σωστή χριστιανική διαβίωση μέσα στην εκκλησία, μέσα στην οικογένεια, μιλάει για την εκκλησία ως νύμφη του Χριστού, που ο Χριστός την Αγία. Κάποιος με ρωτήσει σε ποιους γράφει εδώ την επιστολή προς Εφεσίους ο Παύλος, εγώ θα τον στείλω στο πρώτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, που λέει προς τους Αγίους και πιστούς εν Χριστώ Ιησού. Επομένως ο Παύλος γράφει προς τους πιστούς και γράφοντας προς εκείνους, παρόλο που δίνει πολλές εξηγήσεις και απαντά σε απορίες, δεν ξεχνά ποτέ αυτό που θα μας πει στο πέμπτο κεφάλαιο στο εδάφιο 32, το μυστήριον τούτο είναι μέγα. Εγώ δεν λέγω τούτο περί Χριστού και περί της Εκκλησίας. Επομένως είναι ένα μυστήριο. Να για ποιο λόγο ο Παύλος έκπληκτος, απορριμμένος, στο εδάφιο 3 του πρώτου κεφαλαίου αναφωνεί «Ευλογητός ο Θεός και πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού». Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να σταθούμε μπροστά σε αυτήν την εκπληκτική πραγματεία του Αποστολού Παύλου περί της Εκκλησίας του Χριστού. Να ρίξουμε ερευνητική τη ματιά μας και να προσπαθήσουμε να αντλήσουμε μερικά μόνον από τα πολλά και θαυμαστά που ο Απόστολος Παύλος εκθέτει και αναλύει στα 11 εδάφια που διαβάσαμε πιο πριν. Πιο συγκεκριμένα, θέλω να δούμε μαζί από αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, πρώτον, πώς εκκαλεί την Εκκλησία του ο Ιησούς Χριστός, δεύτερον, πώς εκπαιδεύει την Εκκλησία του ο Κύριος και τρίτον, πώς εξαλάσει την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον εκεί που βρίσκονται οι δικοί του οι πιστοί. Το πρώτο θα το ονομάσω η εκλογή, το δεύτερο θα το ονομάσω η αγωγή, το τρίτο θα το πω η αλλαγή. Αλλά ας τα δούμε τώρα αυτά ένα-ένα με τη σειρά τους. Πρώτον, η εκλογή. Είπαμε και το είδαμε την άλλη φορά επανειλημμένα ότι η Εκκλησία είναι του Χριστού. Θέλω οικοδομήσει την Εκκλησία μου, είπε ο Κύριος στον Πέτρο. Αφού λοιπόν είναι δική του η Εκκλησία, είναι εκείνος που προσκαλεί ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία του. Σας θυμίζω ένα από τα πολλά που θα μπορούσε κανείς να επιστρατεύσει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο Ι' εδάφιο 28, έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Επομένως είναι δική του η Εκκλησία, καλεί τους ανθρώπους την Εκκλησία του ο Χριστός, αλλά ταυτόχρονα είναι εκείνος που τους εκλέγει. Δεν θέλω να μπω σε μία λεπτομεριακή θεολογική ανάλυση του γνωστού προβλήματος. Με βρήκε ο Χριστός ή τον βρήκα εγώ? Ήρθε σε μένα ο Χριστός ή πήγα εγώ σε εκείνον? Αυτά είναι ίσως για θεολογικά σεμινάρια, δεν είναι για αυτήν την ώρα. Αλλά εγώ θα σας θυμίσω δύο εδάφια από το Λόγο του Θεού. Το πρώτο είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το ΙΕ κεφάλαιο, το εδάφιο 16, που απευθύνεται ο Κύριος στους μαθητές του και λέει «Σεις δεν εξελέξατε».

Μισό είναι ότι η εκλογή αυτή είναι πρώτον προσωπική. Ο Κύριος δεν στρέφεται σε σύνολα, στρέφεται σε πρόσωπα. Και ο καθένας από τους πιστούς του έχει την δική του ταυτότητα και έχει το δικό του όνομα. Θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει για τη δική του την περίπτωση στην επιστολή προς Γαλάτας, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 16, λέει ότι ευδόκησε ο Θεός, ο προσδιορίσας με εκτιλίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν εμή, δια να κηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών. Επομένως βλέπετε εδώ μια πρόσκληση που είναι προσωπική. Και σας θυμίζω ότι όταν οι μαθητές του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με δική του εντολή, επήγαν και κάναν μερικά εντυπωσιακά πράγματα και γυρίζουν σε εκείνον για να διηγηθούν τα κατορθώματά τους, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο Ιώτα, εδάφιο 20, απαντάει ο Κύριος, «Μη χαίρετε εις τούτο ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εν της ουρανής». Επομένως, είναι μια εκλογή που είναι πρώτα απ' όλα προσωπική. Δεύτερον, δεν είναι μόνο προσωπική, είναι και πραγματική. Γιατί η αποδοχή αυτής της εκλογής μεταβάλλει επαναστατικά τη ζωή και την πορεία του θνητού. Δείτε στο εδάφιο 5, λέει εδώ ο Παύλος, «Προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν». Δηλαδή, με άλλα λόγια, μέχρι τώρα δεν ήμασταν παιδιά του. Από δοκίστερα, αφού δεχθήκαμε την εκλογή, είμαστε δικά του παιδιά. Και αυτό το πράγμα το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά ο Ιωάννης και γι' αυτό στον πρόλογο του Ευαγγελίου του, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 10, τονίζει «Όσοι εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς εδώ και εξουσίαν, να γίνωση τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού». Δεν ήταν παιδιά του, ήταν μόνο δημιουργήματά του. Τώρα είναι παιδιά του. Δεν ήταν πριν, είναι τώρα. Επομένως είναι μια εκλογή που είναι πραγματική. Γι' αυτό και ο ίδιος αυτός ο Ιωάννης, όταν αργότερα γράφει την πρώτη επιστολή του, στην οποία ασφαλώς απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι του Χριστού, τρίτο κεφάλαιο εδάφιο 2, τονίζει «Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη τι θελομενείστε». Είναι λοιπόν μια εκλογή που είναι πρώτον προσωπική, είναι δεύτερον πραγματική, είναι τρίτον πρακτική. Γιατί δείτε πως το λέει εδώ στο εδάφιο 10, ότι είναι τα εν της ουρανής και τα επί της γης συγκεφαλαιωμένα εν Χριστώ, εν αυτό εις τον οποίον ελάβομεν κληρονομίαν. Έχει δηλαδή ένα αποτέλεσμα πρακτικό. Δεν είναι λόγια, είναι ουσία. Δεν είναι κουβέντες, είναι ζωή. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δίνει πνευματική κληρονομιά σε εκείνους που είναι δική του. Μια κληρονομιά μάλιστα που ξεπερνάει την ανθρώπινη αντίληψη κατά πολύ. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 9, αντιγράφοντας από την Καινή Παλαιά Διαθήκη, καθώς είναι γεγραμμένον, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε, εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασεν εις τους αγαπώντας αυτόν. Επομένως, όλα αυτά είναι ουσιαστικά, είναι πρακτικά, είναι μια κληρονομιά για την οποία κανείς μπορεί να είναι υπερήφανος. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο Ήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 17, ο Απόστολος Παύλος επανέρχεται και τονίζει ότι αν είμαστε τέκνα, είμαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Επομένως είναι μια εκλογή που είναι προσωπική, που είναι πραγματική, που είναι πρακτική. Προχωρώ στο δεύτερο σημείο. Το πρώτο, είπαμε, είναι η εκλογή. Το δεύτερο είναι η αγωγή. Και θέλω να πω με τη λέξη αυτή ότι εκείνους που ανήκουν στην εκκλησία του, ο Κύριος τους εκπαιδεύει. Μιλάμε για φυσική αγωγή, μιλάμε για διανοητική αγωγή. Εγώ θα μιλήσω εδώ για πνευματική αγωγή. Δείτε πως το λέει στο εδάφιο 4.
εξέλεξεν ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου,

διαραείμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού. Επομένως, μας εκπαιδεύει με ένα συγκεκριμένο στόχο, ένα συγκεκριμένο προορισμό, μια εκπαίδευση, μια αγωγή που γίνεται βήμα-βήμα. Δείτε ότι στην Αποκάλυψη, στο τρίτο κεφάλαιο, όταν γράφει ο Κύριος Ιησούς Χριστός προς την Εκκλησία των Λαοδικαίων, στο εδάφιο 17, στο τρίτο κεφάλαιο, τονίζει ότι εγώ, στο 19, όσους αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Αυτή είναι η αγωγή. Και μάλιστα σας θυμίζω ότι για αυτήν την αγωγή, την εκπαίδευση, την πρόοδο, την ανάπτυξη, την αύξηση, ο Απόστολος Παύλος είναι πάρα πολύ προσεκτικός όταν γράφει στους Γαλάτες, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 19, δείτε πώς τους το λέει, «Τεκνία μου, δια τους οποίους είμαι πάλιν ισοδύνας, έως σου μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν». Δηλαδή να εκπαιδευτείτε έτσι ώστε μέσα σας να μορφωθεί ο Χριστός. Τώρα θα ήθελα να ρίξουμε τη ματιά μας σε μερικές όψεις αυτής της αγωγής, αυτής της εκπαιδεύσεως που πρέπει τα μέλη της Εκκλησίας να έχουν. Το πρώτο που θέλω να πω εδώ θα το ονομάσω με τον όρο το τίμημα. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε, να το καταλάβουμε, να καθίσει μέσα μας τι κόστισε η σωτηρία μας στον Ιησού Χριστό. Στο εδάφιο 7 εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει «Δια του οποίου έχουμε την απολύτρωση, δια του αίματος αυτού την άφεση των αμαρτημάτων». Επομένως, το τίμημα που πλήρωσε ο Κύριος για να σώσει και να λυτρώσει εσένα και μένα είναι αυτό ακριβώς, είναι το αίμα το δικό του. Και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο 6ο κεφάλαιο, εδάφιο 20, τονίζει «Υγοράστητε δια τιμής». Και θα σας θυμίσω ακόμη ότι ο Απόστολος Πέτρος, όταν γράφει την πρώτη επιστολή του ακόμη πιο ξεκάθαρα, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 18, λέει στους πιστούς του Ιησού Χριστού, εξεύροντες ότι δεν λυτρώθητε από τις ματέας πατροπαραρθώτου διαγωγής, διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού, ο σαμνουαμόμου και ασπίλου. Αυτό είναι το τίμημα, αυτή είναι η μέγιστη αλήθεια, αυτό είναι βασικό στοιχείο στην πνευματική αγωγή που πρέπει να αποκτήσει η Εκκλησία του Χριστού. Και θα σας θυμίσω ακόμα ότι ο Κύριος Ιησούς εκείνη την τελευταία βραδιά που βρίσκεται μαζί με τους μαθητές του τους εμπιστεύεται μια μεγάλη αλήθεια στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, εδάφιο 24, τους δίνει το ποτήριον. «Τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εκχυνόμενων». Αυτό λοιπόν είναι το τίμημα, το πρώτο στοιχείο στην πνευματική μας αγωγή. Το δεύτερο στοιχείο θα το ονομάσω εγώ το ποίημα. Και θέλω να πω ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι έργο δικό του, αλλά και οι πιστοί που βρίσκονται μέσα είναι πάλι έργο του Χριστού. Στο εδάφιο 11 εδώ ο Απόστολος Παύλος τονίζει «Εν αυτός τον οποίον λάβομεν κληρονομίαν, προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα, κατά την βουλήν του θελήματος αυτού». Και θα θυμίσω ακόμη ότι αν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 10, ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί αυτήν τη λέξη ακριβώς, τη λέξη ποίημα. Β' 10. «Διότι αυτού ποίημα είμεθα, χτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός, δια να περιπατήσομεν εν αυτής». Ποίημα από το έργο, από το ρήμα ποιέω, που σημαίνει κάνω κάτι, κατασκευάζω, δημιουργώ, αλλά ποίημα και από την έννοια του καλλιτεχνικού κατασκευάσματος. Γι' αυτό μου αρέσει εμένα όταν διαβάζω αυτό το εδάφιο, αυτού ποίημα είμεθα, να σκέφτομαι ότι οι άνθρωποι λυτρωμένοι του Χριστού είναι το αριστούργημα το δικό του.
Επομένως δείτε με ποιον θαυμαστό τρόπο αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος αυτό το ποίημα που πρέπει να αποτελεί στοιχείο της αγωγής των πιστών του Ιησού Χριστού μέσα στην εκκλησία τη δική του. Αμέσως μάλιστα πιο πριν τους είπε «Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι», εδάφιο 8, «δια της πίστεως, δεν είναι από σας Θεού το δώρον, ουχή εξέργων, δια να μην καυχηθείτες». Με άλλα λόγια τους λέει, ακούστε κάτι, σε αυτό το ποίημα υπάρχει ένας εκπληκτικός συνδυασμός. Απ' τη μια η χάρη του Χριστού, απ' την άλλη η πίστη δική σας. Όταν αυτά τα δυο μαζί συμπέσουν και συνεργαστούν και συνυπάρξουν, το αποτέλεσμα είναι ένα ποίημα, ένα αριστούργημα. Ο άνθρωπος ο λυτρωμένος του Χριστού, ο Κύριος τον έχει τοποθετήσει μέσα στην εκκλησία τη δική του. Αυτή λοιπόν η πνευματική αγωγή έχει πρώτον το τίμημα, δεύτερον το ποίημα, τρίτο και τελευταίο το δίλημα. Προσέξτε κάτι, μαθαίνουμε για το τίμημα, χαιρόμαστε για το ποίημα και αντικρίζουμε καθημερινά στη ζωή μας το δίλημα. Γιατί για όλα τα πράγματα που εμφανίζονται στη ζωή μας υπάρχει ο δρόμος του Χριστού και υπάρχει και ο δρόμος του κόσμου. Και πρέπει εμείς να διαλέξουμε ή από εδώ ή από εκεί, ή αυτό ή εκείνο. Δεν γίνεται αλλιώς. Σας θυμίζω ότι αυτό το πράγμα το είπε ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός σε εκείνη την περίφημη, την επί του όρους ομιλία κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ζ, εδάφιο 13-14. Ακούστε. Πλατεία είναι η πύλη, ευρύχωρος η οδός, η φέρουσα εις την απώλειαν, πολλοί εισερχόμενοι εις αυτήν. Το ένα ενδεχόμενο, το δεύτερο. Στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη η οδός η φέρουσα εις την ζωήν, ολίγοι ευρίσκονται σε αυτήν. Και το συμπέρασμα που βγάζει ο Κύριος, εισέλθετε δια της στενής πύλης. Να ποια είναι το δίλημα καθημερινά στη ζωή του πιστού. Ή εκείνο ή αυτό. Και ξέρετε, υπάρχει ένας μέγιστος κανόνας στη ζωή του κάθε πιστού ανθρώπου που ονομάζεται το θέλημα του Θεού. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο ΚΒ, έχουμε μια θαυμάσια προσευχή του Κυρίου Ιησού Χριστού που ταιριάζει ακριβώς στην περίπτωση την προσωπική καθενός μας και μάλιστα καθημερινά. Κατά Λουκάν ΚΒ, εδάφιο 42. «Πλην ουχή το θέλημά μου, αλλά το σον ας γίνει». Ώστε λοιπόν η αγωγή αυτή η πνευματική έχει το τίμημα, έχει το ποίημα, έχει το δίλημα. Πρώτον η εκλογή, δεύτερον η αγωγή, τρίτο και τελευταίο η αλλαγή. Και από αυτήν την αλλαγή που κάνει μέσα σε εκείνους που τον δέχονται ο Ιησούς Χριστός και που αλλαγμένους τώρα τους τοποθετεί μέσα στην εκκλησία του, διαπιστώνω εδώ ότι ο Απόστολος Παύλος είναι κυριολεκτικά εντυπωσιασμένος. Είναι ο ίδιος που θα γράψει στη δεύτερη προς Κορινθίους, ε17, «Εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέα κτίσης, τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα». Δείτε εδώ στα εδάφια 12 και 14, «Δια να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού», «Εις έπαινον της δόξης αυτού», εδάφιο 6, «Εις έπαινον της δόξης, της χάριτος αυτού», τρεις ανεπάλληλες φορές, «Εις έπαινον της δόξης αυτού». Γιατί? Γιατί αυτοί που είναι μέσα στην εκκλησία του Χριστού είναι τώρα αλλαγμένοι. Και για να το κάνει ο Παύλος πιο πρακτικά αντιληπτό από τους Εφεσίους, τους θυμίζει στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 3, «Μεταξύ των ανθρώπων του κόσμου και ημείς ανεστράφημεν ποτέ, κατά τας επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, είμεθα εκφύσεως τεκ να οργείς». Εδάφιο 13. «Τώρα όμως δια του Ιησού Χριστού, στις υποτεόντες μακράν, εγίνατε πλησίον δια του αίματος του Χριστού». Νάτι λοιπόν ποια είναι η μεγάλη αλλαγή. Μου κάνει μάλιστα εντύπωση ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει προς τον Τιμόθεο την πρώτη επιστολή του, θυμάται την προσωπική του περιπέτεια και λέει στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 12, «Ευχαριστώ τον Ιησούν Χριστόν, ότι ενέκρινε πιστόν και έταξεν εις την διακονία νεμέ, τον πρώτερον όντα βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν.
Ηλεήθην όμως, διότι αγνώων έπραξα εν απιστία και υπερεπερίσευσεν η χάρις του Κυρίου. Δείτε μια κολοσιαία αλλαγή που αποτελεί το σήμα κατά τεθέν του πιστού χριστιανού. Ήταν σε μια κατάσταση άθλια, είναι σε μια κατάσταση ένδοξη. Ήτανε άθλιος, ξεπεσμένος, αμαρτωλός. Είναι λυτρωμένος και σε ένα τουλάχιστον ποσοστό είναι καθαρός. Και αγωνίζεται με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος να παραμένει καθαρός. Θα ήθελα να διατυπώσω για αυτήν την αλλαγή μερικές παρατηρήσεις και θα τελειώσω. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι αυτή που θα την ονομάσω εγώ η συντροφιά. Δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι τώρα του Χριστού, που είναι μέσα στην εκκλησία του, στην παλιά του στη ζωή ήτανε μοναξιασμένοι, απομακρυσμένοι στην πνευματική ερημιά. Κεφάλαιο Β, εδάφιο 12, τους λέει ο Παύλος, είστε το καιρό εκείνο χωρίς Χριστού, απειλωτριωμένοι από τις πολιτείες του Ισραήλ, ξένοι των διαθήκων της Επαγγελίας, ελπίδα μη έχοντες, όντες εν το κόσμο χωρίς Θεού. Και όταν γράφει στον Τίτο, του θυμίζει κάτι παρόμοιο και κοινού στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 3, είμεθα ποτέ ανόητη, απειθής, πλανόμενοι, δουλεύοντες στις διαφόρους επιθυμίες ειδονάς, ζώντες εν κακία και φθόνο, μισητοί και μισούντες αλλήλους. Ναι, αλλά τώρα τους έχει φέρει μέσα στη δική του συντροφιά ο Ιησούς Χριστός. Αυτά όλα ανήκουν στο παρελθόν. Δείτε πόσο κολοσιαία είναι η διαφορά. Το λέει ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στους Φιλιππησίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 15, τους λέει ότι τώρα έχετε γίνει άμεμπτοι, ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο. Παρατηρείτε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Να γιατί μιλάω για τη συντροφιά. Γιατί η γνήσια εκκλησία του Χριστού, η οικογένεια η δική του, αποτελεί μέσα στον κόσμο την εξαίρεση, μέσα στο σκοτάδι το φως. Μια ομάδα ανθρώπων λυτρωμένων του Χριστού που λάμπουν ως φωστήρες εν το σκότι. Γι' αυτό και μας ταιριάζει η προσφώνηση, αδελφοί. Το πρώτο λοιπόν, η συντροφιά. Το δεύτερο, η δεύτερη παρατηρήσή μου, εκείνη που θα την πω εγώ, η συννεφιά. Και εννοώ με αυτό ότι δεν είναι πάντα οι μέρες ιδιόλουστες. Πολλές φορές είναι συννεφιασμένες, δεν είναι πάντα λαμπρός ο ορίζοντας. Πολλές φορές είναι σκοτεινός, είναι τα σύννεφα πυκνά, είναι απειλητικά. Δείτε όμως πόσο αισιόδοξος είναι ο λόγος του Θεού, ακόμα και όταν τα πράγματα στην πρώτη ματιά μοιάζει να είναι δύσκολα και πονεμένα. Δεύτερη προς Κορινθίους, Δέλτα 17, η προσωρινή ελαφρά θλίψη Σιμών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιων βάρος δόξης. Επειδή εμείς δεν ενατενίζομαι στα βλεπόμενα αλλά στα μη βλεπόμενα. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Και δείτε ακόμη ότι ο Απόστολος Ιούδας στην επιστολή του, στο εδάφιο 20, λέει «Σεις αγαπητοί, επικοδομούνται σε αυτούς επί την αγιωτά την πίστην σας, προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίω, φυλάξατε αυτούς εις την αγάπη του Θεού, προσμένοντες το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η ζωήν αιώνιον». Το πρώτο λοιπόν η συντροφιά, το δεύτερο η συννεφιά, το τρίτο και τελευταίο η ομορφιά. Είδαμε ότι τρεις αλλεπάλληλες φορές στα εδάφια 6, 12 και 14 ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τον έπαινον της δόξης του Χριστού. Δηλαδή εμείς είμαστε η εκκλησία η δική του που αποτελούμε την αντανάκλαση της δόξας του Χριστού ώστε να ενείται το όνομα το δικό του. Γιατί? Γιατί αυτό που πρέπει ο κόσμος να αντικρίζει σε εμάς είναι αυτό που το είπα εγώ με τον όρο η ομορφιά. Σας θυμίζω ότι στον προφήτη Ισαΐα υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προφητεία στο κεφάλαιο Ξ' Α, 61, στο εδάφιο 3, όταν προβλέπεται ο ερχομός του Ιησού Χριστού και λέει εκεί «Διαναθέσω εις τους πενθούντας εν Σιών
να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί της τάχτης. Να τη ομορφιά. Έλεον εφροσύνης αντί του πένθους. Στολινενέσεως αντί του πνεύματος της ακιδείας. Διανονομάζονται δένδρα δικαιοσύνης. Φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Ξέρετε, αυτή η ομορφιά αντανακλάται ακόμη περισσότερο στην έννοια της νύμφης του Χριστού, όπως τη βλέπουμε μέσα στο λόγο το δικό του. Σας θυμίζω από την Αποκάλυψη, από το ΚΑΑ εδάφιο 2. Εγώ Ιωάννης είδον την πόλη την Αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένην ως νύμφην και κοσμημένην δια τον αναδραφτής. Θυμάστε ποιος ήταν ο οραματισμός του Αποστολού Παύλου στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο ΙΑ, στο εδάφιο 2. Σας ιραβώνησα με ένα άνδρα για να σας παραστήσω παρθένων αγνήν εις τον Χριστόν. Αυτή είναι κατά τον Παύλο η εκκλησία του Χριστού. Σε αυτήν την εκκλησία μας έχει καλέσει ο Θεός. Μια εκκλησία που έχει μια θεία εκλογή, που έχει μια καθημερινή με το Άγιο Πνεύμα το δικό του αγωγή, που έχει σημειώσει στον κόσμο μια εντυπωσιακή αλλαγή. Τώρα οι πιστοί του Ιησού Χριστού αποτελούν μια συντροφιά. Ακόμα κι αν υπάρχει γύρω του συννεφιά, αντανακλάται στη ζωή και το περπάτημά τους του Κυρίου Ιησού Χριστού η ομορφιά. Θέλω να κλείσω, αδελφοί, με ένα εδάφιο από τον Ισαΐα, από το ΞΑ κεφάλαιο, το εδάφιο 10. Που εύχομαι την ώρα αυτή να αποτελεί την προσευχή και την προσωπική πείρα καθενός από εμάς. Δείτε τι λέει ο προφήτης. Θέλω εφρανθεί τα μέγιστα επί των Κύριων. Η ψυχή μου θέλει αγαλιαστεί στον Θεόν μου, διότι με ενέδισεν ημάτιον σωτηρίας, με φόρεσεν επένδυμα δικαιοσύνης, ως νυμφίον ευπρεπισμένον με μήτραν και ως νύμφιν και κοσμημένην με τα πολύτιμα αυτής γαλοπίσματα.

ουράνιες, ευχαριστούμε από τις καρδιές μας. Γιατί αυτό που μας χάρισε στο πρόσωπο και με το έργο του Χριστού είναι μεγάλο, είναι θαυμαστό. Αδυνατούμε να το συλλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί μέσα στο λόγο το δικό σου μας έχεις δώσει εσύ κάποιες όψεις της μεγάλης αυτής αποκαλύψεως, του μυστηρίου της Εκκλησίας του Χριστού. Και θέλουμε την ώρα αυτή να σου δώσουμε την ευγνωμοσύνη μας, την προσκύνηση και τη λατρεία μας, γιατί στο έλεος και στη χάρη σου ευδόκησες εσύ να τοποθετήσεις και εμάς μέσα στην Εκκλησία τη δική σου. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Όλα αυτά που το πνεύμα το δικό σου μας θύμισε σήμερα το πρωί, παρακαλούμε, κράτησε τα ζωντανά στην καρδιά και τη σκέψη καθενός από εμάς.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε ευλογούμεν και σε δοξάζομαι, Πατέρα μας ευλογημένε, για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμεν γιατί αιωνίως μας αγάπησες και τον Υιόν Σου, το μόνο γενή Σου, τον έστειλες από τους ουρανούς, τον εθυσίασες στο Γολγοθά για τις αμαρτίες τις ειδικές μας. Σε ευχαριστούμεν για το έργο της αγάπης. Σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα Σου το Άγιον ξεχύνεται στις καρδιές μας. Διότι είμαι η δική Σου, διότι ανήκουμε σε Σε, η δόξα ανήκει σε Σένα για όλη την αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε για τη συγκέντρωσή μας σήμερα. Παρακαλούμε πολύ να βρέξεις άνωθεν από τον ουρανό Σου βροχές αφόρυβες ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας. Να μας χαρίσεις την απόλαυση της παρουσίας Σου, να λατρεύσω με το προσωπόν Σου, να υψωθεί ο Χριστός ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμεν για τη θυσία, σε ευχαριστούμεν για το έργο του Σταυρού, σε ευχαριστούμεν για εκείνον που πλήρωσε για τις αμαρτίες τις ειδικές μας. Και τώρα, Πατέρα μας, ιδού εμείς στα χέρια Σου, οι καρδιές μας ανοιχτές περιμένουν τις βροχές των ευλογιών Σου. Δοξάστητη, παρακαλούμε ευλόγησε και κάθε παρόμοια συναναστροφή το έθνος μας. Παρακαλούμε οδήγησε το έθνος μας σε μετάνοια και επιστροφή και εξήτηση του προσώπου Σου. Σε παρακαλούμε πολύ ελέησε τον κόσμο. Φέρε και τον Ισραήλ σε μετάνοια και επιστροφή και εξήτηση Σου του Θεού. Και δώσε χάριν και τάχυνε την παρουσία Σου. Προσμένομαι Σένα Κύριε για το όνομά Σου το δοξασμένο. Τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Τι ζήταν. 80. Το θεμέλιον αυτής, είναι λάθος η απόδοση, όχι αυτού, αυτής, είναι εις τα όρυτα Άγια. Αγαπά ο Κύριος τα σπήλας της Σιών. Είναι ψαλμός οδής για την Σιών. Τα θεμέλια αυτής είναι εις τα όρυτα Άγια. Αγαπά ο Κύριος τα σπήλας της Ιών, υπερπάντα τα σκηνώματα του Ιακώβ. Ένδοξα ελαλήθησαν περί Σου πόλεις του Θεού. Θέλω αναφέρει την Ραάβ και την Βαβυλώνα μεταξύ των γνωριζόντων με. Ιδού η Παλαιστίνη και η Τύρος μετά της Αιθιοπίας ούτως εγεννήθη εκεί. Και περί της Ιών θέλουσι είπει ότι ούτως και εκείνος εγεννήθη εν αυτή. Και αυτός ο ύψιστος θέλει στερεώσει αυτήν. Ο Κύριος θέλει αριθμίσει όταν καταγράψει τους λαούς ότι ούτως εγεννήθη εκεί. Και οι ψάλτε καθώς και οι λαλητέ των οργάνων θέλουσι λέγει πάσε επί γέ μου είναι εν σύ. Αυτός είναι ένας θαυμάσιος ψαλμός οδής. Υπέροχος και σπουδαίος πραγματικά. Είναι προφητικός και μιλάει για την Σιών, την ένδοξη πολιτεία. Και μιλάει με λόγια λαμπρά και μιλάει με λόγια δοξασμένα. Περιγράφει την ομορφιά της και περιγράφει η λαμπρότητά της και τον κάλος της, των ρόλων των οποίων θα παίξει τον πανανθρώπινο και παγκόσμιο στον μελλοντικό καιρό. Η Σιών, η πόλη του Θεού. Και μας λέει ότι όταν ο Κύριος θα αριθμίσει τους λαούς και θα καταγράφει αυτούς οι οποίοι θα προσέρχονται σε αυτόν, τότε θα λέγεται ούτως και εκείνος εγεννήθη εκεί. Στα αλήθεια, πού έχετε γεννηθεί? Σε ποια πόλη έχετε γεννηθεί? Κοιτάξτε ότι το ερώτημα αυτό έρχεται τακτικά στα κύλημα. Κάθε φορά που συναντάμε κάποιον, από πού είστε? Από πού είστε παρακαλώ? Καλά, βέβαια αυτός έχει γεννηθεί σε κάποια πόλη μεγάλη. Σε κάποια πόλη δοξασμένη. Σε κάποια πόλη που έχει ιστορία. Τον βλέπετε και φουσκώνει σαν Γάλλος. Και παίρνει ύφος και σου λέει είμαι εκ Παρισίων. Ακόμα και ο Απόστολος Παύλος
κάποτε που εχρειάστηκε να απολογηθεί μπροστά σε κάποιο χιλίαρχο, Ρωμαίο, που τον είχαν συλλάβει και τον νόμισαν ότι είναι κάποιος Αιγύπτιος. Μιλάς ελληνικά, του μίλησε ελληνικά ο Παύλος, μιλάς ελληνικά, βεβαίως λέει ο Παύλος, και του λέει εγώ, ιδού, εγώ είμαι Ιουδαίος, Ταρσεύς, εκ της κηλικίας, πόλεως, ουχίασή μου, ουχίασή μου. Μα και νομίζεις ότι είμαι από κανένα χωριό, προέρχομαι από την Ταρσό της κηλικίας, πόλεως, ουχίασή μου. Και ο χιλίαρχος σε σταμάτησε. Σου λέει, έχω να κάνω με κάποιον. Με κάποιον. Έχει μια καταγωγή. Και κάθε φορά λέγω που ρωτάμε, από πού είστε, πού γεννηθήκατε. Σου απαντάει και εκείνος. Αν αναλόγως, αν κατάγεται από κάποια πόλη μεγάλη, με κάφηση. Αλλιώτικα τον βλέπεις, ζαρώνει λιγάκι. Ή αν θέλεις να πεις σε κάποιον και να του πεις για τη συμπεριφορά του, ή εν γέννη να πούμε να τον ελέγξεις, ή και ακόμα να του πεις, μα από πού είσαι βρε αδερφέ, μα γιατί με πέρασες σε μένα, απ' τα γκράβερα νομίζεις πως είναι, τα γκράβερα ξέρω εγώ. Συνεπώς, το πού έχουμε γεννηθεί. Αλλά όμως φίλοι και αγαπητοί, οπουδήποτε και να γεννηθείς, στον κόσμο τούτον, οποιαδήποτε πολιτεία να σε έχει γεννήσει και να της είσαι θρέμα και γέννημα, όλες οι πολιτείες έχουνε τα τρωτά τους. Πολιτείες μεγάλες με πολιτισμό και ιστορία υπήρξαν στον κόσμο και έλαμψε ένας πολιτισμός και μια ιστορία. Αλλά τις έφαγε η κλειδί, τις έφαγε η φθορά, τις έφαγε το σκοτάδι τελικά και η κρίση του Θεού. Και σήμερα τόσες πολιτείες μεγάλες έχουνε σκεπαστεί από το σκοτάδι και τη σκόνη της ιστορίας. Από πού έχεις γεννηθεί? Να πεις από κάποια μεγάλη πόλη? Σήμερα είναι πρόβλημα αν το πεις και δεν σε κοιτάξουν με κάποια υποψία. Εάν στα αρχαία χρόνια ήταν ένδοξο να κατάγεσαι επί παραδείγματα από κάποια ιστορική και δοξασμένη πόλη, σήμερα σε κοιτάνε με μία υποψία και λένε σε αυτές τις μεγάλες πολιτείες είναι γνωστόν τι γίνεται. Η βρωμιά, η αθλειώτης, η ανηθικώτης, η ρυπαρώτης. Αμέσως αρχίζεις και σκέπτεσαι εάν ο άνθρωπος αυτός είναι εντάξει που γεννήθηκε μέσα σε εκείνη την πολιτεία τη μεγάλη που βράζει η ανηθικώτης και η βρωμιά. Και είναι το ερώτημα το μεγάλο, εάν και τι αντιπροσωπεύεις. Εδώ στο ψαλμό των Πιζήτα έχουμε τον ψαλμό της Οδής για τη Σιών. Πρώτα απ' όλα, αυτή η όμορφη πολιτεία για την οποία μας μιλάει είναι θεμελιωμένη στα όρη τα Άγια. Αυτό θα πει ότι ενώ όλες οι πολιτείες δεν έχουν θεμέλια και σοριάστηκαν στην ιστορία του κόσμου και μείνανε σκόνη και ιστορία, απλώς αναφέρονται εις τα βιβλία και ρήπια βρίσκεις, αυτή η Σιών είναι θεμελιωμένη στα όρη τα Άγια, δεν θέλει σαλευτή. Ποια όμως όρη Άγια? Άραγε είναι η κάτω Ιερουσαλήμ? Τι προφητικός ο λόγος του Θεού μας μιλάει για κάποια άλλη? Μας λέει ακόμα ότι ο Κύριος την αγαπά. Ο Κύριος την ξεχώρισε. Αγαπάει τις πύλες της Σιών υπέρ πάντα τα σκηνώματα του Ιακώβου. Την έχει ξεχωρίσει αυτή την πολιτεία. Ακόμα μας λέει ότι έχει μια φήμη ένδοξη που θα διατρέχει ολόκληρη την ιστορία έως τα βάθη των αιώνων. Ένδοξα ελαλήθησαν περισσού πόλης του Θεού. Ένδοξα ελαλήθησαν περισσού πόλης του Θεού. Ακόμα μας λέει ότι οι γύρω λαοί, η Ραβ, δεν είναι η Ραβ η πόρνη, την οποία ξέρουμε, αυτό το όνομα με μια παραλλαγή στην προφορά. Ραβ η πόρνη, το όνομά της σημαίνει η πλατιά. Ραβ πιο βραχύτερα στην προφορά σημαίνει η υπερήφανη, η πείσμον, η χειρογνώμων,
Για να δεις. Και είναι ποιητικό όνομα για την Αίγυπτον και συμβολίζει το πνεύμα της Αιγύπτου. Θα δείτε τις παραπομπές, τις γραφές που παραπέμπει ο Ισαΐας και ο προφήτης εδώ πέρα και μιλάει ότι επάταξε στη Ράβου εν τη σίδαση, το δράκοντα εν τη σίδαση, και αναφέρεται στην έξοδο των Ισραηλιτών και το έργο που έκανε ο Θεός όταν έσχισε τη θάλασσα και εκτύπησε τη Ράβου, την Αίγυπτο. Η Ράβ λοιπόν, η Αίγυπτος, και η Βαβυλώνα μεταξύ των γνωριζόντων με, η Παλαιστίνη, η Τύρος μετά της Αιθιοπίας, όλα δηλαδή τα έθνη, τα ειδωλολατρικά τριγύρω, θα ζητήσουν να γνωρίσουν τον Θεό και ακόμα θα στείλουν τους εκπροσώπους Τον, θα στείλουν τους προσιλήτους, προσφορά εις το Θεό για την Σιόν, για την Σιόν. Ακόμα μας λέγει ότι μία από τις δόξες του μελλοντικού καιρού θα είναι να λένε ούτως και εκείνος εγεννήθη εκεί. Ούτως και εκείνος εγεννήθη εκεί, στην Σιόν. Και ο καθένας θα το έχει κάποιηση. Εγεννήθηκα εκεί. Ακόμα μας λέγει ότι ο Κύριος κρατάει στα χέρια του τα μητρώα αυτής της πόλεως. Και λέγει, όταν ο Κύριος αριθμίσει, ο ύψιστος, όταν αριθμίσει τους λαούς της γης, θα καταγράψει τους λαούς αυτήν, αυτούς που θα προσφερθούν, και θα υποθεί ότι ούτως εγεννήθη εκεί. Και ακόμα μας λέγει ότι οι υμνητέ και οι ψαλτοδοί θα λένε και θα διηγούνται ότι οι πηγές τους όλες, οι πηγές των εμπνεύσεων τους, για τους ύμνους τους και για τη χαρά τους και για τη δοξολογία τους, είναι αυτή η πόλη. Επηγέ μου πάθε, είναι ενθύ. Έτσι λοιπόν ο προφήτης, εδώ ο ψαλμοδός, μας δίνει την όραση της πόλεως του Θεού. Κι αν βεβαίως οι άνθρωποι χτίζουν πόλεις και οι πολιτείες αυτές αμιλώνται για να δείξουν κάτι, αλλά αμιλώνται συγχρόνως στην εγκληματικότητα, στη διαφθορά, στο κακό, στην κακία που κατοικεί μέσα. Τι θα πρέπει να είναι αυτή η πόλη του Θεού, την οποία ο προφήτης, εδώ πέρα ο ψαλμοδός, οραματικός, την βλέπει μπροστά του να είναι η άρχουσα πόλης του μέλλοντος, η άρχουσα πόλης της αιωνιότητος, και την βλέπει την πόλη στο κάλος της και στην ομορφιά της, στερεωμένη. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει ποτέ. Μια πολιτεία την οποία ο Θεός αγαπά και προστατεύει. Ασάλευτη και η μεγαλύτερη δόξα στη ζωή του ανθρώπου θα είναι να λένε περί αυτού. Τον βλέπεις, Φρίδα, αυτός είναι γραμμένος εκεί. Αυτός είναι εκεί της πόλεως, γραμμένος στα μητρώα εκείνης της πόλεως. Μπορώ να σας ρωτήσω, σε ποια πόλη έχετε γεννηθεί? Από κάτω, σε κάποια από τις πολιτείες που είναι στη γη επάνω, όλες είναι ίδιες. Όλες βράζουν στη βρωμιά και την ανητικότητα. Σε όλες ο εχθρός της ψυχής δουλεύει. Το ερώτημα είναι, γεννήθηκε στην πόλη του Θεού, στην πόλη την επάνω, αυτήν η οποία θα υπάρξει για το μέλλον, για την αιωνιότητα, γεννήθηκε σε εκείνη την πόλη? Ούτως και εκείνος εγεννήθηκαν εκεί. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σκεφτεί κανείς, γιατί ο Θεός να μην χτίσει μια πόλη? Γιατί άραγε οι άνθρωποι να έχουν πολλές πολιτείες και το ιδανικό της πόλεως, εκείνο το οποίο κανείς ονειρεύεται μέσα του, να μην είναι στα χέρια του Θεού και να μην το έχει ετοιμάσει ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν? Το ερώτημα λοιπόν πάλι είναι, εγεννήθηκες εκεί? Είσαι από εκείνους για τους οποίους λένε ούτως και εκείνος εγεννήθηκε εκεί? Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Η χοροδία μας να μας ψάλλει έναν ύμνο για να συνεχίσει.

Ναι, Θεέ μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για τα ένδοξα σχέδιά σου. Μας έφερες στον κόσμο τούτον, όχι για να μας αφήσεις στο χώμα, αλλά έχεις ένδοξα σχέδια. Ετοίμασες πολιτεία, δική σου πολιτεία στον ουρανόν σου, στην οποία θέλεις να μας καταγράψεις, να γίνομαι δική σου, πολίτες για την αιωνιότητα, με δόξα και με τιμή, τη δόξα του Ιησού Χριστού. Πολύ σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου τα αιώνια. Παρακαλούμε, άνοιξε ακόμα τους ουρανούς σου και δώσ' μας τροφήν, ουρανίαν οι ψυχές μας να χορταστούν. Δώσ' μας την παρουσία σου ανάμεσά μας και δοξάστη τη, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Ένδοξα λοιπόν τα σχέδια του Θεού. Έχει λοιπόν ο Θεός μια πόλη, και μια πόλη ετοιμασμένη για τον καθένα. Θέλει να μας καταγράψει εκεί. Θέλει να γίνουμε πολίτες αυτής της ουρανίου πόλεως. Τι μεγάλο πράγμα για ολόκληρη την αιωνιότητα. Θα προσέρχεσαι, θα σε κοιτάνε οι άγγελοι και θα λένε τούτος και εκείνος έχει γεννηθεί εκεί. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πώς όμως γεννιέσαι εκεί? Πώς μπορείς να γεννηθείς εκεί? Μεγάλο πράγμα. Δύσκολη υπόθεση. Όντως δύσκολη. Απασχόλησε έναν ανθρωπάκο του Θεού, ευσεβή βεβαίως και σοφόν, εκείνο το γέρο τον Νικόδημο, που είχε εξαντλήσει τη ζωή του μελετώντας βιβλία και σκεπτόμενος, και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ήταν ευσεβής και περιπατούσε στο δρόμο του Θεού. Μα έλα που δεν ήξερε πώς να φτάσει εκεί. Μέσα η ψυχή του λαχταρούσε, σαν να ένιωθε μία μέσα του όθηση και πληροφορία, αχ, να κερδίσω την αιωνιότητα. Με ποιο τρόπο? Τα βιβλία δεν του λέγανε τίποτα. Αν γυρίσεις στους σοφούς του κόσμου και τους ρωτήσεις, το πολύ πολύ να σου πούνε κάτι για τούτο τον κόσμο. Σου πούν πως δεν τα βολέψεις μέσα στη ζωή. Α, σου δώσουν μία ανεξήγηση, ερμηνεία περί του φαινομένου της ζωής. Τελείως αμφίβολη. Ο καθένας κατά τη δική του προσωπική αντίληψη. Ο καθένας λέει το δικό του το παραμύθι. Κατά τη δική του φιλοσοφία. Και κάθε γύρευε τώρα που είναι η αλήθεια. Αν δεν γύρνα στις αυλές του κόσμου, να πάω να βρει. Και αφού εξαντλήσανε μέσα στην ιστορία τη σοφία των Ευρωπαίων, ξεκινάνε τώρα και πάνε στις Ινδίες, πάνε στην Ανατολή, πάνε στο Θιβέτ. Η νεολαία η οποία δεν έχει μέσα της προσανατολισμό, αφού δεν τη γέμισε ο τεχνικός πολιτισμός της Ευρώπης, αφού νιώθει μέσα της το μεγάλο κενό, παίρνει τον δρόμο για τις Ινδίες, για το Θιβέτ, στους Λαϊλάμα όπως τους λένε αυτούς, στους γκουρού τους ποικίλους, στα ναρκωτικά, στους παραδείσους τους τεχνητούς. Μήπως εκεί βρουν εκείνο που θα γεμίσει την ύπαρξή τους, εκείνο που θα τους χορτάσει. Πώς θα γεννηθείς για εκείνη την πόλη? Πήρε την απόφαση να πάει στον νεαρό ραβίνο, των νέων ραβίνων που είχε εμφανιστεί στο Ισραήλ, και πήγε νύχτα και τον ρώτησε, πώς μπορώ να κερδίσω αυτό? Είναι τόσο μεγάλο, το ψάχνω και δεν το βρίσκω. Τα βιβλία δεν το λένε. Μήπως έχεις να μου πεις πώς? Το Κύριος ήσυχα του είπε, πρέπει να γεννηθείς μια δεύτερη φορά. Αν δεν γεννηθείς για εκείνη την πόλη, δεν μπορείς να υπάρχεις για εκεί. Πώς το λένε? Πρέπει να γεννηθείς. Να γεννηθείς εκεί. Να γεννηθώ εκεί? Μα τα πράγματα τώρα δυσκολεύτηκαν ακόμα πιο πολύ. Ακόμα πιο πολύ μπερδεύτηκαν. Μα αν μου έλεγες να πάω να ανεβώ σε ένα βουνό, αν μου έλεγες να τηρήσω τους μεγαλύτερους, τους υψηλότερους νόμους, αν μου έλεγες να κάνω κάθε θυσία, να ταλαιπωρήσω το σώμα μου, να ασκητεύω και να μην τρώω, επιτέλους είσαι δεκατοστοτά. Επιτέλους είναι κατανοητά. Μα για να γεννηθώ

Ο Θεός μιλάει και ο Θεός δείχνει τα σχέδιά Του. Θα έπρεπε ο Υιός του Θεού από τους ουρανούς να κατεβεί στον κόσμο τούτον και να πεθάνει απάνω στο σταυρό στο Γολγοθά. Και το έργο της ταπεινώσεώς του όταν κατέβηκε στον κόσμο τούτον φάνηκε ασήμαντο. Οι άνθρωποι το περιφρόνησαν. Ένας Ναζωραίος. Και έπειτα τι. Περπάτησαν υπόδειπτος εκεί πέρα στην Ιουδαία, στη Γαλιλαία. Έτσι ρίξε μια ηθική διδασκαλία. Και έπειτα τι. Τον πήραν και τον σταύρωσαν. Και έπειτα τι. Σε αυτό το έργο της ταπεινώσεώς του είναι τα σπέρματα της αιωνιότητος. Τα σπέρματα της αιωνιότητος. Αν δεν ερχόταν εκείνος να ταπεινωθεί κάτω, ολόκληρη η ανθρωπότητα ήταν χαμένη. Αυτή τη στιγμή δεν θα είσαστε μεζωμένοι εδώ μέσα. Δεν θα είχατε καμία ελπίδα στην καρδιά σας. Θα είσαστε χαμένοι για παντός. Και ως ξέρει τι άνεμοι θα σας φέρνανε. Και πού θα γυρίζατε, κι εσείς κι εγώ. Χωρίς καμιά ελπίδα, η ζωή δεν θα έχει νόημα. Μέσα σε αυτό το έργο της ταπεινώσεώς του είναι λέγοντας σπέρματα της αιωνιότητος. Εκεί μπαίνουν τα θεμέλια αυτού του μεγάλου έργου που θα σου ανοίξει τις πόρτες και θα σου δώσει τις δυνατότητες να γραφτεί το όνομά σου επάνω να γεννηθείς εκεί. Στην έρημο αρχίζει ο πρώτος αγώνας. Ό,τι μάχη ήταν εκείνη, πρόσωπο προς πρόσωπο με τον εχθρό. Πολεμάει και παλεύει. Η τύχη της ανθρωπότητας ολοκλήρου κρίνεται από τη νίκη, από τη διεξαγωγή εκείνου του αγώνα. Θα σταθεί, θα νικήσει, θα είναι ένας Αδάμ που θα νικήσει ή ένας Αδάμ που θα πέσει. Αν πέσει, δεν υπάρχει καμιά άλλη ελπίδα. Κανείς άλλος δεν μπορεί να είναι. Θα μένει όλοι. Ανικήσει, οξασμένο το όνομα του Θεού και νίκησε. Μούτρο με τον εχθρό. Πολεμήσανε στην έρημο. Τον νίκησε. Και όλη η διαδρομή της ιστορίας του δεν στάθηκε παρά ένας αγώνας με τον εχθρό. Σκληρός, σκληρότατος. Και μπαίνανε τα θεμέλια σε κάθε στιγμή που η απόφασή του ήταν να μένει στο θέλημα του Θεού. Τα θεμέλια της δικής σου σωτηρίας και της δικής μου σωτηρίας. Εκεί στη Γεθσημανή γίνηκε η πρώτη τελευταία μάχη. Ω, τι μάχη ήταν εκείνη. Τι σκληρή μάχη. Τον βλέπεις ο υδρότας να τρέχει πάνω. Ο σύθρον διέμετος. Χρειάστηκε αν. Όντουσαν επί κορυφής καταρτίου στο χείλος του γκρεμού, έτσι να έγερναν, φεύγει τη ζώντουσαν στο χαμό, στο χάος διαπαντός. Και η αγωνία κατέτρωγε την ψυχή του και στάθηκε στο θέλημα του Θεού και έδωσε τον εαυτόν του εις το Θεό λύτρων αντίπολων. Και η τελευταία μάχη στο σταυρό επάνω. Ό,τι άνεμοι εκεί φυσήξανε, η λύσσα του εχθρού ολόκληρη. Ο λαός από κάτω ηρωνευόταν και χλέπανε. Οι ληστέοι σταυρωμένοι τον πείραζαν. Τον ενοχλούσαν και εκείνοι. Ο διάβολος τους φύριζε από πίσω. Οι συνθήκες οι φυσικές ακόμα, οι ζέστη, οι πόνοι. Ο σταυρός εκείνος. Όλοι συνωμοτούσαν εναντίον του. Αλλά η ψυχή του δεν εκάμφθηκε. Ακούστηκε στο τέλος η κραυγή. Δεν ήταν η κραυγή απελπισμένου αυτή. Ήταν η κραυγή του ήρωος, του νικητού. Κατάλαβε. Πραγματοποιήθηκε το έργο. Τελείωσε πια. Αυτό το μεγάλο δράμα. Τα σπέρματα της αιωνιότητος. Στο έργο εκείνο της ταπεινώσεως του Ιησού. Είναι εκεί τοποθετημένα, χρημένα. Όταν απέθανε στο σταυρό, το Άγιο Πνεύμα ζωοποίησε την ψυχή του. Και πορεύτηκε σε

ανθρώπους άγνωστους σε εμάς. Η ψυχή του κατέβηκε στον Άδη κάτω. Είχε να αντιμετωπίσει εκεί άλλους εχθρούς. Ήταν ο Άδης και ο θάνατος. Εκείνες οι πύλες που δεν είχαν ανοιχτεί ποτέ. Σκουριασμένες εκεί. Τα κλειδιά τα είχε ο Άδης κάτω εκεί. Και ο θάνατος. Και πήγε κάτω εκεί και συγκρούστηκε. Τρεις μέρες. Πάσανε οι πύλες εκείνες και ανοίξανε. Έβαλε τον Άδη και το θάνατο κάτω και τους πήρε τα κλειδιά. Πήρε και μια λία εχμαλώτους αυτού του αγώνος. Τους πήρε μαζί του και βγήκε με ένα σώμα αναστημένο. Έδωσε παρηγοριά στους δικούς του. Τους μίλησε για την αιωνιότητα που ακτινοβολεί και λάμπηκα. Και ανέβηκε στους ουρανούς. Και η Αγία Γραφή έρχεται μας λέγει, συνάστηκε όλος ο κόσμος ο ουράνιος. Όλοι οι άγγελοι ήρθαν μαζί του, τον πήραν και τον οδήγησαν θριαμβευτή και νικητή μπροστά στο Θεό, στην παρουσία του Θεού. Τον στέψανε νικητή και του δώσανε την εξουσία, την βασιλεία, την κυριαρχία όλου του κόσμου στα χέρια. Αυτή δεν είναι φαντασία. Αυτή είναι, φίλοι μου, η πραγματική ιστορία. Αν θέλεις να μάθεις το Ευαγγέλιο, οφείλεις να το δεις από αυτή την πλευρά. Αυτόν το έργο του νικητού. Έτσι άνοιξε ο δρόμος. Τι είπε ο καημένος ο Νικόδημος. Και πώς μπορούν να γίνουν τάφτα. Να γεννηθώ μια δεύτερη φορά. Τώρα μπλέξαμε. Να μου λέγες οτιδήποτε άλλο το καταλαβαίνω. Τούτο που μου λες να γεννηθώ μια δεύτερη φορά, πώς θα γίνει. Πώς μπορούν να γίνουν ταύτα. Για να γίνουν ταύτα, έπρεπε να γίνει όλη αυτή η ιστορία την οποία διηγηθήκαμε. Συγκλονίστηκε ο ουρανός και το σύμπαν. Και τώρα μάλιστα, ο δρόμος άνοιξε. Τι χρειάζεται να κάνω για να σωθώ. Καλμένοι άνθρωποι. Τίποτα. Τι έκανε. Τι να κάνεις όπου τα έκανε όλα εκείνος. Απλώς προσφέρεις τους όρους, τις προϋποθέσεις. Μπας και νομίζεις ότι του δίνεις τίποτα το Θεό, του Θεού και εις αντάλλαγμα σου δίνει την αιωνιότητα. Μπας και το νομίζεις. Προσφέρεις τίποτα. Χαμένος είσαι. Αμαρτωλός είσαι. Τι να προσφέρεις. Δεν βγαίνει τίποτα από σένα. Αλλά να προσφέρεις τους όρους, τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, σου ζητάει ειλικρινά να καταδικάσεις την παλιά σου ζωή, να μετανοήσεις δηλαδή, μέσα σου. Κάνεις καμιά κίνηση εξωτερική, τίποτα. Μέσα σου. Καταδίκασε το παρελθόν σου και να αποδεχτείς. Να αναγνωρίσεις. Να θεωρήσεις το μεγαλείο αυτού του έργου που έκανε ο Υιός του Θεού και να το πιστέψεις. Αν το κάνεις, αμέσως γεννιέσαι για εκεί. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται μέσα στην καρδιά σου και σε σφραγίζει. Σου πατάει τη βούλα, τη σφραγίδα, στη ζωή σου ολόκληρη. Ότι εσύ έχεις γεννηθεί εκεί, για την πόλη εκείνη. Είσαι γέννημα εκείνης της πόλεως. Η γενέτειρά σου πλέον είναι ο ουρανός. Γενέτειρά σου είναι η πόλη του Θεού. Πού έχεις γεννηθεί, παρακαλώ. Εκεί. Εκεί. Και τους κοιτάμε στο πρόσωπο και λέμε, κοίταξε, τούτος και εκείνος έχουν γεννηθεί εκεί. Ό,τι όμορφο πράγμα να έχεις γεννηθεί εκεί. Είναι το μεγαλύτερο απόκτημα μέσα στη ζωή. Αλλά θέλεις σε τούτες τις πολιτείες της εδώ κάτω να έχεις ό,τι θέλεις. Θέλεις περιουσίες. Θέλεις τίτλους τιμών, θέλεις δόξες, θέλεις προβάδισμα, θέλεις τι θέλεις. Σε τούτες τις πολιτείες, θέλεις θησαυρούς. Μα καημένε τούτα εδώ θα σβήσουν σαν ένα όνειρο. Σαν ένα όνειρο, σαν τη ξαβγή στο όνειρο που φεύγει και χάνεται. Κάτι περισσότερο ακόμα. Όνειρο φαντασία είναι τούτος ο κόσμος, μην πλανιόμαστε. Αυταπάτη είναι τούτος ο κόσμος.
μην πλανιόμαστε. Δεν μας έφερε ο Θεός για να ζήσουμε εδώ κάτω. Δεν μας έφερε για να ριζώσουμε. Δεν μας έφερε για να αποκτήσουμε εδώ. Μας έφερε για να εκλέξουμε. Μας έφερε για να διαλέξουμε. Μας έφερε για να πούμε τι θέλουμε. Μας έφερε να πούμε αν θέλουμε να γεννηθούμε εκεί στην αιωνιότητα. Εκείνη η πολιτεία θα μείνει. Και τι δόξα για όλη την αιωνιότητα να είσαι γεννημένος εκεί. Θα πούνε εκείνη την ημέρα ούτως και εκείνος εγεννήθηκαν εκεί. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο στο λυτρωτή, τον έξι.

μας έσωσες, Κύριε Ιησού. Εσύ είσαι ο λυτρωτής, ο ισχυρός. Συνέτριψες το κράτος του εχθρού. Μας έβγαλες από θλίψη πικρά. Έγραψες τα ονόματά μας επάνω στο βιβλίο της ζωής. Γεννηθήκαμε για την αιωνιότητα. Δοξασμένο το όνομά σου. Δώσε τη χαρά σε όλους τους πιστούς σου. Ένα πνεύμα τριάμβου, ένα πνεύμα νίκης. Χαράς και αγαλιάσεως. Κερδίσαμε το μεγάλο λαχείο ότι γνωρίσαμε σένα. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Ευλόγησέ μας. Χάριζε την παρουσία σου στη ζωή μας και δοξάστε την. Τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Γεννιέσαι στην πόλη εκείνη. Ναι, αλλά πρέπει να γραφτεί. Όποιο παιδί γεννιέται, τρέχει ο πατέρας, παίρνει τη βεβαίωση, τρέχει στο ληξίαρχο να παντοδηλώσει το παιδί και να το γράψει. Δεν μπορεί να μην το γράψει. Πρέπει να γραφτεί. Και στον ψαλμό που διαβάσαμε λέει ότι ο Θεός καταγράφει. Χρυσοφτέρου γη άγγελοι, κουβαλάνε το βιβλίο της ζωής, το μητρό εκείνης της πολιτείας. Το φέρνουνε μπροστά στο Θεό και σε μία επίσημη στιγμή τελετής που όλος ο ουράνιος κόσμος γιορτάζει επάνω και χέρι. Χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό, λέει ο Κύριος, για τη μετάνοια και τη στροφή ενός αμαρτωλού. Χαρά μεγάλη. Όλος ο ουράνιος κόσμος μαζεύεται. Ανάσα δεν ακούγεται επάνω. Όλοι σιωπαίνουν και όλοι κοιτάνε το χέρι του Θεού καθώς παίρνει την πένα να την βουτήξει στο καλαμάρι και να γράψει απάνω στο βιβλίο το όνομα του νεογεννημένου σε εκείνη την πολιτεία. Τι όμορφη σκηνή, τι επίσημη και τι μεγάλη, η πιο μεγάλη της ζωής σου. Πιο μεγάλη από τη στιγμή που γεννήθηκε στον κόσμο τούτο. Γιατί εδώ γεννήθηκε για την κόλαση και την καταστροφή. Λέει ο λόγος του Θεού ότι είναι τα τέκνα κτήσεως οργής, καθώς και η λυπή. Ο προορισμός μας ήταν η κόλαση αιώνια. Γιατί η προορισμός μας. Μα πήγα στο πανεπιστήμιο, διάβασα, γίνηκα νομικός, μαθηματικός, έγινε και διπλωματικός, γίνηκε. Και... Αντί και να γίνει και σκαημένο, για την κόλαση είσαι. Άχιερο για να καήσει είσαι. Να το όμαθες. Η Αγία Γραφή έρχεται και τα λέει αυτά. Τίποτα δεν αξίζει. Μα εγώ με πιο μήχανος έχω. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Έτσι δουλεύουν άλλοι, τρώνε κι άλλοι. Εσύ τι να φας πάνω από τι τρως. Το γιαουρτάκι το βράδυ αν έχεις περάσει τα 50. Και καλό σου είναι. Και πολύ σωστά είπε κάποιος. Γεννηθήκαμε φτωχοί και πεθαίνουμε πεινασμένοι. Γιατί όταν γεράσεις, τότε που μπορείς να φας, δεν μπορείς να φας, δεν έχεις τα πρώτα σου βήματα, προς τα τέλη της ζωής που αποκτάς μερικά πράγματα, δεν μπορείς να φας, τρως γιαουρτάκι, γεννήθηκες φτωχός, φεύγεις πεινασμένος. Η όνειρο φαντασία τούτη της ζωής διαλύεται. Όπου και να έφυγε τούτο εδώ το πράγμα. Όπου και να έφυγε. Η εγγραφή στα μητρώα του ουρανού. Ήτανε κάποτε που οι μαθητές γύρισαν στον Κύριον με καύχηση. Τα πρόσωπά τους λάμπανε από χαρά και του πάνε Κύριε. Τι δυνάμεις μας έδωσε. Και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε μας. Λόγω τους λέμε και φεύγουν. Και τα δαιμόνια. Ο Κύριος τους λέει μη χαιρόσαστε γι' αυτό. Θα έχει αξία. Να χαρείτε που το όνομά σας εγγράφτηκε επάνω στους ουρανούς. Σε επίσημη γιορτή συντάχθηκε η ληξιαρχική πράξη της γεννήσεως επάνω στον ουρανόν. Άγγελοι παρίσταν το μάρτυρες και το βλέπανε. Ο Θεός με τα δικά του τα χέρια κατέγραψε. Ούτως εγεννήθη εκεί. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Μεγάλη υπόθεση. Και αυτό στηρίχτηκε στο μεγάλο έργο του λυτρωτού. Το μεγάλο έργο του λυτρωτού.
Τα τρυπημένα του χέρια πάνω στον ουρανό αποτελούν εγγύηση. Θυμίζουν πώς πληρώθηκε, πώς ανοίχτηκε ο δρόμος. Τι γίνηκε για να επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Να γραφτεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Τα τρυπημένα εκείνα χέρια. Εγγύηση. Και λέει ο Κύριος, κοίταξε ψηλά προς τους εθέρες και λέει να βλέπω τον σατανά σαν αστραπή να πέφτει. Το κράτος του διαλύθηκε, οι πολιτείες του σαρώθηκαν. Πάει πλέον η καταδυναστεία. Πολιτεία του Θεού μεγαλώνει. Ό,τι θαυμάσια πράγματα. Και ανοίγουμε μέσα στην Αγία Γραφή, όταν ανοίξεις εκείνη την προς Εβραίους επιστολή, εκεί στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, εκεί που μιλάει αυτή την πολιτεία την επάνω, στο Ιώτα Βήτα μάλλον, στο 18, στην προς Εβραίους, έχεις μια ωραία εικόνα εκεί, αυτής της πολιτείας. Λέει εκεί ο λόγος του Θεού, δεν προσήλθατε σε όρος ψηλαφόμενον και καιόμενο με πυρ, σε ζώφο και σκοτάδι και ανεμοστρόβιλο και σε ήχος άλφιγγος και φωνή λόγων που οι ακούσαντες παρακάλεσαν να μην αληθεί πλέον σε αυτούς ο λόγος, δεν μπορούσαν να τον υποφέρουν. Ήτανε φοβερό το όραμα. Αλλά προσήλθατε σε όρος Σιών, στην πόλη του Θεού του ζώντος, στηριγμένη απάνω στα όρη τα Άγια του Θεού, τα υψηλά, εκεί στον ουρανό. Κι είναι πουράνια Ιερουσαλήμ, σε μυριάδες αγγέλων, σε πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόκων, που τα όνοματά τους κατεγράφησαν στα βιβλία της ζωής. Για κάθε έναν που γεννιέται, επίσημη τελετή απάνω στον ουρανό. Και γράφεται το όνομά του στο βιβλίο της ζωής στους ουρανούς. Πρωτότοκοι όλοι τους. Με προνόμια πρωτοτόκου όλοι τους. Σαν τον Υιόν του Θεού. Γραμμένοι στα μητρώα του ουρανού. Γενέτηρά τους. Η πόλη Σιάνο. Η Άνω Ιερουσαλήμ. Και σε Θεό Κρήτη πάντων και πνεύματα δικαίων που έλαβαν την τελειότητα και σε διαθήκης μεσίτη νέας τον Ιησούν και σε αίμα καθαρισμού το οποίο λαλεί καλύτερα παρά το του Άβεν. Κοιτάξτε εικόνες αυτής της πολιτείας. Ο Απόστολος Παύλος λέει εμείς, γράφει στους Γαλάτας, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνετε, μη φας, μη πιείς, να τηρήσεις εκεί την περιτομή, να τηρήσεις τον νόμο. Βρες αυτά τα πράγματα, τα ψεύτικα τώρα. Μπλεχτήκατε. Δεν ξέρετε ότι έχουμε γεννηθεί από πάνω. Ότι η μητέρα μας είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Είναι θα της επάνω πόλεως, λέει ο Παύλος. Η Άνω Ιερουσαλήμ ή της είναι. Η μήτυρ. Μήτυρ. Στα μητρώα της οποίας έχεις γραφτεί. Όλων ημών. Μήτυρ. Όλων ημών. Ο Αβραάμ, ένας άνθρωπος του παλιού καιρού, ο οποίος πήρε την πληροφορία από τα χείλη του Θεού ότι ο Θεός ετοιμάζει πόλη, πόλη, α, δεν μπόρεσε να ησυχάσει μες στη ζωή. Μας λέει η Αγία Γραφή, δεν έβαλε θεμέλια εδώ κάτω. Δεν έβαλε θεμέλια. Είπε, δεν θα παραβώ. Αφού ο Θεός έχει πολιτεία πάνω, εγώ θέλω να είμαι εκεί. Πολίτης εκείνης της πόλης. Και για να δείξει σε όλο τον κόσμο και να δώσει μαρτυρία ότι δεν έχει εδώ πέρα μένουσα πόλη, αλλά ζητάει την μένουσα. Την πόλη που έχει τα θεμέλια, τις οποίες κτίστης και δημιουργός είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν έβαλε θεμέλιο εδώ κάτω. Αν και ήταν άρχοντας και ηγεμόνας, όμως έμεινε σε σκηνές. Και σήκωνε τη σκηνή του από εδώ και πήγαινε πιο κάτω και από εκεί πιο κάτω. Και γέλαγε με τον κόσμο που όχτιζε. Χτίστε, θα γκρεμιστούν όλα. Χτίστε, τίποτα δεν θα μείνει.
Σήμερα η ατομική ενέργεια, η πυρηνική ενέργεια απειλεί. Ακτίνες θανάτου που βρήκαν οι έξυπνοι άνθρωποι και οι σοφοί του κόσμου τούτου. Τίποτα για να μακρύνουν τη ζωή δεν βρίσκουν. Πώς θα τη θανατώσουν. Είδατε να αναστήσουν κανένα νεκρό. Και δεν μπορούν βέβαια. Κοιτάνε πώς να θανατώσουν τον άνθρωπο. Ακτίνες θανάτου και κακόμπες. Πυρηνική ενέργεια. Κι όλος τούτος ο πλανήτης τρέμει, τρέμει στην αυριανή του τύχη. Ανοίγεις από την άλλη μεριά το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Θέλεις να λουστείς μέσα στο φως, μέσα στη λαμπρότητα, μέσα στη δόξα. Γιάνοιξε το βιβλίο της Αποκαλύψεως και διάβασε στο 21 κεφάλαιο και στο 22. Για εκείνη την πολιτεία. Και ήρθε ένας άγγελος από τον ουρανό ισχυρός και μου πέλα να σου δείξω την γυναίκα του αρνίου την ύμφη και σε με έφερε εμπνεύματι απάνω σε όρος μέγα υψηλό και μου έδειξε την πόλη, τη μεγάλη πόλη, την Αγία Ιερουσαλήμ που καταβαίνει από το Θεό από πάνω. Έχει τη δόξα του Θεού. Η λαμπρότης της είναι όμοια με πολύτιμο λιθάρι, σαν ίασπης που κρυσταλλίζει. Το τείχος της ψηλό, 12 πυλώνες. Κάθε πυλώνας είναι ένα ολόκληρο μαργαριτάρι. Μόρε λέει ένας, τι αχιβάδα ήταν εκείνη που το γέννησε. Ολόκληρο μαργαριτάρι κάθε πυλώνας. Και τι θάλασσα ήταν εκείνη που το εξέτρεψε. Και σου λέγει ακόμα, η αρμονία της, το πλάτος, το μήκος, είναι τετράγωνη, είναι όμορφη. Χρυσάφι καθαρό είναι στρωμένο κάτω. Τα θεμέλια είναι κοσμημένα με κάθε πολύτιμο λιθάρι. Ίασπης, σάπφυρος, χαλκιδόν, σμάραγδος, σαρδόνιξ, σάβιος, χρυσόλιθος, βύριλος, τοπάζιο, χρυσόπρασος, ιάκυνθος, αμέθιστος. Είμαι βέβαιος τα περισσότερα από αυτά δεν τα έχεις δει. Ούτε τα ξέρεις. Ούτε τα ξέρεις. Και θα τα δεις εκείνη τη μέρα στην αιωνιότητα. Θα διάβασες. Εκεί το φως της δεν σβήνει ποτέ. Εκεί φέρνουνε την τιμή των εθνών και την εισάγουν μέσα. Εκεί καθαρός ποταμός που τρέχει. Εκεί το δέντρο της ζωής. Εκεί ο ναός του Θεού και του αρνίου. Εκεί η παρουσία του Θεού. Εκεί η ύμνη. Εκεί η χαρά. Εκεί η αιωνιότητα. Εκεί μεγάλο λάθος κάνουμε. Έπρεπε από τα δύο του τα κεφάλαια της Αποκαλύψεως, το 21 και το 22, να μην ξεκολλάμε ποτέ. Κάθε μέρα το διαβάζουμε έπρεπε. Να περπατάμε σε αυτούς τους δρόμους, γιατί είναι η πολιτεία μου, η πολιτεία σου. Αν γεννήθηκες εκεί είναι ο κόσμος σου, σε αυτόν θα ζήσεις όλη την αιωνιότητα. Και τώρα τι να πούμε. Πού έχεις γεννηθεί. Εγώ δεν είμαι από τα Γκράβαρα. Εγώ είμαι εκ Παρισίων. Τι λες καλέ. Ολόκληρος ο κόσμος είναι βουτυγμένος μες στην κόλαση. Και πάει για την καταστροφή. Πού έχεις γεννηθεί. Τούτες οι πολιτείες θα χαθούνε φίλε. Ο Απόστολος Παύλος τους τίτλους του. Είχε τίτλους στα χέρια του. Έπιασε και τους έκαψε. Γεννημένος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά τα κατσιόλα, ρε, αυτά τίποτα, ρε, χαμένα. Το μεγάλο είναι ότι εγνώθησα το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου. Το μεγάλο είναι αυτό, ότι γνώρισα. Ρωτήσανε κάποτε, λέει, τον εκείνο που ανακάλυψε το χλωροφόρνιο, που κάνανε τις αναισθητοποιήσεις και τόσοι άνθρωποι γλιτώσανε από πόνους. Το James Simpson, όπως λεγότανε. Θα είναι η μεγαλύτερη σας ανακάλυψη, είστε ένας νόμος πως θα τον κολακέψει, να την πει να του θυμίσει ότι σου ανακάλυψε στο χλωροφόρνιο, για να του δώσει την ευκαιρία να πει βέβαια, η μεγαλύτερη ανακάλυψη σου είναι το χλωροφόρνιο. Ποια είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψή σας, κύριε Simpson? Η μεγαλύτερη ανακάλυψή μου είναι ότι ανακάλυψα τη σωτηρία του Κυρίου μου, Ιησού Χριστού. Κόκαλο, ο ερωτήσας. Ο άνθρωπος που γνώρισε την αιωνιότητα και το όνομά του γράφηκε στο βιβλίο της ζωής.
ξέρει τι κατέχει. Είναι πλούσιος και ευτυχής. Είναι υπερήφανος. Είναι πολίτης εκείνης της πολιτείας. Τούτα, τίτλοι, οτιδήποτε. Να καούν εκείνον λίγο. Εκείνον άχω. Και επειδή πάσα επί γέ μου είναι ενσύ, πόλης του ουρανού, η ζωή σου, ο ύμνος σου, η χαρά σου, το περπατημά σου, το παραδειγμά σου, τα πάντα θα αντλούν από εκεί. Πάσε επί γέ σου, θα είναι εκεί, σε αυτή την πόλη. Από εκεί θα αντλήσει. Και έτσι φίλοι, φτάνουμε στο τέλος. Αχ, ξέχασα να πω, με συγχωρείτε. Καλά, σε κάθε πολιτεία σου δίνεται ταυτότητα. Α, έχετε ταυτότητα. Ταυτότητες έχετε από εκεί πάνω. Σφραγισμένες από εκεί. Τι λέει ταυτότης. Λέει στην Αποκάλυψη φώνη, φωνής, μύχη, πόρνη, μόγι, αποκριφιστέ. Και πας οποιόν το ψεύδος έξω από εκείνη την πόλη. Δεν έχει θέση. Για να πάρεις ταυτότητα πρέπει να είσαι. Και η ταυτότητα να δείχνει τι είσαι. Ποιας πολιτείας. Έχεις ελληνική ταυτότητα. Έχεις ουράνια ταυτότητα. Και λέει μέσα στην στο λόγο του Θεού. Πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος του Θεού. Δεν είναι αρκετό αν γράφτηκε στα βιβλία της ζωής, στα βιβλία της Εκκλησίας. Ούτε αν άλλαξες δόγμα. Ταυτότητα έχεις. Και ταυτότητα φαίνεται. Ο οποίος ο επουράνιος θεούτη και η επουράνιο. Πρέπει να είμαστε στα βήματα εκείνου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός στην επί του όρους ομιλία είπε πως πρέπει να πολιτεύονται οι πολίτες εκείνου του ουρανού. Και όλες οι επιστολές γράφουν τα άνω ζητείτε, μη τα επιτυχείς. Δεν μπορείτε την αδικία, δεν μπορείς το ψέμα, δεν μπορείς εκείνο. Ταυτότητα έχεις. Φαίνεσαι αν είσαι από εκεί πάνω, η ταυτότητα σου. Έχεις ζωή σαν την ζωή του Ιησού Χριστού, αυτή είναι η ταυτότητα σου. Χαλιώτικα δεν πάνε να λες ότι είσαι γραμμένος στην Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία Αθηνών, Αλκιβιάδου 3. Ο Θεός να μην δώσει. Πολύ φοβάμαι πως μερικοί, όχι μερικοί, ο Θεός να μην δώσει κανένας. Τέλος πάντων. Ήθε να μην είναι κανένας. Από την Αλκιβιάδου 3 που δεν θα έχει ταυτότητα και δεν θα είναι εκεί πάνω. Θα έχει του κλειστή πόρτα. Θα πας να μπεις στην πόλη εκείνη, κύριε την ταυτότητά σου. Ούτως και εκείνος εγεννήθησαν εκεί. Κύριε την ταυτότητά σου, μα έξω από εδώ. Εδώ δεν πρέπει να χωράς. Ταυτότητα, η ζωή σου, η γνησία, η αφιερωμένη. Να γεννηθείς εκεί, να γραφτείς εκεί, να γίνει η τελετή του ουρανού, να πάρεις τη σφραγίδα του πνεύματος σε μια ταυτότητα ζωής, η οποία θα δείχνει ότι είσαι όντως του Ιησού Χριστού, του Κύριου. Ούτως και εκείνος εγεννήθηκε εκεί. Πού έχει γεννηθεί. Δέψου τον Χριστό τώρα, για να πάρεις τη σφραγίδα της ζωής σου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

σε σένα τον υπέρτατο, τον Άγιο, που κατοικεί στην αιωνιότητα, που ο θρόνος σου είναι υψηλός και επιρμένος. Σε σένα, Κύριε, που η γη είναι μικρή για να γίνει υποπόδιο των ποδών σου. Σε σένα προσερχόμαστε αυτή την ώρα με ύμνο και με δοξολογία στο όνομα του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας. Και θέλουμε να σου στείλουμε όλη την δοξολογία της καρδιάς μας, όλο το ευχαριστώ μας, όλη την ευλογία που ανήκει στο όνομά σου για την μεγαλοπρέπειά σου και για την ανεξερεύνητη αγάπη τη δική σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες και γιατί μας αγαπάς ακόμα και φροντίζεις για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτό το πρωινό είμαστε μαζεμένοι γύρω από τη δική σου ένδοξη παρουσία. Και παρακαλούμε να δεχτείς το ευχαριστώ μας και τη λατρεία μας που σου στέλνουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ψαλμός 96, κόπα σίγμα. 96 ψαλμός, κόπα στίγμα. Ψάλετε εις τον Κύριον άσμα νέων, ψάλετε εις τον Κύριον πάσα η γη, ψάλετε εις τον Κύριον, ευλογείτε το όνομα αυτού, κηρύτετε από ημέρα σε ημέρα την σωτηρίαν αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνεση την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξιύμνητος φώτρα. Είναι φοβερός υπερ πάντα στους θεούς, διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλ. Ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού, ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριον, πατρία των λαών, απόδοτε εις τον Κύριον, δόξαν και ισχύν. Απόδοτε εις τον Κύριον, την δόξαν του ονόματος αυτού. Λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Φοβήστε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεσιν, ο Κύριος βασιλεύει, η οικουμένη θέλει βεβαίως είστε εστερεωμένη, δεν θέλει σαλευτεί. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς, εν ευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη, ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, ας χαίρος είναι παιδιάδες και πάντα τα εν αυτές. Τότε θέλουν συναγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται δια να κρίνει την γην, θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέων. Και με αυτές τις σκέψεις και με αυτά τα συναισθήματα δοξολογίας να ψάλουμε κι εμείς σε εκείνον τη δοξολογία που έχει αριθμό 30. Προσέ υψούτε Κύριε της πλάσεώς σου η φωνή, σε υμνούς η γη και ουρανή, λαοί και γλώσσε μύριε. 30.

και τα αυτιά μας και η ψυχή μας να ακούσει τη δική σου φωνή. Εσύ ξέρεις, γνωρίζεις, ερευνάς σε βάθος την κατάστασή μας, την πορεία μας, τη στάση μας. Ξέρεις εσύ λεπτομέρειες της ζωής μας που στα μάτια τα δικά μας ίσως είναι σκεπασμένες από συνήθεια. Παρακαλούμε Κύριε, φανέρωσέ μας το θέλημά Σου. Και αυτή την ώρα άγγιξε τις καρδιές μας. Θέλουμε όταν θα φύγουμε από εδώ να ξέρουμε ότι φεύγουμε μαζί Σου, ευλογημένοι από Σένα. Αυτή την ώρα Κύριε ξέρουμε ότι υπάρχουν αδελφοί μας που δεν μπορούν να βρεθούν σε σύναξη Αγίων, που είναι απομονωμένοι, που είναι σε κρεβάτι αρρώστιας, που είναι σκανδαλισμένοι, που ο εχθρός έχει κλέψει τη χαρά και την ειρήνη μέσα από τις καρδιές τους. Κύριε, σε παρακαλούμε να είσαι εσύ μαζί τους, να γεμίσεις εσύ με τη δική σου παρουσία την καρδιά τους και εσύ Κύριε να θυμίσεις πόσο πολύ τους αγαπάς. Κύριε, ακόμα θυμόμαστε όλες εκείνες τις συνάξεις αδελφών μας που το όνομά Σου κηρύτεται, που το Ευαγγέλιο το δικό Σου το απλό, το γνήσιο μεταδίδεται και προσφέρεται. Κύριε, κάνε Εσύ πάνω από αυτά που Σου ζητούμε. Παρακαλούμε Κύριε, ευλόγησε Εσύ αυτή την Εκκλησία και όλες τις παρόμοιες συνάξεις, τις εκκλησίες που ανήκουν σε Σένα και είναι πραγματικά δικά Σου έργα, έργα της δεξιάς χειρός Σου. Παρακαλούμε Κύριε, ευλόγησέ μας, ευλόγησε όλη αυτή την ώρα και μείνε Εσύ μαζί μας. Στο ζητούμε στο όνομα και για χάρη του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας. Αμήν.

Το ανάγνωσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Ευαγγέλιο κατά Μάρκον, κεφάλαιο 10, Ιώτα. Και από το εδάφιο 17, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, Ιώτα κεφάλαιο 10, από το εδάφιο 17. Μιλάει ο Λόγος του Θεού για μια ιστορία που μας είναι πάρα πολύ γνωστή. Όμως κάθε φορά έχει να μας πει ένα σωρό μαθήματα, ένα σωρό διδασκαλίες. Γι' αυτό να σκύψουμε μέσα σε αυτήν και με προσοχή να την διαβάσουμε. Ενώ δε εξήρχετο εις την οδόν έδραμε της και γονιπετήσας έμπροσθεν αυτού, η ρώτα αυτών, διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημιείς ο Θεός. Τα σεντολάς εξεύρεις, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην αποστερήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, διδάσκαλε, ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Και ο Ιησούς εμβλέψασε σε αυτόν, ηγάπησεν αυτόν και είπε προς αυτόν, εν συλλήπη. Είπαγε, πόλησον όσα έχεις και δώσει στους πτωχούς και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό. Και ελθέ, ακολούθημη, σηκώσας των σταυρών. Εκείνος όμως σκυθροπάσας δια των λόγων ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και περιβλέψας ο Ιησούς λέγει προς τους μαθητάς αυτού πόσον δυσκόλος θέλουσιν εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού ή έχοντες τα χρήματα. Οι δε μαθητές εξεπλήττοντο δια τους λόγους αυτούς και ο Ιησούς πάλι να αποκριθείς λέγει προς αυτούς τέκνα, πόσο δύσκολο είναι να εισέλθωσιν εις την Βασιλεία του Θεού οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα. Ευκολότερον είναι κάμιλος να περάσει δια της τρύπης της βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθει εις την Βασιλεία του Θεού. Εκείνοι δε σφόδρα εξεπλήττοντο λέγοντες προς εαυτούς και της δύναται να σωθεί. Εμβλέψας δε εις αυτούς ο Ιησούς λέγει, παρά ανθρώπης είναι αδύνατον, αλουχή παρά το Θεό, διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά το Θεό. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο του στις καρδιές μας, αδελφοί. Να ψάλουμε και τον ύμνο που έχει αριθμό 150. Όχι, στα ίδια ημνολόγια 163. Από τα ίδια τα μπλε ημνολόγια 163. Τι όνομα γλυκό. Τι όνομα γλυκό, τι όνομα γλυκό, Ιησούς Χριστός, είναι ο σωτήρας μου, είναι ο φίλος μου, είναι ο Ιησούς Χριστός, ο θαυμαστός.

Είναι γνωστή η ιστορία αυτού του νέου ανθρώπου που πήγε στον Ιησού Χριστό ζητώντας του τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνη. Σ' όλους μας είναι γνωστό πόσο δύσκολα και απρόθυμα και χωρίς ενθουσιασμό ανταποκρινόμαστε σε κάτι που μας αναγκάζουν να το κάνουμε, που μας επιβάλλουν να το κάνουμε, και το έχουμε ζήσει όλοι μας, είτε οι μικροί, και όχι μόνο οι μικροί αλλά και οι μεγαλύτεροι, τα παιδάκια που αντιδρούν στις εντολές των γονιών, οι μεγαλύτεροι που δεν θέλουμε να υπακούσουμε σε αυτά που μας λένε οι άλλοι, που μας δίνουν εντολές να το κάνουμε στη δουλειά μας, στο σχολείο μας. Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές λένε κάτι και τα παιδιά, οι μαθητές αντιδρούν όταν δεν το θέλουν. Είναι ένα αίσθημα αναποφασιστικότητας. Είναι ένα αίσθημα άρνησης που ξεπηδάει από μέσα μας, μέσα από την καρδιά μας, μέσα από την ψυχή μας. Δεν θέλουμε να ανταποκριθούμε, δεν θέλουμε να υπακούσουμε, δεν θέλουμε να εκτελέσουμε. Όμως, όταν κάτι το θέλω εγώ, όταν κάτι το ζητάω εγώ, όταν κάτι το επιθυμώ εγώ να κάνω και να εκτελέσω, και όταν εθελοντικά προσφέρομαι να το κάνω, τότε, αλήθεια, πέστε μου, δικαιολογείται η έλλειψη ενθουσιασμού? Δικαιολογούνται αυτά τα μπρος πίσω, τα ναι και τα όχι, σαν ανταπόκριση, ενώ εγώ ξεκινάω να το θέλω κάτι? Εγώ ο ίδιος αμφισβητώ, ύστερα αμφιβάλλω. Θα ήθελα κάτω από δικές μου συνθήκες, κάτω από δικούς μου όρους και όχι τους όρους που βάζει αυτός στον οποίο προστρέχω, που ζητάω από αυτόν να μου μιλήσει, να με συνετίσει, να με βοηθήσει. Και όταν αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σε θέματα πνευματικά, όταν συμβαίνουν σε θέματα που αφορούν την πνευματική μου ύπαρξη και οντότητα, τότε ακριβώς αυτό συμβαίνει, όπως έγινε και με τον άνθρωπο αυτόν. Τι έγινε με αυτόν? Παράξενο. Ήθελε κάτι, ζητούσε κάτι, ήταν ανικανοποίητος. Είχε πράγματα στη ζωή του πολλά και ζηλευτά, κι όμως κάτι του έλειπε και το ζητούσε. Και ενώ το ζητούσε, μας αναφέρουν και οι τρεις οι συνοπτικοί ευαγγελιστές. Ο Μάρκος που διαβάσαμε την ιστορία εδώ, αλλά και ο Ματθαίος και ο Λουκάς. Και θα ήθελα να τη δούμε αυτή την ιστορία, γιατί έχουμε να δούμε ορισμένα πράγματα και ορισμένα μαθήματα που θα μας ωφελήσουν, αναφισβήτητα θα μας ωφελήσουν. Να πλησιάσουμε λοιπόν, προτείνω, από κοντά να δούμε όλη αυτή την ιστορία. Είναι ο Ιησούς Χριστός που βγαίνει από την πόλη και ενώ περπατούσε στο δρόμο, τι μας λέει? Το πρώτο πράγμα που παρατηρώ. Ξέρουμε πόσες φορές, ας πούμε, εκείνον τον τελώνει, περνούσε απ' έξω και του λέει ακολούθαμε. Υπάρχει η άλλη πρόσκληση του Χριστού που λέει ελάτε σε μένα εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον προσκάλεσε ο Χριστός. Μόνος του ήρθε στον Χριστό. Μόνος του, αφόρμητα. Και μάλιστα, ξέρετε πώς ήρθε? Έδραμε, λέει η μετάφραση εδώ. Στο κείμενο όμως λέει προσδραμών. Και το προσδραμών σημαίνει ότι παραμέρισε όλους τους άλλους και μπήκε από μπροστά για να πάει κοντά στο Χριστό. Προσδραμών λοιπόν. Παραμέρισε τους άλλους, είχε βιασύνη μέσα στην καρδιά του.
ήταν κάτι που τον πίεζε μέσα του να πάει στον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Ήρθε λοιπόν προς Δραμών, προσπέρασε όλους τους άλλους τρέχοντας, και κάτι ακόμα που μου κάνει εντύπωση. Μόλις έφτασε κοντά στο Χριστό, γονάτισε μπροστά του. Θα δούμε παρακάτω ότι ο άνθρωπος αυτός ήξερε τον νόμο του Θεού. Και μου κάνει εντύπωση ότι αυτός που ήξερε ότι ο Θεός απαιτούσε από τον άνθρωπο τον δικό του, τον Ισραηλίτη, να μην προσκυνάει κανέναν εκτός από τον Θεό, πήγε στον Ιησού Χριστό και γονιτετή σας, λέει, γονιτετή σας έμπροσθεν αυτού. Και τον προσφωνεί, διδάσκαλε αγαθέ. Και ξέρει ότι ο ίδιος μέσα του, ότι ο μόνος αγαθός είναι ο Θεός. Βλέπετε πόσο παράξενα συναισθήματα είχε μέσα του αυτός ο άνθρωπος ο νέος. Και όλα αυτά γιατί πιεζόταν μέσα του. Και αυτό το πιεζόταν φαίνεται από τα παρακάτω, που σημαίνει ότι, ξέρετε τι λέει, γονιπετή σας επιρώτα. Μιλούσε συνέχεια, ρωτούσε συνέχεια. Ήθελε απάντηση βιαστική, γρήγορη. Βιαζότανε για αυτή την απάντηση. Είχε αγωνία μέσα του. Όπως πιστεύω ότι πολλοί κόσμος έχει αγωνία μέσα. Και έχουμε δει τέτοιους ανθρώπους πολλούς στη ζωή μας. Έχουμε δει πολλούς τέτοιους ανθρώπους στους κύκλους μας, μέσα στα εκκλησιάσματα, που εντυπωσιάζουν με τον ενθουσιασμό τους. Δεν ήταν λίγο ότι ένας άρχοντας, ένα πλουσιόπεδο με μεγάλη περιουσία, έτρεξε, παραμέρισε τους άλλους, τους ξεπέρασε, πήγε κοντά στο Χριστό, γονάτισε μπροστά του, του λέει αγαθέ διδάσκαλε, και το ρωτούσε πες μου πώς θα μπω μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Τέτοιους ανθρώπους πολλούς, και βλέπουμε αυτόν τον ενθουσιασμό, τον βλέπουμε σε πολλούς ανθρώπους που μας πλησιάζουν, που πλησιάζουν στο Χριστό, που θέλουν να ακούσουν, που θέλουν να μάθουν. Μέχρι πού όμως αυτός ο ενθουσιασμός? Μέχρι σε ποιο σημείο? Γιατί το είπα και προηγουμένως, θέλουμε να μάθουμε από τον Χριστό. Θέλουμε να γεμίσουμε ίσως από αυτή τη διδασκαλία του Χριστού και από την παρουσία του Χριστού. Αλλά βάζουμε συνήθως όρους δικούς μας. Δικούς μας όρους. Ναι, έτσι, αλλά, και βάζουμε το αλλά το δικό μας. Που σημαίνει συνήθως αυτό ξεπηδά μέσα από το εγώ μας. Από αυτό που θέλω εγώ. Αυτό τον τρόπο που έχω διαλέξει εγώ. Ναι, λες εσύ έτσι, Κύριε, αλλά εγώ έχω μια διαφορετική άποψη για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μήπως είναι το δικό μου σωστό και όχι το δικό σου? Και ήρθε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο νεαρός, με διάφορους όρους δικούς του, με διάφορες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε και βίωνε, και που αυτές στεκόντουσαν εμπόδιο στο να πλησιάσει τον Χριστό. Να δούμε τα εμπόδια αυτά. Το πρώτο εμπόδιο ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος είχε πολλά πλούτη. Είχε πολύ χρήμα. Είχε μεγάλη περιουσία. Και στηριζόταν επάνω σε αυτήν. Ο Μάρκος μας λέει πως είχε κτήματα πολλά. Ο Λουκάς τονίζει πως ήταν πλούσιος σφόδρα, που σημαίνει υπερβολικά. Δεν μπορούσες να φανταστείς πόσο πλούσιος ήταν. Και αυτός ο άνθρωπος στηριζόταν πάνω σε αυτό. Αναπαυόταν πάνω σε αυτό.
είχε πεποίθηση επάνω στα πλούτη του. Δεν έχουμε δει τέτοιους ανθρώπους. Δεν έχουμε γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους και από την ιστορία και από αυτούς που έχουμε δει στα περιβάλλοντα τα δικά μας, στα οικογενειακά, τα φιλικά, που τους μιλάμε για τον Χριστό και αυτοί στηρίζονται επάνω σε αυτό που έχουν. Όμως ένιωθε αυτός ο άνθρωπος, παρόλη την πεποίθησή του επάνω στην περιουσία του, στην οικονομική του επιφάνεια, είχε και μια ανασφάλεια. Ένιωθε μια ανασφάλεια μέσα στην καρδιά του. Και αυτό το δείχνει η ερώτηση που κάνει: «Κύριε, τι να κάνω, τι να κάνω?» Και φανταζόταν ίσως ο άνθρωπος να του έλεγε ο Χριστός: «Εντάξει, αφού έχεις, χτίσε ένα σχολείο, χτίσε μια εκκλησιά, βοήθησε μια οικογένεια». Σπούδασε ένα παιδί. Αυτός όμως στηριζόταν πάνω σε αυτά που είχε πάρα πολύ. «Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω, αλλά και αυτά, χωρίς αυτά η ζωή μου μοιάζει αδιανόητη. Δηλαδή να τα χάσω όλα αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα είναι η ζωή μου χωρίς αυτά». Γι' αυτόν ήταν ένα πλεονέκτημα σημαντικό ότι είχε χρήματα πολλά. Αλλά από την άλλη μεριά αυτό το πλεονέκτημα είχε καταντήσει να είναι μειονέκτημα, γιατί είχε γίνει παγίδα. Παγίδα. Το δεύτερο εμπόδιο ήταν η θρησκεία του. Ήταν άνθρωπος θρησκευόμενος. Του λέει: «Τι να κάνω, Κύριε?» «Μα τι ρωτάς», λέει, «τι να κάνεις? Εσύ ξέρεις», γιατί τον ήξερε, φαίνεται, ο Κύριος. Και αν δεν τον ήξερε, ήξερε ποιος είναι, γιατί αυτός ήταν ο Θεός. Και του λέει: «Τον νόμο τον ξέρεις. Λοιπόν, θα κάνεις αυτό, εκείνο, εκείνο, τι λέει ο νόμος?» «Κύριε», θα του είπε, «από παιδί, από τα παιδικά μου χρόνια, παιδιόθεν, από τα παιδικά μου χρόνια τα κάνω αυτά και τα ακολουθώ. Όλα αυτά τα φύλαξα από τα νιάτα μου, από μικρό παιδί. Και αυτά δεν τον ικανοποίησαν. Δεν του γέμισαν την καρδιά του. Δεν του γέμισαν την ψυχή του. Άδειος ένιωθε μέσα του. Άδειος. Γιατί έβλεπε μόνο τον εαυτό του και τίποτα άλλο. Δεν γεμίζουν αυτά τα πράγματα την καρδιά. Οι τύποι, οι διατάξεις της θρησκείας δεν γεμίζουν. Θυμάμαι κι εγώ τα νεανικά μου χρόνια πριν γνωρίσω τον Χριστό προσωπικό μου σωτήρα. Και τι δεν έκαμνα για να γεμίσει η καρδιά μου. Πήγαινα, ακολουθούσα υπάκουα εντολές. Και ενώ ένιωθα κάποιες στιγμές ότι κάτι έκαμνα, ένιωθα από την άλλη μεριά ότι δεν μπορούσα να πλησιάσω το Θεό. Τον ένιωθα μακριά, απόμακρο. Τον ένιωθα να είναι κάτι που δεν πλησιάζεται με τίποτα. Ως που ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου και μου είπε ότι με αγαπάει και θέλει να με συμφιλιώσει. Και γι' αυτό ήρθε το σκοπό. Και στο νεαρού το λόγο, ξέρετε, που του είπε ότι τα έκανα όλα αυτά, ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός δεν πρόβαλε καμιά αμφισβήτηση. Δεν του είπε «ναι, αλλά», όχι, «ίσα ίσα», που το επιβεβαίωσε. Το παράξενο, ξέρετε ποιο είναι? Το παράξενο είναι ότι αμφισβήτησε ο ίδιος ο άνθρωπος ότι αυτά τα πράγματα όλα
τον άφηναν άδειο, χούφιο, ανικανοποίητο. Η συνέστηση πως και με τα πολλά λεφτά και με την πολλή θρησκεία υπάρχει ακόμα μέσα του ένα κενό και του λέει του Κυρίου, τι να κάνω πέρα από όλα αυτά? Λεφτά έχω, περιουσία έχω, θρησκεία έχω, τη βασιλεία πως θα κερδίσω, στον ουρανό πως θα μπω, το πρόσωπο του Θεού πως θα το δω? Μου το λες αυτό, Κύριε? Τι να κάνω, τι να κάνω? Αυτό τον οδήγησε στο να τρέξει, να προστρέξει, να γονατίσει, να εξητήσει. Και ο Κύριος, τι έκανε ο Κύριος? Ο Κύριος λέει, ο Ιησούς εμβλέψασε σε αυτόν. Τον αγάπησε και του είπε κάτι. Ο Κύριος τον αγάπησε. Δεν του είπε πήγαινε και βρες εσύ μόνος σου τη λύση. Ξέρετε τι λέει μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη? Ότι αυτόν που έρχεται σε μένα, αλλά σε εμένα, δεν θα τον βγάλω έξω. Αυτός που θα έρθει και θα χτυπήσει την πόρτα μου και θα μου πει, Κύριε, έχω την ανάγκη σου, εγώ δεν θα τον διώξω. Και έτσι έκανε και εδώ. Εμβλέψασε σε αυτόν. Τον κοίταξε μέσα στα μάτια και το βλέμμα του μπήκε βαθιά μέσα στην ψυχή του νεαρού παιδιού. Εμβλέψασε σε αυτόν. Τον αγάπησε. Πήγε στο Χριστό ποτέ έτσι με αίσθημα ανάγκης, με αίσθημα που να φλέγει την καρδιά σου, να γεμίσει το άδειο της, το κενό της? Πήγες και δεν είδες το βλέμμα του Χριστού να σε κοιτάζει μέσα βαθιά και να σου λέει ότι ξέρεις, σ' αγαπώ και για σένα ήρθα? Θυμάμαι εκείνη την άλλη ιστορία. Ο Χριστός με τους δικούς του στην Καπερναούμ. Μπροστά τους απλωνόταν όλο το γαλάζιο της θάλασσας της Γαλιλαίας, της Τιβεριάδας. Και απέναντι ήταν μια χώρα των Γαδαρινών. Και τους λέει τους μαθητές, ας διέλθουμε εις το πέρα. Πάμε στη βάρκα να μπούμε να περάσουμε απέναντι. Και αφού πέρασαν με μια τρικυμία που την ξέρουμε καλά, φτάσαν εκεί σε αυτόν τον τόπο και εκεί συναντήσαν έναν άνθρωπο που φώναζε, που είχε ανάγκη, που έπρεπε να λυτρωθεί. Κανένας δεν είχε μπορέσει ποτέ στη ζωή του ανθρώπου αυτού να τον βοηθήσει. Με αλυσίδες, με ρούχα, να προσπαθούν να τον δέσουν, να τον ντύσουν, και αυτός να καταξεσκίζεται και να παίρνει πέτρες και να σκίζει τις σάρκες του. Και πήγε ο Χριστός και τον ελευθέρωσε. Και κάθισε αυτός ο άνθρωπος ενδεδειμένος και σοφρονών εις τους πόδας του Ιησού. Και ύστερα έγινε όλο εκείνο εκεί το επεισόδιο με όλους τους βοσκούς που έπεσαν τα γουρούνια τους μέσα στη χαράδρα, μέσα στα βάραθρα. Και του είπανε, Κύριε, σε παρακαλούμε, φύγε. Δες αυτόν τον άνθρωπο που δεν μπορούσατε, τι έγινε στη ζωή του? Εντάξει, το είδαμε αυτό, αλλά πήγαινε εσύ. Μας κατέστρεψες τις περιουσίες. Ξέρετε, ο Χριστός πέρασε όλη αυτή την τρικυμία της θάλασσας για εκείνον τον άνθρωπο. Για εκείνον τον άνθρωπο. Και γύρισε πίσω με τη χαρά ότι εκείνος είχε σωθεί. Ο Χριστός κατέβηκε από τον ουρανό για να ψάξει να βρει τον ένα
Θυμάστε εκείνη την τριπλή παραβολή, το χαμένο πρόβατο, άλλα 99 από εκεί που δεν το χρειαζόντουσαν. Και η γυναίκα εκείνη που είχε μια δραχμούλα κάπου φυλαγμένη και της έφυγε και κρύφτηκε. Ίσως είχε και κάποιες άλλες. Ελάτε να δείτε τώρα, βρήκα τη δραχμή μου. Και εκείνο το παιδί που είχε φύγει εις χώρα μακριά, στη χώρα των χαρουπιών. Και εδώ πέρα τον κοίταξε, λέει, μέσα στα μάτια βαθιά και του είπε ότι για σένα υπάρχει λύση. Τρίτο εμπόδιο, η κοινωνική θέση. Πόσο δύσκολο είναι. Πόσο δύσκολο είναι. Η πληροφορία που μας δίνει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο ότι ο νέος αυτός άνθρωπος ήταν άρχον. Άρχον, ξέρετε τι θα πει άρχον. Άρχον θα πει ότι είχε θέση ξεχωριστή μες στην κοινωνία του. Δεν ήταν ένας όποιος, δεν ήταν ένας ανώνυμος θα λέγαμε, ήταν επώνυμος άνθρωπος. Υπολόγιζε η πόλη του, το χωριό του, η πολιτεία του σε αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν άρχον. Και αυτός ο άνθρωπος που ανήκε στην ηγεσία, το σκέφτηκε. Τι του είπε ο Χριστός? Πήγαινε, πούλησέ τα και ακολούθησέ με. Και σίγουρα σκέφτηκε, και εγώ τώρα που θα ακολουθήσω τον Χριστό? Και αυτοί όλοι γύρω μου, η οικογένειά μου, η γυναίκα μου, ο άντρας μου, τα παιδιά μου, τα αδέλφια μου, οι συνάδελφοί μου, οι γείτονες μέσα στην οικοδομή ή από έξω, αυτοί που με ξέρουν, τι θα πούν όλοι? Τι θα σκεφτούν για μένα τώρα αυτοί όλοι? Πώς θα με δεχτούν πια μέσα στους κύκλους τους? Πολύ δύσκολο. Αν υπολογίζεις και σε αυτό, στα πλούτη του υπολόγιζε, στη θρησκεία του υπολόγιζε, και τώρα ο άρχοντας να ακολουθήσει τον Ιησού, και τι θα γίνει? Πώς θα τον δεχτούνε πια στο περιβάλλον τους? Πώς θα πάει μέσα στο συμβούλιο? Πώς θα πάει στη θέση του? Πώς θα πάει? Πού? Πώς? Γιατί ξέρετε, όχι μόνο το τι έχω, αλλά και το πού είμαι, αλλά και το τι είμαι, γίνονται εμπόδια στην επιθυμία μου να απολαύσω την πληρότητα που υπάρχει στον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος, ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος της εποχής του, ο Απόστολος Παύλος, ο μορφωμένος, ο ξεχωριστά μέσα στην κοινωνία, στη θρησκεία του, παντού, όταν μιλάει για όλα αυτά τα πράγματα στην ομολογία που κάνει, γράφοντας στους πιστούς της Εκκλησίας των Φιλίππων, τους λέει, αν και εγώ έχω πεποίθηση εις τη σάρκα, δηλαδή σε αυτό που είμαι, μπορώ να στηριχτώ, μπορώ να έχω τέτοια πεποίθηση, όπως θέλουν μερικοί να λένε ότι έχουν πεποίθηση επάνω σε αυτό που είναι. Και να σας πω, εγώ πολύ περισσότερο από τους άλλους είμαι περιτετμημένος στην 8η ημέρα, είμαι από το γένος του Ισραήλ, είμαι από τη φυλή Βενιαμίν, είμαι Εβραίος εξ Εβραίων, είμαι κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων ήμουν διώκτης της Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Να μην μπορώ να καυχηθώ σε όλα αυτά τα πράγματα? Να μην είμαι περήφανος για όλα αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, όχι. Δεν είμαι καθόλου περήφανος. Γιατί όλα εκείνα τα οποία ήταν σε μένα κέρδη, όλα αυτά τα νόμισα ζημία δια των Χριστών. Και τα νομίζω ακόμα. Και το λέω σε εσάς για να τα νομίζετε και εσείς ότι είναι ζημία. Γιατί
όλα αυτά που έχω, που είμαι, μπορούν να σταθούν εμπόδιο. Και ο Κύριος τον κοίταξε μέσα στα μάτια, τον αγάπησε και του είπε κάτι. Ένα πράγμα σου λείπει. Εάν θέλεις πραγματικά αυτό που μου ζητάς να το μάθεις, σου λέω ότι σου λείπει ένα πράγμα. Και θα κοίταξε ο ανθρωπάκος εκείνος, καημένος, ο νεαρούλης. Το κοίταξε. Και περιμένει τώρα από το στόμα του να ακούσει το μυστικό. Το κλειδί επιτέλους. Ένα πράγμα σου λείπει. Ποιο, Κύριε? Ένα πράγμα χρειάζεσαι. Ποιο, Κύριε? Πούλησέ τα όλα και θεώρησέ τα σκύβαλα. Και ξέρεις κάτι? Όχι τα μισά. Όχι κάποια. Όχι μερικά από αυτά. Αλλά όλα, τα πάντα. Πλούτη, θρησκεία, κοινωνική θέση, όλα μαζί. Μαζί με την αμαρτία σου. Τύλιξέ τα μέσα σε ένα πακέτο. Δες τα καλά και γράψε επάνω με μεγάλα γράμματα. Σκύβαλα. Σκουπίδια.

0: άστα εκεί, στο Σταυρό του Χριστού, καρφωμένα, και ακολούθησε το Χριστό. Ακολούθησε το Χριστό. Σε μια όμορφη, σε μια χαρούμενη, σε μια καινούρια ζωή μαζί του. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους πιστούς της Εκκλησίας της Ρώμης, τους λέει ότι συνταφήκανε μαζί με τον Χριστό και συναναστηθήκανε μαζί του για να περπατήσουν εν κενότητη ζωής. Ένας καινούριος δρόμος ανοίγεται μπροστά όταν συναντήσεις τον Ιησού Χριστό και ζήσει εκείνος μαζί σου. Χτυπάει την πόρτα σου. Σου λέει ότι σε αγαπάει. Ακούς τη φωνή του. Σε σένα μένει να ανοίξεις την πόρτα και να του πεις: σε έχω ανάγκη, και με μετάνοια και με πίστη να τον δεχτείς να αλλάξει τη ζωή σου, να την κάνει όμορφη, να την κάνει ευτυχισμένη. Και τα άλλα όλα δεν έχουν σημασία, λέει ο Παύλος. Πόσο πολύ υπολογίζουμε πάνω σε αυτά τα πράγματα. Θα μου πεις βέβαια, βαρύ το τίμημα. Και εγώ θα σου πω πως δεν θα έχεις άδικο. Όμως αν εσύ ζητάς, αν εσύ το ζητάς, αν εσύ το λαχταράς και έρχεσαι όπως ήρθε αυτός μόνος του, προς δραμών και γονιπετήσας και επιρώτα, τι μου λείπει, Κύριε, αν ρωτάς? Το Χριστό είναι η δική σου η ζωή που σε ελέγχει, είναι η δική σου η ζωή που σε προτρέπει, και ο Χριστός σου διευκρινίζει ένα πράγμα, πως αν το λαχταράς, αυτή η πλούσια ζωή που εγώ μόνον, λέει ο Χριστός, μπορώ να σου προσφέρω και να σου τη δώσω άφθονη ζωή, τότε όλα μην τα υπολογίζεις πια. Αυτό που ο κόσμος μιλάει για κόστος, μην το λες κόστος, γιατί θα διαπιστώσεις μόνος ότι δεν είναι κόστος, αλλά είναι όμορφη ζωή. Νομίζω ότι υπάρχει εδώ μέσα ένας ύμνος που θα ήθελα να τον ψάλουμε καθώς θα τελειώσουμε. Ναι, είναι ο ύμνος 259 και θα τον ψάλουμε ύστερα. Δεν θα είναι κόστος. Θα δεις ότι είναι ομορφιά μαζί με τον Χριστό να περπατάς. Να περπατάς μαζί του και να χαίρεσαι. Να σε γεμίζει, να ξεχυλίζει το ποτήρι σου από την ομορφιά τη δικιά του. Και ακόμα είστε στο τέλος της ιστορίας μας. Καθώς ο Κύριος σχολίασε και στο τέλος την απόφαση του νεαρού και ο Πέτρος παρατήρησε λίγο παρακάτω, εμείς τα αφήσαμε όλα, τα πάντα. Και βλέπετε, τα πάντα άφησαν εκείνοι, τα πάντα ζητούσε ο Χριστός να αφήσει και ο νεαρός. Αφήκαμε τα πάντα. Άδειασαν από όλα όσα ήταν δικά τους για να τους γεμίσει ο Κύριος με τον εαυτό του. Ο άντρας της ιστορίας μας ήθελε κάτι άλλο. Ήταν αυτό που έλεγα στην αρχή. Ήθελε τους δικούς του όρους να βάλει στη σχέση του με τον Χριστό. Ναι, Χριστός, αλλά
1: και όλα μου τα πλούτη.
0: Ναι, Χριστός, αλλά και όλη μου τη θρησκεία.
1: Ναι, Χριστός,
0: αλλά και την κοινωνική μου θέση.
1: Δεν δέχομαι
0: να τα παρατήσω αυτά τα πράγματα, Κύριε. Και όταν του είπε ότι πρέπει αυτά να τα κάνεις και να με ακολουθήσεις και να σηκώσεις και το σταυρό σου, σκυθρόπιασε. Σκυθρόπιασε. Γιατί?
2: ανεχώρησε λυπούμενος, σκυθροπάσας, κατέβασε τα μούτρα του κάτω.
1: Συνοφριώθηκε.
2: Γέμισε λύπη το πρόσωπό του. Άλλα περίμενε φαίνεται να ακούσει από τον Χριστό. Αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλο μέσο. Εάν θέλεις την αλήθεια, η αλήθεια είναι αυτή. Πάνε κοντά στο Χριστό και δες τι σου λέει. Άφησε τα όλα και έλα μαζί μου.
1: Και εγώ θα σε κάνω ευτυχισμένο.
2: Και όλα τα πλούτη και όλη τη θρησκεία
1: και όλη την κοινωνική μου θέση
2: και τον Χριστό γίνεται. Πέστε μου, γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
2: Και εκείνος το είδε πως δεν γίνεται.
1: Έκανε μεταβολή
2: και έφυγε.
1: Και εγώ τελειώνοντας θέλω να σε παρακαλέσω να μην τον ακολουθήσεις. Να μην τον ακολουθήσεις τις αποφάσεις σου. Μην τον ακολουθήσεις.
2: Να σκέψουμε τα κεφάλια μας.
1: Κύριέ μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπες σήμερα. Μέσα στην ιστορία αυτού του νέου ανθρώπου βλέπουμε και τη δικιά μας τη ζωή και θέλουμε να σου πούμε ότι σε ευχαριστούμε γιατί μας αγαπάς, γιατί ενδιαφέρεσαι για μας. Και αν υπάρχει ενδιασμός και αναποφασιστικότητα και αν υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτά που λες εσύ, Κύριε, εσύ με το πνεύμα το δικό σου φώτισε, ξεκαθάρισε, δείξε μας ακριβώς να καταλάβουμε, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε, Κύριε, να αντιληφθούμε την τραγικότητα της απόφασης του νεαρού. Έχασε την ευκαιρία, Κύριε, να μην τη χάσουμε κι εμείς. Σε παρακαλούμε, συνέχισε να μας μιλάς. Σε παρακαλούμε στο όνομα και για τη χάρη του Ιησού Χριστού. Αμήν.
2: Να ψάλουμε λοιπόν τον ύμνο που έχει αριθμό 259. 259. Είναι ένας αγαπημένος ύμνος.
3: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ναι, Θεέ μας. Σταματάμε μπροστά στο μεγαλείο της δόξης σου. Πλήρης είναι η ουρανή, πλήρης και η γη. Και εμείς ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και όλες τις στρατιές τις αγγελικές που επάνω στους ουρανούς σου ψάλουν και υμνούν την δόξα σου. Δώσ' μας χάρη να θεωρήσουμε τη δόξα σου αυτή και εμείς λατρευτές σου με όλους σε όλο το πρόσωπο της γης που σε λατρεύουν εν πνεύματι και εν αληθεία. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες απ' αρχής. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου τον μόνο που έστειλε στον κόσμο τούτον και τον εθυσίασες στη θέση τη δική μας, ώστε να μας ενώσεις μαζί σου, να μας κάνεις δικά σου παιδιά, κληρονόμους της δόξης σου, με ελπίδα και βεβαιότητα στην καρδιά για μια αιώνια ζωή. Πολύ σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τη χαρά που είναι ξεχυμένη στις καρδιές μας με το Άγιο σου Πνεύμα. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία του Πνεύματός σου στις καρδιές μας. Ύψωσε τον Υιόν σου. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία, για το Σταυρό, για το αίμα, για το ακάνθινο στεφάνι, για εκείνα που γίνηκαν το λύτρο το ακριβό για να μας επαναφέρουν σε σένα. Παρακαλούμε πολύ μείνε μαζί μας και ευλογών ευλόγησέ μας και δώσ' μας σήμερα την απόλαυση του προσώπου σου και τη χαρά της παρουσίας σου στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνίαν εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ισαΐα, μερικά εδάφια από το κεφάλαιο 45. Μη έψιλο. Από το εδάφιο 8. Σταλάξατε δρόσον άνωθεν ουρανή και ας ράνωσι εν εφέλε δικαιοσύνη. Ας ανοίξει η γη και ας γεννήσει σωτηρίαν και ας βλαστήσει δικαιοσύνην ομού. Εγώ ο Κύριος επίησα τούτο. Και στο εδάφιο το 11. Ούτω λέγει Κύριος ο Άγιος του Ισραήλ και ο πλάστης αυτού. Ερωτάτε με δια τα μέλλοντα περί των ιών μου και περί του έργου των χειρών μου προστάξατε με. Εγώ έκτισα την γην και ποιήσα άνθρωπον επ' αυτής. Εγώ δια των χειρών μου εξέτεινα τους ουρανούς και έδωκα διαταγάς εισπάσαν την στρατιάν αυτών. Και επίσης στο 18 εδάφιο, διότι ούτω λέγει Κύριος ο ποιήσα στους ουρανούς. Αυτός ο Θεός ο πλάσας την γην και ποιήσας αυτήν. Ως της αυτός εστερέωσε αυτήν, έκτισε αυτήν ουχή ματέως, αλλά έπλασε αυτήν για να κατοικείτε. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Δεν ελάλησα εν κρυπτό, ουδέν σκοτεινό τόπο της γης. Δεν είπα προς το σπέρμα του Ιακώβ ζητήσατε με ματέως. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο λαλών δικαιοσύνην, ο αναγγέλων ευθύτητα. Και στο 22 εδάφιο. Είσαι με βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα της γης. Διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος. Όμως είσαι με αυτόν. Ο λόγος εξήλθε εκ του στόματός μου εν δικαιοσύνη και δεν θέλει επιστραφή. Ότι παν γόνη θέλει κόμψη είσαι με. Πάσα γλώσσα θέλει ομνή είσαι με. Βεβαίως θέλουσι η πίπερι εμού. Εν το Κυρίο είναι η δικαιοσύνη και η δύναμη. Εις αυτόν θέλουσι προσέλθει και θέλουσι κατασχυνθεί πάντες οι οργιζόμενοι εναντίον αυτού. Εν το Κυρίο θέλει δικαιωθεί και δόξαστεί άπαν το σπέρμα Ισραήλ. Ένα ερώτημα από τα εδάφια τούτα. Καθώς ο Θεός λέγει ρωτάτε με για τα μέλλοντα, ρωτάτε με για τα παιδιά μου. Ένα ερώτημα που έρχεται στα χείλη μας. Έχει ο Θεός παιδιά? Αναμφισβήτητα πρέπει να έχει. Και πρέπει να έχει όχι μονάχα γιατί μας το λέγει η Αγία Γραφή ότι ο Θεός είναι πατέρας, αλλά διότι αυτή είναι και η αντίληψη των ανθρώπων γενικότερα μέσα στον κόσμο. Ακόμα και οι αρχαίοι, είχαν την αντίληψη ότι ο Θεός είναι πατήρ. Οι δικοί μας αρχαίοι μιλάγανε για τον Θεό, τον Δία, κατά την αντίληψη που είχαν και έλεγαν
ο Ζεύς πατήρ. Και παλιότερα ακόμα, στην αρχαία Ινδική, την Σανσκριτική, ο Θεός ήταν ο Διάους Πιτάρ, ο Δίας Πατήρ. Και γενικότερα λέω σε όλο τον κόσμο, όλοι οι άνθρωποι σκέπτονται ότι ο Θεός είναι Πατέρας. Και έτσι πρέπει να είναι πραγματικά. Και πρέπει να είναι έτσι, διότι πρώτα απ' όλα ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, το σύμπαν, και τους έφερε όλους και τα έφερε όλα στην ύπαρξη. Ο Απόστολος Παύλος λέει, οι πατριές, αυτά που έχουν ξεκινήσει από τον Πατέρα και υπάρχουν στον κόσμο. Πάσε πατριέ. Αλλά εδώ γίνεται μια μικρή σύγχυση. Αναφορικά με τη δημιουργία και αναφορικά με την υιοθεσία. Και οι Άγιες Γραφές μας χωρίζουν τα πράγματα και είναι, μας λένε, άλλο δημιουργία, άλλο υιοθεσία, που ο Θεός αποκτάει πλέον παιδιά. Βεβαίως, απ' αρχής ο Θεός ήταν δημιουργός και υπήρξε δημιουργός του κόσμου, του σύμπαντος ολοκλήρου. Οι γραφές μας περισσώζουν αυτή τη θαυμάσια σκηνή όταν η Τριάς κατέβηκε σε μια πράξη μεγαλοπρεπίας να δημιουργήσει πραγματικά τον άνθρωπο, το πλάσμα το οποίο θα έπρεπε να είναι εικόν και ομοίωσης του Θεού. Κατεβαίνει ολόκληρη η Τριάς κάτω και ακούμε τον Θεό στην τριαδική του υπόσταση να λέει «Πίσω μεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημών και καθοβίωση ημών». Πόσο υπέροχη πράξης δημιουργίας. Και πόσο διάφοροι από εκείνη τη σκέψη την οποία οι άνθρωποι έχουν όταν λένε ότι βγήκες κατά μίαν αναγκαστική πορεία κάτω από τους μικροοργανισμούς εκείνους σε μια συνεχή εξέλιξη και δεν βάνουν φυσικά το Θεό πουθενά. Πόσο θαυμάσια η σκηνή της Βίβλου σαν μας δείχνει το Θεό στη μεγαλοπρέπειά του, ο Πατήρ, ο Υιός, το Πνεύμα, ασχολούνται με αυτό το πλάσμα. Ασχολούνται με την ύπαρξη η οποία θα πρέπει να στολίσει όλη τη δημιουργία και να δώσει νόημα στη δημιουργία, τον άνθρωπο. Αν τον βγάλεις, τούτο το υλικό σύμπαν δεν έχει νόημα. Τούτη η υλική δημιουργία δεν μπορεί να τη μελετήσει κανείς, δεν μπορεί να την εξηγήσει κανείς, δεν έχει λόγον. Δεν μπορείς να την καταλάβεις. Σαν βάλεις τον άνθρωπο, όλα εξηγούνται στο κέντρο. Και λέγω σε μια μεγαλοπρεπή σκηνή ο Θεός κατεβαίνει πλάθη από την ύλη και δεν σταματάει εκεί. Τα άλλα είπεν και γίνηκαν, αλλά εδώ δίνει από τον ίδιο τον εαυτόν του. Ενεφύσισε, ενεφύσισε. Ο άνθρωπος γίνεται προσωπικό της, πνευματική, οντότης. Πόσο υπέροχο και πόσο θαυμάσιο. Οι ουρανοί από πάνω έψαλαν και έχεραν και αλάλαζαν όλοι μαζί. Σαν ο Θεός δημιούργησε την εικόνα του, την ομοίωσή του στον κόσμο τούτον. Ένας μικρός Θεός ο άνθρωπος σε τούτο το υλικό σύμπαν. Αλλά ακόμα δεν είναι Υιός. Είναι δημιούργημα. Ήταν ανάγκη ακόμα να γίνει μια πορεία, μια εξελικτική διαδικασία προκειμένου το πλάσμα αυτό να φτάσει να γίνει Υιός. Ήταν ανάγκη να προηγηθεί μια εξέλιξη ηθική και πνευματική μέσα στον άνθρωπο με βάση την ηθική ελευθερία του ανθρώπου. Δηλαδή θα έπρεπε ο άνθρωπος ελεύθερα να προσφέρει τον εαυτόν του, να θελήσει να γίνει Υιός. Να θελήσει. Χωρίς τη θέλησή του ο Θεός δεν θα τον έπαιρνε, τον έπλασε και του βάλε τα σπέρματα μιας εξελίξεως μέσα. Όταν του δίνει την ηθική ελευθερία έχει τα σπέρματα να σε εξελίξει ως ο άνθρωπος, εν τη ελευθερία του να εκδηλωθεί αν θέλει να προτιμήσει την υποταγή στο θέλημα του Θεού ή όχι. Θα ήταν μια διαδικασία ηθική και πνευματική. Μια πορεία στην οποία ο άνθρωπος θα φτάνε αργά ή γρήγορα ανάλογα από το αν ήθελε ή δεν θα ήθελε. Και βλέπουμε πραγματικά ότι ο άνθρωπος στο πρώτο του ξεκίνημα αρνείται. Και αυτό το υλικό που επλάστηκε από το Θεό με σκοπό να γίνει και να εξελιχθεί, να φτάσει να γίνουν Υιοί του Θεού, όλοι αυτοί, αυτοί εστράφησαν, αρνήθηκαν, γύρισαν τα νότα και αυτό το υλικό κατεστράφει.
Όπως όταν φτιάνει κανείς από πυλό κάτι και πάει να φτιάξει, να του δώσει μορφή. Γι' αυτό χαλάει, καταστρέφεται. Τι να το κάνεις πια τώρα αυτό. Θα έπρεπε ο Θεός να καταστρέψει όλο τούτο το σύμπαν. Αλλά όχι, δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Και ο Θεός επιμένει και ελπίζει και προσμένει και δουλεύει. Η σημερινή πραγματικότητα, καθώς βλέπουμε τον κόσμο πώς έχει καταντήσει, είναι μία όντως αληθινή, πραγματική, συνταρακτική και ανατριχιαστική πραγματικότητα και επαλήθευσης των λόγων του Θεού. Ότι ο κόσμος χάλασε. Ότι τούτο το υλικό που έφερε ο Θεός στην ύπαρξη με σκοπό να το υιοθετήσει κάποτε με την ελευθερία τους να φτάσουν να γίνουν οι του Θεού, αυτά εχάλασαν. Εχάλασαν. Και σήμερα ζούμε σε ένα χαλασμένο κόσμο. Θέλει σχόλιο το πράγμα, αναμφισβήτητα όχι. Αρκεί να ρίξεις τα μάτια σου τριγύρω και να δεις τι γίνεται μέσα σε τούτη τη ζωή. Πού έχει φτάσει ο άνθρωπος, πόσο έχει χαλάσει, πόσο έχει καταστραφεί. Ηθική δεν υπάρχει. Πνευματικότης σβήστηνε όλος διόλου. Ο άνθρωπος γίνεται ενστικτόδης. Και τι ενστικτόδης. Χρησιμοποιεί και τη λογική για την υπηρεσία των ενστικτών. Και η ανθρωπότης βρίσκεται τώρα σε τούτο το χάλι που σκέπτεται κανείς πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να γίνουν πραγματικά άνθρωποι. Όπως τους θέλει ο Δημιουργός, όπως είχε απαρχίσει στα σχέδιά του να τους καταρτήσει, να τους υιοθετήσει με τη θέλησή τους να δεχτούν για να δουλέψει αυτός ποιήσωμεν. Να δουλέψει ο Θεός μέσα τους και να φτάσει ο άνθρωπος να μπει στη δόξα, εκείνη τη δόξα στην οποία θέλει να τον φτάσει ο Θεός. Και πραγματικά αν συγκρίνεις το πού ο Θεός θέλει να φτάσει τον άνθρωπο με εκείνο που είναι, καταλαβαίνεις τι διαδικασία εξελίξεως πρέπει να γίνει μέσα του. Αν σκεφτείς επί παραδείγματι τον Ιησού Χριστόν στη δόξα ως τύπον των Υιών του Θεού, τέτοιοι θα είναι οι Υιοί του Θεού κάποτε, και τον συγκρίνεις με τον άνθρωπο σήμερα στην κατάσταση που βρίσκεται, καταλαβαίνεις πόση εξέλιξη, τι εργασία πρέπει να γίνει μέσα του ώστε ο άνθρωπος να αλλάξει και να μεταβληθεί στα βάθη του, να ανακαινουργωθεί στα βάθη του, να κατοικήσει νέον πνεύμα και νέα ζωή μέσα του και να φτάσει και στα εξωτερικά του ακόμα να αλλάξει, ώστε να γίνει ένδοξος, διότι εκείνος είναι ο Υιός του Θεού. Αυτή θα είναι η Υιή του Θεού εκείνη την ημέρα, όταν θα φανερωθούν στο έκπληκτο σύμπαν η Υιή του Θεού και θα δοξάζεται ο Θεός στους πολλούς Υιούς που θα έχει μπροστά του, αναστημένοι, δοξασμένοι μέσα στη δόξα. Πώς θα γινόταν αυτό όμως? Ο κόσμος χάλασε. Εδώ όμως ο προφήτης ο Ισαΐας είναι αισιόδοξος και λέει θα γίνει. Μιλάτε, ρωτάτε με, λέει ο Θεός, για τα μέλλοντα. Ρωτάτε με για τους Υιούς μου, να σας πω τι έχω να κάνω. Και πώς θα γινότανε αυτό? Στρέφει τα μάτια του προς τον ουρανό και κοιτάζει. Και λέγει, φωνάζει, αυτή τη φωνή που ακούμε εδώ πέρα στο 8ο εδάφιο. Σταλάξατε δροσιά από πάνω ουρανή, κι ας ράνουν οι νεφέλες δικαιοσύνη, ας ανοίξει η γη και ας γεννήσει σωτηρία, ας βλαστήσει δικαιοσύνη. Εγώ, ο Κύριος, επίησα τούτο. Δεν ήταν δυνατό να γίνει αυτό το πράγμα ούτε μόνο του ούτε από τον άνθρωπο. Ήταν έργο Θεού. Εγώ, ο Κύριος, επίησα τούτο. Και πώς θα γινόταν? Ήταν χάρις που θα ερχόταν από πάνω από τον ουρανό. Σταλάξτε δροσιά από πάνω ουρανή. Ο ουρανός να δώσει την ζωή η οποία χρειάζεται να δοθεί στους ανθρώπους. Ο ουρανός να δώσει τη σωτηρία, ο ουρανός να δώσει δικαιοσύνη, ο ουρανός να δώσει την ζωή την αληθινή. Αυτή θα ερχόταν από πάνω. Δεν βγαίνει από τη γη. Όχι από τη γη. Όχι από το ένστικτο. Ο Θεός θα την έδινε. Και ο ουρανός ήταν κλειστός για αιώνες. Δεν έσταζε. Δεν έσταζε. Έως ότου πραγματικά άνοιξε και γίνει και κατακλυσμός ζωής, χαράς, χάριτος και φωτός. Όχι μόνον στάλαξαν οι ουρανοί, αλλά ήρθε ποτάμι από πάνω χάριτος εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Και ο Θεός φωνάζει εδώ πέρα και λέει, σε μένα στραφείτε. Εγώ όμως σωτήρ, δεν υπάρχει άλλος.
Μπορεί σε αυτό το χαμένο κόσμο να κάνει σωτηρία ο Θεός. Μπορεί να αναστήσει παιδιά μέσα σε αυτό το χαμένο κόσμο. Να πάρει από τη λάσπη αυτή την άμορφη μάζα που έχει καταστραφεί πια. Και να βγάλει ιούς. Πίσω με έναν άνθρωπο κατοικώνα ημών και καθομοίωσιν. Να τους βάλει το χαρακτήρα μέσα των τέλειων του Θεού. Να είναι ο καθένας μικρή παράστασης, μικρή εικόν και ομοίωσης του Θεού. Στα μέσα του, στα βάθη του και στα έξω του. Αυτό είναι το μεγάλο έργο της δημιουργίας του Θεού. Σωτηρίας και δημιουργίας. Δεν σταμάτησε τότε στην Εδέμ και παρόλο ότι ο άνθρωπος έπεσε και χάλασε, ο Θεός εργάστηκε έργο σωτηρίας. Σταλάξτε ουρανοί από πάνω. Στείλτε δικαιοσύνη, στείλτε σωτηρία. Και αλίμονο στον κόσμο, αν ο Θεός δεν είχε κάνει ένα έργο σωτηρίας και δικαιοσύνης εν το προσώπο του Χριστού, να καλέσει τον κόσμο να γίνουν παιδιά του, θα είμαστε άμορφες μάζες και μάλιστα αποκρουστικές, όπως μας κατήντησε η αμαρτία. Και δεν έπρεπε να μας περιμένει παρά μονάχα η φωτιά της κρίσεως, που θα έπρεπε να πέσει και θα πέσει απάνω σε έναν κόσμο χαλασμένων. Αλλά ο Θεός έχει έργο. Έφιασα τη γη, λέει, όχι τυχαίως την έκανα να κατοικείται. Δεν φώναξα και δεν είπα ματέως να ελπίζουν σε μένα, πιστέψτε σε μένα, ζητάτε σε μένα. Ρωτάτε με για τα μέλλοντα. Έχουμε πράγματα να κάνουμε και έχουμε πράγματα μπροστά μας. Και μαθαίνεις τούτο το σπουδαίο. Ότι ήρθες στον κόσμο τούτον, όχι η ζωή σου να τελειώσει στο θάνατο. Ήρθε στον κόσμο τούτον όχι για να αγωνίζεσαι και να μοχτείς να βγάλεις μια δεκάρα και να βγάλεις ένα κομμάτι ψωμί με τον ιδρώτα σου και να ζήσεις μόνον. Ήρθε στον κόσμο τούτον για μια αιωνιότητα δοξασμένη. Ήρθε στον κόσμο τούτον για τα μεγάλα σχέδια του Θεού και είσαι ακόμα στην αρχή, στον προθάλαμο. Κι αν είναι τούτος ο προθάλαμος όμορφος και χαρούμενος και τον χαίρεσαι από τώρα και δοξάζεις γιατί μπήκες μέσα στα σχέδια του Θεού. Σκέψου τι θα είναι η αιωνιότητα μπροστά σου. Σταματώ πολλές φορές και το σκέπτομαι και μέσα μου λιγώνω. Σταματώ. Εκπλήττομαι. Και λέω, Θεέ μου, τι μας περιμένει ακόμα. Τι μεταμορφώσεις. Τι αλλαγές. Τι εμπειρίες του εαυτού σου όταν θα φτάσεις επάνω στη δόξα. Φωνάζει ο Ισαΐας. Ρωτάτε με για τα μέλλοντα, για τα παιδιά μου. Λέει ο Θεός. Και έχουμε το σχέδιο του Θεού εν Χριστώ που σε καλεί και σε περιμένει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να πιάνουμε έναν ύμνο, παρακαλώ, τον επόμενο, τον 82. Να υμνήσουμε τον Θεό για τη χάρη του. Όχι, με συγχωρείτε, τον 116. Κανένα λάθος.

Να Θεέ μας σε ευχαριστούμεν, γιατί η χάρη σου μας ένωσε μαζί σου. Είμαι θα γεννημένη από τη χάρη σου, από το έλεο σου το πολύ. Και σε ευχαριστούμεν και θα σε δοξάζομαι σε ολόκληρη την αιωνιότητα για αυτό που έκαμε σεν Χριστό Ιησού. Δώσ' μας χάρη να το αντιληφθούμε, να το καταλάβουμε και να το εκτιμήσουμε σε όλη την έκταση, να το χαιρόμεθα και να το απολαμβάνομαι. Σε ευχαριστούμεν για την πρόνοιά σου για μας. Δεν μας άφησες, αλλά μας σκέφτηκες και μας αναζήτησες. Παρακαλούμε πολύ, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και έφρανέ μας με την παρουσία σου και με το πρόσωπό σου, για τη δόξα σου, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αν όμως ο Θεός έχει παιδιά, μη γελάστε, πρέπει να έχει και γυναίκες που γέννησαν τα παιδιά. Μη σας φανεί περίεργο? Υπάρχει παιδί χωρίς μάνα? Δεν ρωτάμε συνήθως ποια μάνα σε γέννησε. Είναι δυνατόν να υπάρξει γένα χωρίς κάποια μάνα? Πρέπει συνεπώς να υπάρξουν και μανάδες. Και αυτό δεν είναι καθόλου περίεργο, ούτε βέβυλο, ούτε βλάσφημο, αν το σκεφτούμε και το δούμε κατά την Αγία Γραφή. Πραγματικά ο Θεός απετύπωσε τα σχέδιά του μέσα στην Αγία Γραφή και μας έδειξε ότι θα αποκτούσε παιδιά από δύο πλευρές, δύο κατευθύνσεις. Αυτές οι δύο μανάδες είναι οι δύο διαθήκες. Οι γυναίκες του Θεού, η πρώτη και η δεύτερη. Θα έρθουμε να τα καταλάβουμε λίγο και το λίγο. Ό,τι έφτιαξε ο Θεός μες στην ιστορία, το απετύπωσε στο ξεκίνημά της, στη ζωή εκείνων των Αγίων ανθρώπων, των ευσεβών, που φάνηκαν στην αρχή της ανθρώπινης ιστορίας και με τους οποίους ο Θεός δούλεψε. Έτσι όταν ανοίξεις την Αγία Γραφή, βλέπεις αυτή την ιστορία, την περίεργη την οποία διαβάζεις, ή στην Παλαιά Διαθήκη, και αν δεν ήταν η κενή να την φωτίσει, θα μας ήταν λίγο σκοτεινή. Ο Αβραάμ, λέει, είχε δύο γυναίκες. Και έλαβε δύο γυναίκες. Η γυναίκα του, φυσικά η νόμιμη, ήταν η Σάρα. Αλλά η Σάρα δεν γέναγε παιδιά. Και αυτό αναφέρει στο 16 κεφάλαιο εκεί του βιβλίου της Γενέσεως. Η Σάρα δεν γέναγε παιδιά. Και τι της σκαρφίστηκε να κάνει? Κατά τις συνήθειες του καιρού και των ειδωλολατρικών εποχών τριγύρω, σαν είδε ότι άρχισε να γερνάει και έφτασε στα γυρατιά της και δεν απέκτησε παιδιά, όχι θέλος, όχι και καλά παιδιά, τι να κάνει? Προωθεί την δούλη της, την Άγαρ, και την δίνει στον Αβραάμ, σώνει και καλά, να αποκτήσει παιδί. Σαν διαβάσεις αυτή την ιστορία, εκεί στο 16 κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, συνοφριώνεσαι. Πραγματικά βλέπεις εκεί την ανθρώπινη θέληση να προβαίνει μόνη της. Θα κάνω εκείνο που θέλω εγώ. Και κάνει εκείνο που θέλει αυτή. Προωθεί τη δούλη. Και η δούλη συλλαμβάνει και γεννάει παιδί. Αλλά αυτή η Σάρα το έκανε αυτό το πράγμα. Όχι, τι έχει να τραβήξει μετά. Ό,τι έσπηρε, θερίζει. Γκρίνια, κακό, με τη δούλη, δούλη, σαν γίνει και άγγελος αυτή και απέκτησε παιδί, σου λέει, τώρα εγώ είμαι η νόμιμη, εσύ τι είσαι? Εγώ είμαι η κυρία μες στο σπίτι, εσύ τι είσαι? Η δούλη. Και η δούλη γινόταν αφεντικό και ήταν καρφή και λύπη στην καρδιά της Σάρας. Τα βάλε με τον άντρα της, τα βάλε με τη δούλη, τα βάλε με τον κόσμο ολόκληρο. Τσακωμή, ώσπου να διώξει τη δούλη και το παιδί της από μέσα από το σπίτι. Αυτή ήταν η νόμιμη. Έπρεπε να περιμένει το Θεό. Έπρεπε να ελπίζει στο Θεό να μην προχωρήσει μόνη της. Αλλά η ανθρώπινη θέληση φτιάχνει. Η ανθρώπινη θέληση. Το επόμενο κεφάλαιο είναι η επέμβαση του Θεού. Παρόλη την μη ελπίδα, την έλλειψη ελπίδος, γριά η Σάρα, γέρος ο Αβραάμ, που να γεννηθεί παιδί. Όμως ο Θεός επεμβαίνει. Με τη δύναμή του και με τη χάρη του. Εκεί που δεν υπήρχε καμία ελπίδα να υπάρξει ζωή, έρχεται ο Θεός και δίνει υπόσχεση. Η Σάρα γέλασε. Αστεία πράγματα, λέει. Στα γερατιά μου παιδί.
Γιατί γέλασε η Σάρα, ρωτάει ο Θεός στον Αβραάμ, είναι τι αδύνατον στον Κύριο. Τον επόμενο χρόνο η Σάρα θα έχει παιδί. Και πραγματικά όπως ο Θεός το είπε γίνηκε. Η Σάρα τον επόμενο χρόνο απέκτησε παιδί. Και έρχεται η προς Γαλάτας επιστολή και μας φωτίζει την ιστορία αυτή και μας λέει αυτές είναι δύο διαθήκες. Ο Θεός τις απετύπωσε στα πρόσωπα εκείνα. Η Σάρα η νόμιμη είναι μια διαθήκη και η Άγαρ είναι μια άλλη διαθήκη. Κοιτάξτε τώρα οι δύο αυτές διαθήκες, οι σχέσεις με το Θεό. Στη μία ενεργεί η ανθρώπινη θέληση. Ο άνθρωπος πάντα βιάζεται και προηγήθηκε η ανθρώπινη θέληση. Εγώ θα κάνω. Στη σχέση του με τον Θεό, ο άνθρωπος λοιπόν θέλει αυτός να κάνει κάτι. Και δημιουργεί μια σχέση με τον Θεό η ανθρώπινη θέληση. Τι θέλεις, Θεέ, τι θέλεις να κάνω. Θα κάνω εγώ, θα βγάλω παιδί. Θα δεις πως θα διαμορφώσω έναν άνθρωπο. Θα σχηματίσω έναν άνθρωπο. Ποιον... Για να τον δούμε, δίνει την κατώτερη φύση. Την άγαρ, το ένστικτο. Από μέσα, η δούλη. Ο άνθρωπος δουλεύει με την κατώτερη φύση του απέναντι του Θεού και σχηματίζει ένα πρόσωπο, έναν άνθρωπο, μια προσωπικότητα θρησκευωμένη βέβαια, που όμως είναι γεμάτη εγωισμό μέσα. Στηρίζεται στην ανθρώπινη θέληση. Λέει εγώ θα κάνω ενώπιον του Θεού και θα φέρω στην ύπαρξη, θα διαμορφώσω μια προσωπικότητα εκείνη που θέλω εγώ, με τη θέλησή μου. Και ο άνθρωπος αυτός, ακόμα και θρησκευτικός όταν είναι, είναι γεμάτος εγωισμό μέσα. Και καύχησε ότι πέτυχε αυτός. Για το Θεό είναι δέλημα. Ο Θεός δεν μετήχε σε αυτό. Ο Θεός δεν το ήθελε. Είναι μία σχέση θεμελιωμένη στην ανθρώπινη θέληση, στη σχέση με το Θεό, που διαπλάθεται ένα είδος ανθρώπου που δεν είναι εκείνος που θέλει ο Θεός. Με τη θέλησή του άνθρωπος. Δεύτερη σχέση, δεύτερη διαθήκη, δεύτερη μάνα που γεννάει παιδιά. Καμιά ελπίδα ανθρώπινη να γεννηθούν παιδιά όπως θα θέλει ο Θεός. Και ο Θεός επεμβαίνει. Και επεμβαίνει μόνος του ο Θεός και εργάζεται ένα έργο. Ένα έργο χάριτος που βγάνει παιδιά στον κόσμο. Είναι η νέα διαθήκη, είναι η νόμιμη, είναι η Σάρα. Και έχουμε τα εξής σημεία. Πρώτα απ' όλα υπήρχε στηρότης και αδυναμία, νέκρα ανθρωπίνος. Πού να ο άνθρωπος μόνος του να παρουσιάσει τον τύπον που θέλει ο Θεός. Πώς να τον βγάλεις, με τη θέλησή σου. Θα δούμε, βγάλεις κάποιον άλλον τύπο που ο Θεός τον απορρίπτει. Πώς θα γινότανε, μόνο με επέμβαση. Ο άνθρωπος έχει τέλεια αδυναμία να αρέσει στο Θεό. Η ζωή του η παλαιά είναι... να πεθάνει στο σταυρό στον Γολγοθά. Εκεί είναι καταδικασμένη. Ο Απόστολος Παύλος εφώναζε «Δεν κατοικεί μέσα μου ο Αγαθό». Δεν υπάρχει τίποτα. Τι να βγει από εκεί μέσα. Και κάνουν λάθος οι άνθρωποι που λένε να προσπαθήσεις. Ακόμα προχτές κουβέντιαζα με ένα νέο να παίξω. Λέει «Ναι, όχι, ο άνθρωπος έχει τις δυνατότητες, αλλά τι δυνατότητες, Χριστέ μου, κύριο. Θα πει στην Εραντιά να σου βγάλει πορτοκάλια, Μέρλιν. Από πού θα τα βγάλει. Φύτηση της είναι αρνητική. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Δεν κατοικεί μέσα μου αγαθό». Ταλέπορος εγώ ο άνθρωπος, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου. Ολόκληρος είσαι δεμένος στην αμαρτία. Άρνησης, τελεία. Η φύση σου είναι αρνητική. Δεν βγάνει αγαθό. Μην προσπαθείς και αγωνίζεσαι, γιατί με τον αγώνα σου διαμορφώνεις έναν τύπο ανθρώπου που είναι αποκλειστικός για το Θεό, όπως θα δούμε. Αλλά ο Θεός επεμβαίνει. Και ο Θεός εργάστηκε μέσα στην ιστορία, γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού, τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, που έστειλε τον Υιόν του το μόνο γενή να πεθάνει στο Σταυρό, για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες, να έρθουν στην ύπαρξη άνθρωποι, παιδιά του Θεού, αλλά με τελείως διάφορο χαρακτήρα από εκείνον τον οποίον διαπλάθει ο άνθρωπος με τη δική του τη θέληση. Τη δική του προσπάθεια και το δικό του αγώνα. Το έργο του Σταυρού που έκανε ο Θεός, το έργο της σωτηρίας είναι ένα έργο χάριτος. Δεν το σκέφτηκε κανείς. Ούτε και οι άγγελοι το είχαν συλλάβει. Και όπως εκεί στην ζωή της Σάρας, ο Θεός συνέλαβε το σχέδιο να έχει Σάρα παιδί και έρχεται, ενώ δεν υπήρχε ελπίδα. Θα έχεις.
Ο Θεός συνέλαβε το σχέδιο της σωτηρίας. Έστειλε τον Υιόν από πάνω και τον θυσιάζει. Εργάζεται μέσα στην ιστορία και προετοιμάζει το σχέδιο το μεγάλο της σωτηρίας. Μαθαίνουμε από το Λόγο του Θεού ότι ο Χριστός επήγε στο Σταυρό όχι διότι το θέλε μόνος του. Ήταν και θέλησή του. Αλλά δια γάρ Αγίου Πνεύματος προσέφερε τον εαυτόν του άμωμον εις τον Θεό. Το Άγιο Πνεύμα είχε μερίδιον και το Άγιο Πνεύμα δούλεψε στο έργο της σωτηρίας το οποίο γίνηκε επάνω στο Σταυρό για να γίνει η μάνα αυτή, η χάρις, η μάνα που θα γεννήσει παιδιά και θα φέρει στην ύπαρξη παιδιά η σωτηρία. Και ο Θεός πάλι είναι που εργάζεται και καλεί πάντας και θέλει όλους να τους σώσει. Δουλεύει με το κήρυγμα, δουλεύει με τις συνθήκες, δουλεύει με τις περιστάσεις. Δεν είναι ανθρώπινο αυτό. Από την αρχή μέχρι τέλους είναι χάρις. Και αλίμονο στην εκκλησία, άμα δεν το καταλάβει ότι είναι χάρις και δώρον όλο. Πολλές φορές μεταβάλλουμε το κήρυγμα της χάρης σε κήρυγμα ανάγκης, καταπιεσμού, προσπαθίας. Τα είναι αυτά. Είναι όλα ενέργεια του Θεού. Εσύ μόνον δέχεσαι, μόνον ανοίγεις. Βέβαια προσέχεις, βέβαια επιμελείσαι, βέβαια θα πρέπει να προσέχεις πώς περπατάς, αλλά ο Θεός εργάζεται μέσα σου. Στη δική σου προσφορά. Και ποιες ήταν οι προϋποθέσεις για να γεννηθεί ένα παιδί στη Σάρα? Τι έπρεπε να κάνει Σάρα? Να πιστέψει την υπόσχεση του Θεού. Και αυτό κάνει και ο Θεός τώρα, με τη χάρη. Σου λέει μετανόησε και πίστεψε. Πίστεψε στην υπόσχεσή του ότι ο Θεός μπορεί να πλάσει μέσα σου ένα καινούριο άνθρωπο. Πρόσφερε τον εαυτόν σου. Δεν μπορείς εσύ να το φτιάξεις με τη θέλησή σου. Η θέλησή σου απέναντι του Θεού δημιουργεί μια άλλη σχέση, συνθήκη, προσπαθίας. Θα δεις τι παιδί βγαίνει από εκεί μέσα, τη θέλησή σου. Και θα δεις τι παιδί βγαίνει από εδώ, από την ενέργεια του Θεού μέσα σου. Όταν ο Θεός επεμβαίνει, να πιστέψεις, μόνο να πιστέψεις, σε εκείνον ο οποίος δύναται να εργαστεί και δύναται να κτίσει και δύναται να φτιάξει. Και ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις του. Ο πιστεύων ότι ο Θεός δύναται μέσα του να φτιάξει ένα νέο κόσμο, ένα νέο άνθρωπο. Ο πιστεύων στο Θεό δεν θα κατεσχυνθεί. Δεν θα κατεσχυνθεί. Όταν εκείνος ο ταλέπορος άνθρωπος εφώναξε εκεί στους Φιλίππους τον Παύλο, τι να κάνω? Έτσι λέει η σάρκα, το εγώ. Τι να κάνω? Ο άνθρωπος θέλει να κάνει. Ο άνθρωπος λέει, stop. Όχι να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Να πιστέψεις. Πίστευσε εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν και θέλει σωθεί. Σύ και ο ίδιος. Τι να κάνω? Τι να κάνεις? Λέει νερατζιά, τι να κάνω για να σας φέρω πορτοκάλια Μέρλιν? Επέστης τι να κάνει. Γίνεται η νερατζιά πορτοκαλιά? Τι να κάνω, αν δεν μπορείς καημένη να κάνεις τίποτα. Εμείς θα κάνουμε σε σένα, θα σε πολλιάσουμε και θα σε μεταβάλλουμε. Πρόσφερε τον εαυτόν σου να σε πολλιάσουμε. Ο Θεός μπολιάζει τον καθένα μας. Και είναι επέμβαση του Θεού. Και είναι έργο του Θεού μέσα σου. Και αν σήμερα το έχεις γευτεί αυτό το πράγμα και βλέπεις τη μεταβολή του εαυτού σου, ύψωσε τα μάτια στον ουρανό και πέσε δόξα το Θεό. Αλληλούια, δόξα το Θεό. Μη λες, καλά τα κατάφερα, δεν είναι δικό σου. Απ' τη φύση σου την αρνητική την αυγή. Και εδώ είναι η αποτυχία του κόσμου έξω. Θέλουν να ευαρεστήσουν, λέει το Θεό. Απ' τη θέλησή του δεν βγαίνει τίποτα. Αν δεν καταλάβεις ότι δεν δίνεσαι να καταδικάσεις τον εαυτόν σου, να πιστέψεις την υπόσχεσή του, να πιστέψεις τον ιόν της αγάπης του και να προσφέρεις τον εαυτόν σου εκείνος να κτίσει μέσα σου. Και όταν το πιστέψεις αυτό, γεννάται μέσα σου μια νέα ζωή. Θυμόσαστε τι είπε ο Κύριος στον Νικόδημο? Ο Νικόδημος σκεφτόταν ότι κάτι πρέπει να κάνει και του λέει, σε δάσκαλος, για πες μου, τι να κάνω? Ο Κύριος του λέει, stop, Νικόδημο. Αν δεν γεννηθείς μια δεύτερη φορά, ουρανούς δεν βλέπεις. Νέα γέννησης. Νέα γέννησης. Αλλά τη γέννηση δεν την κάνει ο άνθρωπος. Για πες μου πώς φτιάχνεις ένα παιδί. Θεός το σχηματίζει. Και ο Θεός το μορφώνει και το φτιάχνει. Δική σου δύναμη είναι. Ο Θεός φτιάχνει παιδιά. Και ο Θεός φτιάχνει το νέο παιδί μέσα. Τη νέα ζωή μέσα. Θα γεννηθείς, ναι.
Διότι ο Θεός θα επέμβει στην καρδιά σου και θα έρθει στην καρδιά σου το Άγιο Πνεύμα την στιγμή που εσύ μετανοείς και πιστεύεις. Και μορφώνεται μέσα σου, γεννάται μέσα σου και αρχίζει και μορφώνεται μια νέα ζωή. Γεννήθηκε, λέει ο Πέτρος, όχι, λέει, με φθαρτά πράγματα. Με άφθαρτα, το λόγο του Θεού, του ζώντος που μείνει και μένει στον αιώνα, αυτόν το σπέρμα, το άφθαρτο, ο λόγος του Θεού. Όταν κανείς ακούσει το λόγο του Θεού και τον δεχτεί, είναι ο σπόρος αυτός, το σπέρμα, μέσα στην καρδιά του. Και εκεί πιάνει και αρχίζει και γεννιέται ένα παιδί μέσα σου, το νέο παιδί, ο νέος άνθρωπος. Αυτή η νέα ύπαρξη στην οποία φτιάχνει ο Θεός μέσα μας. Και ακούμε τον Απόστολο Παύλο και λέει, τεκνία μου, παιδιά μου, τους οποίους παλινοδίνω, σας κυλοπονώ μέχρι ότου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Αν ήταν στα χέρια τους να γίνουν αυτοί, να ομοιωθούν με τον Χριστό, θα τους έλεγε προσπαθήστε. Κοιτάξτε να γίνετε σαν τον Χριστό. Αλλά δεν λέει έτσι ο Παύλος. Ο Παύλος λέει αγωνιώ ότου να δω να μορφώνεται. Ποιος το μορφώνει? Ο Θεός το μορφώνει μέσα με τη δική σου προσφορά. Με τη δική σου παραχώρηση, ο Θεός εργάζεται μέρα και νύχτα χωρίς να το καταλάβεις. Όπως το σπόρο που τον πάνει στη γη και πας και έρχεσαι και πας και έρχεσαι και λες δεν βλέπω τίποτα ακόμα. Περιμένεις, εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μόνο που έβαλες το σπόρο στη γη. Πας, έρχεσαι και μετά, χαπ, δύο φιλαράκια. Α, κάτι γίνεται εδώ. Πας, έρχεσαι, χαπ, ένα κλωναράκι. Πας, έρχεσαι, χαπ, ένα μπουμπούκι. Και να, ένα λουλούδι. Από πού γίνηκαν αυτά? Εσύ τα πιέσες. Εσύ το σπόρο έβαλες. Αν λοιπόν δεχτείς το σπόρο του Λόγου του Θεού μέσα σου, από εκεί και πέρα εργάζεται ο Θεός. Και δουλεύει μυστικά. Και τούτος ο κόσμος και τούτος ο αιώνας είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Διότι ο Θεός δουλεύει μέσα μας. Και φτιάχνει τους ιούς του. Και το έργο έχει αρχίσει από το μέσα, από τα βάθη της υπαρξεώς σου. Και προχωρεί μεγαλώνοντας. Και δεν θα σταματήσει έως ότου και το εξωτερικό σου μπει στη δόξα. Και τότε, όταν φτάσεις στην τελείωση, θα είσαι τέλειο παιδί του Θεού. Τέκνον Θεού. Μεγάλη υπόθεση. Η ανθρωπότης του μέλλοντος. Η ανθρωπότης που θα κυβερνήσει. Η ανθρωπότης που θα ανέβει πάνω από τους αγγέλους. Η ανθρωπότης που θα είναι ομοία με τον Υιόν του Θεού. Έσπηρε μέσα σου. Μορφώνει. Εργάζεται. Και δεν θα ησυχάσει όσο τους εφτάσει στη δόξα. Δυο μάνες λοιπόν. Δυο σχέσεις με το Θεό. Δυο μάνες γεννάνε παιδιά. Η μία είναι η ανθρώπινη θέληση. Και αυτό είχαν πει οι Ισραηλίτες εκεί στο όρο Σινά. Γιατί ο Θεός είχε μιλήσει για τη χάρη πριν. Στην εποχή του Αβραάμ είχε μιλήσει για χάρη. Τι λένε, ω, εμείς θα κάνουμε, δώσ' μας τις εντολές να κάνουμε. Θέλετε να κάνετε, κάνω. Εντάξει, θα κάνετε. Πάρτε τις εντολές μου. Φτιάχτε. Υπήρξε κανένας Ισραηλίτης που τήρησε τις εντολές του Θεού? Έτσι φωνάξαν στο όρο Σινά. Για να δούμε τι θα κάνετε. Ποιος ετήρησε τις εντολές? Συνέχεια παραβαίνανε τις εντολές του Θεού. Και τι τύπο ανθρώπου εμορφώσανε, βγάλανε από αυτή τη σχέση με τη θέλησή τους. Τώρα να δείτε τι τύπο ανθρώπου. Ενώ ήρθε η ώρα και η στήρα εγέννησε. Και μη σήμερα λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα στην προς Γαλάτας επιστολή πόσο όμορφο. Για πέστε μου εσείς που θέλετε να είστε υπό νόμων. Δεν ακούτε τι λέει ο νόμος? Είναι γραμμένο ότι ο Αβραάμ γέννησε δύο γιους. Ένα από τη δούλη και ένα από την ελευθέρα. Και εκείνος που ήταν από τη δούλη γεννήθηκε κατά σάρκα, την ανθρώπινη θέληση. Ο άλλος από την ελευθέρα, κατά επαγγελία, υπόσχεση του Θεού. Που είναι αλληγορικά αυτά τα πράγματα τα δυο. Αυτές είναι δυο διαθήκες. Μια από το Σινά πάνω που γεννάει προς δουλίαν. Αυτή είναι η Άγαρ. Και η άλλη είναι η Άνω Ιερουσαλήμ που είναι ελευθέρα και είναι μητέρα όλων ημών. Και γράφει μέσα στη γραφή «Εφράμφη τη στήρα ημιτίκτουσα, έκβαλε φωνή και βόησον ημιοδίνουσα, διότι τα τέκνα της ερήμου είναι πλειότερα παρά τα τέκνα της εχούσης των άνδρα. Εμείς δε αδελφοί, όπως ο Ισάκ είμαι θα τέκνα επαγγελίας». Ο Θεός υποσχέθηκε να μας δημιουργήσει και μας έφτιαξε. Και ούτω καθεξής. Τέκνα επαγγελίας. Ποια μάνα σε γέννησε? Η Χάρις. Η Καινή Διαθήκη. Ή η θέλησή σου. Και ο αγώνας ο δικός σου. Θα δούμε τώρα στο τρίτο μέρος τι τύπους ανθρώπων φτιάνει
Η μία μάνα στη σχέση της με το Θεό και τι τύπους ανθρώπων πιάνει η άλλη μάνα στη σχέση της με το Θεό. Ας ψάλλουμε τον ύμνο 98.

μας αγαπάς. Και διότι μας αγαπάς, μας εγέννησε σε μια καινούρια ζωή. Αναγεννημένη μια δεύτερη φορά από το Πνεύμα Σου το Άγιον, καινούργιες υπάρξεις. Αυξανόμεθα κάτω από κανόνες και νόμους τους οποίους Εσύ έχεις θέσει. Αρκεί εμείς να προσφέρουμε τον εαυτόν μας. Εργάζεται το Πνεύμα Σου το Άγιον νύχθη μερών μέσα μας και μορφώνει μέσα μας το Χριστό. Και δεν θα ησυχάσει έως ότου εκείνη την ημέρα μας φτάσει στη δόξα να είμεθα όπως Εκείνος. Σε ευχαριστούμε. Είναι χάρις δική Σου. Είναι επέμβασης δική Σου. Είναι έργο χάριτος. Δοξασμένο το όνομά Σου. Μείνε μαζί μας και ευλόγησέ μας. Παρακαλούμε πολύ και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα Σου. Και δόξασε τον Υιόν της αγάπης Σου, το Χριστό, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Τι παιδιά βγαίνουν από τις δυο μανάδες? Η μια μάνα βγάνει με τη θέλησή της. Θυμηθείτε την Σάρα. Λέει, όχι, εγώ θα αποκτήσω παιδί, δεν μου δώκες έρθει, εγώ θα αποκτήσω. Και προβαίνει η θέληση και στέλνει την κατώτερη φύση, τη δούλη, ήταν Αιγυπτή αυτή. Και βγάνει έναν τύπο ανθρώπου. Η άλλη περιμένει και ελπίζει από το Θεό αυτός να φέρει στην ύπαρξη τη νέα ζωή. Αποβλέπει στο Θεό, πιστεύει και ελπίζει. Και ο Θεός επεμβαίνει με το Άγιο Πνεύμα και γεννάει τον νέον άνθρωπο μέσα σου. Ο παλαιός άνθρωπος είναι εκείνος της Ελίσεως. Ο νέος άνθρωπος είναι κατά χάρη. Με την επέμβαση του Θεού μέσα. Οι άνθρωποι απ' έξω μορφώνουν έναν τύπο ανθρώπου με τη θέλησή τους. Οι άλλοι που ελπίζουν και πιστεύουν στο Θεό έχουν τον τύπο της χάριτος μέσα τους. Ο πρώτος ήταν, λέει, άγριος. Άγριος. Και ζούσε μέσα στην έρημον. Αυτή είναι η ζωή του. Η ζωή του είναι έρημος. Και τέτοια δεν ήταν η ζωή μας παλαιά που με τη θέλησή μας προσπαθούσαμε είτε να ευαρεστήσουμε το Θεό είτε να διαπλάσουμε έναν τύπο ηθικό μέσα μας εμείς. Έρημος ήταν η ζωή. Λέει πολύ όμορφα εκεί στον Ιερεμία, στο Ιώτα Ζήτα, σχετικά με αυτό το πράγμα. Λέει τα εξής ωραία λόγια εκεί, στον Ιερεμία Ιώτα Ζήτα, στο 6 εδάφιο. Ο άνθρωπος που κάνει, ελπίζει στον άνθρωπο και κάνει σάρκα το βραχιονά του, προσπαθεί δηλαδή ταχύων ανθρώπου, είναι επικατάρατος. Αυτός είναι σαν την αγριομυρίκη στην έρημο και δεν μπορεί να δει και να καταλάβει το αγαθό ούτε όταν έρχεται το αγαθό. Αλλά κατοικεί σε τόπους ξερούς στην έρημο, γη αλμυράκια κατοίκητη. Αυτή ήταν η ζωή μας άλλοτε. Άνθρωποι της έρημου είναι όλοι αυτοί έξω. Της έρημου! Άγριοι! Η φύση είναι αγρία σαν την ερατιά, σαν την αγριαλιά. Σαν την κορτσά. Άγρια φύση. Και τι απόλαυση να έχει ο τέτοιος άνθρωπος. Ακόμα και όταν έρχεται το αγαθό δεν το καταλαβαίνει. Πάρ' τον άνθρωπο τον απ' έξω. Θυμήσου τον εαυτό σου στην παλιά σου ζωή. Καταλάβαινε στην Ανατολή και τη Δύση. Ήμνησες ποτέ το Θεό για αυτά τα δώρα. Ήπιες ένα ποτήρι νερό για να δοξάσεις το Θεό για τη δροσιά του. Στάθηκες μπροστά στα αγαθά που σου δίνει ο Θεός και να ευχαριστήσεις. Ο παλιός άνθρωπος δεν τα κάνει αυτά. Τα θεωρεί όλα γεννήματα της δικής του προσπάθειας. Και σαν ο Θεός να ήταν υποχρεωμένος να του τα δώσει. Και είναι η ζωή του ερημιά. Ζει σε τόπους αλμυρούς και έρημους. Αγριάδα μέσα του κατοικεί. Είναι άγριος. Δεύτερο σημείο. Ο άλλος όμως, για να έχουμε και